0: 8 η ώρα έχουμε ένα πρωινό και όταν μπορούμε ασχολούμαστε και με το κέντημα, με την ζωγραφική σε πασχαλινές λαμπάδες. Κατασκευάζουμε εικόνες πάνω σε μάρμαρο και κομποσκήνια πλέγουμε.
1: Κατασκευάζουμε με νήμα μάλινο και με νήμα φλός. Αυτό είναι το νήμα φλός. Υπάρχει το λεπτό, το μεσαίο και το πιο χοντρό και στο μάλινο και στο φλός. Κάθε κόμπος σχηματίζει 9 σταυρούς που συμβολίζουν τα τάγματα των αγγέλων. Λέμε την αρχή όσο μπορούμε, να προσευχόμαστε για τον κόσμο. Κάθε τι που κάνουμε να γίνεται με προσευχή είναι καλό. Ξαγιάζεται και ο μοναχός και ο χώρος δίπλα του και το διακόνημα που κάνει.

στα μοναστήρια μας, συνεχώς οι μοναχοί μας προσεύχονται για όλους μας. Οι μοναχοί μας είναι κοινωνικά πρόσωπα. Παρότι είναι περιορισμένοι μέσα στο χώρο της μονής τους, είναι κοινωνικά όντα, διότι επικοινωνούν μέσω της Αγίας Προσευχής με τον συνάνθρωπο, με τον Θεό, γιατί μεταφέρουν τα αιτήματα των χριστιανών στο θρόνο του Θεού. Και είναι η προσφορά τους ιδιαίτερη, γιατί ακριβώς με τον τρόπο τους συμπαραστέκονται στην καθημερινότητα του χριστεπονήμου πληρώματος της Εκκλησίας. Και η κάθε Μητρόπολης που έχει μοναστήρια είναι περήφανη, γιατί ακριβώς δίνει ένα μήνυμα η τοπική Εκκλησία και με τα μοναστήρια και με τους μοναχούς και τις μοναχές.

επικαιρότητα, σε ευχαριστούμε πολύ. Βοήθειά μα. Άγιο Γιώργη, να είστε καλά. Ευχαριστώ.

ευεργέτα και βασιλεύ των αιώνων και της κτήσεως απάσης δημιουργέ, πρόσδεξε προσιούσαν σοι δια του Χριστού σου την εκκλησίαν σου, εκάστο το συμφέρον εκπλήρωσον, άγαγε πάντα εις τελειότητα και αξίους ημάς απέργασε της χάριτος του αγιασμού σου, επισυνάγων ημάς εν τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ειν περιποιήσω το τιμίο αίματι του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός ή και δεδοξασμένος συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

λέει ο Άγιος Μάξιμος. Εξ αυτού γάρφησή και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα, γιατί όπως είπε προηγούμενα, ο Θεός είναι το τέλος ως περιγραφή. Έχουμε προσέξει ότι ο άνθρωπος, από τη στιγμή που γεννιέται, μπαίνει σε μια διαδικασία ανάπτυξης, σε μια διαδικασία ορίμανσης. Όσο περνάνε τα χρόνια, οριμάζει, βλέπει καλύτερα, προχωράει διαρκώς να αντιληφθεί κάτι καλύτερα από αυτό που γίνεται σε αυτόν τον κόσμο. Είναι μέσα σε μια πορεία ορίμανσης. Αυτοί που προχωράνε περισσότερο, αυτοί που δεν προβάλλουν πολύ αντίσταση στο Θεό, είναι αυτοί που αρχίζουν να βλέπουν καθαρότερα όσο περνάνε τα χρόνια και αρχίζουν να αντιλαμβάνονται προς τα πού πάνε όλα αυτά. Λέει κάπου ο Άγιος Μάξιμος σε ένα παρακάτω κείμενο ότι αυτός ο κόσμος είναι ένας τόπος περιγεγραμμένος, δηλαδή ένας τόπος με όρια, τα οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να βγει μέσα από αυτά τα όρια, εκτός αν τον βγάλει ο Θεός, εκτός αν καλέσει το Θεό και να βγει. Στα όρια αυτού του κόσμου, δηλαδή στα όρια της γνώσης, της ομορφιάς, της σοφίας, της ειρήνης, στα όρια αυτού του κόσμου, εκεί που ο άνθρωπος τίνει αλλά δεν φτάνει, βρίσκεται ο Θεός. Αυτό είναι που σημαίνει ότι ο Θεός είναι περιγραφή αυτού του κόσμου. Σε όλες μας τις προσπάθειες, στο τέλος των προσπαθειών μας, στο τέλος των στόχων μας, υπάρχει ο Θεός ως περιγραφή, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος. Βέβαια, εδώ μπορούν να λεχθούν πάρα πολλά πράγματα για τη συνέχεια, τι θα γίνει εφόσον τελειώσει η ιστορία και τι μορφή θα πάρει αυτός ο κόσμος, αλλά αυτά μπορούμε να τα αναλύσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Λέει κάπου στη μυσταγωγία ότι ο Θεός είναι ο νους των νοούντων και ο λόγος των λεγόντων και λεγόμενων και η ζωή των ζώντων και ζωουμένων. Είναι και αυτό ένα δύσκολο κείμενο, αλλά ο Άγιος Μάξιμος συνηθίζει μέσα σε μικρές προτάσεις να βάζει όλη αυτή τη θεωρία που είχε για τον κόσμο, όλη αυτή την κοσμική όραση που είχε για τον κόσμο. Λέγοντας αυτό, το οποίο είναι παράλληλο με αυτό που διαβάσαμε, όταν λέει ότι ο Θεός είναι ο νους των νοούντων και των νοουμένων, εννοεί ότι έβαλε ένα χαρακτηριστικό στον άνθρωπο, το οποίο ουσιαστικά και κυρίως είναι χαρακτηριστικό του Θεού, με αποτέλεσμα όταν ο άνθρωπος νοεί, όχι μόνο αυτό το έχει πάρει από το Θεό, αλλά αυτό στοχεύει, επειδή είναι χαρακτηριστικός του Θεού, στοχεύει στη Θεία Ζωή. Ο στόχος που έχει ο νους, και γι' αυτό δεν ησυχάζουμε και στρέφουμε διαρκώς την προσοχή μας από ένα αντικείμενο στο άλλο, ενώ σου περνάμε αυτή τη ζωή, κάνουμε αυτή την κίνηση διαρκώς, γιατί δεν έχουμε εντοπίσει αυτό το νου που έθεσε το δικό μας νου και τον οποίο αναζητούμε. Αυτός είναι ο στόχος του ανθρώπου και αυτό είναι το πρόβλημα που θέτει αυτός ο στόχος.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κεφάλαιο τρίτο. Απλοποιήστε την ζωή σας για να φύγει το άγχος. Από την κοσμική ευτυχία βγαίνει το κοσμικό άγχος. Όσο απομακρύνονται οι άνθρωποι από την φυσική ζωή, την απλή, και προχωρούν στην πολυτέλεια, τόσο αυξάνει και το ανθρώπινο άγχος. Και όσο απομακρύνονται από τον Θεό, επόμενο είναι να μην βρίσκουν πουθενά ανάπαυση. Γι' αυτό γυρίζουν ανήσυχοι ακόμη και γύρω από το φεγγάρι, σαν το λουρί της μηχανής γύρω από την τρελή ρόδα. Γιατί ολόκληρος ο πλανήτης μας δεν χωράει την πόλη τους ανησυχία. Από την κοσμική καλοπέραση, από την κοσμική ευτυχία, βγαίνει το κοσμικό άγχος. Η εξωτερική μόρφωση με το άγχος οδηγεί καθημερινώς εκατοντάδες ανθρώπων, ακόμη και μικρά παιδιά με άγχος, στις ψυχαναλύσεις και στους ψυχιάτρους, και κτίζει συνεχώς ψυχιατρία και μετεκπαιδεύει ψυχιάτρους, ενώ πολλοί ψυχίατροι ούτε θεοπιστεύουν ούτε ψυχοι παραδέχονται. Επομένως, πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να βοηθήσουν ψυχές, αφού και οι ίδιοι είναι γεμάτοι από άγχος? Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να παρηγορηθεί αληθινά, αν δεν πιστέψει στο Θεό και στην αληθινή ζωή, την μεταθάνατον, την αιώνια? Όταν συλλάβει ο άνθρωπος το βαθύτερο νόημα της ζωής της αληθινής, τότε φεύγει όλο το άγχος του και έρχεται η Θεία Παρηγοριά και θεραπεύεται. Αν πήγαινε κανείς στο ψυχιατρείο και διάβαζε στους ασθενείς τον Αβά Ισαάκ, θα γίνονταν καλά όσοι πιστεύουν στο Θεό, γιατί θα γνώριζαν το βαθύτερο νόημα της ζωής. Πάνε να ηρεμήσουν οι άνθρωποι, είτε με ηρεμιστικά, είτε με θεωρίες γιόγκα, και την πραγματική ηρεμία που έρχεται όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος δεν την επιδιώκουν, για να έρθει η Θεία Παρηγοριά μέσα τους. Και οι διάφοροι τουρίστες που έρχονται από ξένες χώρες και περπατούν στους δρόμους, μέσα στον ήλιο, στη ζέστη, μέσα στη σκόνη, μέσα σε τόση φασαρία, σκέψου πόσο υποφέρουν. Τι ζόρισμα, τι σφίξιμο εσωτερικό έχουν, ώστε το σκάσιμο αυτό το εξωτερικό το θεωρούν ανάσα? Πόσο τους διώχνει ο εαυτός τους, που θεωρούν ανάπαυση όλη αυτήν την ταλαιπωρία? Όταν δρούμε άνθρωπο με μεγάλο άγχος, στενοχώρια και λύπη, ενώ τα έχει όλα, τίποτα δεν του λείπει, πρέπει να γνωρίζουμε ότι του λείπει ο Θεός. Τελικά οι άνθρωποι βασανίζονται και από τον πλούτο, γιατί τα υλικά αγαθά δεν τους γεμίζουν, είναι διπλό βάσανο. Ξέρω ανθρώπους πλούσιους που τα έχουν όλα, δεν έχουν και παιδιά και βασανίζονται. Βαριούνται που κοιμούνται, βαριούνται να περπατήσουν, βασανίζονται απ' όλα. Εντάξει, αφού έχεις ελεύθερο χρόνο, λέω σε κάποιον, κάνε πνευματικά. Διάβασε μια ώρα. Διάβασε λίγο από το Ευαγγέλιο. Δεν μπορώ, λέει. Κάνε ένα καλό. Πήγαινε σε κανένα νοσοκομείο και δες κανέναν άρρωστο. Πού να πάω σε εκεί, σου λέει, και τι θα βγει? Πήγαινε να βοηθήσεις κανέναν φτωχό στη γειτονιά σου. Όχι, δεν με ευχαριστεί, λέει, ούτε αυτό. Να έχει ελεύθερο χρόνο, να έχει ένα σωρό σπίτια, να έχει όλα τα καλά και να βασανίζεται. Ξέρετε πόσοι τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν και βασανίζονται μέχρι να τους στρίψει το μυαλό. Φοβερό. Κι αν τυχόν δεν δουλεύουν, αλλά μόνο από τις περιουσίες έχουν εισοδήματα, είναι οι πιο βασανισμένοι άνθρωποι. Ενώ, αν έχουν τουλάχιστον μια δουλειά, είναι καλύτερα. Η σημερινή ζωή, με το συνεχές κυνηγητό, είναι κόλαση. Οι άνθρωποι συνέχεια βιάζονται, τρέχουν. Αυτήν την ώρα πρέπει να βρίσκονται εδώ, την άλλη εκεί, την άλλη πιο πέρα. Αφού, για να μην ξεχνούν τι έχουν να κάνουν, χρειάζεται να τα γράφουν. μέσα σε τόσο τρέξιμο, πάλι καλά που θυμούνται τα ονόματά τους. Ούτε τον εαυτό τους γνωρίζουν. Αλλά πώς να τον γνωρίσουν? Γίνεται να καθρεφτιστεί σε θόλα νερά. Ο Θεός να με συγχωρέσει, αλλά ο κόσμος κατήντησε σωστό τρελοκομείο. Δεν σκέφτονται οι άνθρωποι την άλλη ζωή. Μόνο ζητάνε όλο και περισσότερα υλικά αγαθά. Γι' αυτό και δεν βρίσκουν ησυχία και τρέχουν συνέχεια. Ευτυχώς που υπάρχει η άλλη ζωή. Αν οι άνθρωποι ζούσαν αιώνια σε αυτή την ζωή, μεγαλύτερη κόλαση δεν θα υπήρχε, έτσι όπως έχουν κάνει τη ζωή τους. Με αυτό το άγχος, αν ζούσαν 800-900 χρόνια, όπως την εποχή του Νοέ, θα ζούσαν μια μεγάλη κόλαση. Τότε ζούσαν απλά και ζούσαν και πολλά χρόνια για να διατηρείται η παράδοση. Τώρα γίνεται αυτό που λέει ο ψαλμός. Ημέρε των ετών ημών, εν αυτής 70 έτη, εάν δε εν δυναστείες 80 έτη, και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος. 70 χρόνια είναι ίσα ίσα για να τακτοποιήσουν τα παιδιά τους οι άνθρωποι. Μια μέρα πέρασε από το καλύβι ένας γιατρός που ζει στην Αμερική και μου έλεγε για τη ζωή εκεί πέρα. Οι άνθρωποι εκεί κατήντησαν μηχανές. Όλη μέρα δουλεύουν. Κάθε μέλος της οικογένειας πρέπει να έχει δικό του αυτοκίνητο. Ύστερα στο σπίτι, για να κινείται ο καθένας άνετα, πρέπει να έχουν 4 τηλεοράσεις. Και δώστου να δουλεύουν και κουράζονται για να βγάλουν πολλά χρήματα για να πούν πως είναι τακτοποιημένοι και ευτυχισμένοι. Αλλά τι σχέση έχουν όλα αυτά με την ευτυχία? Τέτοια ζωή, γεμάτη άγχος και με ένα συνεχές κυνηγητό δεν είναι ευτυχία. Είναι κόλαση. Τι να την κάνεις τη ζωή με τέτοιο άγχος? Αν έπρεπε όλος ο κόσμος να ζει τη ζωή αυτή, δεν θα την ήθελα. Αν ο Θεός έλεγε σε αυτούς τους ανθρώπους, «Δεν σας τιμωρώ για τη ζωή που ζείτε, αλλά θα σας αφήσω αιώνια να ζείτε έτσι», αυτό για μένα θα ήταν μια μεγάλη κόλαση. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι δεν αντέχουν να ζουν μέσα σε τέτοιες συνθήκες και βγαίνουν έξω στην ύπαιθρο χωρίς κατεύθυνση και σκοπό. Σχηματίζουν ομάδες έξω στη φύση, άλλοι με πρόγραμμα τη γυμναστική, άλλοι με κάτι άλλο. Μου είπαν για μερικούς που βγαίνουν στην ύπαιθρο και τρέχουν ή φεύγουν στα βουνά και ανεβαίνουν σε ύψος 6.000 μέτρων. Κρατούν την αναπνοή τους και έπειτα την αφήνουν και πάλι σπνέουν βαθιά. Χαμένα πράγματα. Αυτό δείχνει πως η καρδιά τους είναι πλακωμένη από το άγχος και ζητάει διέξοδο. Σε έναν τέτοιον είπα, «Εσείς σκάβετε λάκκο, τον κάνετε μεγάλο. Θαυμάζετε για το λάκκο που ανοίξατε και για το βάθος του και πέφτετε μέσα και πάτε κάτω. Ενώ εμείς σκάβουμε λάκκο και βρίσκουμε μέταλλα. Έχει νόημα η άσκησή μας, γιατί γίνεται για κάτι ανώτερο. Το άγχος είναι του διαβόλου. Γέροντα, λαϊκοί που ζουν πνευματικά, όταν γυρίζουν το βράδυ από τη δουλειά κουρασμένοι, δυσκολεύονται να κάνουν το απόδειπνο και στεναχωριούνται. Όταν επιστρέφουν αργά το βράδυ από τη δουλειά και είναι κουρασμένοι, ποτέ να μην στριμώχνουν με άγχος τον εαυτό τους, αλλά πάντα με φιλότιμο να λένε στον εαυτό τους, «Εάν δεν μπορείς να διαβάσεις ολόκληρο το απόδειπνο, διάβασε το μισό ή το 1/3», και να προσπαθούν άλλη φορά να μην κουράζονται τόσο πολύ την ημέρα. Να αγωνίζονται όσο μπορούν, με φιλότιμο, και να εμπιστεύονται όλα στο Θεό, και ο Θεός θα ενεργήσει. Ο νους πάντα να βρίσκεται κοντά στο Θεό. Αυτή είναι η καλύτερη μελέτη. Μια υπέρμητρη άσκηση, γέροντα, πώς είναι μπροστά στα μάτια του Θεού? Αν γίνεται αποφιλότιμο, χαίρεται και ο άνθρωπος, χαίρεται και ο Θεός για το φιλότιμο παιδί του. Αν σφίγγεται από αγάπη, στάζει μέλι στην καρδιά του. Ενώ, αν σφίγγεται από εγωισμό, βασανίζεται. Κάποιος που αγωνιζόταν εγωιστικά και σφιγγόταν με άγχος, είπε «Ω Χριστέ μου, πολύ στενή την έκανε στην πύλη, δεν χωράω». Ενώ, αν αγωνιζόταν ταπεινά, θα χωρούσε. Όσοι αγωνίζονται εγωιστικά με νηστείες, αγρυπνίες κτλ. Ταλαιπωρούνται χωρίς πνευματική ωφέλεια, γιατί δέρουν αέρα και όχι δαίμονες. Αντί να διώξουν πειρασμούς, δέχονται περισσότερους και επόμενο είναι να συναντούν πολλή δυσκολία στον αγώνα τους, να νιώθουν πνίξιμο από άγχος. Ενώ εκείνοι που αγωνίζονται πολύ, με πολύ ταπείνωση και με πολύ ελπίδα στον Θεό, η καρδιά τους χαίρεται και η ψυχή τους φτερουγίζει. Στην πνευματική ζωή θέλει προσοχή. Όταν οι πνευματικοί άνθρωποι κινούνται από καινοδοξία, μένουν με ένα κενό στην ψυχή τους, δεν υπάρχει το πλήρωμα, το φτερούγισμα της καρδιάς και όσο μεγαλώνουν την καινοδοξία τους, μεγαλώνει και το κενό μέσα τους και περισσότερο υποφέρουν. Όπου άγχος και απελπισία, εκεί ήταν καλύστικη πνευματική ζωή. Για τίποτε να μην έχετε άγχος. Το άγχος είναι του διαβόλου. Όταν βλέπετε άγχος, να ξέρετε ότι εκεί έχει βάλει την ουρά

Όταν ήμουν αρχάριος μοναχός, ένα διάστημα, μόλις έπεφτα να κοιμηθώ, μου έλεγε ο πειρασμός: «Κοιμάσαι, σήκω. Τόσοι άνθρωποι υποφέρουν, τόσοι έχουν ανάγκη». Σηκωνόμουν και έκανα μετάνοιες ό,τι μπορούσα. Μόλις έπεφτα να κοιμηθώ, άρχιζε ξανά: «Οι άλλοι υποφέρουν και εσύ κοιμάσαι, σήκω». Σηκωνόμουν πάλι, μέχρι που έφτασα να πω: «Αχ, να μου κόβονταν τα πόδια, τι καλά». Θα ήμουν τότε δικαιολογημένος, αφού δεν θα μπορούσα να κάνω μετάνοιες. Μια μεγάλη σαρακοστή την έβγαλα με το ζόρι, γιατί πήγαινα να στριμώξω τον εαυτό μου περισσότερο από την αντοχή μου. Όταν νιώθουμε στον αγώνα μας άγχος, να ξέρουμε ότι δεν κινούμαστε στο χώρο του Θεού. Ο Θεός δεν είναι τύραννος να μας πνίγει. Καθένας να αγωνίζεται με φιλότιμο, ανάλογα με τις δυνάμεις του, για να καλλιεργηθεί το φιλότιμο, για να αναπτυχθεί η αγάπη προς τον Θεό. Τότε θα πιέζεται από το φιλότιμο και ο αγώνας του, δηλαδή οι πολλές μετάνοιες, οι πολλές νηστείες κτλ, δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά τα ξεσπάσματα της αγάπης του και θα προχωρεί με πνευματική λεβεντιά. Δεν πρέπει δηλαδή να αγωνίζεται κανείς με αρρωστημένη σκολαστικότητα και να πνίγεται μετά από άγχος, παλεύοντας με τους λογισμούς, αλλά να απλοποιεί τον αγώνα του και να ελπίζει στον Χριστό και όχι στον εαυτό του. Ο Χριστός όλο αγάπη, καλοσύνη και παρηγοριά είναι και ποτέ δεν πνίγει, αλλά έχει άφθονο πνευματικό οξυγόνο, θεία παρηγοριά. Άλλο είναι εργασία πνευματική λεπτή και άλλο είναι αρρωστημένη σκολαστικότητα, η οποία πνίγει με το εσωτερικό άγχος από το εξωτερικό αδιάκριτο ζόρισμα που σπάει και το κεφάλι με πονοκέφαλο. Γέροντα, ένας που από την φύση του σκέπτεται πολύ και ζορίζεται το κεφάλι του, πώς πρέπει να αντιμετωπίσει τα πράγματα για να μην κουράζεται? Αν κινείται κανείς απλά, δεν κουράζεται. Αν όμως μπει έστω και λίγο εγωισμός, σφίγγεται για να μην κάνει κανένα λάθος και κουράζεται. Δεν πειράζει, ας κάνει και κανένα λάθος και ας τον μαλώσουν και λίγο. Αυτό που λες μπορεί να δικαιολογηθεί λόγου χάρη σε έναν δικαστικό που συνέχεια έχει να αντιμετωπίσει δύσκολες υποθέσεις και φοβάται μήπως κρίνει άδικα και γίνει αυτός αιτία να τιμωρηθούν αθώες ψυχές. Πονοκέφαλος στην πνευματική ζωή παρουσιάζεται όταν κανείς φέρνει ευθύνη και βρίσκεται σε αδιέξοδο, γιατί πρέπει να πάρει μια απόφαση η οποία θα είναι εις βάρος κάποιον και αν δεν την πάρει αδικούνται άλλοι. Όταν δηλαδή στριμώχνεται συνέχεια η συνείδηση. Εσύ αδελφή, να προσέξεις να μην κάνεις πνευματική δουλειά με το μυαλό, αλλά με την καρδιά. Και να μην κάνεις και δουλειά χωρίς να εμπιστεύεσαι στον Θεό ταπεινά, γιατί αλλιώς θα αγωνιάς, θα κουράσεις και το μυαλό και θα νιώθεις άσχημα ψυχικά. Μέσα στην αγωνία συνήθως είναι κρυμμένη η απιστία, αλλά και από υπερηφάνεια μπορεί να έχει κανείς αγωνία. Η λιτότητα βοηθάει πολύ στην καλογερική. Είδες στο σαλονάκι σας πόσο μόρφινε με τις γκρικουβέρτες? Ήρθε λίγο σε λογαριασμό. Γέροντα, πώς θα καταλάβει ένας μοναχός αν κάτι ταιριάζει ή δεν ταιριάζει στο μοναστήρι? Να ξεκινάει από εκεί. Να σκέφτεται: τι είμαι και τι υποχρεώσεις έχω στη ζωή που ζω? Τον στρατό τον τιμάει το χακί, το μοναστήρι το τιμάει το μαύρο. Αν βάλουν στο στρατό μαύρα και στο μοναστήρι χακί, δεν ταιριάζει. Άντε τώρα εσείς να βάλετε άσπρο νοσοκομιακό σαν τις αδερφές νοσοκόμες. Αδερφές δεν λέγεστε κι εσείς? Και εκείνες μαύρα, για να φέρουν σε απελπισία τους αρρώστους και να πουν οι άρρωστοι.

θα πεθάνουμε φαίνεται και δεν μας το λένε καθαρά. Δεν ταιριάζει. Πώς να το κάνουμε? Κάτι μπορεί να είναι όμορφο, αλλά στο μοναχισμό δεν ταιριάζει. Και το βελούδο είναι όμορφο, αλλά αν φορέσω ένα ράσο βελούδινο, αυτό δεν με τιμά, αλλά με βρίζει. Μη χρησιμοποιείτε κόκκινα χρωματιστά, δεν κάνει. Δηλαδή, γέροντα, να είναι άχρωμα, άγευστα. Τότε θα έρθει η γεύση. Πρέπει όμως να το καταλάβει κανείς αυτό. Αυτήν τη χαρά της απλότητος οι άνθρωποι δεν την έχουν καταλάβει ακόμα. Να εγώ, στο καλύβι, βρέχω τη σκούπα και παίρνω τις αράχνες από τις κάπνες και αυτό μια φορά το χρόνο το κάνω. Και έτσι, όπως είναι βρεγμένη η σκούπα, κάνει κάτι όμορφα σχέδια, νερά, μαύρα, άσπρα, πάνω στο ταβάνι. Αν τα δει κανείς, θα νομίζει ότι το έχω βάψει. Ξέρετε πόσο το χαίρομαι? Γνωρίζω μοναχούς που δεν χαρήκανε από το πνευματικό πνεύμα, αλλά από το κοσμικό. Δεν νιώσανε αυτό το σκύρτημα, τη χαρά της απλότητος. Στην πνευματική ζωή βοηθάει πάρα πολύ η λιτότητα. Ο μοναχός πρέπει να έχει αυτά που του χρειάζονται και αυτά που του ταιριάζουν. Ας περιοριστεί μέχρι αυτό που τον διευκολύνει λίγο, να μην πάει στο κοσμικό. Μία στρατιωτική λογουγάρη κουβέρτα εξυπηρετεί την ανάγκη. Δεν χρειάζεται να είναι μια κουβέρτα δαντελωτή χρωματιστή. Έτσι έρχεται η απλότητα, η πνευματική λεβεντιά. Δώσε πράγματα στο μοναχό, τον κατέστρεψες. Ενώ όταν αδειάζει από τα πράγματα κανείς, αυτό ξεκουράζει. Και αν ο μοναχός μαζεύει πράγματα, καταστρέφει μόνος του τον εαυτό του. Εγώ, όταν μου στέλνουν πράγματα, νιώθω βάρος και θέλω να ξελαφρώσω. Ή, όταν έχω κάτι περίσσιο στο κελί μου, αισθάνομαι σαν να φορώ μια σφιχτή φανέλα. Αν δεν βρω που να τα δώσω, καλύτερα να τα πετάξω. Ενώ μόλις τα δώσω, νιώθω μια ανακούφιση, μια ελευθερία. Ήρθε μια φορά κάποιος γνωστός και μου λέει: «Γέροντα, ο Τάδε μου έδωσε αυτά τα πράγματα να σας τα φέρω και ζήτησε να ευχηθείτε να του φύγει το άγχος. Να φύγει από εκείνον και να έρθει σε μένα. Πάρτα και φύγε», του λέω. «Εγώ τώρα γέρασα, δεν μπορώ να πηγαίνω να μοιράζω πράγματα. Όλες οι ευκολίες που έχουν οι άνθρωποι σκλαβώνουν τον μοναχό αντί να τον βοηθήσουν. Ο μοναχός πρέπει να προσπαθεί να ελαττώνει τις ανάγκες του και να απλοποιεί τη ζωή του. Αλλιώς δεν ελευθερώνεται. Άλλο καθαριότητα, άλλο λούσο. Πολύ βοηθάει για να μπορέσει να ελαττώσει τις απαιτήσεις του να κάνει πολλές δουλειές με ένα πράγμα. Στο Σινά είχα ένα κονσερβοκούτι και εκεί έφτιαχνα και το τσάι και το χυλό. Τι νομίζετε πως χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει? Παλιά στην έρημο έτρωγαν μόνο χουρμάδες. Ούτε φωτιά άναβαν, ούτε ξύλα χρειάζονταν. Εγώ τώρα πήρα ένα κονσερβοκούτι από γάλα, το έκοψα λίγο και έκανα κάτι σαν χερούλι. Πιο εύκολο είναι να κάνεις με αυτό καφέ ή τσάι. Ένα και ένα στο καμινέτο ζεσταίνεται. Πού εκείνα τα μπρίκια? Θέλουν ένα σωρό ινόπνευμα για να ζεσταθούν. Με αυτό, λίγο βαμβάκι με ινόπνευμα βάζεις και τάκ, γίνεται ο καφές. Και για φως, ούτε λάμπα έχω, μόνο με το κερί παίρνω το βράδυ. Γενικά, τα απλά πολύ βοηθούν. Να έχετε απλά και στέρεα πράγματα. Το ταπεινό και απλό και οι κοσμικοί το εκτιμούν και τους μοναχούς βοηθάει. Θυμάται κανείς την φτώχεια, τον πόνο, την καλογερική? Όταν είχε πάει στη Μεγίστη Λαύρα ο βασιλιάς Γεώργιος, οι πατέρες βρήκαν ένα σημαίνιο δίσκο και του πήγαν το κέρασμα. Μόλις τον είδε εκείνος, τους είπε: «Εγώ περίμενα κάτι άλλο από εσάς. Περίμενα ξύλινο δίσκο.
Τέτοιους δίσκους τους έχω βαρεθεί. Αυτή την γλύκα της απλότητος δεν την έχετε καταλάβει. Η απλότητα ξεκουράζει. Κοιτάξτε τι ωραίο κρεμαστάρι γίνεται με ένα καρούλι. Πολύ πρακτικό. Εσείς βασανίζεστε. Έχετε εδώ ένα καρφάκι ψηλό για να κρεμάσει κανείς το ράσο του. Αν βγει ο ασβέστης, θα πρέπει κάθε φορά που ξεκρεμάς το ράσο να το τρίβεις για να καθαρίσει. Δεν βάζετε μερικά μεγάλα καρφιά στον τοίχο για να εξυπηρετηθείτε. Τόσος τοίχος, ούτε ένα καρφί. Ή βάζετε μια ξυλίνη κρεμάστρα. Αυτή θέλει λούστρο, ξεσκόνισμα κτλ. Αντί να απλοποιήσετε τα πράγματα για να μην χάνετε χρόνο, μπαίνετε στο πολυχρόνιο. Θέλετε το τέλειο και ταλαιπωρήστε. Το τέλειο στα πνευματικά να το θέλετε. Να μην δίνετε όλο τον δυναμισμό σας στα εξωτερικά καλλιτεχνικά, αλλά στην καλλιτεχνία της ψυχής. Μέρα νύχτα να κοιτάζετε για την τελειοποίηση της ψυχής. Αν το καλλιτεχνικό το αξιοποιήσετε στην καλλιέργεια της ψυχής, θα χαίρεστε για το πνευματικό σας παλατάκι. Γέροντα, μερικοί λένε ότι τα μοναστήρια είχαν τα πιο πολυτελή πράγματα και κράτησαν τον πολιτισμό στον κόσμο. Μπορεί να εννοούν τα κοιμήλια. Τα περισσότερα κοιμήλια, ξέρετε πότε μαζεύτηκαν? Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης μαζεύτηκαν. Όλα αυτά ήταν πρώτα στα παλάτια. Αλλά μετά, για να τα φυλάξουν, τα πήγαιναν στα μοναστήρια. Η βασίλισσα Μάρο, λόγου χάρη, τα κουβαλούσε λίγα-λίγα από τον Σουλτάνο. Ή τα άφηνε κανείς στο μοναστήρι όταν πέθαινε, για να μην χαθούν. Όχι ότι τα μοναστήρια επεδίωκαν να τα πάρουν, αλλά εκείνοι που τα είχαν ένιωθαν μια ασφάλεια και τα πήγαιναν εκεί. Στα μοναστήρια πάλι του Αγίου Όρους άφηναν περιουσίες για να τρώει ψωμί ο κόσμος, επειδή δεν υπήρχαν ούτε γυροκομεία, ούτε ορφανοτροφία, ούτε ψυχιατρία, ούτε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Έδιναν και μεγάλες εκτάσεις για να έχουν τα μοναστήρια να δίνουν στους λαϊκούς που είχαν ανάγκη. Τότε δηλαδή έβλεπαν πιο πέρα. Βοηθούσαν εκείνα τα δύσκολα χρόνια τον καημένο τον κόσμο υλικά για να τον βοηθήσουν μετά και πνευματικά. Στα μοναστήρια, όταν πήγαιναν οι φτωχοί, τους έδιναν καμία ευλογία και έτσι πάντρευαν το παλικάρι τους ή την κοπέλα τους. Δηλαδή, σκοπός τους ήταν να βοηθήσουν τον καημένο τον κόσμο, γι' αυτό έφτιαχναν και μεγάλα κτίρια. Στην κατοχή, ξέρεις πόσο κόσμο βοήθησαν τα μοναστήρια? Πάρα πολύ. Πολλοί κοσμικοί τότε είχαν επίθετο «καράκαλος», γιατί όταν ένα σπίτι ήταν φιλόξενο, έλεγαν ότι είναι σαν την Μονή Καρακάλου. Γι' αυτό γίνονταν και τα πανηγύρια στις μονές όταν γιόρταζε ο Άγιος, για να βρει λίγο ψάρι ο φτωχός κόσμος να φάει, να χάρει λίγο και παράλληλα να βοηθηθεί πνευματικά. Τώρα, για ποιο λόγο να γίνονται τα πανηγύρια? Ποιος ο σκοπός να φάει ο κόσμος ψάρι, αφού σήμερα δεν στερείται? Η πολυτέλεια κοσμικοποιεί τους μοναχούς. Γέροντα, πόσο στόλισμα μπορεί να βάλει κανείς σε ένα ναό? Στην εποχή μας, όσο πιο απλό είναι κάτι, ακόμη και σε ένα ναό, τόσο πιο πολύ βοηθάει, γιατί δεν ζούμε τώρα στο Βυζάντιο. Στο τέμπλο λόγου χάρη, τι σχέδιο είναι καλό να κάνουμε? Σχέδιο καλογερικής. Όσο μπορείτε, όλα να είναι σεμνά. Απλά, ο Όσιος Παχώμιος στράβωσε την κολόνα για να μην θαυμάζουν τα έργα του οι άνθρωποι. Θυμάστε το περιστατικό? Είχε φτιάξει ναό στο μοναστήρι με πολλή επιμέλεια και τις κολόνες τις είχε κάνει με πλίνθους. Τον έβλεπε πόσο ωραίος ήταν και χαιρόταν. Αλλά μετά σκέφτηκε ότι το να χαίρεται για το ωραίο έργο που έφτιαξε δεν ήταν κατά Θεόν.
Έδεσε λοιπόν τις κολόνες με σκοινιά και αφού προσευχήθηκε, είπε στους αδερφούς να τα τραβήξουν, ώσπου στράβωσαν οι κολόνες. Εκεί στο κελί, κόβω κάθε χρόνο λαμαρίνες και βάζω στη σκεπή, στα παράθυρα, γιατί είναι χαλασμένα και μπαίνει αέρας. Βάζω και σανίδια, νάιλον και τα κλείνω. Θα μου πεις, γιατί δεν φτιάχνεις δίπλα παράθυρα? Και εγώ το ξέρω αυτό. Μαραγκός είμαι. Αν ήθελα, μπορούσα να φτιάξω παράθυρα και με τρεις πατούρες, αλλά μετά φεύγει η καλογερική. Ο τείχος είναι τελείως χάλια. Μπορούσα και από άλλους να ζητήσω να με βοηθήσουν και να βολέψω το καλύβι, αλλά και έτσι βολεύομαι. Να κάνω αυτό το έξοδο για τον τείχο, ενώ υπάρχει αλλού τόσο ανάγκη. Δεν με βοηθάει αυτό. Αν έχω κανένα πεντακοσάρικο, προτιμώ να πάρω σταυρουδάκια, εικονάκια και να τα δώσω σε κανέναν πονεμένο για να βοηθηθεί. Εγώ χαίρομαι με το να δίνω και ανάγκη να το έχω, δεν το ξοδεύω για μένα. Όπως όταν ξεκινά κανείς για πνευματικά, δεν χορταίνει ποτέ, έτσι και όταν ξεκινά για τα όμορφα, δεν χορταίνει ποτέ. Τώρα ξέρεις τι πρέπει να γίνεται. Να μην φροντίζεις για τα καλοφτιαγμένα κτίρια, να φτιάχνεις τα απαραίτητα και να στραφείς τη δυστυχία του κόσμου με προσευχή όταν δεν έχεις να δώσεις και με ελεημοσύνη όταν έχεις. Να κάνετε προσευχή και τα πιο απαραίτητα αποδουλειές. Όλα αυτά που κάνουμε δεν έχουν πολύ ζωή και αξίζει να δίνουμε τη ζωή μας και να δυσκολεύονται ζωές και να πεθαίνουν από την πείνα άλλοι. Τα απλά κτίρια και τα ταπεινά αντικείμενα μεταφέρουν τους μοναχούς νοερά στις σπηλιές και στα απέριτα ασκητήρια των Αγίων Πατέρων μας και έτσι ωφελούνται πνευματικά. Ενώ τα κοσμικά θυμίζουν κόσμο και κάνουν τους μοναχούς κοσμικούς στην ψυχή. Πρόσφατα έγιναν ανασκαφές και βρέθηκαν στην Ιτρία τα πρώτα κελία των μοναχών, τα ασκητικά. Στην συνέχεια βρέθηκαν τα λίγο μεταγενέστερα που ήταν λίγο κοσμικά και κατόπιν τα τελευταία που έμοιαζαν με τα σαλόνια των πλουσίων εκείνης της εποχής με κάδρα και ζωγραφιές τους τοίχους και τα λοιπά, τα οποία έφεραν την οργή του Θεού. Τα λίστεψαν και τα κατέστρεψαν οι κακοποίοι. Ο Χριστός γεννήθηκε στη Φάτνη. Αν αναπαυόμαστε στα κοσμικά, θα μας φτύσει ο Χριστός που δεν έφτυσε κανέναν. Εγώ δεν είχα τίποτε, θα πει. Όλα αυτά τα βρήκατε γραμμένα στο Ευαγγέλιο? Τα είδατε σε μένα? Κοσμικοί δεν είστε, καλόγεροι δεν είστε. Τι να σας κάνω, πού να σας βάλω? Τα ωραία και τέλεια είναι κοσμικά και τους πνευματικούς ανθρώπους δεν τους αναπαύουν. Τα ντουβάρια θα γκρεμιστούν όλα. Η ψυχή, μια ψυχή αξίζει περισσότερο από όλο τον κόσμο. Τι κάνουμε για την ψυχή? Να ανοίξουμε δουλειά πνευματική. Να μπει καλή ανησυχία. Ο Χριστός θα ζητήσει από μας σε τι βοηθήσαμε τον κόσμο πνευματικά και τι πνευματική δουλειά κάναμε. Όχι τι ντουβάρια φτιάξαμε. Αυτά ούτε θα τα αναφέρει. Για την πνευματική μας πρόοδο θα μας ζητηθεί λόγος. Θέλω να καταλάβετε το πνεύμα μου. Δεν λέω να μην γίνονται και αυτά, κτίσματα και τα λοιπά, ή να μην γίνονται καλά, αλλά πρώτα τα πνευματικά και ύστερα όλα τα άλλα, με πνευματική διάκριση. Απλοποιήστε τη ζωή σας. Οι κοσμικοί λένε, καλότυχοι αυτοί που ζουν στα παλάτια και έχουν όλες τις ευκολίες. Αλλά όμως, μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από τη θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως των πολλών ευκολιών, ίσον των πολλών δυσκολιών, και απαλλάχθηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας.
αν δεν απλοποιήσει τη ζωή του ο άνθρωπος, βασανίζεται, ενώ αν την απλοποιήσει, δεν θα έχει αυτό το άγχος. Ένας Γερμανός, μια φορά στο Σινά, είπε σε ένα βεδουινάκι που ήταν πανέξυπνο: «Εσύ είσαι έξυπνο, μπορείς να μάθεις γράμματα». Και μετά, τον ρωτάει εκείνο, «Μετά θα γίνεις μηχανικός». Και μετά, «Μετά θα ανοίξεις ένα συνεργείο αυτοκινήτων». Και μετά, «Μετά θα το μεγαλώσεις». Και μετά, «Μετά θα πάρεις και άλλους να δουλεύουν και θα έχεις πολύ προσωπικό». Δηλαδή του λέει, «Να έχω έναν πονοκέφαλο, να βάλω άλλον έναν πονοκέφαλο και μετά να βάλω και έναν άλλον. Δεν είναι καλύτερα τώρα που έχω ήσυχο το κεφάλι μου». Ο περισσότερος πονοκέφαλος είναι από αυτές τις σκέψεις. Να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο. Αν ήταν πνευματικές οι σκέψεις, θα ένιωθε κανείς πνευματική παρηγοριά και δεν θα είχε πονοκέφαλο. Τώρα και στους κοσμικούς τονίζω πολύ την απλότητα, γιατί πολλά από αυτά που κάνουν δεν χρειάζονται και τους τρώει το άγχος. Τους μιλάω για τη λιτότητα και την ασκητικότητα. Συνέχεια φωνάζω: «Απλοποιήστε την ζωή σας για να φύγει το άγχος». Και τα περισσότερα διαζύγια από εκεί ξεκινούν. Πολλές δουλειές, πολλά πράγματα έχουν να κάνουν οι άνθρωποι και ζαλίζονται. Δουλεύουν και οι δύο, πατέρας και μάνα. Αφήνουν και τα παιδιά εγκαταλειμμένα. Κούραση, νεύρα, μικρό θέμα, μεγάλος καυγάς. Αυτόματο διαζύγιο μετά. Εκεί φθάνουν. Αν απλοποιούσαν όμως τη ζωή τους, θα ήταν και ξεκούραστοι και χαρούμενοι. Αυτό το άγχος είναι καταστροφή. Μια φορά βρέθηκα σε ένα σπίτι που ήταν όλο πολυτέλεια και καθώς συζητούσαμε μου είπαν: «Ζούμε στον παράδεισο, ενώ άλλοι άνθρωποι στερούνται». «Ζείτε στην κόλαση», τους λέω. «Άφρον τα αυτή τη νυχτή», είπε ο Θεός τον πλούσιο. «Αν ο Χριστός με ρωτούσε, πού θέλεις να σε βάλουμε, σε μία φυλακή ή σε ένα σπίτι σαν αυτό?» Θα έλεγα σε μία σκοτεινή φυλακή. Γιατί η φυλακή θα με βοηθούσε. Θα μου θύμιζε τον Χριστό. Θα μου θύμιζε τους Αγίους Μάρτυρες. Θα μου θύμιζε τους ασκητές που ήταν στις σοπές της γης. Θα μου θύμιζε καλογερική. Η φυλακή θα έμοιαζε και λίγο με το κελί μου και θα χαιρόμουν. Αυτό το δικό σας τι θα μου θύμιζε και σε τι θα με βοηθούσε? Γι' αυτό οι φυλακές με αναπαύουν καλύτερα, όχι μόνο από ένα σαλόνι κοσμικό, αλλά και από ένα ωραίο κελί μοναχού. Χίλιες φορές στη φυλακή παρά σε ένα τέτοιο σπίτι. Κάποτε που είχα φιλοξενηθεί στην Αθήνα σε έναν φίλο μου, με παρακάλεσε να δεχτώ έναν οικογενειάρχη πριν φωτίσει, γιατί άλλη ώρα δεν ευκαιρούσε. Ήρθε λοιπόν χαρούμενος και συνέχεια δοξολογούσε τον Θεό. Είχε και πολύ ταπείνωση και απλότητα και με παρακαλούσε να εύχομαι για την οικογένειά του. Ο αδερφός αυτός ήταν περίπου 38 ετών και είχε 7 παιδιά, 2 το αντρόγινο και άλλοι 2 οι γονείς του, εν όλο 11 ψυχές, και μέναν όλοι σε ένα δωμάτιο. Μου έλεγε με απλότητα που είχε: «Όρθιους μας χωράει το δωμάτιο, αλλά όταν ξαπλώνουμε δεν μας παίρνει. Είναι λίγο στενόχωρα». Δόξα τω Θεώ, τώρα κάναμε ένα υπόστεγο για κουζίνα και βολευτήκαμε. Εμείς έχουμε και στέγη, πάτερ μου, ενώ είναι άλλοι που μένουν στην Ήπεθρο. Η εργασία του ήταν σιδερωτής. Έμενε στην Αθήνα και έφευγε πριν φωτίσει για να βρεθεί εγκαίρως στον Πειραιά όπου εργαζόταν. Από την ορθοστασία και τις πολλές υπερορίες, τα πόδια του είχαν κυρσούς και τον ενοχλούσαν, αλλά η πολλή αγάπη του προς την οικογένειά του τον έκανε να ξεχνάει τους πόνους και τις ενοχλήσεις. Ελληνολογούσε μάλιστα τον εαυτό του
συνέχεια και έλεγε ότι δεν έχει αγάπη γιατί δεν κάνει καλοσύνη σαν χριστιανός και πενούσε την γυναίκα του ότι εκείνη κάνει καλοσύνες γιατί εκτός από τα παιδιά και τα πεθερικά της που φρόντιζε πήγαινε και έπαιρνε τα ρούχα από τους γέρους της γειτονιάς, τα έπλαινε, τους συγύριζε και τα σπίτια, τους έφτιαχνε και καμιά σούπα. Έβλεπε κανείς το πρόσωπο του καλού αυτού οικογενειάρχη ζωγραφισμένη τη Θεία Χάρη. Είχε μέσα του τον Χριστό και ήταν γεμάτος χαρά και το δωμάτιό του γεμάτο από παραδεισένια χαρά. Ενώ αυτοί που δεν έχουν μέσα τους τον Χριστό είναι γεμάτοι από άγχος και δύο άνθρωποι να είναι δεν χωράνε μέσα σε 11 δωμάτια. Ενώ οι 11 αυτοί άνθρωποι με τον Χριστό χωρούσαν μέσα σε ένα δωμάτιο. Ακόμη και πνευματικοί άνθρωποι, όσους χώρους και να έχουν, βλέπεις να μην χωρούν, γιατί μέσα τους δεν έχει χωρέσει ο Χριστός ολόκληρος. Αν οι γυναίκες που ζούσαν στα Φάρασα έβλεπαν την πολυτέλεια που υπάρχει σήμερα, ακόμη και σε πολλά μοναστήρια, θα έλεγαν «Θα ρίξει ο Θεός φωτιά να μας κάψει, εγκατάλειψη Θεού». Εκείνες μάζευαν τις δουλειές τάκα-τάκα. Πρωί-πρωί έπρεπε να βγάλουν τα γίδια, μετά να σημάσουν το σπίτι. Ύστερα πήγαιναν στα εξοκλήσια ή μαζεύονταν στις σπηλιές και μία που ήξερε λίγα γράμματα διάβαζε το συναξάρι του Αγίου της ημέρας. Μετά, δώστου μετάνιες, έλεγαν για την ευχή και δούλευαν, κουράζονταν. Μια γυναίκα έπρεπε να ξέρει να ράβει όλα τα ρούχα του σπιτιού και τα έραβαν με το χέρι. Μηχανές του χεριού λίγες είχαν σε καμιά πόλη. Στα χωριά δεν είχαν. Αν υπήρχε στα Φάρασα, όλο και όλο μια μηχανή του χεριού. Έραβαν ακόμη και του άντρα τα ρούχα και ήταν πιο άνετα. Και τις κάλτσες τις έπλεκαν στο χέρι. Είχαν γούστο, μεράκι, αλλά τους περίσευε και χρόνος, γιατί τα είχαν όλα απλά. Οι φαρασιώτες δεν κοιτούσαν λεπτομέρειες. Ζούσαν τη χαρά της καλογερικής. Και αν για παράδειγμα η κουβέρτα δεν ήταν καλά στρωμένη και κρεμόταν λίγο από τη μία μεριά και έλεγες «Σιάξε την κουβέρτα», θα σου έλεγαν «Σε εμποδίζεις την προσευχή σου». Αυτήν την χαρά της καλογερικής οι άνθρωποι σήμερα δεν την γνωρίζουν. Νομίζουν ότι δεν πρέπει να στερηθούν, να ταλαιπωρηθούν. Αν σκέφτονταν οι άνθρωποι λίγο καλογερικά, αν ζούσαν πιο απλά, θα ήταν ήσυχοι. Τώρα βασανίζονται, άγχος και απελπισία στην ψυχή. Ο Τάδε πέτυχε που έφτιαξε 2 πολυκατοικίες ή που έμαθε 5 γλώσσες κτλ. Εγώ δεν έχω ούτε ένα διαμέρισμα, δεν ξέρω ούτε μία ξένη γλώσσα. Ο χάθηκα. Έχει κάποιος ένα αυτοκίνητο και αρχίζει. Ο άλλος έχει καλύτερο. Να πάρω κι εγώ. Παίρνει καλύτερο, αλλά πάλι δεν χαίρεται, γιατί κάποιος άλλος έχει ακόμη καλύτερο. Παίρνει το καλύτερο. Ύστερα μαθαίνει ότι άλλοι έχουν αεροπλάνα ατομικά και πάλι βασανίζεται. Τελειωμό δεν έχουν. Ενώ ο άλλος που δεν έχει αυτοκίνητο, όταν δοξάζει τον Θεό χαίρεται. Δόξα τον Θεό, λέει, ας μην έχω αυτοκίνητο. Έχω γερά τα πόδια μου και μπορώ να περπατήσω. Πόσοι άνθρωποι είναι με κομμένα πόδια, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, να βγουν για έναν περίπατο, θέλουν έναν άνθρωπο να τους υπηρετεί. Ενώ εγώ έχω τα πόδια μου. Και ένας κουτσός που λέει, και άλλοι που δεν έχουν και τα δύο πόδια, και αυτός χαίρεται. Άλλη φορά ήρθε ένας άλλος οικογενειάρχης στο καλύβι. Ήταν 5 άτομα η οικογένειά του και μου λέει «Πάτερ, έχουμε ένα αυτοκίνητο και σκέφτομαι να πάρουμε άλλα 2. Θα μας διευκολύνει». «Και πόσο θα σας δυσκολέψει, το σκέφτηκες», του λέω. «Το ένα το βάζεις εκεί, σε μία τρύπα. Τα 3, πού θα τα βάλεις? Θα θέλεις έναν γκαράζ και μια αποθήκη για καύσιμα. Θα διατρέχετε 3 κινδύνους. Καλύτερα να έχετε ένα και να περιορίσετε τις εξόδους σας. Θα έχετε χρόνο να δείτε τα παιδιά σας.
θα έχετε την ηρεμία σας. Η απλοποίηση είναι το παν. Δεν το σκέφτηκα αυτό, μου λέει. Γέροντα, μας είπε κάποιος ότι δύο φορές δεν μπορούσε να σταματήσει τον συναγερμό του αυτοκινήτου. Την μία φορά γιατί είχε μπει μία μύγα και την άλλη γιατί είχε μπει ο ίδιος αντικανονικά στο αυτοκίνητο. Μαρτυρική είναι η ζωή τους, γιατί δεν απλοποιούν τα πράγματα. Οι περισσότερες ευκολίες, δυσκολίες προξενούν. Οι κοσμικοί πνίγονται από τα πολλά. Έχουν γεμίσει ευκολίες και έκαναν τη ζωή τους δύσκολη. Αν δεν απλοποιήσει κανείς τα πράγματα, μια ευκολία γεννάει ένα σωρό δυσκολίες. Όταν ήμασταν μικρά, κόβαμε το καρούλι στις άκρες, βάζαμε μια σφίνα μέσα και κάναμε ένα ωραίο παιχνίδι και χαιρόμασταν γι' αυτό. Τα μικρά παιδιά χαίρονται με ένα αυτοκινητάκι πιο πολύ από ότι ο πατέρας τους όταν αγοράζει Mercedes. Αν ρωτήσεις ένα κοριτσάκι, τι θέλεις, ένα κουκλάκι ή μια πολυκατοικία, να δεις, θα σου πει, ένα κουκλάκι. Και τελικά τα μικρά παιδιά γνωρίζουν τη ματαιότητα του κόσμου. Γέροντα, τι βοηθάει περισσότερο για να καταλάβει κανείς αυτήν την χαρά της λιτότητος? Να συλλάβει κανείς το βαθύτερο νόημα της ζωής. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Από εκεί ξεκινάει η απλότητα και κάθε σωστή αντιμετώπιση. Λόγοι Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Ήταν μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Άγια Μετέωρα.

0: κουτιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Θεός, ο προσδεξάμενος, άβελτα δώρα, Νόε και Αβραάμ την θυσίαν, Ααρών και Ζαχαρίου το θυμίαμα, πρόσδεξε και εκχυρώσιμον των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτο, ίσως μην ευωδίας, και άφεσιν των αμαρτιών ημών και παντός του λαού σου, ότι ευλογημένος υπάρχεις και πρέπει σύ η δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Όποιος αποκρούει τον έλεγχο του άλλου, είτε είναι δίκαιος είτε είναι άδικος, αυτός αρνήθηκε την σωτηρία του. Ενώ εκείνος που τον δέχεται, είτε με δυσκολία είτε με ευκολία, ενθυμούμενος τα αμαρτήματά του, θα πετύχει την άφεση των πτεσμάτων του. Όποιος αποκρούει τους ελέγχους των άλλων, φανερώνει ότι πάσχει από το πάθος της υπερηφανίας. Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ Λεϊσόνο, Κύριε Ιησού Χριστέ Λεϊσόνο, Κύριε Ιησού Χριστέ Λεϊσόνο, Αλληλεγγύα Θεοτόκης Τόσο, Κύριε Ιησού Χριστέ Λεϊσόνο, Κύριε Ιησού Χριστέ Λεϊσόνο, Κύριε Ιησού Χριστέ Λεϊσόνο, Κύριε Ιησού Χριστέ Λεϊσόνο.
2: Εκδοτικό σημείωμα. Ο γέροντας Ιωσήφος Ιχαστής ήταν άμυρος της κατακόσμων παιδείας. Τελείωσε μόλις την τρίτη δημοτικού, αγαπούσε όμως πολύ την πνευματική μελέτη και ανάγνωση. Είχε εξοικειωθεί με την εκκλησιαστική και την θεολογική γλώσσα και γι' αυτό μπορούσε με άνεση να περιγράφει υψηλές πνευματικές καταστάσεις που βίωνε και να πληροφορεί τις καρδιές των αναγνωστών. Ο λόγος του είναι ζών και ενεργής και το μότερος υπερπάσαν μάχεραν δίστομων, εμπειρικός, διακριτικός, αγιοπνευματικός, πατερικός. Παρά την ανορθογραφία και τις ατέλειες στη σύνταξη, ο λόγος του είναι πυκνός και πλήρης νοημάτων. Διαβάζεται άνετα, ευχάριστα και ρέει αρμονικά. Χρησιμοποιεί με ευχέρεια και ενσωματώνει στο λόγο του χωρία της Αγίας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας. Χρησιμοποιεί μεγάλες περιόδους χωρίς να ξεφεύγει του νοήματος, γεγονός που φανερώνει την στιβαρότητα της σκέψεώς του. Είναι χαριτωμένος στις παρομοιώσεις και τα λογοπαίγνια. Διαλέγει με φυσικότητα σχήματα λόγου και μεταφορές και δεν διστάζει να χρωματίσει το λόγο του με λεπτή ηρωνία για να μεταδώσει το μήνυμα που θέλει. Μεταχειρίζεται πλούσιο λεξιλόγιο και μερικές φορές γλωσσοπλαστικό, παραδείγματος χάρη, πλούτα ανάδοσης, τεροφυΐσα, τυχορύχιζο, μελιρίζο, νοητόκτιστος, πτωχόπανο. Στο παράρτημα της παρούσας εκδόσεως δημοσιεύουμε επιστολές προσώπων που αναφέρονται έμεσα στον γέροντα Ιωσήφ. Τις θεωρήσαμε σημαντικές, γιατί μας προσφέρουν αφενός μεν ιστορικά στοιχεία, αφετέρου δε αποτελούν μαρτυρίες για την αγιότητα του βίου του. Τέλος, προτάσουμε του σώματος των επιστολών και ποιημάτων του γέροντος Ιωσήφ, επιστολή του γέροντος Σοφρονίου του Έσεξ, σχετική με τη γνωριμία του με το γέροντα. Η περιγραφή του ερημικού τόπου της Καλύβης, του προσώπου και της παρουσίας του μακαρίου γέροντος, μας εισάγει με τον καλύτερο τρόπο στον πνευματικό κόσμο του. Ευχαριστούμε την Ιερά Μονή Ξηροποτάμου για την ευγενική παραχώρηση της επιστολής. Γέρον Ιωσήφ, ο εκλεκτός του Θεού, υπό Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου του Έσεξ, 22 Σεπτεμβρίου 1977, Έσεξ, Αγγλίας. Τον σεβαστόν μη Άγιον Γέροντα Ιωσήφ επεσκέφθην το πρώτον πριν ακόμη εξέλθω της Μονής στην έρημον. Κατ' εκείνον τον καιρόν έζη μετά του παραδελφού του Γέροντος Αρσενίου και του νεωτέρου του αδελφού Αθανασίου επί των ωραίων της κήτης του Αγίου Βασιλείου. Η Καλύβητον ήταν δια την ησυχία επαρκώς απομεμακρυσμένη από τους άλλους ερημίτας. Προσήλθον εις αυτόν κατά προτροπήν του γέροντος Γερασίμου Μενάγια, περί αυτού θα είπω κατωτέρω, και ως εκ τούτου θα είμαι ευγνώμων εις αυτόν δια πάντα. Ο τόπος ή το ερημικός, η μικρά Καλύβητον χτισμένη με χονδράς πέτρας, περιείχε πολύ μικρά και στενά δωμάτια. Από υλικής πλευράς τα πάντα ήσαν τόσο φτωχικά, ώστε να είναι αδιανόητον δια των σύγχρονων Ευρωπαίων. Τότε δεν εξεπλάγην, ούτε έδωσα ιδιαίτεραν προσοχήν εις αυτόν, θεωρών τούτο ως κανονικόν μάλλον. Τώρα όμως, μετά από πολλά χρόνια διαμονής μου στην Ευρώπη, ομιλώ ενθυμούμενος εκείνας τας ημέρας, αλλά ο οποίος πλούτος πνευματικός συνεκεντρούτο εις αυτόν των άγριων τόπων. Ήμην νέος διάκονος της Μονής του Αγίου Παντελεήμονος, ήθελα να ακούσω τους λόγους του φορέως της Μεγάλης Χάριτος, τον οίκουον με τα μεγάλης προσοχής και βαθίας ευγνωμοσύνης. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν πενιχρός και ασκητικός ενδεδειμένος, αλλά εις το ήσυχον και μεγαλοπρεπές βαδισμά του, ομοίαζε με βασιλής, παρά το φυσικός μάλλον μικρόν αναστημά του. Ομίλησε εις εμέ κυρίως περί της ησυχαστικής ζωής του αναχωρητού και πώς ο ίδιος εθεώρει το άκτιστον φως. Η συνομιλία μου μετά του γέροντος Ιωσήφ άφησε εις εμέ βαθίαν εντύπωση. Δυστυχώς δεν δύναμε να μεταδώσω το περιεχόμενο αυτής της συνομιλίας μετά από τόσα χρόνια. Με τα χαράς έμαθον ότι οι ευσεβείς μαθητέ του γέροντος Ιωσήφ διευθέτησαν να γράψουν βιβλίων περί αυτού του εξαιρετικού μοναχού, του διαδραματίσαντος μεγάλων ρόλων εις την ζωή του Αγίου Όρους, καθώσον απεδείχθη γέφυρα μεταξύ των προγενεστέρων πατέρων ημών και των συγχρόνων εις ημάς ασκητών. Σήμερον οι έγγονοί του συνεχίζουν το Άγιον αυτού έργον. Αυτός δε επαξίως αναπαύεται εις τας μονάς του Πατρός ημών, του εν της ουρανής. Κατ' εκείνην την νύχτα, ο γέροντας Ιωσήφ μου έδωσε ένα πέτρινο σάκο, το δωμάτιον του αδελφού Αθανασίου. Οι διαστάσεις του, από ό,τι δύναμε να ενθυμηθώ, ήσαν ο λιγότερον του μέτρου εις πλάτος και όχι πλέον του ενός και ημίσεως μέτρων εις μήκος. Εγώ δε ο ίδιος, μικρός στο σώμα, εκοιμήθην εις λίαν μικρόν κρεβάτιν, απλώσα στα πόδια μου επί κυβωτίου, το οποίο ήτο τοποθετημένον εις τρύπαν εντός του τοίχου. Αυτός ήτο και ο κύριος προορισμός του κυβωτίου αυτού. Είχα ήσυχον και ευγνώμονα διάθεσιν προς τον Θεόν, ο οποίος με εξίωσε να συναντήσω τον εκλεκτόν του. Το πρωί, ο γέρον Ιωσήφ με οδήγησε εις την κλίση του όρους προς την κατεύθυνση της θαλάσσης, όπου αυτός, εις αρκετήν απόστασιν από τη σκηνήν αυτών καλύβης, έχτισε δια τον εαυτόν του προς περισσότεραν ησυχίαν μικράν καλύβην, εντός της οποίας μόλις η δύνατο να απλώσει τα πόδια του. Υπήρχε μόνο ένα παράθυρο, το οποίο χρησίμευε δια τον γέροντα και ως θύρα. Από εκείνου του μέρους εφαίνοντο η ανοιχτή θάλασσα και η γυμνή βράχη. Αυτή δε η κλητής του όρους εκαλύπτεται από μικράς σχετικός πέτρας. Ο τόπος ήτο θαυμάσιος και ανύψωνε το νουν εις των δημιουργών. Εσκέφθηνε ότι εκεί είχεν την απαραίτητον δια την ησυχίαν σιγήν. Αυτός δε απήντησε ότι και εκεί ακόμη δεν υπήρχε πλήρη σιγή. Υκούετο ο θόρυβος της θαλάσσης, αλλά αυτό ήτο φυσικόν. Περισσότερον περίεργον ήτο ότι άγρια πτηνά της ερήμου κατέφθανον πετώμενα τη νύχτα και με το ράμφος των εκτύπων επί του παραθύρου ή επί της οροφής. Τι επαρότρινε αυτά τα όντα είναι ακατανόητον εις εμέ. Έπειτα συνήντησα τον γέροντα Ιωσήφ δύο ή τρεις ακόμη φοράς. Είχαμε συντόμους συνομιλίες, οι οποίοι τότε έτη μάλλον με ενίσχυσαν, διότι κι εγώ ίδιος είχον ήδη κατοικήσει εις πύλιον των Καρουλίων. Κατ' εκείνον των καιρών είχε τακτοποιηθεί εις μίαν άκρην της σκήτης της μικράς Αγίας Άνης. Μετά κατόκισε εις τη νέα σκήτη του Αγίου Παύλου, όπου και τελείωσε τα σημέρας του με έξοχον υπομονή εν τη Αγία Σκήση. Η μνήμη του γέροντος Ιωσήφ είναι πάντοτε στην ψυχή μου και το πλέον βαθύ προς αυτόν σέβας. Ουδόλως αμφιβάλλω ότι αυτός ανήκει στην χωρία των πατέρων, οι οποίοι δια των προσευχόντων εστερέωσαν το Άγιον Όρος, το περιβόλιον της Θεομήτωρος. Ήθε ο Κύριος να προσλάβει την ψυχήν αυτού, καθώς προσελάβετο τους πιστούς αυτού διακόνους. Ήθε να αναπαύσει αυτόν κατά το λόγον αυτού, όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε. Ανάξιος Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος. Ιστερόγραφον. Ο γέρον Γεράσιμος κατέχει σημαντική θέση στη ζωή μου. Αυτός με συνεβούλευσε να επισκεπτώ τον γέροντα Ιωσήφ. Αυτός με προέτεινε έπειτα όταν ήμουνε στα Καρούλια προς την διακονία του πνευματικού της Μονής του Αγίου Παύλου. Αυτός ήρενε πεμού το φορτίον των αμαρτιών μου και με συνέστησε εις την μεγίστην λαύραν του Αγίου Αθανασίου προς χειροτονίαν εις ιερομόναχων. Ο γέρον Γεράσιμος, δια της ταπεινής εμφανίσεώς του, διόλου του τρόπου της ζωής του, υπήρξεν ο διδάσκαλος και καθοδηγητής μου. Μετά την τελευταίν του γέροντος Σιλουανού, περιήλθον όλων το Άγιον Όρος μεταυτού και του ιερομονάχου Ανδρέου της Μονής Αγίου Παύλου, αναζητώντες τόπον, όπου και οι τρεις θα ειδυνάμεθα να ησυχάσουμε. Τιού των τρόπων δεν ευρήκαμε. Τα υλικά μας μέσα ήσαν καθ' υπερβολήν μηδαμινά. Αυτός ο ίδιος κατόκισεν εις το μέγα σπήλαιον του Αγίου Αθανασίου και εγώ εις τα Καρούλια. Ο πατήρ Ανδρέας δε επέστρεψε στη μονή του. Ήτο τόσο πράος άνθρωπος, ώστε και χωρίς ομιλίαν περί πνευματικής ζωής, ελάμβανα από αυτόν μεγάλην βοήθεια. Και αυτόν να αναπαύσει ο Κύριος μετά των Αγίων. Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος. Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, επιστολές. Επιστολή προς την μητέρα του και άλλους συγγενείς. Εν Αγίου Όρη, την 1η Φεβρουαρίου 1929. Η αγαπημένη μου μητέρα, μετά πάντων των αδελφών, συγγενών και φίλων, Μιλτιάδη, Εργίνης, Μιχάλη, Μανώλη, Νεονάρδο, Μαρουσό και Νικόλα, μετά της αγαπημένης μου θείας Αλεξάνδρας και των τέκνων της Δημητρίου, Ασπασίας, Μαρίας, Τάσου Καλλιόπης και των συγγενών Ανθής και Διονυσίου, Μαρίας και Βήτα, μετά του κουμπάρου μου Ιωάννου και Μαρίας και των τέκνων. Πάντες χαίρετεν Κυρίω. Εγώ μεν καλώς υγιένω, διευχών των γονέων και πάπων μας. Χαίρομαι δε και ευχαριστώ τον Θεόν, όπου με ιξίωσε να έλθω εις τιού των μέγα και πουράνιων δώρων, να αξιωθώ να φορέσω το μέγα και αγγελικό σχήμα και να λέγομαι μοναχός, εγώ ο ανάξιος τιάφτης δωρεάς. Αλλά ας έχει δόξαν ο λεήμων, εύσπλαχνος και αγαθός Θεός, όπου δεν με εσυχάθηκε, αλλά με ηλέησε ως τον ασωτονιό και με εξέλεξε εκ του κόσμου και με έφερε εις τιού των Παρθενώνα, εις τιού των άλλων επίγειων παράδεισων και εις τιού τους Αγίους Τόπους, όπου κατοικούν πατέρες Άγιοι, άκακοι,

αγάπη της ψυχής θέλει να είναι προς τον Θεόν. Εις αυτόν θέλει να ατενίζει τα όματα και να θεωρεί και να προσεύχεται και να ζητεί και να λαμβάνει τα αρμόδια φάρμακα προς κάθαρση της ψυχής και ανάπτυξη του πνευματικού ανθρώπου. Τώρα όμως, βλέποντας την μεγίστην συμφοράν όπου οικολούθησεν εις την Εκκλησίαν και φοβούμενος μήπως φάσει και εις ημάς η εγκατάληψη του Θεού και χάσω τους αγαπημένους μου συγγενείς και απολέσω τα συνεχής αγρυπνίας δι' ημάς όπου κάνω, είναι αγκάστην να μεταχειριστώ το «εις ανάγκην και νόμου μετάθεσης γίνεται». Ας παραβώ, λέγω, μίαν εντολήν, μήπως και θα κερδίσω τους αγαπημένους μου συγγενείς.

Αχιλλείου φωνή. Ο εκκλησιασμός είναι καταρχήν ανάγκη της ψυχής. Όπως ο πεινασμένος έχει ανάγκη από τροφή και ο διψασμένος από νερό, έτσι και ο χριστιανός έχει ανάγκη από τον επιούσιο άρτο, που είναι ο λόγος του Θεού και τα άχραντα μυστήρια, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και όπως χωρίς τροφή και νερό δεν μπορεί να ζήσει, έτσι και χωρίς το λόγο του Θεού και τη Θεία Κοινωνία. Γέρον Ιουστίνος Πόποβιτς.

0: ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τ' Άγια των Αγίων, δια της επιδημίας του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την σύν αγαθότητα, επειδή έμφοβοι και έντρομοι εσμέν, μέλλοντες παραστάνε το Αγίο Σου θυσιαστηρίο, εξ Απόστηλων εφημάς ο Θεός την χάριν Σου, την αγαθήν και αγίασον τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον τα φρονήματα ημών προσευσέβιαν ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρομεν σι δώρα, δώματα, καρπώματα εις αθέτησιν των ημετέρων πλημελημάτων και εισηλασμών παντός του λαού σου, χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τα Άγια των Αγίων δια της επιδημίας του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την σύν αγαθότητα. Επειδή έμφοβοι εσμέν και έντρομοι, μέλλοντες παρίσταστε το Αγίο Σου θυσιαστηρίο, εξ Απόστηλων εθυμάς την χάρη Σου την αγαθήν και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον τα φρονήματα ημών προσευσέβιεν ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρω μεν σι δώρα, δώματα, καρπώματα, εις αθέτηση των ημετέρων αμαρτημάτων, εις ηλασμών παντός του λαού Σου. Χαρίτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, μεθού ευλογητός εις συν το Παναγίο και αγαθό, και ζώπιό σου πνεύμα την

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Στην Αθήνα. Ένα καινούριο όραμα γέμιζε το είναι του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ελπίδα του ήταν η Αθήνα. Εκεί ναι, θα έβρισκε αλήθεια και γνώση. Εκεί θα αναπαυόταν επιτέλους το πνεύμα του. Και αν είναι αλήθεια πως το διάστημα της αναμονής και της ελπίδας είναι γλυκύτερο από ό,τι ακολουθεί, τότε ασφαλώς ο Βασίλειος έζησε ωραίες βραδιές και εφορότερες νύχτες, περιμένοντας τη μεγάλη συνάντηση, την είσοδο στον παράδεισο της γνώσεως. Οι γονείς και πάλι πρόθυμοι αδιαφορούσαν για το κόστος των σπουδών του, γιατί ενδιαφέρονταν πολύ για την προκοπή του γιού τους. Η στοργική Εμέλεια είδε όλες τις ανάγκες της περίστασης με το θοπευτικό της βλέμμα. Τα φρόντισε όλα και ο Βασίλειος ξεκίνησε. Στην καρδιά του πήρε κάτι από τη λύπη του αποχωρισμού, από τα δάκρυα της μητέρας Εμέλειας και προπαντός από τις προσδοκίες και τις ελπίδες της. Οι δικοί του υπέμεναν καρτερικά και τη δοκιμασία τούτη, γιατί διαισθάνονταν πως το καμάρι τους έπρεπε να προετοιμαστεί για μεγάλο άθλημα. Ο Βασίλειος δεχόταν τις θυσίες των δικών του, γιατί τον έπνιγε το χάος της γνώσεως. Δεν μπορούσε στην εποχή των 20 χρόνων του να έχει συνείδηση της θείας οικονομίας την οποία εκπλήρωνε. Το ταξίδι αυτό ανήκε στη διαδικασία της προετοιμασίας του. Έτρεχε με ορμή στο δρόμο που του χάραξε ο Θεός, χωρίς να συνειδητοποιεί τη θειότητα του δρόμου. Σημασία έχει ότι έτρεχε στον αναγκαίο τούτο δρόμο, δηλαδή στο σωστό δρόμο.

Βρισκόμαστε στο έτος 350 ή 351. Στο λιμάνι του Πειραιά πλησιάζει ένα καράβι που φέρνει εμπορεύματα, εμπόρους, αλλά και μερικούς νέους Μικρασιάτες για να σπουδάσουν στην Αθήνα. Ένας από αυτούς και ο Βασίλειος. Επιτέλους φτάνει εις Αθήνας τας Χρυσάς, στην πόλη των ωραίων του νεανικών ονείρων. Στην πόλη που ήταν λόγον έδαφος, δηλαδή κατοικία της επιστήμης. Στέλνεται εδώ από το Θεό και την απληστία της γνώσεως, λέει ο θεολόγος Γρηγόριος, που δίνει πολλές πληροφορίες για τη ζωή των φοιτητών στην Αθήνα, για τη σχέση και τη θεία φιλία του με τον Βασίλειο, για μερικά περιστατικά γύρω από τον ερχομό και τη διαμονή του Βασιλείου στην Αθήνα και για το είδος των σπουδών που έκαναν εκεί. Ο Γρηγόριος όμως μπορεί να ήταν πολλά και σπουδαία πράγματα, αλλά δεν ήταν ιστορικός. Όσα χρήσιμα καταγράφει για την εποχή των σπουδών του Βασιλείου στην Αθήνα, τα καταγράφει για να εξηγήσει στους Κεσαρείς που τον άκουγαν το 382 πώς δημιουργήθηκε η Θεία Φιλία του με τον μακαριστό επίσκοπό τους Βασίλειο. Ο Αττικός Νόμος. Η έλευση του Βασιλείου στην Αθήνα δεν ήταν φυσικά μυστική. Οι γονείς και ο ίδιος φρόντισαν να ειδοποιήσουν συμπατριώτες και φίλους στην Αθήνα για να διευκολύνουν την εκεί τακτοποίησή του. Άλλωστε, μόνη της η φήμη πρόλαβε το Βασίλειο. Πολλοί συζητούσαν το όνομά του, άλλοι γιατί τον είχαν συμμαθητή στη Νεοκεσάρια ή στην Κεσάρια και άλλοι επειδή άκουγαν για τις εκπληκτικές επιδόσεις του όπου και αν φύτησε. Ο θεολόγος Γρηγόριος που γνώρισε το Βασίλειο στην Κεσάρια και που μετά σπούδασε στην Κεσάρια της Παλαιστίνης και στην Αλεξάνδρεια είχε φτάσει στην Αθήνα πριν από το Βασίλειο για τον ίδιο φυσικά σκοπό. Αυτός λοιπόν, όπως και τόσοι άλλοι, γνώριζε την έλευση του Βασιλείου και έκανε τις αναγκαίες προετοιμασίες.

γνωρίζοντας την αγωγή, το ήθος και προπαντός την αδιάγνωστη εσωτερική αυταρχικότητα του βασιλείου, μίλησε στους άλλους φοιτητές και τους παρακάλεσε να μην εφαρμόσουν στην περίπτωση του βασιλείου τον Αττικό νόμο. Ο νόμος ήταν μια φοιτητική συνήθεια, σύμφωνα με την οποία οι παλιότεροι φοιτητές παραλάβαιναν τον νεοφερμένο, τον ξεναγούσαν και συγχρόνως του έκαναν 1000 πειράγματα, άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο χοντρά και χυδαία. Εν πομπή τον οδηγούσαν μέσω της αγοράς στο λουτρό, όπου τον τρόμαζαν με κρότους και φωνές για να τον αφήσουν ύστερα ελεύθερο. Αυτά γίνονταν για να σπάσουν το ηθικό του νεοφερμένου και να τον κάνουν υποχείριο των παλαιότερων. Ο Γρηγόριος όμως είχε πείσει τους φοιτητές να κάνουν εξαίρεση στην περίπτωση του βασιλείου, να μην εφαρμόσουν τον νόμο τους. Και φαίνεται πως δεν δυσκολεύθηκε πολύ, γιατί πολλοί από αυτούς είχαν κιόλας ακούσει για την πολύ σοβαρότητα του νέου σπουδαστή και τους ήταν ήδη σεβαστός. Έτσι ο Γρηγόριος παρέλαβε μόνος του το βασίλειο από τον Πειραιά και τον οδήγησε στο σπίτι που θα έμενε. Το περιστατικό τούτο έγινε το προήμιο της μεγάλης φιλίας των δύο φοιτητών και περιγράφεται από τον Γρηγόριο με άπειρη τρυφερότητα. Στο πνεύμα δύο νέων 20 ετών γεννιέται ο πνευματικός δεσμός που θα γίνει σύμβολο και μέτρο φιλίας. Οι πνευματικοί άνθρωποι, οι διάκονοι του λόγου και του στοχασμού θα μετρούν πλέον τις φιλίες τους με τη φιλία που άρχιζε το 350 ή 351 στην Αθήνα ανάμεσα σε δύο καπαδόκες φοιτητές. Ανάμεσα σε δύο φορείς του νέου για τότε πνευματικού κόσμου, δηλαδή της Εκκλησίας.

η πρώτη φανέρωση της οξύνειάς του και η πρώτη απογοήτευση. Η Αθήνα ήταν το πιο ανθυρό κέντρο γραμμάτων και τεχνών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ήταν ο αναγνωρισμένος τόπος συναντήσεως ρητόρων και φιλοσόφων. Ήταν το επιστέγασμα των ανωτέρων, θα λέγαμε, σπουδών. Όποιος ήθελε να αποκτήσει την τέλεια παιδεία της εποχής, έπρεπε να έρθει στην Αθήνα και να παρακολουθήσει τους φημισμένους δασκάλους της. Αυτονόητο λοιπόν ότι συγκεντρώνονται γύρω από την Ακρόπολη σπουδαστές από όλες τις φυλές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ιδιαίτερα πολλοί ήσαν οι φοιτητές που προέρχονταν από τις ανατολικές επαρχίες του κράτους, τη Μικρασία, την Αρμενία, τη Συρία. Αυτό φανερώνει την έντονη δίψα των επαρχιών τούτων για τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά και τη βαθιά διείζηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πνεύματος σε αυτές. Ενδεικτικό της επικρατήσεως της ελληνικής γλώσσας στις ανατολικές επαρχίες και μάλιστα στη Μικρασία είναι ότι δύο διάσημοι δάσκαλοι την εποχή εκείνη στην Αθήνα ήσαν ένας από την Προύσα της Βυθινίας, Ημέριος, και άλλος από την Καπαδοκία, ο Προαιρέσιος, που μάλιστα καταγόταν από την Αρμενία. Έτσι δεν είναι περίεργο πως ο Βασίλειος βρήκε στην Αθήνα πολλούς Ανατολίτες και μάλιστα Πόντιους, Καπαδόκες, Μικρασιάτες γενικά και Αρμένιους. Όλοι αυτοί σχημάτιζαν συνήθως ομάδες και συντροφιές ιδιαίτερες, καταφυλές και εθνότητες. Συχνά οι ομάδες αυτές σχηματίζονταν για την προβολή ενός δασκάλου, ήσαν οι κεκράκτες του.

μια τέτοια εθνική ομάδα φοιτητών πλησίασε το βασίλειο λίγες μέρες μετά την άφηξή του. Ήσαν όλοι Αρμένοι και μερικοί γνωστοί του από τα σχολεία της Νεοκεσάριας και της Κεσάριας. Είχαν έρθει στην Αθήνα πολύ πριν από αυτόν. Γνώριζαν τις ικανότητες, την οξύνια, την ευρυμάθεια και την ετοιμότητά του. Δεν λησμονούσαν ότι στην Κεσάρια προπαντός αυτός κατήχε τα πρωτεία σε όλα τα μαθήματα, κάτι που έθιγε την εθνική τους φιλοτιμία. Θεώρησαν λοιπόν την περίσταση κατάλληλη για μια σίγουρη ρεβάνς. Ασκημένοι πλέον αυτοί περισσότερο καιρό στη ρητορική, θα μπορούσαν να τον κατατροπώσουν σε ανοιχτή συζήτηση. Θα μπορούσαν να τον ταπεινώσουν στα μάτια των φοιτητών που είχαν κιόλας επηρεαστεί από τη φήμη που το συνόδευε. Η συζήτηση άρχισε. Εξελισσόταν με τους κανόνες της ρητορικής. Η τεχνική της επιχειρηματολογίας γνώρισε εξάρσεις. Οι Αρμένοι ήσαν συνασπισμένοι. Κοντά στο βασίλειο στεκόταν ο Γρηγόριος που, άπρακος κοινωνικά όπως ήταν, δεν είχε καταλάβει το σκοπό της ρητορικής πάλης. Οι Αρμένοι επιτέθηκαν συνδυασμένα. Ο βασίλειος ευνηδιάστηκε στην αρχή. Αμύθηκε όμως μέχρι ότου βρει καιρό να οργανώσει τα επιχειρήματά του. Σε λίγο άρχισε να κυριαρχεί και οι Αρμένοι να υποχωρούν. Την κρίσιμη αυτή στιγμή επενέβη ο αφελής Γρηγόριος και αντί να βοηθήσει το φίλο του, ενίσχυσε τους αντιπάλους του γιατί νόμισε πως μια ήττα τους θα σήμαινε την ήττα της ίδιας της Αθήνας, η οποία τους έμαθε τη ρητορική τέχνη. Τότε οι Αρμένοι με την απρόσμενη βοήθεια κέρδισαν έδαφος. Ο βασίλειος πάσχισε να κρατήσει τη θέση του, αλλά ήταν δύσκολο. Έτσι άρχισε να υποχωρεί και η όλη συζήτηση έδειξε να ισορροπεί.

Οι αντίπαλοι βάδιζαν ισόπαλοι και κουρασμένοι. Κάποτε όμως ο αγαθός Γρηγόριος υποπτεύτηκε τους Αρμένιους. Κατάλαβε το σκοπό τους και έριξε το βάρος τους στο μέρος του βασιλείου και μαζί άρχισαν συντονισμένη επίθεση. Σε λίγο οι Αρμένοι υποχώρησαν. Απογυμνώθηκαν και εγκατέλειψαν τον αγώνα αφού δήλωσαν έχθρα στο Γρηγόριο και αφού τον κατηγόρησαν ότι πρόδωσε την Αθήνα αφήνοντας να νικηθούν οι αθηνοτραφείς από ένα νεοφερμένο. Το επεισόδιο τούτο είχε τριπλή σημασία. Κατέδειξε την οξύνια και δικαίωσε τη φήμη του βασιλείου. Στερέωσε και βάθινε τη φιλία των δύο νέων. Γέμισε με απογοήτευση και πικρία την ψυχή του βασιλείου. Το τελευταίο ζήγιζε ιδιαίτερα. Η νίκη του βασιλείου ήταν εντυπωσιακή. Όλοι παραδέχτηκαν πως ήταν κιόλας ρήτορας τέλειος πριν αρχίσει καλά-καλά να σπουδάζει ρητορική στην Αθήνα. Το όνομά του έγινε σύμβολο όχι μόνο στους φοιτητές αλλά και στους καθηγητές. Θα περίμενε κανείς λοιπόν ότι το επεισόδιο και η νίκη θα τον γέμιζαν χαρά, δικαιολογημένη άλλωστε. Συνέβη όμως το αντίθετο. Ενώ για λίγες στιγμές δοκίμασε ικανοποίηση, φύτρωσε μέσα του το σαράκι της απογοητεύσεως. Η μεγάλη του νίκη τον έκανε να δει τη μικρότητα των σπουδών. Ήταν βράδυ. Βγήκε από το δωμάτιο να πάρει αέρα. Ίσως να ήταν ζαλισμένος από τους ρητορικούς πάταγους των φοιτητών. Το δροσερό αεράκι που ερχόταν από τον ημιτό τον συνάντησε κάτω από την Ακρόπολη, πιο κάτω από τις σπασμένες κολόνες που ο Θεμιστοκλής πρόσταξε να χτίσουν στο τείχος της, στη σημερινή πλάκα. Γύρισε το πρόσωπο κατά το σκοτεινό βουνό με τα πολλά μελίσια. Το ευρύ και όρθιο μέτωπό του δέχθηκε με ανακούφιση τη δροσιά. Έκατσε κατά γης, μη και παρασυρθεί σε ονειροπολήματα. Έπιασε με τα δύο χέρια το κεφάλι του, λες και φοβόταν μην αφηνιάσει ο νους. Συνάχθηκε στον εαυτό του. Ηρέμησε απόλυτα.

Τότε είδε καθαρά. Το φωτεινό όραμα της Αθήνας γκρεμιζόταν μέχρι που σωριάστηκε στη θέμελα. Το όραμα που τον έκανε να ψηφίσει το χωρισμό των δικών του, τα μεγάλα έξοδα του πατέρα, τα δάκρυα της συγκρατημένης εμέλειας. Το είναι του στη μακρινή Καπαδοκία γέμιζε από ό,τι μεγάλο θα ήθελε να βρει στην Αθήνα. Και εδώ δεν βρήκε παρά μόνο ψίχουλα. Οι Αρμένοι δεν ήσαν μικρόνοες. Πήραν ό,τι μπορούσε να τους δώσει η Αθήνα. Φάνηκαν όμως μικροί και αυτό έχει σημασία. Ο Βασίλειος για πρώτη φορά δοκίμασε τις πίκρες του μεγάλου άντρα. Θέλοντας και μη, ο μεγάλος βλέπει τα πράγματα με τα δικά του μάτια. Και όλα μπροστά στη μεγαλοσύνη του είναι μικρότερα. Όσο υψηλότερο είναι το κριτήριο ενός ανθρώπου, τόσο περισσότερα λάθη διαπιστώνει γύρω του. Αυτό έπαθε ο Βασίλειος. Δεν έφταιξε μόνο που περίμενε από την Αθήνα περισσότερα από όσα εκείνη μπορούσε να δώσει. Έφταιξε προπαντός ότι ο ίδιος είχε πολύ ανεπτυγμένη ευαισθησία. Ο ίδιος αποτελούσε μέτρο πολύ πιο πάνω από το μέσο όρο. Και ό,τι έβλεπε ήταν απλός μέσος όρος, βατή κατάσταση, πεζούρα. Έλειπε το ιππικό για επικές επελάσεις.

είχε και αυτός δικαίωμα να προσδοκά κάτι περισσότερο από ό,τι είχε, από ό,τι ήταν ο ίδιος. Δεν είχε βέβαια συνείδηση της διαδικασίας αυτής. Δεν παρακολουθούσε το φοβερό αυτό νόμο στο πνεύμα του. Και γι' αυτό αναρωτήθηκε με τρόπο συγκλονιστικό. Γιατί λοιπόν ήρθα στην Αθήνα? Τι νόημα έχει το πολύμοχθο και πολυέξοδο ταξίδι μου στην Αθήνα? Στην Αθήνα που έγινε για μένα κούφια ευτυχία και νη μακαρία? Τα ερωτήματα τούτα δεν ήσαν της καρδιάς του, δεν ήσαν του μυαλού του, ήσαν του είναι του ολόκληρου. Γι' αυτό αναστατώθηκε, κλονίστηκε. Τον κυρίεψε δυσθυμία, μελαγχολία, δυσφορία για όλα. Εκεί, σκυμμένο και απογοητευμένο, τον βρήκε ο φίλος του Γρηγόριος, που κατάλαβε το δράμα που είχε παιχθεί στο ευαίσθητο αλλά και μεγαλεπίβολο πνεύμα του βασιλείου. Στάθηκε κοντά του με αγάπη. Δεν ήταν ώρα για μεγάλες κουβέντες. Του είπε απλά λόγια. Η Αθήνα έχει να δώσει αρκετά πράγματα, περισσότερα από εκείνα που έδειξαν οι φοιτητές από την Αρμενία. Και αυτοί ακόμα έχουν κάτι καλύτερο μέσα τους από ό,τι έδειξαν. Η παιδεία είναι πράγμα που δεν μαθαίνεται γρήγορα. Όσο κανείς αφοσιώνεται, τόσο και κάτι παίρνει. Τα λόγια του φίλου ποιητή και προπαντός η ζεστή παρουσία του σήκωσαν λίγο-λίγο την πάχνη της δυστυμίας από το πνεύμα του βασιλείου. Ο νέος άνδρας άρχισε να συνέρχεται και η ζωή στην Αθήνα πήρε το δρόμο της. Από την ώρα όμως εκείνη, οι δύο νέοι κατάλαβαν κάτι πολύ βασικό. Ο καθένας μπορούσε να δίνει στον άλλον. Ο ένας είχε ανάγκη τον άλλον. Είναι μια σχέση που βαθαίνει χωρίς όρια και θα τελειώσει με το θάνατό τους.

Η φανέρωση του προσώπου, η αληθινή φιλία. Την άλλη μέρα ο Βασίλειος συνάντησε πάλι τον Γρηγόριο, τον οποίο ξαναευχαρίστησε για τη χθεσινοβραδινή του συμπαράσταση. Κάθισαν στο απέριτο ανάκλυντρο και η συζήτηση πήρε χαρακτήρα εξομολογητικό. Ο φθινοπορεινός ήλιος έμπαινε από τα μικρά παράθυρα και όλα μέσα στο δωμάτιο ήσαν φωτεινά. Η ατμόσφαιρα ήταν καθαρή και απρόσβλητη από ρηχούς συναισθηματισμούς. Οι δύο νέοι άντρες εξέφρασαν αυτό που κιόλας ζούσαν. Τη φιλία που ο ένας αισθανόταν για τον άλλον. Την αγάπη που υπήρχε στον ένα για τον άλλο. Η αμοιβαία ομολογία τους έδωσε τη χαρά μιας δημιουργίας ή τουλάχιστον μιας μορφοποιήσεως. Κάτι που υπήρχε στον ενδιάθετο λόγο, καθώς θα έλεγε δύο αιώνες ακριβώς νωρίτερα ο μάρτυρας Ιουστίνος, έπαιρνε τώρα μορφή. Με την αμοιβαία ομολογία φιλίας και αγάπης ήταν σαν να υπέγραφαν συνθήκη, σαν να δένονταν με ιερά δεσμά. Συζητώντας στον ίδιο πάντα τόνο, ξεκαθάρισαν μέσα τους και ό,τι θα λέγαμε σκοπό της ζωής. Συμφώνησαν ότι σκοπός τους είναι η φιλοσοφία. Στον όρο έδιναν δικό τους περιεχόμενο. Με τους δύο ιερούς άντρες οριστικοποιείται το νέο περιεχόμενο του όρου. Φιλοσοφία θα σημαίνει στο εξής το να ζει κανείς τη ζωή του Χριστού, να αγωνίζεται για τις χριστιανικές αρετές. Ακόμα ειδικότερα, φιλοσοφία και φιλοσοφικός βίος θα σημαίνει θεολογία ή άσκηση και ασκητικός ή μοναχικός βίος. Η ζωή όμως αυτή ζητούσε πολλά και πριν απ' όλα θεμελιακή διαφοροποίηση από τη ζωή που έκαναν οι εθνικοί συνάδελφοί τους. Η Αθήνα ήταν σχεδόν τελείως εθνική. Το σαγηνευτικό περιβάλλον των δύο νέων ήταν βασικά παγανιστικό. Έπρεπε λοιπόν όχι μόνο να αρνηθούν οι δύο νέοι φοιτητές το περιβάλλον τους, μα και να δημιουργήσουν καινούριο. Με άλλα λόγια, να γίνουν φορείς και εκφραστές νέου τρόπου ζωής για την Αθήνα. Για να κατορθώσουν κάτι τέτοιο, έπρεπε να αγωνίζονται δίπλα-δίπλα. Ο ένας να παίρνει κουράγιο από τον άλλον, ο ένας να εμπνέεται από τον άλλον. Έτσι, αποφάσισαν να συγκατοικήσουν. Ο Βασίλειος, λοιπόν, συγκάτοικος του Γρηγορίου. Ο τελευταίος βεβαιώνει πως ήταν ομόστεγοι, έτρωγαν το ίδιο φαγητό, είχαν το ίδιο πνεύμα, τον ίδιο σκοπό. Συνεχώς μεγάλωναν, θέρμαιναν και στερέωναν τη μεταξύ τους αγάπη. Μια αγάπη που ξεπερνούσε κάθε μυθική παράστασή της. Αυτά βέβαια δεν σήμαιναν καθόλου μείωση της επιδόσεως και των δύο στην επιστήμη. Εργάζονταν με ζήλο και πάντα πρότευαν. Μόνο που επιθυμία του καθενός ήταν πρώτος να γίνεται ο άλλος. Καθηγητές και συμφοιτητές το είχαν πάρει απόφαση. Πρώτος θα ήταν ένας από τους δύο. Και ο καθένας τους χαιρόταν ανυπόκριτα όταν η διάκριση δινόταν στον άλλον. Τόσο πραγματική και βαθιά έγινε η φιλία τους που οι δυο τους φαίνονταν σαν δύο σώματα σε μια ψυχή, μολονότι ο ξένος δικαιολογημένα δυσκολεύεται να καταλάβει την ταυτότητα τούτη που πάντως ήταν πραγματική. Από τα μάτια των δύο φίλων δεν χανόταν ούτε στιγμή ο μεγάλος σκοπός. Η αρετή, η ζωή που οδηγεί στην ουράνια μακαριότητα. Στον αγώνα τους αυτό, που μολονότι κοινώς δεν έπαβε να είναι προσωπικός, χρειαζόταν πρότυπο, κανόνα, καθοδήγηση. Αυτό τους έλειπε στην Αθήνα. Ή τουλάχιστον
δεν το έβρισκαν στο βαθμό που οι απαιτητικοί νέοι ζητούσαν. Γι' αυτό και ο ένας απευθυνόταν στον άλλον. Το αναπτυγμένο αισθητήριό τους δεν θα τους γελούσε. Ο καθένας τους λοιπόν έγινε κανόνας και μέτρο για τον άλλον. Ο καθένας τους χρειαζόταν ένα ναβά, ένα δάσκαλο, ένα πρότυπο για να προχωρεί. Και έτσι έγιναν και οι δύο αβάδες, δάσκαλοι, πρότυπα. Η κατάσταση φιλίας και αγάπης που οι δύο νέοι ανέπτυξαν δεν εξηγείται με τα κοινά μέτρα. Οι άνθρωποι μέχρι τότε είχαν γνωρίσει αγάπη, αλλά αυτή ήταν άλλου είδους, συναισθηματική, σωματική, ιδεολογική. Στην περίπτωση του Βασιλείου και του Γρηγορίου έχουμε βάθος, έκταση, διάρκεια και ποιότητα φιλίας που εκπλήσει. Η φιλία εδώ άγγιξε τα όρια της γνησιότητας και της αληθείας.

ο Γρηγόριος φανερώνει το γνήσιο πρόσωπο και ο Βασίλειος βλέπει στο Γρηγόριο το γνήσιο πρόσωπο. Συναντήθηκαν δύο άνθρωποι που πάσχιζαν να καθαρίσουν το πρόσωπό τους από τα προσωπία. Την προσπάθεια διαπίστωσαν αμοιβαία. Δεν χρειαζόταν πολύ. Αφού είχαν συνείδηση του λυτρωτικού μεγαλείου του προσώπου, επόμενο ήταν να στραφεί ο ένας τον άλλον. Και έτσι γινόταν συγχρόνως αγώνας για κάθαρση του προσώπου και φανέρωση του προσώπου στον συνάνθρωπο. Το μεγαλείο και η μακαριότητα της φιλίας αυτής βρίσκεται στο ότι ο Βασίλειος έβλεπε πια στο πρόσωπο του Γρηγορίου το θείο πρόσωπο, έβλεπε τον ίδιο το Θεό, αφού το πρόσωπο είναι εικόνα του Θεού. Το ίδιο συνέβαινε και με τον Γρηγόριο. Το μεγάλο μυστικό της αληθινής φιλίας είναι δύο άνθρωποι να φανερώνουν αμοιβαία το αληθινό τους πρόσωπο, απαλλαγμένο από τα προσωπία. Η φιλία και η αγάπη αποτελούν αγαλίαση και απόλαυση πνευματική, ακριβώς γιατί βλέπει κανείς τον ίδιο το Θεό στο πρόσωπο που αγαπάει. Αλλιώς, δεν θα καταλάβουμε την άρρητη συγκίνηση του Γρηγορίου και τον οδρυμό του για την απώλεια του φίλου του Βασιλείου με την ευκαιρία της οποίας μιλάει για τη φιλία τους.

0: Ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμε και πολυέλεε και αληθινέ Κύριε, επίβλεψον εξ Αγίου κατοικητηρίου Σου και επάκουσον ημών των σώνικετών και ρίσε ημάς από παντός πειρασμού, διαβολικούτε και ανθρωπίνου και μη αποστήσεις αφημών την συνβοήθειαν. Μη δε βαρυτέρας της ημετέρας δυνάμεως παιδείας επαγάγης ημίν. Ημείς γάρ ουχή ικανή προς τον ικάν τον αντιπίπτοντα. Σι δε δυνατός η Κύριε εις το σώζειν εκ πάντων των εναντιωμάτων. Σώσον ημάς ο Θεός εκ των δυσχερών του κόσμου τούτου κατά την Χριστότητά Σου, όπως εισελθόντες εν καθαρά συνειδήσει προς το Άγιον Σου θυσιαστήριον, των μακάριων και τρισάγιων ύμνων, συν τες επουρανίες δυνάμεσιν, ακατακρίτως αναπέμπομένσι και την ευάρεστόνσι και θείαν επιτελέσαντες λειτουργίαν, καταξιωθόμεν της αιωνίου ζωής. Αμήν.
1: Ικτήρμων και ελεήμων μακρόθυμε και πολυέλεα και αληθινέ Κύριε, επίβλεψον εξ ετήμου κατοικητηρίου Σου και επάκουσον ημών των σώνικετών και ρίσε ημάς από παντός πειρασμού διαβολικούτε και ανθρωπίνου και μη αποστήσεις αφημών την συν βοήθειαν, μη δε βαρυτέρας της ημετέρας δυνάμεως παιδείας επαγάγης ημίν. Ημείς γαρούγηκαν οι προστονικάν τα αντιπίπτοντα, σι δε δυνατόν η Κύριε εις το σώζειν εκ πάντων των εναντιωμάτων. Σώσον ημάς ο Θεός εκ των δυσχερών του κόσμου τούτου κατά την Χριστότητά Σου, όπως εισελθόντες εν καθαρά συνειδήσει προς το Άγιον Σου θυσιαστήριον, των μακάριων και τρισάγιων ύμνων, σύνδεσε πουρανίες δυνάμες να κατακρίτως αναπέμψω μένση και την ευάρεστόν Σου και θείαν επιτελέσαντες λειτουργίαν καταξιωθόμεν της αιωνίου ζωής.

πλησιάζει ο ταπεινόφρον στα σαρκοβόρα θηρία και όταν πέσει το βλέμμα τους επάνω του, γίνεται ήμερη η αγριότητά τους και τον πλησιάζουν σαν κύριό τους. Και κινούν περιποιητικά το κεφάλι τους και γλύφουν τα χέρια και τα πόδια του, διότι ως φρένοντες αυτόν εκείνη την ευωδία που εξέπεμπε ο Αδάμ πριν από την παράβαση, όταν μαζεύτηκαν κοντά του και τα δώσε ονόματα στον Παράδεισο. Το σώμα που έλαβε από μας τους ανθρώπους ο Ιησούς, το ξανάκτησε και το χάρισε σε μας με την ανθρώπινη παρουσία του. Αυτό είναι που σκόρπισε την ευωδία του στο ανθρώπινο γένος. Είπε, «Όσιος Ισαάκ ο Σύρος».

φιλοξενείται εδώ στο σπίτι του Αγίου Δημητρίου και είναι πολύ ωραίο αυτό που λέμε καμιά φορά στο... Όχι καμιά φορά, ψέματα. Στο τροπάριο των Θεοφανίων την ημέρα του Τιμίου Προδρόμου, στο Δοξαστικό, έχει ένα πολύ ωραίο, εκεί μια πολύ ωραία φράση που τελειώνει το τροπάριο. Ξεκινάμε εκείνο το υπέροχο, την χείρα σου την αψαμένη, την ακύρα των κορυφήν του Δεσπότη, και ολοκληρώνεται όταν ο Υμνοδός παρακαλεί τον Τίμιο Πρόδρομο και δεύρω στήθη με θυμών, επισφραγίζουν τον ύμνον και προεξάρχουν της πανηγύριος. Έλα δηλαδή να γίνεις ο πρώτος πανηγυριστής ανάμεσά μας. Να λοιπόν εμείς σήμερα δεν έχουμε μόνο τον Άγιο Δημήτριο, έχουμε και την Παναγία. Άρα λοιπόν η πανήγυρες έχει μια άλλη λαμπρότητα και μια άλλη χάρη. Με την πρεσβεία λοιπόν του Αγίου Δημητρίου, με τις πρεσβείες του Αγίου Δημητρίου, που όπως έλεγε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, όσο να το πεις, το άλογο τρέχει πιο γρήγορα. Γι' αυτό και αυτό παρακαλούμε. Αφού οι Άγιοι εκείνοι μέσα στη ζωή τους μαρτύρησαν και βρίσκονται πια με την παρησία των αγώνων τους και του κόπου τους και του μαρτυρίου τους μπροστά στον θρόνο του Θεού, άρα λοιπόν μπορούν να παρακαλέσουν τον Θεό με δικαίωμα, με ιερό δικαίωμα και να απαιτήσουν. Εμείς τι έχουμε να κάνουμε? Να προστρέξουμε σε εκείνους και να ζητούσουμε παρηγοριά και δύναμη. Ευχαριστούμε τους παππούλιδες, ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο, ευχαριστούμε τους παππούλιδες του Ναού, ιδιαίτερα τον Παπαχριστόδουλο, για την αγάπη του και τη φιλόξενη έτσι καρδιά του. Να έρθουμε και σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε την οικογένεια του Αγίου Δημητρίου, γιατί οικογένεια είστε και πρέπει να το θυμάστε αυτό, για να μπορούμε να έχουμε έτσι μέσα στη ζωή μας ένα αποκούμπι μέσα σε αυτές τις ώρες τις δύσκολες. Τι ωραία που ακούγεται αυτό το «αποκρύβει θυμικρόν όσον όσον έως αν παρέλθει η οργή Κυρίου». Σαν να έχει πέσει μια καταιγίδα και ψάχνει κάθε άνθρωπος ένα απάγγιο να βάλει το κεφάλι του. Λοιπόν, σας ευλόγησε ο Θεός να έχετε ένα τέτοιο απάγγιο κι εσείς δίπλα στη γειτονιά σας. Να το αξιοποιήσετε, να το εκμεταλλευτείτε όσο μπορείτε, να βάλετε το κεφαλάκι σας από κάτω μέχρι να περάσει μπόρα. Και άμα περάσει μπόρα, πάρει από εκεί να το έχετε πάλι το κεφαλάκι σας. Σήμερα το θέμα μας έχει να κάνει με το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Και είπαμε να πούμε για τούτο εδώ το θέμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι μιλάμε έτσι για πολλά θέματα, έτσι και βαθιά νερά, τα άπατα που λέμε εκεί, δηλαδή που είναι πολύ βαθιά νερά, αλλά καμιά φορά χάνουμε λίγο το γυαλό, χάνουμε την αμμουδιά, χάνουμε τα απλά πράγματα, δηλαδή την αλφαβήτα της πνευματικής ζωής. Και η εξομολόγηση ανήκει στην αλφαβήτα της πνευματικής ζωής. Ανήκει δηλαδή στα πράγματα τα ουσιαστικά, τα σημαντικά, τα ουσιώδη της πνευματικής ζωής. Είναι ο γυαλός. Έτσι ξεκινάμε. Άμα λέμε στους ανθρώπους τέλος πάντων να ξεκινήσουν ένα στοιχειώδη πνευματικό βίο, μέσα σε αυτά του λέμε, έλα τώρα να βάλεις ένα μικρό πνευματικό πρόγραμμα. Πρώτα-πρώτα να πηγαίνεις στην εκκλησία, ξεκινήσουμε από εκεί. Μετά να βρεις έναν καλό πνευματικό, να πας να εξομολογηθείς. Να μπεις σε ένα πνευματικό πρόγραμμα, να αρχίσεις να κοινωνάς. Αυτός είναι ο γυαλός, έτσι ξεκινάμε. Τώρα στο δρόμο, άμα μπορέσει ο άνθρωπος και προκόψει και κάνει λίγη πνευματική προκοπή, θα αρχίσει να μαθαίνει μερικά πράγματα, να διαβάζει, να μελετά, να πηγαίνει σε κάνα όρος, να ρωτάει κανένα γέροντα, να αρχίσει να κάνει πέντε ελεημοσύνες, να αρχίσει να συγχωρεί, σιγά σιγά να σκάβει. Αλλά σίγουρα να το πεις, ο γυαλός είναι η εξομολόγηση. Για να τα δούμε λοιπόν λίγο το θέμα μας με τη σειρά. Το θέμα μας σήμερα έχει να κάνει το δεύτερο βάπτισμα, άνω κάτω τελεία, το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Για να δούμε τι εννοούμε με αυτό. Όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας είναι εκείνη η αγωγή, βάλουμε στο μυαλό μας, μεγάλους αγωγούς, μέσα από τους οποίους περνά η χάρη του Θεού και διαχέεται στους ανθρώπους. Αυτή είναι η διακονία, το λειτουργήμα, η ιδιότητα των μυστηρίων. Εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία λέμε ότι τα μυστήριά μας είναι 7. Όμως, η θεολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας επιμένει και σωστά πως τελικά τα μυστήρια δεν είναι 7, είναι πολύ μεταγενέστερος χωρισμός και διαχωρισμός των μυστηρίων. Στην πραγματικότητα, λέγει ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, ότι το μυστήριο είναι ένα, ο Χριστός και η Εκκλησία Του. Η μυστηριακή χάρη του Θεού λειτουργεί από τα πιο μικρά πράγματα, από την ευλογία του θυμιάματος που κάνει ο ιερέας, μέχρι το μεγαλύτερο μυστήριο των μυστηρίων, που κατά τον Άγιο Ιουστίνο πάλι τον Πόποβιτς, είναι η χειροτονία του Επισκόπου. Και ακούστε, όχι η Θεία Ευχαριστία, αλλά η χειροτονία του Επισκόπου. Την θεωρεί μεγαλύτερο μυστήριο, γιατί χωρίς τη χειροτονία του Επισκόπου δεν θα είχαμε ιερείς, άρα δεν θα είχαμε και την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Προϋπόθεση λοιπόν για την τέλεσή της είναι να έχουμε ιερείς. Ωστόσο, στα

μυστήρια της Εκκλησίας, αυτά που ξέρουμε, τα οποία συμβαίνουν. Υπάρχουν δύο κατηγορίες αυτών των μυστηρίων, αυτά που συμβαίνουν άπαξ, τα οποία δεν επαναλαμβάνονται δηλαδή, και αυτά που επαναλαμβάνονται μέσα στην Εκκλησία. Αυτά που δεν επαναλαμβάνονται είναι το μυστήριο της βαπτίσεως, του χρίσματος, είναι το μυστήριο του γάμου και το μυστήριο της ιεροσύνης. Να μην την πιάσουμε τη συζήτηση περί του γάμου, αν επαναλαμβάνεται ή δεν επαναλαμβάνεται, το ξέρετε ότι δεν επαναλαμβάνεται. Να πάρουμε τα πράγματα στην αρχαίγονη μορφή τους. Τώρα, αυτά που επαναλαμβάνονται είναι το μυστήριο του ευχελαίου, αυτό της εξομολογήσεως και βεβαίως της Θείας Κοινωνίας. Για να πούμε λοιπόν γιατί το λέμε δεύτερο βάπτισμα. Ποιο είναι το πρώτο βάπτισμα? Ο Κύριος μας λοιπόν ούκ ήλθε καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Πολλές φορές συναναστράφηκε με αμαρτωλούς, πολλές φορές συναναστράφηκε με ανθρώπους, σήμερα θα λέγαμε του περιθωρίου, και με το θεραπευτικό του λόγο προσπάθησε με κάθε τρόπο να τους φέρει στην οδό της μετανοίας. Πολλά είναι λοιπόν τα παραδείγματα τα οποία τονίζει με την διδασκαλία του Χριστός μιλώντας για τη δύναμη της μετανοίας. Και θυμηθείτε το τελευταίο κήρυγμα και μήνυμα που δίδει ο Κύριός μας στον Παράδεισο είναι όταν λέει στον άνθρωπον αυτόν: «Σήμερον μετεμού εσύ εν το Παράδεισο». Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Θυμηθείτε τη στιχομηθεία του ληστού με τον Χριστό. Ποιο είναι το πρώτο βάπτισμα? Το μυστήριο της εισόδου μας μέσα στην Εκκλησία είναι το μυστήριο του βαπτίσματος. Με το μυστήριο αυτό εισερχόμαστε μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας. Γεννιόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και κανονικά, έτσι έχουν τα ορθόδοξα πράγματα, δεν εορτάζουμε τα γενέθλιά μας. Είναι πολύ μεταγενέστερη έτσι, ανακάλυψη η εορτή των γενεθλίων. Στην Εκκλησία μας δεν εορτάζουμε τα γενέθλια. Εορτάζουμε όμως τα πνευματικά μας γενέθλια, μια παράδοση που σώζεται περισσότερο στη Ρωσία, γιατί την ημέρα που βαπτίζονται εκεί οι άνθρωποι παίρνουν πολλές φορές και το όνομα του Αγίου εκείνης της ημέρας και είναι η εορτή τους και η μέρα της πνευματικής αναγεννήσεώς τους. Είναι η μέρα που εισέρχονται στην Εκκλησία, γίνονται χριστιανοί. Εκείνη την ημέρα όλο τους το είναι, ψυχή και σώμα καθαρίζει, γίνονται πετακάθαροι, γίνονται άγγελοι, λευκοί, λευκότατοι. Ξέρετε ότι βαπτιζόμαστε μικρά παιδιά. Έχουμε το λεγόμενο νηπιο βαπτισμό, ο οποίος έχει καθιερωθεί στην Εκκλησία μετά από πολύ μεγάλα βάσανα, μετά από πολύ μεγάλες διαδικασίες και κόπους. Για ακούστε κάτι, πολλές φορές οι Προτεστάντες, κυρίως αυτοί, μας χρεώνουν εμάς τους χριστιανούς, τους Ορθοδόξους, ότι βαπτίζετε τα παιδιά σας μικρά και δεν τα αφήνετε να επιλέξουν μόνα τους τι θέλουν να κάνουν. Τους καταστρατηγείτε την ελευθερία. Και λέει πρέπει να τα αφήσετε μόνα τους. Λοιπόν, για ακούστε πού έχει την ιστορία τον ήπιο βαπτισμός. Ξέρετε ότι στα πρώτα χρόνια η Εκκλησία βάπτιζε μεγάλους τους ανθρώπους. Βαπτίζονταν οι άνθρωποι σε μεγάλη ηλικία. Υπήρχαν τότε όμως από πολύ νωρίς αρχίσανε τα παραθυράκια του νόμου. Δηλαδή υπήρχε ο νόμος και υπήρχαν και τα παραθυράκια του. Πιάνανε λοιπόν μερικοί οι οποίοι ξέρανε ότι το βάπτισμα χαρίζει άφεση αμαρτιών, ζούσανε τη ζωή τους όπως θέλανε. Και κανονίζανε λίγο πριν ανταμώσουν τον Μιχαήλ Αρχάγγελο να πάνε να βαπτιστούν. Και αυτό πια έτεινε να γίνει νόμος. Γινότανε νόμος. Τότε ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, θεολογώντας λέει αυτό ακούστε δεν είναι βάπτισμα, είναι λουτρό νεκρού. Είναι σαν να πλένουμε πεθαμένο. Ο άνθρωπος έχει πεθάνει δηλαδή. Και η Εκκλησία το παίρνοντας σοβαρά όλη αυτή τη διαδικασία λέει όχι. Δεν θα βαπτίζονται μεγάλοι άνθρωποι, θα βαπτίζονται μικροί, ώστε από μικροί να ζουν μες στην Εκκλησία, να εμποτίζονται με τα νάματα της πίστεως και να μεγαλώνουν. Εγγυώνται δε για τη διατήρηση της πίστεως, της καθαρότητας και της κρυστάλλινης αλήθειας η αναδοχή τους. Να την πιάσουμε αυτή τη συζήτηση περί αναδόχων, να μην την πιάσουμε, γιατί είναι άλλη ομιλία. Πόσο σημαντικό είναι κάποιος να είναι ανάδοχος και τι ευθύνες μεγάλες πνευματικές αναλαμβάνει αυτός ο ανάδοχος. Γι' αυτό λοιπόν καθιερώνεται ο νηπιο βαπτισμός. Κάποτε ήμουνα στην Αφρική και έλεγε ένας παππούλης αυτή τη φράση σε παιδιά, σε εφήβους. Και πετάχτηκε ένας έφηβος, καλή ώρα σαν τους δικούς μας, και του λέει: «Γιατί να βαπτιζόμαστε μικρά? Μας καταστρατηγούν την ελευθερία μας οι γονείς μας, να μας αφήσουν ελεύθερους να πάμε». Και του είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο, απλό, το οποίο νομίζω ότι ταιριάζει και εδώ. Λέει: «Όταν είσαι μικρό παιδί», λέει, «να μας αφήσουν να μεγαλώσουμε να πάμε μόνοι μας όπου θέλουν». Λέει: «Όταν είσαι μικρό παιδί και χτυπήσεις το πόδι σου, με αυτή τη λογική θα έπρεπε να σε αφήσει ο γονιός σου να πας στα 18, να πας μόνος σου στο γιατρό».
Και αν πας και ας πούμε πεινάσεις, θα σου πει όχι, εγώ δεν σε ταΐζω, θα φτάσεις στα 18, θα πολεμήσεις, θα βγάζεις μόνος σου το φαΐ. Όχι. Μέχρι τότε παίρνει εκείνος την ευθύνη σου και εσύ μετά, όταν πάρεις την ευθύνη του εαυτού σου, κάνεις όλα αυτά που σου έδειξαν οι γονείς σου, ή τα παίρνεις εσωτερικά μέσα σου και τα δέχεσαι, είτε δεν τα δέχεσαι και τα διώχνεις. Πάντως οι γονείς έχουν έτσι κι αλλιώς μεγάλη ευθύνη στο τι δίνουν και αν δίνουν αυτά τα πράγματα στους γονείς. Αυτό λοιπόν είναι το βάπτισμα. Από την κολυμβήθρα ο άνθρωπος βγαίνει καθαρός, καθαρότατος, ήλιος λαμπερός, καθαρός ήλιος. Όλα είναι συγχωρημένα. Θυμάμαι ένα ωραίο χαρακτηριστικό, όταν γίνονται ομαδικές βαπτίσεις στην Αφρική, μπαίνουν πάρα πολλά παιδιά μέσα, μεγάλοι, ενήλικες, και λέγαμε στους ανθρώπους ότι κοιτάξτε, θα σας βαπτίσουμε και οι αμαρτίες σας, απλά τώρα έτσι τους λέγαμε, θα μείνουν μέσα στο νερό, εκεί, εκεί. Και λέει ένας, και εγώ άμα βαπτιστώ τελευταίος και θα πάρω όλες τις αμαρτίες των άλλων. Λοιπόν, ήτανε σαν παιδάκια, μικρά παιδάκια έτσι, ρωτούσανε παιδιάστικα. Καθαρίζει λοιπόν ο άνθρωπος, γίνεται λευκός, λευκότατος ήλιος. Τι γίνεται τώρα μετά? Την ημέρα που βαπτίζεται ο άνθρωπος υπάρχουν ευχές της Εκκλησίας που προσευχόμεθα στον Θεό να τον κρατήσει αυτόν τον άνθρωπο που βγήκε από την κολυμβήθρα καθαρό άγγελο. Και γι' αυτό και φοράει και λευκά. Γι' αυτό σας παρακαλώ να μια παρένθεση στις βαπτίσεις που θα κάνετε. Τώρα είσαστε μητέρες, είσαστε γιαγιάδες, είσαστε γονείς. Δεν βάζετε στο μωρό ό,τι χρώματα θέλετε επειδή του ταιριάζουν με τα μάτια του. Τα χρώματα του μωρού που ντύνεται από τη βάπτιση είναι λευκά. Δεν είναι συμβολικά. Δεν είναι συμβολικά, λέω. Δεν είναι έτσι ότι θέλει ο καθένας. Εμένα μου αρέσουν τα μπλε. Το παιδί φοράει λευκά γιατί βγαίνει λευκό από την κολυμβήθρα. Εκείνη την ημέρα είναι αγγελάκι. Έχουμε λόγο να το κάνουμε αυτό δηλαδή. Δεν είναι τυπικό, είναι ουσιαστικό. Βγαίνει λοιπόν από την κολυμβήθρα το παιδί και είναι πεντακάθαρο. Εκείνη όμως την ημέρα είναι μία μέρα που στέκεται στην κολυμβήθρα. Μεγαλώνει όμως το παιδί. Μεγαλώνει όμως να αυξάνουν και τα μέσα του. Αρχίζουν οι λογισμοί. Όταν είναι μικρό παιδί, είναι μικρό παιδάκι. Μεγαλώνει μαζί του. Συναυξάνουν οι λογισμοί του, τα πάθη του, η μάχη του με το κακό, όλα αυτά. Και τότε τι γίνεται, ο άνθρωπος, αρχίζει αυτός ο χιτώνας που παρέλαβε την ημέρα της βάπτισής του, να λερώνεται. Τότε με μεγάλη αγάπη η Εκκλησία μας βάζει ένα άλλο μυστήριο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αποκαταστήσει τη χαμένη του λευκότητα. Ποιο είναι αυτό το μυστήριο? Το μυστήριο της εξομολογήσεως. Γι' αυτό εξομολογούμεθα, για να διατηρούμε καθαρό το χιτώνα της βαπτίσεώς μας. Το χιτώνα της λευκότητος που πήραμε κατά την ημέρα της βαπτίσεώς μας. Πολλές φορές λέμε ναι, εντάξει, εξομολογούμε, αλλά αφού θα τα ξανακάνω τα ίδια που είπα. Κοιτάξτε. Το λέμε στη βάφτιση, το λέμε στην εξομολόγηση, αλλά δεν ξέρω όταν το λέμε για το φαγητό. Ας πούμε, λέμε ποτέ στο φαγητό, να φάω, εντάξει να φάω, αλλά αφού θα ξαναπεινάσω, πρέπει να φάω. Ή να λέω, εντάξει να κοιμηθώ, αλλά αφού θα ξανανιστάξω, πρέπει να κοιμηθώ. Κοιμόμαστε, τρώμε, έχουμε όλες τις ανάγκες που έχει κάθε άνθρωπος, γιατί είναι ανάγκη επιβίωσης. Γιατί άμα δεν φάμε θα πεθάνω μια ώρα νωρίτερα. Γιατί αν δεν κοιμηθούμε θα πέσουμε κάτω. Εξομολογούμεθα λοιπόν, όχι γιατί σώνει και καλά μετά θα διατηρήσουμε για πάντα, αυτό είναι το ζητούμενο. Αλλά κι αν ακόμα είναι δύσκολο ή αδύνατον να την κρατήσουμε αυτή την καθαρότητα, έχουμε χρέος, υποχρέωση να διατηρούμε το χιτώνα της ψυχής μας όσο το δυνατόν καθαρό. Αυτό είναι ευθύνη μας και πολύ πολύ καλά πρέπει να το ξέρουμε, υποχρέωσή μας. Τι είναι η εξομολόγηση για τον άνθρωπο? Η εξομολόγηση για τον άνθρωπο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα τελειώσουμε με μια μικρή ιστορία, τωρινή από τις μέρες μας, με μια μικρή στιχομηθεία δύο δημοσιογράφων με τον Άγιο Παΐσιο, στο Όρος. Η εξομολόγηση λοιπόν, όπως λέει η Εκκλησία μας, είναι η εξαγόρευση των αμαρτιών μας, να πούμε δηλαδή τις αμαρτίες μας στον παππούλη, και στη συνέχεια η άφεση των αμαρτιών από μέρους του ιερέα. Όχι επειδή ο ιερέας θέλει να μας συγχωρήσει, αλλά επειδή έχει αυτό το ιερό δικαίωμα της αφέσεως των αμαρτιών. Πολλές φορές άνθρωποι που δεν ξέρουν, όπως λέει και ο Παπαδιαμάντης, αλιβάνιστοι, που δεν ξέρουν από τίποτα από τα εκκλησιαστικά, έχουν γνώμη για όλα και λένε ότι η εξομολόγηση είναι εφεύρημα των παπάδων να μαθαίνουν τι γίνονται στα σπίτια των ανθρώπων. Δεν είναι έτσι. Η εξομολόγηση έχει μια μεγάλη ιστορία, πολύ μεγάλη ιστορία. Ήδη στην πρώτη εκκλησία, η πράξη των Αποστόλων αναφέρων
ότι οι εξομολογήσεις γινόταν δημοσία. Δηλαδή έβγαινε ο ένας στη μέση της εκκλησίας και έλεγε τι έκανε. Φανταστείτε δύναμη ψυχής, όχι μόνο αυτός να τα πει, αλλά και οι άλλοι να τα ακούσουν. Με τον καιρό, όταν το σώμα της εκκλησίας άρχισε να μεγαλώνει, αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Έμαθαν παραδείγματος χάρη ότι έγινε ένα φωνικό. Ποιος θα βγαίνει στη μέση να πει ότι εγώ το έκανα το φωνικό. Έτσι η εκκλησία με πάρα πολύ αγάπη επινόησε τον πνευματικό, ο οποίος ήταν πια μια ατομική υπόθεση του εξομολογουμένου και του πνευματικού. Ήταν ένα γεγονός το οποίο συμβαίνει ανάμεσα σε αυτούς τους δύο. Με την πραγματικότητα να μας θυμίζει ότι κατά την ώρα της εξομολόγησης δεν είμαστε δυο, αλλά είμαστε τρεις. Είναι ο άνθρωπος που εξομολογείται, είναι ο άνθρωπος που εξομολογεί και πάνω και δίπλα, αγκαλιάζοντας και τους δυο σε αυτή την πνευματική γέννηση, γιατί πρόκειται περί πνευματικής γέννησης, βρίσκεται ο Χριστός, που σβήνει τις αμαρτίες και γράφει στο βιβλίο της ζωής τον άνθρωπον αυτό. Πολλές φορές λέμε εξομολόγηση και πνευματική καθοδήγηση. Αν είναι το ένα ή είναι το άλλο. Πολλές φορές παρεξηγώντας τα πράγματα πιστεύουμε «Παππούλη μου, θέλω να συζητήσουμε μερικά πράγματα». Και καμιά φορά το χρόνο της εξομολόγησης, που το ξέρετε κι εσείς, ιδίως τώρα που πλησιάζουν Χριστούγεννα ή τις ημέρες των Αγίων Παθών και της Σαρακοστής, ο κόσμος είναι περισσότερος, δόξα τω Θεώ που εξομολογείται αρκετός κόσμος, αλλά καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος δεν είναι ατέλειωτος, δεν είναι απεριόριστος. Ο καθένας από εμάς θα ήθελε έναν παπά μόνο για τον εαυτό του. Αλλά γίνεται αυτό. Να πω κάτι. Κοιτάξτε τώρα, πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Τώρα εσείς που πηγαίνετε λίγο στην εκκλησία λίγο συχνότερα, μην τον πιάσετε τον παππούλι παραμονές Χριστουγέννων, που θυμάμαι μια κυρία μου είχε πει κάποτε, «Παππούλη μου, θέλω να έρθω να τα πούμε, αλλά δεν θέλω τελευταία στιγμή». Λέω, «Πότε μπορείτε?» Μου λέει, «Μπορώ το Μέγα Σάββατο». Λέω, «Ωραία είναι. Και την Ανάσταση είναι ωραία να τα πούμε, με το Χριστός Ανέστη». Λέω, «Κοίταξε, γιατί κανονίζουμε όλες τις δουλειές και βάζουμε την εξομολόγηση όταν έχω χρόνο? Γιατί βρίσκω χρόνο για όλα τα άλλα και την εξομολόγηση την έχω για πάρεργο ή όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, για κάτεργο? Την έχω σαν καταναγκαστική εργασία. Γιατί δεν βρίσκω χρόνο? Γιατί δεν την αγαπώ? Γιατί πονάει?» Λοιπόν, η εξομολόγηση λοιπόν μπορεί να περιλαμβάνει και πνευματική συζήτηση και καθοδήγηση. Έτσι κι αλλιώς οι χρόνοι που βλέπουμε τους πνευματικούς μας δεν είναι πάρα πολλοί. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι την ώρα της εξομολόγησης μπορώ να πω μόνο τα αμαρτήματά μου. Μπορώ να πω κάτι και ο πνευματικός που εμπνέεται από το Άγιο Πνεύμα, που έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να μου πει μερικά πράγματα που εγώ μέσα στη δίνη των προβλημάτων και των παθών μου δεν τα βλέπω. Αυτό μπορεί να γίνει, με διάκριση. Να μιλήσουμε λίγο δύο λόγια για τα επιτήμια. Καμιά φορά λέει, τι είναι τα επιτήμια? Τα επιτήμια είναι καμιά φορά ο παππούλης μας πει, δεν θα είμαι μεταλάβης. Και το ερμηνεύουμε αυτό σαν ο παππούλης να μας κρατάει η μούτρα, ας πούμε, σαν να μας τερεί από κάτι που κάναμε. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Τα επιτήμια είναι μια θεραπευτική, πάρα πολύ ιδιαίτερη αγωγή που δίνει ο Θεός και ο ιερέας μας την παρουσιάζει προκειμένου να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε το πόσο μεγάλο είναι αυτό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ότι δεν μπορούμε δηλαδή χωρίς προετοιμασία, ζώντας μέσα στα πάθη μας, μέσα στη δυσοδεία μας, να έχουμε και την επιβράβευση, αν θέλετε, της Θείας Κοινωνίας. Ο ιερέας δεν το κάνει για να μας εκδικηθεί, το κάνει για να παγώσουμε λίγο το χρόνο. Να χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα. Δείτε την περίοδο που είμαστε ασθενείς. Υπάρχει η περίοδος της ασθένειας, η περίοδος της υγείας και ανάμεσά τους ένα ιδιαίτερο χρονικό διάστημα, αυτό της ανάρρωσης. Στην ανάρρωση υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή να γίνεις καλά ή να ξαναγυρίσεις στην αρρώστια σου. Την περίοδο λοιπόν της ανάρρωσης ο ιερέας λέει στον άνθρωπο, δεν θα φας αυτό. Ο γιατρός λέει, δεν θα φας αυτό. Να αποκατασταθεί η υγεία σου και μετά μπορείς να φας τα πάντα. Το κάνει για να μας εκδικηθεί, το κάνει για να μας βοηθήσει. Το κάνει γιατί είναι γιατρός και είμαστε ασθενείς. Έτσι να εντάξουμε τα επιτήμια στη ζωή μας. Σαν θεραπευτικές πράξεις πνευματικής αγωγής. Όχι δηλαδή σαν πράξη του ιερέα που θέλει σώνει και ντε να μας κάνει εχθρούς του. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό το πώς εξομολογούμεθα και πώς πρέπει να εξομολογούμε. Πολλές φορές, ιδίως οι γυναίκες, συγχωράτε με γι' αυτό, όταν βγαίνετε από τους πνευματικούς ή όταν πιάνετε μια συζήτηση για μερικά πράγματα, λένε, εγώ, ο παππούλης, έκανα αυτό, ξέρω, και ο παππούλης με άφησε να κοινωνήσω. Σαν να, όπως είναι οι γιαγιάδες στα χωριά
που παίρνουν κάτι για τον πονοκέφαλο, που λένε πέρα ένα ματζούνι για τον πονοκέφαλο και κάνει για όλους τους πονοκεφάλους αυτό το ματζούνι. Μα δεν έχουν, αδερφέ μου, όλοι το ίδιο πρόβλημα. Ούτε πρέπει να μοιράζει συνταγές, γιατί και εκείνος έχει τον πνευματικό του. Και επίσης να σας πω κάτι. Λέτε τι σας είπε ο πνευματικός, αλλά δεν λέτε τι του είπατε του πνευματικού. Λέτε την απάντηση του πνευματικού, ότι μ' άφησε να κοινωνήσω, αλλά δεν τη λέτε τι του είπατε. Και επίσης δεν ξέρετε τι του είπε ο άλλος του πνευματικού, ή τι χρέη, ή σε τι κατάσταση βρίσκεται εκείνος. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σοφό να μην μοιράζουμε τις δικές μας συνταγές σε όλους. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και θα βοηθούσε πάρα πολύ είναι να τον οδηγήσουμε σε ένα πνευματικό. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε ευθύνη για το περαιτέρω. Χρειάζεται διάκριση και να τα χειριζόμαστε με διάκριση μερικά πράγματα. Να σας πω ένα περιστατικό. Πολλές φορές πηγαίνουμε στον πνευματικό και εξομολογούμε τα διάφορα πράγματα αγνώντας για το ποια είναι η μικρή και ποια είναι η μεγάλη αμαρτία. Τι είναι η μεγάλη αμαρτία, ποια είναι η μεγάλη αμαρτία. Ας σας πω ένα περιστατικό. Κάποτε ήρθε και έρθει μια κυρία και μου λέει: σήμερα θέλω να σας πω μια μεγάλη αμαρτία που έχω κάνει. Τέλος πάντων μου είπε: έχω, μου λέει, εξαιτίας της γης, αυτή η γη πια από τότε που άρχισε να μοιράζεται, χωρίζουν αδέρφια, ξαδέρφια, γονείς. Καλύτερα οι γονείς μας να μας αφήνουν την ευχή τους μόνο. Γιατί όσες φορές αφήνουν χωράφια, σκοτώνονται τα παιδιά τους. Σκοτώνονται μια ζωή να τους αφήσουν χωράφια, σκοτώνονται μετά τα παιδιά να ποιος θα πάρει περισσότερη γη. Λέει, λοιπόν, στο σκοτωμό λοιπόν επάνω, μου λέει, τέλος πάντων με αδίκησε αυτό, αυτό και δεν του μιλάω. Έχω χρόνια να του μιλήσω του αδερφού μου. Λέω, βρε παιδί μου, κάνε αγάπη, κάνε έλεος, κάνε τη μικρή εσύ, ξέρω εγώ, βάλε μετάνοια. Ο χρόνος τρέχει, θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο και θα μείνει η γη πίσω και εμείς θα φύγουμε. Κάνε ό,τι μπορείς, ό,τι περνάει από το χέρι σου να τα βρείτε. Τέλος πάντων, φάνηκε ότι το άκουσε, ότι πίστηκε, τέλος πάντων, μου λέει κάτι θα κάνει. Τώρα, παππούλη μου, θα σας πω τη μεγάλη μου αμαρτία. Λέω, δεν ήταν αυτή η μεγάλη αμαρτία. Όχι, μου λέει, έχω κάνει μια αμαρτία πιο μεγάλη από αυτή. Λέω, τι αμαρτία. Μια μέρα δούλευα, ήμασταν στη δουλειά και τέλειωσε η δουλειά και μας βγάζει το αφεντικό έξω και μας λέει, πάνε να σας κεράσω σήμερα. Και πήγαμε σε ένα μέρος και φάγαμε σουβλάκι. Αλλά ήταν μεγάλη Παρασκευή και φάγαμε σουβλάκια. Και περίμενα κι εγώ τι θα μου πει μετά. Λέω, ναι. Και μου λέει, αυτό. Λέω, και φάγατε σουβλάκια. Και είναι μεγάλη αμαρτία. Και είναι και πιο μεγάλη αμαρτία. Τόσα χρόνια τρως τον αδερφό σου ολόκληρον, δεν είναι μεγάλη αμαρτία. Τα σουβλάκια της Μεγάλης Παρασκευής σε πειράξανε. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Πόσο επίκαιρος ακούγεται ο χρυσοστομικός λόγος. Καλύτερα να φας κρέας μεγάλη εβδομάδα, παρά να φας σάρκες, να φας τις σάρκες του αδερφού σου. Κάτι τέτοια θα είχε στο νου του Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν τα έλεγε τότε και μας βρίσκει και εμάς σήμερα. Για να χωρίσουμε λίγο τα στάδια της εξομολογήσεως, να τα δούμε λίγο στα σοβαρά, γιατί ένα επιπλέον πρόβλημα είναι ότι πηγαίνουμε απροετοίμαστε να εξομολογηθούμε. Για να τα δούμε λίγο. Τι πρέπει να κάνουμε πριν πάμε να εξομολογηθούμε. Πρώτα-πρώτα πρέπει να φροντίζουμε καταρχάς να έχουμε τον πνευματικό μας. Καλό είναι να μην γυρίζουμε από πνευματικού σε πνευματικού. Και καμιά φορά λέμε, α, εμένα ο πνευματικός αυτός, μια λέξη την έχουμε βρει τώρα και την κάνουμε σημαία. Δεν με αναπαύει. Δεν με αναπαύει. Είναι μεγάλη κουβέντα να πούμε δεν με αναπαύει. Σημαίνει ότι ξέρω πιο πολλά από αυτόν και αυτός, ας πούμε, δεν είναι, είναι λίγος για μένα. Να σας πω κάτι. Αλήθεια, όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας από όλους τους ιερείς είναι έγκυρα κανονικά. Η αλήθεια είναι ότι για τους πνευματικούς μας, όπως λέει και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, πρέπει να κάνω λίγο παραπάνω χιλιόμετρα για να βρω πνευματικό. Δηλαδή πρέπει να το δουλέψω λίγο, να ψάξω αν μη τι άλλο λίγη αντιστοιχία στη ζωή αυτού του ανθρώπου και στα αυτά που μου λέει. Γιατί η εξομολόγηση δεν περνάει μόνο από το τυπικό μέρος να τελέσει το μυστήριο κανονικά, αλλά και από την καρδιά του. Από το πλήρωμα της καρδιάς του θα με συμβουλεύσει. Άρα πρέπει να τον ψάξω τον πνευματικό. Αλλά όταν τον δω τον πνευματικό, τότε θα γύρω ήσυχα, απαλά, ταπεινά, χωρίς να μπαίνω στη διαδικασία να επεξεργάζομαι μερικά πράγματα. Τότε θα δει ο Θεός αυτή μου τη στάση και ο Θεός θα κάνει θαύματα μέσα μου. Τι πρέπει λοιπόν να κάνω? Πρώτα-πρώτα να κάνω προσευχή, να σταθώ λίγο την προηγούμενη μέρα, τις προηγούμενες στιγμές, λίγο ενώπιο με τον Θεό, να προσευχηθώ, να του ζητήσω φως, φωτισμό, να έρθει μέσα μου να ξεκαθαρίσει λίγο τα πράγματα. Λέει ο Παπαθανάσιος Λεμεσού, να ξεκαθαρίσει λίγο η επιφάνεια του νερού, να δω κάτω. Άμα δείτε
μια ταραγμένη λίμνη δεν μπορείτε να δείτε στο βάθος της, πρέπει να ησυχάσει, να ησυχεί από όσο ρόλο παίζει. Πρέπει να βρω λίγο τον εαυτό μου, να δω λίγο δηλαδή το βυθό του. Και όταν πιάσω τον εαυτό μου ότι ησύχασε, τότε θα κάνω μια ενδοσκόπηση γενναία, δηλαδή θα ψάξω μέσα μου, θα αυτοχειρουργηθώ, θα χειρουργήσω τον εαυτό μου και θα ψάξω να βρω τις αδυναμίες μου. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι αν ξεχνώ, μην κοιτάτε, περνάνε και τα χρόνια, έτσι, δεν έχουμε τη μνήμη που είχαμε μικρή. Καλό είναι να έχω ένα κάτι, να σημειώνω κάτι, χωρίς να με δεσμεύει, όπως ήρθε ένα παλικαράκι κάποτε και μου ήρθε με τον οδηγό της εξομολογήσεως και μου λέει, έχω κάνει το 32, το 37, το 36 και ψάχνα κι εγώ να δω ποιο είναι το 36 και ποιο είναι το 37. Κανονικά οι αμαρτίες πρέπει να περνάνε έμπονα από μέσα μου, να τις λέω και να νιώθω αίμα μέσα στην καρδιά μου να τρέχει. Να με νοιάζει δηλαδή, όχι να τις ανακοινώνω, όχι να πω, α, έκανα και αυτό, ναι, έκανα και αυτό. Δεν είναι έτσι, δεν ανακοινώνω, πού τα ανακοινώνεις, το Θεό, ο Θεός τα ξέρει. Το θέμα είναι να τα ακούσεις εσύ και μέσα από αυτό το άκουσμα να πονέσει η καρδιά σου, να νιώσεις πόνο για αυτό που έκανες. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα είναι προετοιμάζομαι, δεν πάω προετοίμαστος, δεν πάω, έχω ψωνίσει, έχω εκεί και 11 με 12 έχω και εξομολόγηση. Καλό είναι να μην το κανονίζω έτσι με τέτοιο τρόπο. Βεβαίως υπάρχουν πρακτικοί λόγοι που το υπαγορεύουν, αλλά όχι να το παραχώνουμε και αυτό μέσα στις δουλειές. Να του δώσω λίγο χρόνο. Η εξομολόγηση είναι μια προτεραιότητα. Δεν είναι ότι περισσεύει από το χρόνο μου να το δώσω στο Θεό. Σαν να έχω φάει το ψαχνό που λέει και ο Γερο Παΐσιος, και αφήνω στο Θεό το ψαροκόκαλο. Στο Θεό δίνω το καλό κομμάτι. Δεν του δίνω ότι περισσεύει. Πάμε τώρα στην εξομολόγηση. Ο εξομολογούμενος μπαίνει στο εξομολογητήριο με καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Ο ιερέας κάνει τη μικρή ακολουθία της εξομολόγησης. Παλαιότερα γινόταν ολόκληρη ακολουθία. Υπάρχει ειδική ακολουθία της εξομολογήσεως.

Ο ληστής στο Σταυρό δεν είπε του Χριστού, «Χριστέ μου, σκότωσα». Αλλά και εσύ να σου να στη θέση μου, τα ίδια θα έκανες. Ο ληστής είπε, «Δικαίωσον επράξαμε να απολαμβάνουμε». Δηλαδή φταίξαμε και είμαστε στο Σταυρό εξαιτίας των λαθών μας και εξαιτίας της ζωής μας, της κακής ζωής μας, συγχώρεσέ μας. Δεν του είπε δηλαδή του Θεού, «Κατάλαβέ με». Ο Χριστός συγχωρεί χωρίς δικαιολογίες. Γι' αυτό να μην επιστρατεύουμε δικαιολογίες για να συγχωρεθούμε. Ο Χριστός συγχωρεί επειδή είναι φιλότιμος ο Δεσπότης. Δεν συγχωρεί άμα είχαμε λόγο να το κάνουμε. Συγχωρεί άμα μετανοήσαμε. Εκεί είναι το μυστήριο. Όχι πόσο βαριά είναι η αμαρτία, αλλά πόσο μεγάλη είναι η μετάνοια. Πολλές φορές ο άνθρωπος όταν λέει μερικά πράγματα, γιατί τα λέμε, καμιά φορά λένε πολλοί άνθρωποι, μα τα λέω στην εικόνα. Κοιτάξτε, στην εικόνα τα λέμε τώρα μεταξύ μας, γιατί έχουμε εξασφαλίσει τη σιωπή της. Γιατί δεν μας έχει μιλήσει καμιά εικόνα να μας πει τι είπες, πώς το είπες αυτό. Για φαντάσου να είχατε εικόνα στο σπίτι σας, που να λέγατε τις αμαρτίες σας και εσείς και εγώ, και να σε γύριζε η Παναγία εκεί πέρα που καθόσαστε και να σου πει πώς το κάνεις αυτό. Άμα εξομολογεί το κανένας έκτοτε από τότε στην εικόνα, κανένας δεν θα τα λέει. Γιατί έχουμε εξασφαλίσει τη συγγνώμη, εκ των πρωτών και τη σιωπή, ότι εγώ τα είπα, άρα δεν ευθύνομαι. Ο έλεγχος όμως, αυτή η αναμέτρηση του ανθρώπου με τον εαυτό του και με έναν άλλον άνθρωπο, είναι μια σκληρή δοκιμασία που η Εκκλησία μας θεραπευτικά τη βάζει μπροστά και λέει, άκουδο να σου πω, δεν τράπηκες να το κάνεις, ντρέπεσαι να το πεις. Πολύ ιδιαίτερα πράγματα και του λέει, έλα εδώ, σήκω παλικαρίσια, μην κάνεις το λαγό που λέει ντρέπομαι, που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν μπορώ, λέει ντρέπομαι. Τώρα τι να την κάνω την ντροπή. Ντροπή έπρεπε πριν κάνεις την αμαρτία. Αυτή η ντροπή δεν είναι του Θεού, είναι του διαβόλου. Σου κλείνει το στόμα, σου σφραγίζει την καρδιά και δεν σε αφήνει να ζητήσει συγγνώμη. Σε κάνει τώρα λαγό, ενώ σε έκανε λιοντάρι στην αμαρτία, σε κάνει λαγό στη μετάνοια. Το ανάποδο θέλει. Θέλει να γίνεις λαγό στην αμαρτία, δηλαδή να μην ανταποκρίνεσαι και να γίνεις λιοντάρι στη μετάνοια, όπως έγιναν όλοι οι μεγάλοι που μετανόησαν. Ο εξομολογούμενος πρέπει να είναι περιεκτικός. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να σεβόμεθα το χρόνο. Παίρνουμε στην εξομολόγηση, ιδίως τώρα αυτές τις μέρες, και περιμένει ένα αλεφούσι ανθρώπων έξω. Δεν είναι δείγμα αγάπης να εξομολογούμεθα εμείς και να κοιτάζουμε τον εαυτό μας θεωρώντας ότι οι άλλοι πρέπει να περιμένουν. Δεν μπορούμε να πάμε εμείς στον παράδεισο στέλνοντας τους άλλους στην κόλαση. Πρέπει να σκεφτόμαστε και τις αγωνίες των άλλων. Και είναι πόνος και πνευματική ζωή και αγάπη και δείγμα αγάπης και αυτό. Δεν μπορούμε να εξομολογούμεθα εμείς αγνώντας και τις ανάγκες, τα προβλήματα ή ακόμη και τα παράπονα των άλλων ανθρώπων. Ο εξομολογούμενος πρέπει να εξομολογείται τα δικά του αμαρτήματα. Τώρα ήρθαμε στα σοβαρά. Τι σημαίνει αυτό? Τώρα είσαστε νύφες, είσαστε πεθερές, είσαστε, μόνο για αυτά τα μιλήσουμε, για οι πεθεροί δεν είναι στο λογαριασμό, μόνο για τις πεθερές και για τις νύφες να μιλήσουμε. Μια σχέση η οποία ειδικά στην πατρίδα μας είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη. Να σας πω τώρα κάτι. Πόσες φορές τις πεθερές, πόσες φορές οι νύφες πηγαίνουν στον παππούλι και εξομολογούνται τις νύφες, εξομολογούνται τις πεθεράς. Τι ωραίο αυτό που λέει ένας παππούλης, θα ρω ο Παπαγιώργης, ο Δρομπαράκης το λέει. Κάποτε είχε πάει μία, λέει, και του εξομολογείται της νύφης της Βαρβάρας. Τι προσπάθειες έκανε ο Παπαγιώργης να τη φέρει σε λογαριασμό, η νύφη μου η Βαρβάρα, η νύφη μου η Βαρβάρα, η νύφη μου. Λέει, ας την νύφη σου τη Βαρβάρα. Εδώ, τι θέλησες, η νύφη μου η Βαρβάρα, η νύφη μου η Βαρβάρα. Αφού λοιπόν απόσωσε όλη τη συζήτηση, είδε και από είδε ο παπάς ότι δεν έρχεται σε λογαριασμό, την άφησε. Τη λέει, τέλειωσε, τη λέει. Έλα να διαβάσουμε, λέει, την ευχή. Παίρνει ο παππούρης λοιπόν και διαβάζει την ευχή και λέει, και συγχώρησε Κύριε τα αμαρτήματα της δούλης του Θεού Βαρβάρας. Λέει, παππούλη μου, δεν με λένε Βαρβάρα. Λέει, σοβαρά, μια Βαρβάρα εξομολογήθηκε τόση ώρα. Λοιπόν, για να τα δούμε λίγο στα σοβαρά. Η εξομολόγηση είναι μια προσωπική διαδικασία, μια χειρουργική πράξη στο δικό μας το σώμα. Δεν μας κάλεσε ο Θεός για τους άλλους. Μας κάλεσε ο Θεός για μας. Γι' αυτό η εξομολόγηση είναι μια διαδικασία που αφορά εμάς. Μην το ξεχνάμε, κάθε φορά που λέμε για τους άλλους, είναι σαν να παίρνουμε τον άλλον τα θέματα στα δικά μας τα χέρια. Πολλές φορές ο πνευματικός μας συμβουλεύει με λόγους παρηγορητικούς, άλλοτε με λόγους που πονάνε λίγο πιο πολύ, χρησιμοποιώντας τα φάρμακα ανάλογα με την ασθένεια.

ενός εκάστου. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι αυτή η αίσθηση που έχει ο άνθρωπος ότι αυτά που λέει δεν τα λέει στον ιερέα για να τον ακούσει ο ιερέας, αλλά τα λέει στον ίδιο το Θεό. Πολλές φορές, ας πούμε, αν εξομολογούμεθα συχνά, ο διάβολος χρησιμοποιεί πάρα πολλές αιτίες. Πριν την εξομολόγηση, κατά την εξομολόγηση και μετά την εξομολόγηση. Πριν την εξομολόγηση βάζει λογισμούς και αυτούς και βάζει και την αναβλητικότητα. Αυτό είναι πολύ δραστικό. Δεν σου λέει ότι δεν θα πας, σου λέει ότι θα πας κάποτε. Και αυτό το κάποτε πολύ εύκολα γίνεται ποτέ. Όταν πας να εξομολογηθείς, σε πιάνει πάλι ο λογισμός που είπαμε στην αρχή, ότι τα ίδια θα πεις και τα ίδια θα πεις. Μετά σου λέει, δεν νιώθω ότι έτσι ελαφρώνω. Αυτό δεν είναι του Θεού. Έρχεται ο διάβολος και σου υπαγορεύει ότι δεν έχει δύναμη το μυστήριο να σου συγχωρήσει την αμαρτία. Δεν είναι του Θεού λογισμός. Αν μας έχει διαβάσει τη συγχωρητική ευχή ο Παππούλης, να έχουμε τη βεβαιότητα ότι οι αμαρτίες μας σβήστηκαν. Τώρα θα μου πεις, πρέπει να συνοδεύεται από μετάνοια. Βεβαίως, να συνοδεύεται από μετάνοια. Και δάκρυα να συνοδεύεται. Και έμπονη κατάσταση. Και μετά την εξομολόγηση. Αλλά προς Θεού δεν πρέπει να καλλιεργούμε μέσα μας ότι το μυστήριο είναι ημιτελές. Είναι λίγο. Ότι δεν μπορεί να συγχωρήσει αμαρτήματα. Γιατί αν το καλλιεργούμε, αυτό είναι αδιέξοδο. Μετά θα μας βγάλει σε απόλυτη τρέλα. Θα μας πει ότι ούτε ο Θεός μπορεί να συγχωρεί αμαρτήματα. Και αυτό σίγουρα δεν είναι κατά Θεόν λογισμός και κατά Θεόν σκέψη. Τώρα μετά την εξομολόγηση. Ο εξομολογούμενος, αφού ο ιερέας του διαβάσει τη συγχωρητική ευχή και τον συγχωρήσει, βγαίνει από την εξομολόγηση ελαφρύς. Βγαίνει χαρούμενος. Όλοι όσοι είχαμε εμπειρία σε μεγάλα χρόνια, δηλαδή όσοι εξομολογηθήκαμε σε μια ηλικία που θυμόμαστε αυτή την πρώτη μας εξομολόγηση. Είναι σαν να ξεφόρτωσε ένα τσουβάλι πέτρες μπροστά στα πόδια του Χριστού. Θα σας πω μια μικρή ιστορία. Είχαμε σε ένα οικοτροφείο που έχουμε εδώ κοντά, είχαν έρθει από την Αλβανία δύο παιδιά. Ο ένας ήταν πρώτη δημοτικού, το ένα παιδάκι, και το άλλο ήταν μεγαλύτερο. Αυτά δεν ξέρανε ότι θα μείνουν στο οικοτροφείο, τελικά μείνανε στο οικοτροφείο. Μια μέρα λοιπόν πήγα εκεί και μου είπε εκεί η διευθύνουσα να εξομολογηθούν τα παιδιά. Ήτανε χριστιανά και είχαν βαφτιστεί πολλά χρόνια πριν, αλλά δεν ήξεραν πολλά πράγματα. Φόρεσα λοιπόν το πετραχύλι και το πήρα το μικρό. Τώρα το μικρό είναι φοιτητής κοινωνιολογίας στην Κρήτη. Το πήρα το μικρό και μιλήσαμε λίγο για την εξομολόγηση. Θυμάμαι το βλέμμα του πώς άστραφτε κάθε φορά που βλέπε τα ασημένια σταυρουδάκια στο πετραχύλι. Είχε δώσει περισσότερη προσοχή στο πετραχύλι παρά στα λόγια μου. Του μιλούσα, προσπαθούσα να του μιλήσω για τη ζωή του, για τα θέματα του κτλ. Μιλήσαμε αρκετά. Κάποια στιγμή του έβαλα το πετραχυλάκι πάνω στο κεφάλι και του διάβασα τη συγχωρητική ευχή. Δεν του είπα τίποτε άλλο. Θυμάμαι το βλέμμα του το φιλοπερίεργο κάτω από το πετραχύλι να ψάχνει να δει τι θα κάνω με αυτό το ύφασμα πάνω από το κεφάλι του. Του μίλησα τι είναι αυτό το πράγμα, προσπάθησε λίγο με τρόπο να του δώσω να καταλάβει τι είναι αυτή η δύναμη του μυστηρίου. Τελείωσε η εξομολόγηση του παιδιού, μπήκαμε στο ασανσέρ από το ισόγειο να ανεβούμε στον τέταρτο. Το παιδί μπήκε στο ασανσέρ και κάθισε στην άκρη. Στην άκρη, εκεί, σαν αμήχανο, δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Εγώ κάθισα λίγο μπροστά, αμήλυτος εγώ, αμήλυτο και το παιδάκι. Χρόνια πολλά πριν. Φτάσαμε στον τέταρτο και ήταν να βγει από το ασανσέρ. Και λίγο πριν βγει από το ασανσέρ, με τρόπο ώστε να το ακούσω, αλλά να μην μπορώ να του πω κάτι, μου λέει το εξής, σαν να είναι τώρα. Πάντως, παπά, την ώρα που μου έβαλες αυτό το ρούχο στο κεφάλι, ένιωσα μια μεγάλη χαρά στην καρδιά μου. Παρακαλούσα το Θεό χρόνια μετά, μέχρι σήμερα το θυμάμαι και συγκινούμε, να μου δώσει ο Θεός έτσι ένα γλυκασμό αυτής της στιγμής αυτού του παιδιού. Αυτής της καθαρότητάς του, να μου τη δώσει έτσι σαν πέρασμα. Να πω κι εγώ κάποια στιγμή, το νιώσα κι εγώ λίγο. Έτσι λίγο σαν άρωμα, βρε παιδί μου, ότι πήραμε μυρωδιά. Γιατί τη χαρά του παιδιού αυτού δεν θα τη νιώσουμε ποτέ, αλλά έτσι λίγο να, ότι να θυμάσαι πώς είναι στο κάτω-κάτω. Λίγο γιατί μετά την εξομολόγηση, ο εξομολογούμενος καλείται να μην ξαναπεράσει από τα σημεία που πέρασε και πόνεσε. Δεν περάσω από εδώ, γιατί από εδώ όποτε περνάω χτυπάω, λέμε. Λοιπόν, ο εξομολογούμενος καλείται να δώσει περισσότερη ένταση στον αγώνα, να αποφεύγει τους τρόπους, τους τόπους, τους ανθρώπους που τον κρατάνε πίσω. Λέω καμιά φορά στα παλικαράκια ή στις κοπελίτσες που μπλέκουν έτσι με εξαρτήσεις, με ουσίες, με όλα αυτά τα πράγματα, τα ξέρετε, είναι τα παιδιά μας, δεν είναι των άλλων, δεν είναι της αλληνής, είναι τα παιδιά μας, της αυλής μας. Και λέω καμιά φορά, και προσπαθήστε να
να στηρίξετε όλη σας την πάλη σε τρία πράγματα. Πρώτο, δεθείτε λίγο με τον Χριστό. Πιάστε, στο όρος λέει, πιάστε το φουστάνι της Παναγίας και μην φοβάσαι τίποτα. Δεθείτε λίγο με τον Θεό. Το δεύτερο είναι, προσπαθήστε να γεμίσετε το χρόνο σας. Αυτός ο χρόνος που σας επιτρέπει να ενδίδετε σε πάθη, γεμίστε τον με υγιή και πνευματικά πράγματα. Τρέξτε για άλλους. Βρείτε δραστηριότητες. Παίρνετε τις πέτρες από εδώ που λένε και οι ασκητές και πηγαίνετε έτσι εκεί. Βρείτε δουλειά. Και το τρίτο είναι, κόψτε τα σκοινιά με οτιδήποτε σας γυρίζει πίσω. Αυτές είναι τρεις τρόποι ώστε να μπορούν, αν θέλετε, οι άνθρωποι, τα νέα τα παιδιά να παλέψουν και ο Θεός να βοηθήσει να βγαίνουν και νικητές. Να λοιπόν, εδώ τώρα στοχεύουμε στην εξομολόγηση. Ας δεθούμε με το Θεό περισσότερο. Ένα στοιχειώδες πρόγραμμα πνευματικής ζωής. Βοηθάνε πνευματικοί. Δόξα τω Θεώ, τόσες ομιλίες. Τόση ευλογία τώρα με τα Δημήτρια. Ραδιοφωνική σταθμή, ευκαιρίες, βιβλία. Αναπολόγητοι θα είμαστε. Σωθήκαν άλλοι και άλλοι που δεν είχαν ακούσει ένα λόγο Θεού στη ζωή τους. Εμείς είμαστε αναπολόγητοι που έχουμε τόσες πολλές μεγάλες ευλογίες στα πόδια μας. Τρία πράγματα. Δεμένοι με τον Χριστό. Να οργανώσουμε λίγο το πνευματικό μας πρόγραμμα. Να, πνευματικά, ας πούμε, να γεμίσουμε. Και το τρίτο πράγμα. Οτιδήποτε πράγμα να μας γυρίζει πίσω, να προσπαθούμε να αποστασιοποιηθούμε από αυτό. Τέλος είναι χρέος μας και σας παρακαλώ να το σκεφτόμαστε ότι έχουμε υποχρέωση την εμπειρία της εξομολόγησης, όχι αυτό που ζήσαμε εμείς, αλλά το πώς το ζήσαμε, δηλαδή το γλυκασμό που νιώσαμε, να το μοιραστούμε με άλλους ανθρώπους, ώστε να τους κάνουμε και τους άλλους να γευθούν την ίδια χαρά. Δεν έχουμε δικαίωμα να κρατούμε αυτή τη χαρά και αυτό το μέλι μόνο για λογαριασμό μας, γιατί είναι αμαρτία και θα χρεωθούμε γι' αυτό. Είναι μέσα σαν αυτούς που λέει η παραβολή, το πήραν το τάλαντο και αντί να το μοιράσουν και να το πολλαπλασιάσουν, το έθαψαν. Τελειώνω με μία ιστορία. Κάποτε, λέει, είχε πάει ένας δημοσιογράφος, σας το είπα και στην αρχή, ο Λάμπης ο Ταγματάρχης, είναι γνωστός, μαζί με κάποιους άλλους, τέλος πάντων, είχε βρεθεί στο Όρος. Το κείμενο αυτό που σας λέω τώρα δημοσιεύτηκε την ημέρα που αγιοκατατάχθηκε ο Άγιος Παΐσιος. Και είχε γράψει ένα τίτλο, Λάμπης ο Ταγματάρχης, «Θυμούνται οι Άγιοι». Βρέθηκε λοιπόν στο Όρος αυτός ο άνθρωπος. Στο Όρος, λέει, βρέθηκε ούτε καλά-καλά να το καταλάβω. Ξαφνικά, λέει, μια παρέα μας πήγε στο Γέροντα Παΐσιο. Όλοι λέγανε ότι αυτός είναι ο Γέροντας Παΐσιος. Βρήκα μπροστά μου ένα γεροντάκι το οποίο έμοιαζε πολύ περισσότερο χρονών από ό,τι στην πραγματικότητα ήταν. Μπήκα στη σειρά και όταν στάθηκα μπροστά του με ένα γλυκό, γλυκύτατο έτσι ύφος, ο Γέροντας είχε έναν τρόπο να σε μαγνητίζει, να σε παίρνει αγρίμι και να σε κάνει περιστεράκι, του λέει, εσύ τι θέλεις να πεις, τι θέλεις να εξομολογηθείς, κάπως έτσι. Βέβαια ο Γέροντας δεν ήταν παπάς, αλλά πήγαιναν οι άνθρωποι και του λέγανε το λογισμό του, ήταν μοναχός ο Γέροντας. Τι θες να εξομολογηθείς. Αυτός λοιπόν λέει, ξέρω εγώ, λέει, Γέροντα, δεν έχω να πω τίποτα, λέει. Εγώ να σας πω, έτσι ήρθα, δεν έχω να πω τίποτα. Του λέει, δεν έχεις να πεις τίποτα. Του λέει, εγώ δεν ξέρω, δεν έχω να πω κάτι. Απλώς θέλω, λέει, ούτε έχω εξομολογηθεί ποτέ. Τι είναι η εξομολόγηση, του λέει του Γέροντα Παϊσίου. Και ο Γέροντας του λέει, παιδί μου, λέει, η εξομολόγηση είναι σαν την ανακοχή του στρατιώτη. Είναι όπως δίνει κάποιος στη μάχη και είναι στα χαρακώματα και έχει μια μικρή ανάπαυλα μέχρι την επόμενη ντουφεκιά. Τι ωραίος χαρακώματος. Κοίτα απλά, απλός τρόπος. Βρήκε το ουσιώδες στις απλές λέξεις και μίλησε σε έναν άνθρωπο με τη γλώσσα που ένιωθε και καταλάβαινε. Είναι η ανακοχή του στρατιώτου, φαντάζομαι. Και λέει, μου άρεσε αυτό που μου είπε ο Γέροντας και το κράτησε. Στο γύρνα, το ρωτάει ο φίλος του, του λέει, τι σου είπε ο Γέροντας. Του λέει, να, το ρώτησε, λέει, για την ανακοχή, για την εξομολόγηση και μου είπε ένα παράδειγμα ότι η εξομολόγηση είναι σαν την ανακοχή του στρατιώτη. Γέλασα εγώ, γέλασα κι αυτός. Μέχρι που γύρισε ο φίλος μου και του λέει, βρε εσύ, λες να ξέρει ότι σε λέγανε ταγματάρχη. Άρα είχε να κάνει με στρατό, ας πούμε. Όπως και να έχει, ας έχουμε πάντοτε μέσα στην καρδιά μας, όχι μόνο χρέος, αλλά σαν ανάγκη να εξομολογηθούμε, να ξεφορτώσουμε τον κάματο της ζωής, της ημέρας και να βρούμε το δρόμο της σωτηρίας. Για μας είναι δεύτερο βάπτισμα η εξομολόγηση, είναι αποκατάσταση της σχέσης μας με τον Θεό, είναι συγγνώμη, διαρκή συγγνώμη μέχρι το τέλος. Ο Γεροανανίας τελειώνει, λέει, ναι, πέφτω, λέει, πέφτω και σηκώνομαι. Πόσες φορές θα πέσω, πόσες φορές θα σηκωθώ. Και λέει ο Γεροανανίας, ωραία, μέχρι η τελευταία πτώση σου να είναι στην αγκαλιά του Θεού.
Σας ευχαριστούμε πολύ, για πρεσβείων της Παναγίας και του Αγίου Δημητρίου, να έχετε την ευλογία και τη χάρη του Θεού. Και όλοι μας, καλή δύναμη.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του Πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Ευχαριστίας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε και Θεέ μας, για την μετάληψη των Αγίων Αχράντων, Αθανάτων και Επουρανίων Σου μυστηρίων, τα οποία μας έδωσες για ευεργεσία και αγιασμό και θεραπεία των ψυχών και των σωμάτων μας. Εσύ, Δέσποτα των Απάντων, κάνε ώστε η κοινωνία του Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού Σου να γίνει για εμάς πίστη που δεν θα διαψευστεί, αγάπη ειλικρινής, σοφία άφθονη, θεραπεία ψυχής και σώματος, απομάκρυνση κάθε αντίθετου με το θέλημά Σου, τήρηση των εντολών Σου και απολογία ευπρόσδεκτη μπροστά στο φοβερό θρόνο του Χριστού Σου. Διότι Εσύ είσαι η πηγή του αγιασμού μας και σε Σένα απευθύνουμε δοξολογία, στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

Σύ το πεπληρωμένο πάσης ευωδίας και ευφροσύνης, Κύριε ο Θεός ημών, εξών δεδοκασιμήν, προσφέρομέν σοι το θυμίαμα τούτο. Αναληφθεί το δι, δεόμεθα ενώπιόν σου, εκ πενιχρών ημών χειρών, εις το άγιον και υπερουράνιόν σου θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας, εις άφεσιν των αμαρτιών ημών και εις ηλασμών του λαού σου. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

αχιλλείου φωνή. Να προστρέχετε, αδερφοί μου, στη μητέρα του Θεού, όταν το σπίτι σας χάνει την ειρήνη του. Η Κυρία Θεοτόκος είναι η πηγή του ελέους και της δυνάμεως. Μπορεί εύκολα να ειρηνεύσει τις ανθρώπινες καρδιές. Ως μητέρα του Θεού της ειρήνης, μεσητεύει σε Αυτόν για την ειρήνη όλου του κόσμου και όλων των χριστιανικών σπιτιών. Έχει την ελεητική δύναμη να διώξει με ένα νεύμα της τα πονηρά πνεύματα, αυτά που με ακίνητο αγώνα προσπαθούν να χωρίζουν τους ανθρώπους και να τους κάνουν να αλληλομισούνται. Είναι η Γοργοεπίκοος που απαντά γρήγορα στις παρακλήσεις μας και μας δίνει την ειρήνη και την αγάπη. Αρκεί να την παρακαλούμε με πίστη και αγάπη. Γιατί αν δεν έχουμε την πίστη και την αγάπη, γινόμαστε ανάξιοι της μεσητείας της Θεοτόκου. Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης.

Η γνωριμία με τον Θεό του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Σιλουανού του Αθωνίτου. Πώς θα γνωρίσουμε τον Θεό? Πολύ μας αγαπάει ο Κύριος. Αυτό το έμαθα από το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε εκείνος κατά το Μέγα του Έλεος. Γέρασα και ετοιμάζομαι για τον θάνατο και γράφω την αλήθεια από αγάπη για τους ανθρώπους. Το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι, να γνωρίσουν όλοι τον Θεό. Ήμουνα χειρότερος και από ένα βρωμερό σκύλο εξαιτίας των αμαρτιών μου. Σαν άρχισα όμως να ζητώ συγχώρηση από τον Θεό, αυτός

έδωσε όχι μόνο τη συγχώρεση, αλλά και το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, ένα πνεύματι Αγίο, γνώρισα το Θεό. Βλέπεις αγάπη που έχει ο Θεός για μας? Ποιος αλήθεια θα μπορούσε να περιγράψει την εσπλαχνία Του? Αδελφοί μου, πέφτω στα γόνατα και σας παρακαλώ, πιστεύετε στον Θεό, πιστεύετε πως υπάρχει το Άγιο Πνεύμα που μαρτυρεί για τον Θεό σε όλες τις εκκλησίες μας, αλλά και στην ψυχή μου. Το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη και η αγάπη αυτή πλημμυρίζει όλες τις ψυχές των ουρανοπολιτών Αγίων. Και το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι στη γη, στις ψυχές όσων αγαπούν το Θεό εν πνεύματι Αγίο. Οι ουρανοί βλέπουν τη γη, ακούν τις προσευχές μας και τις προσκομίζουν στον Θεό. Ζούμε στη γη και δεν βλέπουμε το Θεό. Δεν μπορούμε να Τον δούμε. Αλλά σαν έρθει το Άγιο Πνεύμα στην ψυχή, τότε θα δούμε τον Θεό όπως Τον είδε ο Άγιος Στέφανος, ο πρωτομάρτυρας. Η ψυχή και ο νους αναγνωρίζουν αμέσως με το Άγιο Πνεύμα ότι Αυτός είναι ο Κύριος. Έτσι, ο Άγιος Σιμεών ο Θεοδόχος με το Άγιο Πνεύμα αναγνώρισε στο μικρό βρέφος τον Κύριο. Έτσι και ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής με το Άγιο Πνεύμα επίσης αναγνώρισε τον Κύριο και τον υπέδειξε στους ανθρώπους. Και στον ουρανό και στη γη ο Θεός γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα, όχι με την επιστήμη. Και τα παιδιά που δεν σπούδασαν καθόλου γνωρίζουν τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα, κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό και πόσο πολύ μας αγαπάει. Ακόμα κι αν διαβάζουμε ότι μας αγάπησε και έπαθε από αγάπη για μας, σκεφτόμαστε γι' αυτά μόνο με το νου, αλλά δεν καταλαβαίνουμε όπως πρέπει με την ψυχή την αγάπη του Χριστού. Όταν όμως μας διδάξει, τότε γνωρίζουμε με ενάργεια και αισθητά την αγάπη, τότε γινόμαστε όμοιοι

καθένας μας μπορεί να κρίνει για τον Θεό κατά το μέτρο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που γνώρισε. Γιατί πώς είναι δυνατό να σκεφτόμαστε και να κρίνουμε για πράγματα που δεν είδαμε ή δεν ακούσαμε και δεν ξέρουμε. Οι Άγιοι λένε πως είδαν τον Θεό, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που λένε ότι δεν υπάρχει Θεός. Είναι φανερό πως μιλούν έτσι γιατί δεν τον γνώρισαν. Αυτό όμως δεν σημαίνει καθόλου πως ο Θεός δεν υπάρχει. Οι Άγιοι μιλούν για πράγματα που πραγματικά είδαν και γνωρίζουν. Δεν λένε για παράδειγμα πως είδαν ένα άλογο μήκους ενός χιλιομέτρου ή ένα πλοίο 10 χιλιομέτρων που δεν υπάρχουν. Και εγώ νομίζω πως αν δεν υπήρχε Θεός δεν θα μιλούσαν καν για Αυτόν στη γη. Οι άνθρωποι όμως θέλουν να ζουν σύμφωνα με το δικό του θέλημα και γι' αυτό λένε πως δεν υπάρχει Θεός, βεβαιώνοντας έτσι μάλλον πως υπάρχει. Όλων των λαών η ψυχή αισθανόταν πως υπάρχει ο Θεός, αν και δεν ήξεραν να λατρεύουν τον αληθινό Θεό. Το Άγιο Πνεύμα όμως δίδαξε πρώτα τους προφήτες, έπειτα τους Αποστόλους, ύστερα τους Αγίους Πατέρες και Επισκόπους μας και έτσι έφτασε ως ημάς η αληθινή πίστη. Εμείς γνωρίσαμε τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα και όταν τον γνωρίσαμε, τότε στερεώθηκε σε Αυτόν η ψυχή μας. Γνωρίστε λαοί ότι πλαστήκαμε για να δοξάζουμε τον ουράνιο Θεό και να μην προσκολάστε στη γη, γιατί ο Θεός είναι Πατέρας μας και μας αγαπάει σαν πολυπόθητα παιδιά Του. Όποιος δεν γνωρίζει την χάρη, δεν την επιζητεί. Οι άνθρωποι προσκολήθηκαν στη γη, γι' αυτό οι πιο πολλοί δεν ξέρουν πως τίποτα το γήινο δεν μπορεί να συγκριθεί με την γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί φιλονικούν για την πίστη και δεν υπάρχει τέλος σε αυτές τις φιλονικίες. Ενώ αντί να φιλονικούμε, πρέπει να προσευχόμαστε μόνο στον Θεό και την Παναγία και ο Κύριος θα μας δώσει τον φωτισμό χωρίς φιλονικίες και μάλιστα γρήγορα. Πολλοί μελέτησαν όλες τις θρησκείες, αλλά δεν γνώρισαν την αληθινή πίστη όπως πρέπει. Όποιος όμως προσεύχεται στον Θεό με ταπείνωση να τον φωτίσει, σε αυτόν ο Κύριος θα δώσει να μάθει πόσο αγαπάει τον άνθρωπο. Οι υπερόπτες ελπίζουν να μάθουν τα πάντα με το νου τους, αλλά ο Θεός τους έθεσε όρια. Ο Κύριος είπε, «Όπου ημί εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε», ή να θεωρεί την δόξα την εμή. Οι άνθρωποι όμως δεν κατανοούν τις γραφές, τις βρίσκουν σχεδόν ακατανόητες. Μόνον όταν τους διδάξει το Πνεύμα του Άγιου, τότε όλα γίνονται κατανοητά και η ψυχή αισθάνεται σαν να είναι στους ουρανούς, γιατί το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι και στους ουρανούς και στην γη και στην Αγία Γραφή και στις ψυχές όσων αγαπούν τον Θεό. Χωρίς Πνεύμα Άγιο, οι άνθρωποι πλανώνται και αδυνατούν να γνωρίσουν αληθινά τον Θεό και την ανάπαυση κοντά Του, έστω και αν μελετούν συνεχώς. Ω αδελφοί, σας παρακαλώ και σας οικετεύω στο όνομα της εσπλαχνίας του Θεού. Πιστεύετε στο Ευαγγέλιο και στην μαρτυρία της Αγίας Εκκλησίας, και τότε θα γευτείτε ήδη από αυτή την γη την μακαριότητα του Παραδείσου. Αληθινά, η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Η αγάπη του Θεού χαρίζει στην ψυχή τον Παράδεισο. Πολλοί πρίγκιπες και άρχοντες εγκατέλειπαν τους θρόνους τους όταν γνώρισαν την αγάπη του Θεού. Και αυτό είναι αυτονόητο, γιατί η αγάπη του Θεού είναι φλογερή. Με την χάρη του Αγίου Πνεύματος η χαρά της ψυχής φτάνει ως τα δάκρυα και τίποτα επίγειο
δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί της. Πόσο ευτυχισμένοι είμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί! Τι Θεό έχουμε! Είναι αξιολύπητοι όσοι δεν γνώρισαν τον Θεό. Αυτοί δεν βλέπουν το αιώνιο φως και μετά τον θάνατο πορεύονται στο αιώνιο σκοτάδι. Αυτό το ξέρουμε, γιατί το Πνεύμα το Άγιο πληροφορεί μέσα στην Εκκλησία τους Αγίους για το τι υπάρχει στον ουρανό και τι στον Άδη. Ω, πόσο αξιολύπητοι είναι οι πλανεμένοι άνθρωποι,

προέρχεται από την υπερηφάνεια. Ο υπερήφανος ισχυρίζεται πως θα γνωρίσει τα πάντα με το νου του και την επιστήμη, αλλά η γνώση του Θεού παραμένει ανέφικτη για αυτόν, γιατί ο Θεός γνωρίζεται μόνο με απεκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος αποκαλύπτεται στις ταπεινές ψυχές. Σε αυτές δείχνει τα έργα Του, που είναι ακατάληπτα για το νου μας. Με τον φυσικό μας νου μπορούμε να γνωρίσουμε μόνο τα υγιεινά πράγματα, και αυτά μερικώς, ενώ ο Θεός και όλα τα ουράνια γνωρίζονται με το Άγιο Πνεύμα. Μερικοί μοχθούν σε όλη τους τη ζωή για να μάθουν τι υπάρχει στον ήλιο ή στη σελήνη ή κάτι παρόμοιο, αλλά αυτά δεν ωφελούν την ψυχή. Αν όμως μπορούσαμε να γνωρίσουμε τι υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, τότε θα βλέπαμε στην ψυχή του Αγίου τη Βασιλεία των Ουρανών, ενώ στη ψυχή του αμαρτωλού σκοτάδι και κόλαση. Και είναι ωφέλιμο να το ξέρουμε, γιατί θα είμαστε αιώνια, είτε στην Βασιλεία, είτε στην κόλαση. Ο νοθρός στην προσευχή εξετάζει με περιέργεια τα πάντα, όσα βλέπει στη γη και στον ουρανό, αλλά δεν γνωρίζει ποιος είναι ο Κύριος, ούτε προσπαθεί να το μάθει. Και όταν ακούει διδασκαλία για τον Θεό, λέει, «Μα πώς είναι δυνατόν να γνωρίσουμε τον Θεό, και εσύ από πού τον γνωρίζεις?» Θα σου πω, μαρτυρεί το Άγιο Πνεύμα, αυτό γνωρίζει και μας διδάσκει. Αλλά μήπως το Πνεύμα είναι ορατό? Οι Απόστολοι το είδαν να κατεβαίνει σε πύρινες γλώσσες και εμείς το αισθανόμαστε μέσα μας. Είναι γλυκύτερο από κάθε τι γήινο. Αυτό γευόταν οι προφήτες και μιλούσαν στο λαό και ο λαός τους πρόσεχε. Οι Άγιοι Απόστολοι έλαβαν Άγιο Πνεύμα και κήρυξαν σωτηρία στον κόσμο χωρίς πια να φοβούνται τίποτε, γιατί τους ενίσχυε αυτό το Πνεύμα. Το ίδιο και οι μάρτυρες και οι ασκητές πήγαιναν χαρούμενοι στο μαρτύριο και την κακοπάθεια, γιατί το Άγιο Πνεύμα, το αγαθό και γλυκί, έλκει την ψυχή στην αγάπη του Κυρίου, και έτσι η ψυχή, χάρη στην γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος, δεν φοβάται τα βασανιστήρια. Πολλοί άνθρωποι λένε πως δεν υπάρχει Θεός. Μιλούν έτσι γιατί στην καρδιά τους ζει υπερήφανο πνεύμα που τους υποβάλλει ψέματα εναντίον της αλήθειας και της Εκκλησίας του Θεού. Νομίζουν πως είναι σοφοί, ενώ στην πραγματικότητα δεν αντιλαμβάνονται καν ότι τέτοιοι λογισμοί δεν είναι δικοί τους, αλλά προέρχονται από τον εχθρό. Αν όμως κανείς τους δεχθεί στην καρδιά του και τους αγαπήσει, τότε γίνεται συγγενής με το πονηρό πνεύμα. Και ήθε να μην δώσει ο Θεός σε κανέναν να πεθάνει σε τέτοια κατάσταση. Αντίθετα, στην καρδιά των Αγίων ζει η χάρη του Αγίου Πνεύματος που τους κάνει συγγενείς του Θεού. Οι Άγιοι νιώθουν ολοκάθαρα πως είναι πνευματικά παιδιά του Ουρανίου Πατέρα, γι' αυτό και λένε «Πάτερ ημών». Η υπερηφάνεια εμποδίζει την ψυχή να μπει στον δρόμο της πίστεως. Στον άπιστο δίνω μία συμβουλή. Ας πει «Κύριε, αν υπάρχεις, φώτισέ με και θα σε υπηρετήσω με όλη μου την καρδιά και με όλη μου την ψυχή». Και ο Κύριος θα φωτίσει οπωσδήποτε μία τέτοια ταπεινή σκέψη και προθυμία για την υπηρεσία του Θεού. Δεν πρέπει όμως να λέει «Αν υπάρχεις, παίδεψέ με», γιατί αν έρθει τιμωρία είναι δυνατόν να μην βρει την δύναμη να ευχαριστήσει τον Θεό και να μετανοήσει. Όταν ο Κύριος σε φωτίσει, τότε η ψυχή σου θα τον αισθανθεί. Θα αισθανθεί πως τη συγχώρεσε και την αγαπάει. Θα το μάθεις με την πείρα σου και η χάρη του Αγίου Πνεύματος θα μαρτυρεί στην ψυχή τη σωτηρία και θα θέλεις τότε να διακηρύσεις σε όλο τον κόσμο πόσο

πολύ μας αγαπάει ο Κύριος. Ο Απόστολος Παύλος, όσο δεν γνώριζε τον Κύριο, τον κατεδίωκε. Όταν όμως τον γνώρισε, τότε γύρισε σε όλη την οικουμένη, κηρύσσοντας τον Χριστό. Για να σωθείς, είναι ανάγκη να ταπεινωθείς, γιατί τον υπερήφανο με την βία να τον βάλεις στον Παράδεισο και εκεί δεν θα βρει ανάπαυση. Και εκεί δεν θα είναι ικανοποιημένος και θα λέει, «Γιατί δεν είμαι εγώ στην πρώτη θέση?» Αντίθετα, η ταπεινή ψυχή είναι γεμάτη αγάπη και δεν επιδιώκει πρωτεία, αλλά επιθυμεί για όλους το καλό και ευχαριστιέται με αυτό. Δείξαμε μεγάλη αμέλεια και δεν καταλαβαίνουμε πια αν υπάρχει η κατά Χριστόν ταπείνωση και αγάπη. Βέβαια, η ταπείνωση αυτή και η αγάπη γίνονται γνωστές μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εμείς όμως δεν ξέρουμε ότι για να προσελκύσουμε την χάρη κοντά μας πρέπει να την ποθήσουμε με όλη μας την ψυχή. Αλλά πώς θα ποθήσουμε κάτι που δεν γνωρίζουμε καθόλου? Κι όμως όλοι μας τη γνωρίζουμε την χάρη έστω και λίγο, γιατί το Άγιο Πνεύμα κινεί κάθε ψυχή στην αναζήτηση του Θεού. Ω, πώς πρέπει να παρακαλούμε τον Κύριο να δώσει στην ψυχή το ταπεινό Άγιο Πνεύμα. Η ταπεινή ψυχή έχει μεγάλη ανάπαυση, ενώ η υπερήφανη βασανίζει ίδια τον εαυτό της. Ο υπερήφανος δεν γνωρίζει την αγάπη του Θεού και βρίσκεται μακριά του. Υπερηφανεύεται πως είναι πλούσιος ή επιστήμων ή ένδοξος, μα δεν ξέρει την τραγικότητα της φτώχειας και της απώλειάς του, αφού δεν γνώρισε τον Θεό. Απέναντίας, εκείνον που αγωνίζεται εναντίον της υπερηφάνειας, τον βοηθάει ο Κύριος να νικήσει αυτό το πάθος. Είναι αδύνατον να αγαπήσουμε και να γνωρίσουμε τον Κύριο, αν δεν ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές Του. Ο άνθρωπος όμως από μόνος του είναι ανίκανος να τηρήσει τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό ο Ιησούς είπε «Ετείτε και δοθήσετε ημίν». Αν δεν ζητάμε, βασανίζουμε μόνοι μας τον εαυτό μας και χάνουμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος.

στον αγώνα μας πρέπει να είμαστε αντρίοι. Ο Κύριος αγαπάει την αντρία και συνετή ψυχή. Αν δεν έχουμε αντρία και σύνεση, τότε πρέπει να το ζητάμε από τον Θεό και να υπακούμε στους πνευματικούς, γιατί σε αυτούς ζει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος μάλιστα που ο νους του έπαθε βλάβη από δαιμονική ενέργεια, ιδίως αυτός πρέπει να υπακούει στον πνευματικό και να μην εμπιστεύεται καθόλου τον εαυτό του. Οι ψυχικές συμφορές μας έρχονται από την υπερηφάνεια, ενώ τις σωματικές τις παραχωρεί πολλές φορές ο Θεός από αγάπη για μας, όπως έγινε με τον πολύ αθλό Ιώβ. Είναι πολύ δύσκολο να διαγνώσεις μέσα σου την υπερηφάνεια. Να όμως μερικά συμπτώματα. Αν σε προσβάλλουν δαίμονες ή σε βασανίζουν κακοί λογισμοί, αυτό σημαίνει πως δεν έχεις ταπείνωση. Γι' αυτό, έστω κι αν δεν αντιλήφθηκες την υπερηφάνεια σου, ταπεινώσου. Αν είσαι οξύθυμος ή όπως λένε νευρικός, αυτό είναι αληθινή συμφορά. Και αν πάσχεις από παροξυσμούς και φοβίες, θα γιατρευτείς με τη μετάνοια, με το ταπεινό φρόνημα και με την αγάπη για τον αδελφό σου, ακόμα και για τους εχθρούς. Όποιος δεν αγαπάει τους εχθρούς, σε αυτόν δεν έχει κατοικήσει ακόμα η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Στην πλάνη πέφτει κανείς είτε από απειρία είτε από υπερηφάνεια. Και αν είναι από απειρία, ο Κύριος θεραπεύει γρήγορα αυτόν που πλανήθηκε. Αν όμως είναι από υπερηφάνεια, τότε θα υποφέρει για πολύ καιρό η ψυχή, ώσπου να μάθει την ταπείνωση. Και τότε θα θεραπευθεί από τον Κύριο. Στην πλάνη πέφτουμε όταν γνωρίζουμε πως είμαστε πιο συνετοί και έμπειροι από τους άλλους, ακόμα και από τον πνευματικό μας Πατέρα. Έτσι σκέφτηκα κι εγώ με την απειρία μου και γι' αυτό υπέφερα. Ευχαριστώ βαθιά τον Θεό, γιατί έτσι με ταπείνωσε, με νουθέτησε και δεν πήρε το έλεος του από μένα. Και τώρα σκέφτομαι ότι χωρίς εξομολόγηση στον πνευματικό δεν είναι δυνατό να απαλλαγούμε από την πλάνη, γιατί στον πνευματικό έδωσε ο Θεός την χάρη του δεσμήν και λύην.

η κοινωνία με τον Θεό. Όποιος αγαπάει τον Κύριο, σκέφτεται πάντα εκείνον. Η θύμιση του Θεού γεννάει την προσευχή. Αν δεν θυμάσαι τον Κύριο, τότε και δεν θα προσεύχεσαι και χωρίς την προσευχή δεν θα παραμένει η ψυχή στην αγάπη του Θεού, γιατί η χάρη του Αγίου Πνεύματος έρχεται με την προσευχή. Η προσευχή προφυλάσσει τον άνθρωπο από την αμαρτία, γιατί ο νους όταν προσεύχεσαι είναι απασχολημένος με τον Θεό και στέκεται με ταπεινό πνεύμα ενώπιον του Κυρίου, τον οποίο γνωρίζει η ψυχή του προσευχομένου. Ο αρχάριος όμως χρειάζεται χειραγωγό, επειδή η ψυχή, πριν έλθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος, έχει μεγάλο πόλεμο εναντίον των εχθρών και δεν μπορεί να διακρίνει ίδια αν η γλυκύτητα που δοκιμάζει προέρχεται από τον εχθρό. Αυτό μπορεί να το διακρίνει μόνο εκείνος που γεύτηκε ο ίδιος το Άγιο Πνεύμα. Αυτός αναγνωρίζει την χάρη κατά την γεύση. Όποιος θέλει να ασκεί την προσευχή χωρίς χειραγωγό και μέσα στην υπερηφάνεια του, φαντάζεται ότι μπορεί να τα διδαχθεί από τα βιβλία, αυτός βρίσκεται κιόλας στην πλάνη. Το ταπεινό όμως τον προστατεύει ο Κύριος. Έτσι, αν πράγματι δεν υπάρχει έμπειρος οδηγός, αυτός καταφεύγει στον υπάρχοντα πνευματικό και ο Κύριος θα τον σκεπάσει χάρη στην ταπείνωσή του. Σκέψου ότι στο πνευματικό ζει το Άγιο Πνεύμα και αυτό θα σου πει το ωφέλιμο. Αν όμως σκεφτείς πως ο πνευματικός ζει με αμέλεια και διερωτηθείς πώς είναι δυνατόν να έχει το Άγιο Πνεύμα, θα υποστείς εξαιτίας αυτής της σκέψης σου μεγάλο πειρασμό και ο Κύριος θα σε ταπεινώσει και θα επιτρέψει να πέσει σε κάποια πλάνη. Η προσευχή δίνεται στον προσευχόμενο. Η προσευχή που γίνεται μόνο από συνήθεια, χωρίς καρδιά συντριμμένη για τις αμαρτίες της, δεν είναι αρεστή στον Θεό. Ω άνθρωπε, μάθε την κατά Χριστόν ταπείνωση και ο Κύριος θα σου χαρίσει να γευθείς την γλυκύτητα της προσευχής και αν θέλεις να προσεύχεσαι καθαρά, γίνε ταπεινός, γίνε εγκρατής, εξομολογήσου ειλικρινά και θα σε αγαπήσει η προσευχή. Γίνε υπάκουος, υποτάξου ευσυνείδητα στις αρχές, μείνε ευχαριστημένος με όλα και τότε ο νου σου θα καθαριστεί από μάταιους λογισμούς. Να θυμάσαι πως σε βλέπει ο Κύριος, γι' αυτό πρόσεχε, μήπως λυπήσεις με κάτι τον αδελφό, μη τον κατακρίνεις και μη τον στεναχωρήσεις ούτε με ένα βλέμμα και το Πνεύμα το Άγιο θα σε αγαπήσει και θα σε βοηθήσει σε όλα. Το Άγιο Πνεύμα μοιάζει πολύ με αγαπημένη γνήσια μητέρα. Η μητέρα αγαπάει το παιδί της και πονάει γι' αυτό. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα σπλαχνίζεται, συγχωρεί, θεραπεύει, νουθετεί και χαροποιεί και αναγνωρίζεται το Άγιο Πνεύμα στην ταπεινή προσευχή. Όποιος αγαπάει τους εχθρούς, αυτός γρήγορα θα γνωρίσει τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Όποιος όμως δεν τους αγαπάει, γι' αυτό δεν θέλω ούτε καν να γράψω. Όμως τον λυπάμαι, γιατί βασανίζει τον εαυτό του και τους άλλους και δεν θα γνωρίσει τον Κύριο. Στις εκκλησίες τελούνται ιερές ακολουθίες και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί σε αυτές. Η ψυχή ωστόσο είναι ο καλύτερος ναός του Θεού και όποιος προσεύχεται εσωτερικά, γι' αυτόν όλος ο κόσμος έγινε ναός του Θεού. Αυτό όμως δεν είναι για όλους. Πολλοί προσεύχονται προφορικά ή προτιμούν να προσεύχονται με βιβλία και αυτό καλό είναι και ο Κύριος δέχεται την προσευχή τους. Αν όμως κανείς προσεύχεται και σκέφτεται άλλα πράγματα, ο Κύριος δεν εισακούει αυτή την προσευχή.
Η αδιάλειπτη προσευχή προέρχεται από την αγάπη και χάνεται εξαιτίας της κατακρίσεως, της αργολογίας και της ακράτειας. Όποιος αγαπάει τον Θεό, αυτός μπορεί να τον σκέφτεται μέρα νύχτα, γιατί τον αγαπά στο Θεό, καμιά εργασία δεν του παρεμποδίζει.

η αληθινή ελευθερία. Όλοι μας ταλαιπωρούμαστε στη γη και ζητάμε ελευθερία. Μα λίγοι ξέρουν τι είναι η ελευθερία και πού βρίσκεται. Κι εγώ θέλω επίσης ελευθερία και την αναζητώ μέρα και νύχτα. Έμαθα πως βρίσκεται κοντά στο Θεό και δίνεται από Αυτόν σε όσους έχουν ταπεινή καρδιά, σε όσους μετανόησαν και έκοψαν το θέλημά τους ενώπιον του Κυρίου. Σε όποιον μετανοεί, ο Θεός δίνει την ειρήνη Του και την ελευθερία να Τον αγαπάει. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα πολυτιμότερο στον κόσμο από την αγάπη του Θεού και του πλησίον. Σε αυτά βρίσκει η ψυχή ανάπαυση και χαρά. Η καρδιά μου πονάει για όλο τον κόσμο και προσεύχομαι με δάκρυα γι' Αυτόν να μετανοήσουν όλοι και να γνωρίσουν τον Θεό, να ζήσουν με αγάπη και να γευτούν τη γλυκύτητα της ελευθερίας του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι, προσευχηθείτε και κλάψτε για τις αμαρτίες σας, για να σας συγχωρέσει ο Κύριος. Όπου υπάρχει άφεση αμαρτιών, εκεί βρίσκεται η ελευθερία της συνειδήσεως και η αγάπη, έστω και λίγη. Ο Κύριος μας έδωσε την εντολή να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι η αληθινή ελευθερία, η αγάπη για τον Θεό και τον πλησίον. Εδώ βρίσκεται και η ελευθερία και η ισότητα. Στην κοσμική τάξη είναι αδύνατον να υπάρξει ισότητα. Αυτό όμως δεν έχει σημασία για την ψυχή. Δεν μπορεί να είναι ο καθένας βασιλιάς ή άρχοντας, πατριάρχης ή ηγούμενος ή διοικητής. Μπορεί όμως ο καθένας, σε όποια τάξη και αν ανήκει, να αγαπάει τον Θεό και να είναι ευάρεστος σε εκείνον. Και αυτό είναι το σπουδαίο. Και όσοι αγαπούν περισσότερο το Θεό στη γη, θα έχουν περισσότερη δόξα στην Βασιλεία των Ουρανών και θα είναι πιο κοντά στον Κύριο. Ο καθένας θα δοξαστεί κατά το μέτρο της αγάπης του. Η Θεία Χάρη δεν αφαιρεί την ελευθερία, αλλά συνεργεί μόνο στην εκπλήρωση των εντολών του Θεού. Ο Αδάμ βρισκόταν στην κατάσταση της χάριτος, αλλά δεν του αφαιρέθηκε το αυτεξούσιο. Οι άγγελοι παραμένουν επίσης στο Άγιο Πνεύμα, αλλά δεν τους έχει αφαιρεθεί η ελεύθερη βούληση. Ο Κύριος έδωσε στη γη το Άγιο Πνεύμα και όσοι το έλαβαν αισθάνονται τον Παράδεισο μέσα τους. Ίσως πεις, γιατί λοιπόν δεν έχω κι εγώ μια τέτοια χάρη? Επειδή εσύ δεν παραδόθηκες στο θέλημα του Θεού, αλλά ζεις σύμφωνα με το δικό σου θέλημα. Παρατηρήστε εκείνον που αγαπάει το θέλημά του. Δεν έχει ποτέ ειρήνη στην ψυχή του και δεν ευχαριστιέται με τίποτα. Γι' αυτόν όλα γίνονται όπως δεν θα έπρεπε. Όποιος όμως δόθηκε ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού, έχει την καθαρή προσευχή και η ψυχή του αγαπάει τον Κύριο. Έτσι δόθηκε στον Θεό η υπεραγία Παρθένος. Ιδού, η δούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου. Αν λέγαμε και εμείς, ιδού, ο δούλος Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου, τότε τα ευαγγελικά λόγια του Κυρίου θα ζούσαν στις ψυχές μας. Η αγάπη του Θεού θα βασίλευε σε όλο τον κόσμο και η ζωή στη γη θα ήταν απερίγραπτα ωραία. Αλλά μονονότι τα λόγια του Κυρίου ακούγονται τόσους αιώνες σε όλη την οικουμένη, οι άνθρωποι δεν τα καταλαβαίνουν και δεν θέλουν να τα παραδεχτούν. Όποιος όμως ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αυτός θα δοξαστεί και στον ουρανό και στην γη.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του Πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Τελευταία μπροστά στον λαό. Κύριε, εξουσιαστή των πάντων, εσύ που με την άπειρη σοφία σου δημιούργησες όλη την κτήση, εσύ που από την πολλή αγάπη και από την ανίποτη θεία πρόνοιά σου μας αξίωσες να φτάσουμε σε αυτές τις ιερότατες μέρες της νηστείας για να καθαρίσουμε τις ψυχές και τα σώματά μας, να κατορθώσουμε την εγκράτεια στα πάθη μας και να στερεωθούμε στην ελπίδα της Αναστάσεως, εσύ που μετά από νηστεία 40 ημερών του υπηρέτη σου Μωυσή, έδωσες στα χέρια του τις πλάκες πάνω στις οποίες είχες χαράξει τον νόμο σου, σε παρακαλούμε, Πανάγαθε Κύριε, χάρισε και σε εμάς τη δύναμη να αγωνιστούμε τον καλό αγώνα της αρετής, να ολοκληρώσουμε την πορεία μας στην περίοδο της νηστείας, να διαφυλάξουμε ακέραιη την πίστη μας, να συντρίψουμε τα κεφάλια των αοράτων θηρίων, των δαιμόνων που μας πολεμούν, να αναδειχθούμε νικητές στον αγώνα κατά της αμαρτίας και χωρίς τον κίνδυνο να κατακριθούμε, να φτάσουμε και να προσκυνήσουμε την Αγία Σου Ανάσταση. Διότι είναι ευλογημένο και δοξασμένο το ολοτίμητο και μεγαλοπρεπές όνομά Σου, του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Σου Πνεύματος, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

0: Βάσης Κυλίδου, ποιος ο Ναύδετας ψυχάσιμων.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αείχος ώρας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λες της αμαρτίας ημών. Δέσποτος συγχώρεσον ημίας ημίν Άγιε, επίσκεψε και ηγέστε τας ασθενείας ημών. Ένε κυρίω το όνομα τόσου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αείχος ώρας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω τη βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσεων, δώσε ημίν σήμερον. Και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμιν τις οφειλέδες ημών. Και μη εις ενέγκυς ημάς πειρασμόν λαρίσαι ημάς από τον Ιού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος ειν και η αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε του λαού σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας βασιλεύση κατά βαρβάν δορούμενος με το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ο υψωτήσον το σταυρό εκουσίως την υπονήμω σου και νη πολιτεία σου τριμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός. Έφεραν όλοι τη δυνάμει στου πιστού Βασιλεί Σιμών. Νίκο χορηγών αυτή χάου των πολεμίων, τη συμμαχία ανέχει, τη συνομονή τη Άι των Τρόπεων και νυν και αίγιο τη όνα των Ιωάννων Αμήν. Προστοσία φοβερά και ακατέσχει, δεν υπάρχει σε καθή τα συγκεσία Σιμών πανίμη το Θεοτόκε. Στήριξε οδοδόξων πολιτείων, σώζε ούσο και ένε βασιλεύει και μπορεί και αυτή η ουρανό δεν την νίκη. Γιατί έδικε στον Θεό μόνο ευλογημένη.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά τη μεγαλειά σου δόμεθά σου πάξον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εις τη δόξα αναπέμπεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νικαία ή και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν άνομα την Κύριε ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωπιό και δίρετο τριάδι. Πάντοτε νυν και αεί και του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα νυψή Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Δόξα νυψή Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Δόξα νυψή Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Κύριε Δαχίλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ενεσύνη σου. Κύριε Δαχίλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ενεσύνη σου. Κύριε τι επληθύνει τη ανηθλίγοντε με πολύ πανίστεν έπαιμε. Πολύ λέγω στην ψυχή μου το εσωτηρίο αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύνδε κύριε αντιλήπτρο μου, δόξα μου και ψώ την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξε και πίσω με ξόρο σε γύρω αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνο εξηγέρθηνε ότι κύριο συντελήψε δε μου. Ού φοβηθεί ο μοιρά λαό των κύκλων συμπεριμένων μη. Ανάστα κύριε σώσε μου Θεό μου, ότι εσύ επάταξε πάντω εκτρέοντα ματέω όλο ο ματωλόν συνέτριψε. Του κυρίου σου κυρίε και με το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθη και ύπνο εξηγέρθηνε ότι κύριο συντελήψε δε μου. Κύριε μη το θυμό σε λέξη μου, δεν την οργή σου παιδεύση μου. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησά μου και επεστήριξε με τη χείρα σου. Ού και στην ίεση τη αρχή μου προσώπου τη οργή σου. Ού και στην ειρήνη τη οστέω μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανώνυμη κεφαλή μου ως υπορδίων παρήβαλε τη ενεπαιμέ. Προσώζον και σάψε με ολοκλήρω μου προσώπου τη οφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάθεν και οστέλου όλη την ημέρα σκητροπάζουν πορευόμενοι. Ότι η εψώη με πλήση ενεπαιγμάτων και ού και στην ίεση τη αρχή μου. Κακόδρη και ταπεινώθηνε ως φόδρα, ωραίο μου στον αγμό της καρδίας μου, Κύριε, ραντίον σου πάσα επιθυμία μου, και ως τον αγμό μου που σου κατεκρίδη. Η καρδία μου ταράχθη, κατέλειπε με ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου αυτού που πέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και η εκκλησία μου εξαναντίες μου ήγησαν και έστησαν και κλειστά που μακρόθεν έστησαν. Και εξεδιάζοντα ότι ζητούν την ψυχή μου και ζητούν κακά μη ελέγχη τα θεότητα και το λιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφός ούκλικον και ως άλλο σκόνηκο το στόμα αυτού. Και γινόμενο ο άνθρωπο σου κακούν και έχουν το στόμα αυτού ελεγμού σου. Ότι επί σύ, κύριε Ήλπη, εσύ είσαι αφού σου κύριο Θεό μου. Ότι είπων, μήποτε επιχαρώσω μια εχθρή μου και εν τόσο λεπτή είναι πόδα σου, επέμενε εγώ ρεμόνισα. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο καλλιγιδόν μου να πει όρμα στην διαπαντό σου. Ότι την ώρα μου εγώ αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Η δε εχθρή μου ζώ και κρατιούνται περαιμέ και επληνθεί τη ανήμψη τη με αδίκω. Η ανταποδοτό μου κακά διαγαθών ενδιαπαλών με επικατεδίγουν αποδοσύνη μου. Μη καταλήψει με κύριο Θεό μου, μη αποστήσω από μου πρόσκληση στην βοήθειά μου και τη σωτηρία μου. Μη καταλήψει με κύριο Θεό μου, μη αποστήσω από μου πρόσκληση στην βοήθειά μου και τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσέω χρήσω. Εδίψει έσαι ψυχή μου, πως απλώ ή σάξου με κυρί μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτε στον Αγίο όφθηνση του ή δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι χρήσον το ελαιό σου περί ζωά στα χείλη μου και να ούτε σε ευλογήσω σε τη ζωή μου και εν το όνομα τη ώρα τα σχήρα μου. προσεξτέοντος και ποιόντος εμπληστή ψυχή μου και χίλια καλλιάζουσα νέοι στο στόμα μου, ή εμνημονευόνους ο χρονής μου της όρτης σε μελέτων εισέ, ότι εγενείς βοηθός μου της και του δωρηγών σου αγαλιάσω μου, εκολύνει ψυχή μου πίσω σου, εμμοντελάβω τη δεξιά σου. Αυτή η δεϊσμάτινη ζήτησε την ψυχή μου, εις ελεύθερη τα κατώρα της ψυχής, παρά το δοθήσω στον θέσμο της ελοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε εμφραντίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσου ο μνήνο αυτού τον εφράκι του στόμα μου τον άδικα. Εν τη όντε σε μελέτων εις έδωγε της βοηθός μου, εις και του δωρηγών σου αγαλιάσω μου. Εκολύνει ψυχή μου πίσω σου, εμμοντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αίκος σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αίκος σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, τη σωτηρία του μέρασε και έκραξε και νύχτη εναντίον σου. Εις ερθέτων ο οποίος σου προσευχή μου κλείνουν το όσο τη δέησή μου. Ότι εμπλήστηκα όλη η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσελογίστην μετά των κατοβρών των Ισλάκων, εκείνος ο άνθρωπος αποήτως ανεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία κάθοντας εν τάφων, ο πεμνής τη αίτη και αυτή τη χειρός οπόστησαν. Εθεντώ με λάκου καουτά των σκοτεινής και της σκιά θανάτου. Επεμέβες τρίχθω θυμός σου και πάντα στους μετερισμούς σου πήγε και σε πεμέ. Εμάκαν στους γνωστούς μου, πεμνούθα το μευδέλιγμα εαυτής, παρεδόμουν και ξεπορευόμουν ο θάλιμι μου στένισαν οδοδοχείας. Και έκραξα το σε Κύριο όλη την ημέρα μου. Διεπέτασα προσέντες χείρες μου. Μη της νεκρής πεις θαυμάσια, ή οι ιατροί αναστησιολογήσουν τέση. Μη διηγήσουν το άφον του ελαίου σου και την αληθεία σου και απολία. Μη γνωστήσουν τη σκότα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου γη επιλεγισμένη. Κακό προσε Κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφτάσισε. Είναι τι Κύριε από αυτή την ψυχή μου όπως τρέφει στο πρόσωπό μου σου απαινού. Το χώσουν εγώ και εν κόψε κνεώριτός μου. Ήψε τον πρώτην και εξυπορήθην. Επεμέ δίνθον οι οργές σου και υποφερισμοί σου εξεταράξαν. Εκύκλος άλμος ή υδρών την ημέρα περαίσχον με άμα. Εμάκρυνσε μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου ποδελεγορίας. Κύριε ο Θεός, ο σωτηρίας μου μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Είσαι ελθέ τον οποίο σου προσευχή μου κλείνουν το ούσου τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου των Κυρίων και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και μη επιλαμβάνω πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμονο πάσα στα γνώση σου. Τον λυτρούμενο να εκφθορά τη ζωή σου, σε φάνοντα εν ελέγχη και εκτριμήσει. Τον επιπλέοντα να καθεί στην επιθυμία σου, ανακαινήσει το σαϊτού νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνο ο κύριο σου, κρίμα πάσα αντικουμένη. Εγνώρισε το σοβού αυτού του Μωυσή, τη σύνδεσμα τα θελήματα αυτού. Υχθύνημον και ελεήμον ο κύριο μακρόθυμο και πολύ έλεο. Ουκ ιστέλο οργιστή του δέου των ιών εμηνή. Ούκα τα σωρομία σημών επίγησε νημήν, ουδέ κατά σωμαρτία σημών τα πέδω και νημήν. Ό,τι κατοδίπτει του ουρανού από τη γη σε κρατέω ο κύριο το έλεο αυτού από του φοβουμένου αυτών. Καθώ ο ανθρώπου να δουλεύει από του μόν, εμάκανα φουμάν τα σωρομία σημών. Καθώ η κτήρη πατήρι ου, ο κτήρι σε κύριο φοβουμένου αυτών, ότι αυτό σε όλο το πλάσμα ημών, έμνη το κουσεσμένο. Άνθρωπο ο συγχώρτο η ημέρα αυτού, ο σιγάμο το έχω του εξαντήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν αυτό και όπου υπάρξει, και ούκ επιγνώστε επί των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος από τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επιήσεων της φυλάως διαθήκην αυτού και μεμνημένη στο εν τόνο αυτού ποιήσε αυτάς. Κύριος εν τόν ουρανότιμα στο θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κυρίον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ πίνεται στο λόγο αυτού, του ακούς της φωνής στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κυρίον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιήτε στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν πάντη τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε τη δέησή μου και τη αληθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει χρήση μέσα του τούλου σου, ότι ο δικαιωτή δεν όπιό σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρό την ψυχή μου, ταπείνωσε τη σγήνη μου ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή σου νεκρού αιώνο και κηδίασεν. Επέμε το πνεύμα μου, εμείνει ταράχθη καρδία μου. Εμνήστε ημερών αρχαίων, μελέτησε εν πάση τη έργη σου, εν βήμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε πω εν τα σχήρα σου, η ψυχή μου για να ιδρώσει. Ταχύ εισακουσόν μου, κύριε, εξέλιβε με το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου από μου και μειωθεί όμω καταβαίνω σε μεσλάκων. Ακουστών μη ίσω το πρωί το ελαιό στο πισί ήλπισα. Γνώρισον με κύριο δόρον, υπορεύσον με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε από τον εχθρό μου, κύριε, προσέκατε έφυγο. Δίδαξε με του πίνει το θέλημά σου, ο Θεός μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένα και το όνομα το ελέγξει όλα αυτά που σε φρούζουν και απολύσει πάντα στο σλίποντα στην ψυχή μου το κοντούλου σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση με το δουλού σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση με το δουλού σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγεί με την ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και είναι και Άγιο Σώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεό. Η ελπίση μόνη, Κύριε, δόξα Σύ.
0: Ειρήνη του Κυρίου Δεϊκόμενα.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ τη άνωθεν ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊκόμενα.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου, του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβ Αρχιερέως, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ του σεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξιάν θάλασσαν κέρα φιλοχρήστου ημών στρατού, Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, της Πόλεως Ταύτης, πάσης Μονής, Πόλεως και Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπερπλεόντων, αδιπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ τουριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξουν ημάς ο Θεός, τη συγχαρητή,
1: Κύριε Ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης ενδόκου, δεσποινής ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και άγγελους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, τιμήν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και επεφανέν ημί, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Εξομολογήστε Κύριε ότι αθώς ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, Θεός Κύριος και επεφανέν ημί, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη κυκλωσάνε και το ονόματι Κύριου ημίν άμην αυτούς, Θεός Κύριος και επεφανέν ημί, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Παρακυρίου γενέτο αυτή και στην θαυμαστία θαλπίσε ημών, Θεός Κυρίος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ευλογήτως η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλεις αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το Αγίον και δι' αυτόν την οικουμένη σαν γυναίευσας φιλάνθρωπε δόξαση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Μέγα της Τριάδος μυστήριων κηρύττων, την εν Χριστώ οικονομία διατρανώσας πάσαν, ως ποιμνης ποιμήν της λογικής, διώξας λίγους τους νοητούς και τα θρέματα της των πάντων θροπιού, λίμης νόσος όντα, δόξα το θεδοκό της ίσχυ, δόξα το σε υψώσαντι, δόξα το βεβαίου τη διά σου πίστη, την ορθόδοξο.
1: Κινήν και έγκες τους αιώνας των αιώνων, αμήν, ευλογήτως η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλεις αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το Αγίον και δι' αυτόν την οικουμένη σα γυναίευσας φιλάνθρωπε δόξαση.
0: Και την ειρήνη του Κυρίου ελεηθόμενο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Διδαχούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη.
1: Κύριε

ίσως τη

0: βασιλεύς άξον της σαρκός, ιεράρχης ε Χρήστης Θεοπρεπός, και τη βασιλεύουσα ορθοδόξος επίμανας, απελάσσος θύρας αιρές αιώνος ιε, βαχτηρία λόγων των θείων θεόπνευσε, όθε μετατέλος ατελεύτη το χάρι, αξίως και πλήρωσε ιεράρχα μητρόφανες, δια τούτο γόμεση, πρέσβευε Χριστό του Θεό των θεσμάτων άφεση δωρήσεστε, σε ορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Το Παναγίον Πνεύμα νυν κατελθόν, επί τους Αποστόλους είδε πυρός, τους θάμπους επλήρωσε των εθνών τα συστήματα. Έργανε γλώσσες λαλούντων πυρήνες φιλάνθρωπε την ιδίαν, έκαστος διάλεξη οικούων, όθεν και το θαύμα της απίστης ως μέθη, πιστής δε σωτήριον αληθώς εγνωρίζω το δια του το δοξάζομεν, το κράτος σου Χριστέ ο Θεός, των τεσμάτων άφεση λεπουμένη, καταπέμψε πλουσίως της δούλης σου.

0: και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγίω Πνεύματι αναβλύζει τα της χάριτος ρήθρα, αρδεύοντα πάσα την κτήση προς ογωνία.
1: Το στόμα μου λαλήσει σοφία και η μελέτη της καρδίας μου σύνεση.
0: Το στόμα μου λαλήσει σοφία και η μελέτη της καρδίας μου σύνεση.
1: Ακούσατε τα αυτά πάντα τα έθνη. Το στόμα μου λαλήσει σοφία και η μελέτη της καρδίας μου σύνεση.
2: Άγιος ή ο Θεός ημών και να γίνεις επαναπάβει και στην δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκια και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Πάσα πνοή εμεσά το τον Κύριο.
0: Πάσα πνοή εμεσά το τον Κύριο.
1: Ενία το Θεόν της Αγίας αυτού είναι και αυτόν, στερώμε την άντρος αυτού. Πάσα πνοή εμεσά το τον Κύριο.
3: Υπέρ του καταξιωθήν εμάς ακροάσου του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριε των Θεών ημών οικετεύσομεν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Σοφία αρθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση
1: το πνεύμα σου.
3: Εκ του κατά Ιωάννη, Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωμα.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
3: Είπεν ο Κύριος προς ελληνθώτας προς αυτόν Ιουδαίους, αμήν αμήν λέγω ημήν, ότι ο μη ερχόμενο δια τη θύρα στην αυλή των προβάτων, αλλά να μένω λαλαχώθεν εκείνο κλέτη εστί και ληστή. Ο δε εισερχόμενο δια τη θύρα που μην εστί των προβάτων, τούτο ο θυρό ανοίγει και τα πρόβατα τη φωνή αυτού ακούει, και τα ίδια πρόβατα κάνει κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Και όταν τα ίδια πρόβατα εκβάλλει έπροσθεν αυτόν πορεύεται, και τα πρόβατα αυτό ακολουθεί, ότι είδασι την φωνήν αυτού. Άλλο τρίο Θεού μη ακολουθήσουσι, αλλά φεύξονται από αυτού, ότι ουκ είδασι των λατρίων την φωνήν. Ταύτην την παροιμίαν είπεν αυτής ο Ιησούς, εκείνη δε ουκ έγνωσαν την αή αελάλη αυτής. Είπεν ον πάλιν αυτής ο Ιησούς, αμήν λέγω ημίν, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων, πάντεως όσοι ήρθον πρώην μου, κλέπτε εσύ και λύστε, αλλού κήκουσαν αυτό τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα, διεμούε αν της εισέλθει.

0: και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομίζουν ευηλίσει. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ελέησον ο Θεός κατά το μεγαλέως ιερό το πλήθος των κερμών σου, εξάλληψον τον όνομα μου. Επιπλύνω πλήμα από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ό,τι είναι μου γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου στη δία παντός σου. Σήμερα μη μάλλον με το πονηρό ενώπιον σου επίσης από σαν δικαιωτής με τις λόγιες και νικής το κρινές θέση. Η δούγαρα ομία συνελήφθην και να αμαρτήσει τη συσεμιμήτη μου. Η δούγαρα αλήθιν η γάψη στα άπλεκ τα γρήφα της οποίας ο δηλωσάς μοιραδίσμη όπως και καθαριστήσωμε. Κλινίσμη και υπερφιόν μου λευκανθήσωμε. Κουτίζει μεγαλία συγκέφρος στην εγαλιά σου λέω στέα και ταπεινωμένα. Απόστατο το πρόσωπό σου των αμαρτιών και πάσα να μοιέσουν εξάλληψον. Καρδίαν καθάρα κτίσουν ομοίο Θεός και πνεύμα ευθές εγκέμισον της εγκάτης μου. Μία πορίζουν του προσώπου με το πνεύμα στο Άγιον, μία δεν ελίσσατε μου. Απόδοση μου την αγαλία ένση του Σπυρίου σου και πνεύμα διγεμόνι πως στηρίξον με. Διδάξον όμως το σοβού σου και ασύ επίσε επίσε επιστρέψου σου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός που σου τηρίαζε μου αγαλιά και γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε Δεχίλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ό,τι θέλησες τη σειρά το κάνω με το αυτόματο που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδία εν συντετριμένη και εντεδομένη ο Θεός που ξεδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία του Σιών και κοδομιούνται τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σύνδεση του αναφορά του ερωταυτώματα, τότε ανήσυρων σου μόσχου.

0: εξάλληψον τα πλήθη των αιμών εμβλημάτων.
1: Και νίκαι αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμή. Τες της Θεοτόκου πρεσβείεσαι με ήμουν, εξάλληψον τα πλήθη των

σου το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο, σου ελέγχει και εκτιρμή ύψωσον οικέρα χριστιανών ορθοδόξων. Κατάκοψαν, θυμάσαι τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείε παναχράντοντε πνησιμών Θεοτόπου και υπαρθένου Μαρία. Δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Προστασίε του μνημείων που να νιώθει ο δυνάμεων σωμάτων. Και σύε του μνημείων δόξου προφήτου δρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνιών Αποστόλων. Των Αγίων Ενδόξων και Καλλικών Μαρτύρων. Των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και του Εναγής Πατρός ημών Μητροφάνους Επισκόπους Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως και πάντων σου των Αγίων οικετεύομεν σε μόνη πολυελέη Κύριε επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων

0: προφήτης επληρώθην του Θείου Πνεύματος σήμερα, πάση γαρπιστής, χάρη σε κέγγε. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν. Την Θεία του Πνεύματος χάρη εξήψους παράσπου Θεού λόγια άναρχε, φωτίσου σάμου τον νόν, εφημίσασου τον μέγαν ιεράρχη, τότε το σε ομοούσιον πατρί κηρύξαντα. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, ο βίος σου ένθεος, ο τρόπος δε σου θεόληπτος, ο ζήλος διάπειρος, το ήθος εμνοπρεπές, ο δε λόγος σου ζωής πλήρης θεόφρον, όθεν αναδέδειξε φωστήρ μητρόφανες. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, ναός εκκλημάτισας τρισελίου θεότητος και πόλης η έψυχος εμπρενωμένη Θεού, ως περίδαση της δόγμας υπαμάγκα, διόν κατεφέδρινας κόσμου τα πέρατα. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, ανοίξα στο στόμα σου λόγω Θεού πνεύμα ήλκησας και ρήματα έβρισας σε αιωνίου ζωής και εκείρωσας ενώπιον συνόδου πίστη την Ορθόδοξον σοφέ μητρόφανες. Περαγία θα το αγισώσουν μας. Ο λόγος ο άναρχος το πατρί συνοούμενος και το θείο πνεύματι είναι πεσχάμεν εξού σάρξη γεννείται και ενήνη μην δείχτων εσκύρωσεν άρχαντε ως περιδόνησε. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν. Μετά της αναφορίας ως ιερεύσος Θεού διάκονος παρεστός υπερημών εκτενός οικέδευε διχήν αιωνίων αγαθών Πάτερ Μητρόφανες. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν. Εκλεγμένος Κυρίου Γεωργίου των Σεπτών μακάρι Ευαγγέλιον αυτού εις Θεού επίγνωση λαούς παρενέσεσι σοφές Πάτερ επέστρεψας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, γνώση τη Θεία πλουτίσας λόγων ζωής και καρδίας έβρισας, καταρδεύοντα ψυχάς, χερσοθήσας πάθεση σοφέ ιεράρχα του Θεού Θεομακάριστη. Ενή και αγήθη σώνας τον αμήν. Ιεροτάδη χωρία των προφητών, προεδήλου όροθε εσωμένη σε Θεού, αληθή λοχέρθρια αναγνή, ανωτέρα χερουβήν και πάσης κύσεως. Την εξύψους δύναμη της μαθητές Χριστέ έως αν ενδύσεστε έφης καθίσατε εν Ιερουσαλήμ, εγώ δε σε με παράκλη των άλλων, πνεύμα το ημώντα και πατρός αποστελώ ενώ στερεωθήσεστε. Δόξα σε Θεός μου δόξα σε, και του Θείου Πνεύματος επιδημήσας αδύναμης, τη μεριστή σαν πάρε φωνή, κακός μου νοησάντων, εις μίαν αρμονίαν Θείος συνήψε γνώσεις συνετήσου σαν πιστούς της Τριάδος, ενίες στερεώθημε. Άγιε του Θεού πρέσβε ημών. Ρητόρων απάσας την αφίας διέλυσας μάκαρ, τεστερές ενστάσεις τον λόγο σου και αδρανείς απέδειξας ισχύ τη Θεόθε σου χορηθήσει Θεόσοφε. Χορηγηθήσει Θεόσοφε. Άγιε του Θεού πρέσβε ημών. Χριστού ο παρός γεννημένος, το θρόνο των τούτου επί γης, εκκληρώσω Μητρόφανες πρώτος εις πόλην άρασα, πατριαρχών δεικνύμενος, αξίως Θεομακάριστη. Άγιε του Θεού πρέσβε ημών. Ιδόν σου το εύθυνο της γνώμης ο πρώτος ανάπτων ευσεβών, το θείο εφεπόμενος βουλήματι Μητρόφανες, πατριαρχός ευπρόκλητων θεία συνόδων, απέφυγε. Άγιε του Θεού πρέσβε ημών, θαυμάσας σύνεδος η πρώτη, τη λάμπουσα χάρη των εσύ δωρημάτων του πνεύματος, τη θεία ψήφο όσε Θεού και τη το άναυτος ακολουθούσα δοξάζησε. Υπεραγία Θεοτόγιος όσων ημάς, μεγάλο χαρή των εξιώδης Μαρία Κυρία του Παντός, ως τον Θεό γεννήσασα εις αρκή υπερένεια τον εν ταυτότε δείξαντα παρθένο και θεομήτωρα. Άγιε του Θεού πρέσβε ημών, σταράζον θείο γλυκασμόν εκυλαίος σου Πάτερ της πικράς αφαιρίας, απεξήρανος κρουνούς, ποτίσας τους ευσεβείς θείο είδωρ μάκαρ επιγνώσεως. Άγιε του Θεού πρέσβε ημών, τη θεία ψήφο προκληθείς ιεράρχης εχρίστης, ανεμάχτος θυσίας αναφέρον το Θεό, τη θέντη υπερ ημών Θεοφόρε Πάτερ ιερότατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ο τάφος έρθα το σεπτό, σου κατάγεται σώμα, ευωδίαν εκπέμπει, ως παράδεισος Θεού, ευωδιάζον ημάς, ιεράρχα ένδοξε Μητρόφανες, και νίκαια ή και στους αιώνας των αιωναμή. Νοή του τόπου σου αγνή, το απόρριτο βάθος απορεί νους ανθρώπων, ο Θεός γαρε αυτόν, και νόσας διηχτυρμούς εγαστρή σου, έσωσε τον άνθρωπο.
1: Δηλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ιχάλητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Παναγία Σαχράντη, υπερομιλημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία τα πάντων των Αγίων μνημονεύσιντες εαυτούς και αγγελούς και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι Σύ ο Θεός ημών και στην δόξα αναπέμπομεν το Πατ

0: τεσμά των να φεσυντορίσεστε. Εις εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Το Πανάγιο Πνεύμα νυν κατερθών επί τους Αποστόλους ήδη πύρος. Ο θάμβος επλήρωσε των εθνών τα συστήματα. Εν γάρ γλώσσες λαλούν των πυρήνες φιλάνθρωπε.
0: Την βία ανέκαστος διάλεξη λοιπόν. Όθεν και το θαύμα της απίστησος μέθη. Πιστής δε σωτήριον, αληθώς εγνωρίζετε το, δια τούτο δοξάζομαι. Το κράτος σου, Χριστέ ο Θεός, το πτεσμά των άφες είναι τούμενη. Καταπέψε πλουσίως της δούλης σου.
2: Κατανοώνω προφήτης την επεσχάτων σου Χριστά ελευθύνων εγώ. Την σύν σε κήκο ακύρια δυναστεία, ότι πάντα στους σώσε τους Χριστούς σου αλήλυθας. Δόξα σου δώσ' μου δόξες. Ο εν προφήτες λαλήσας και διανόμου κηρυθείς, πρώην της ατελέσης ο Θεός αληθής ο παράκλητος, της του λόγου υπηρέτες και μάρτυς γνωρίζετε σήμερα. Δόξα σε δώσουν εν δόξα. Σύν θεότητος φέρουν της Αποστόλης εν πυρή πνεύμα κατεμερίστη και ξένες εν γλώσσας ενέφυνεν ως πατρόθεν θείων σθένος ερχόμενων εις την αυτοκέλευστον. Άγιοι του Θεού πρεσβευτέ ημών. Υψώθησε επί καθέδρα να κροτά την εκάτη σας και πατέρων εσύ περηφανώς εγκριμάτισας, υμνολογών και δοξάζων των αντισπότην σου εκβών αυτό, δόξα Χριστέ τη δυνάμη σου. Άγιο του Θεού πρέσβη περίμον, την προς τον Πέτρον εκκληρώσω του Χριστού φωνήν όσοι μητρόφωνες εν τη σιγαρ πέτρα της ομολογίας επίξατο της Εκκλησίας στα βάθρα, Ιησού δέποτε και της χύσης επίλε του άδου δυνήσον δε. Άγιο του Θεού πρέσβη περίμον, η θρησκεία των ειδόλων διδαχέστες εν θέη σου, η Θεού λατρείαν πάτερ μητρόφωνες προφανώς με την ένικτη. Τα ειδωλία δε τούτων εις ναούς εκτούς μεταβέβλητε θείαν στολήν εις δεχόμενο. Υπερεγέθη εξωσον ημάς, απορρίτως των δεσπότην των απάντων ευγένητας, και τέκουσε τούτον κόρια υπάρθενος έμεινας και Θεοτόκος ερήκτης καταλήθειαν, όθεν δέσποιναν σε του παντός καταγγέλωμεν. Άγιε του Θεού πρέσβευε περί μόνη. Υπάρχουν έμπλεος του Θεού Πνεύματος ιερότατε, Πάτερ Μητρόφανες, τα πονηρά πνεύματα απείλασας και του Θεού τους οίκους τους δωρωτούς διδαχεύσου απετέλεσας. Άγιε του Θεού πρέσβευε περί μόνη. Μονάδα άκτης των αθεολόγησας, εν τρισή χαρακτήρηση διαιρετήν, άκμη των ασύγχυτων, φωταγωγών, τους ευσεβείς, ιερές θεολογίες σου, Πάτερ Μητρόφανες. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, νεκρός σας πρώτερον ζαρκός στα σκηρυτήματα, εγκρατεία και πόνες και προσευχές, δίος εγχρημάτισας ιερουργός του πλαστουργού, ιερότατε Μητρόφανες. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ως πύλην φέρουσαν προς θεία ανίσοδον, ως παράδεισον θείων, ως νοητών τόπων αγιάσματος, ως καλονήν του Ιακώβ την παρθένων μακαρίσομεν. Το δια των φόβων σου ληφθέν Κύριε εργαστήρ των προφητών και κυλιφθέν επί της γης πνεύμα σωτηρίας, αποστολικάς καρδίας κτίζει καθαράς και εν της πιστής ευθές εγγενίζεται. Φώσγα και ειρήνη διότι τα σα προστάγματα. Δόξα σου θες μου δόξες, η επιθετήσα σα ισχύει σήμερον αυτή η πνεύμα αγαθών, πνεύμα σοφίας Θεού, πνεύμα εκ πατρός εκπορευτών και δι' Υιού πιστής ημίν πεφινός. Μεταδοτικών ενείς κατοικίζεται φύση της εν ή κατοπτεύεται αγιότητος. Δόξα σου θέσουμε δόξες. Λυτήριον κάθαρση, Άγιε του Θεού πρέσβευε περί μόνου. Νυχτή προς καθήμενον και σκότη λαών πάνσοφε, Μητρόφανες, η δολομανία στο φωτί σου, των διδαγμάτων εφωταγώγησας και θεογνωσίας αστραπές πάντας καταφέδρινας ως λαμπτήρ πανπαέστητος. Άγιε του Θεού πρέσβευε περί μόνου. Μονάδα τρισάριθμων τριάδα μουούσιων, μία θεαρχίαν εν προσώπης, τρισήν υπάρχουσαν αδιαίρετων, άτμητων, ασύγχυτων, απλήν, πάσιν ανεκήρυξας ορθοδόξους μεσόλυβοι οι Μητρόφανες. Άγιε του Θεού πρέσβευε περί μόνου. Ηλίου λαμπρότερων εξέλαμπτος Μητρόφανες. Σίγαρ της απάτης, το σκότος λύης και δραπετεύει ο ζωφώδης δαίμονας, νύκτας των παθών αποσοβής και αδυνήν σκοτώμενων φυρεδεύεις αρέσεων. Υπερεγέθω και σώσον ημάς. Λυτήριον έβρατο των τόπων σου θεόνυμφε, η φύση των γεγενών της πριν κατάρας και ευλογίας των πρεπούς πλουτισμών. Όθεν ευλογούμεν σε πιστή πάντες και δοξάζομεν Μαριά μου πανευλόγητη. Άγιε του Θεού πρέσβευε περί μόνου. Τα θεία, θείος επιτελών και καθαρωτά το λογισμό των καθαρών εφαπτώμενους, άμεμπτος ερήχθης ιερουργών το Θεό, απλότητη καρδίας Πάτερ Μητρόφανος. Άγιε του Θεού πρέσβευε περί μόνου. Οι των ειδώλων θεραπευτέ όφθησαν του Θεού νυν λατρευτέ, σούτε σεπτές παρενέσασαν. Ους εξ αναξίων αξίους εξαγαγών θεράπων ανεδίκους του Πατρός Παντοκράτορος, Πάτερ Μητρόφανες. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, υπό της χάρη τους προσκληθείς έλυσας των αφθμών ειδωλικών της επομονής των λόγων σου και κεχερσωμένας καρδίας όσοι Μητρόφανες γονείς τους επιδράσω πνεύματος χάρη. Υπεραγία αυτιών των σάλατων ποιοτικών μελημάτων, συμπλόη ποντούμενων αμαρτία και ψυχοφθόρο θηρή προσδιοκτούμενο, όσο ο Ιωνάς χρηστεύω όσοι, εκ θανατηφόρου με πυθού, ανάγαγε. Δόξα σου, δεσμού, δόξα σου. Εκ του πνεύματό σου, σάντα επί πάσα νοσύπα, πλουσίω εξέχεια και πληρώθη τη σύ η σύμπασα γνώση ω κύριε. Ότι εκ πατρό ιό αρέσει το σέφη και το πνεύμα μερίστο πρόησε. Άγιο του Θεού πρεσβεύει περιμόν. Το θείο σκήνο του πνεύματο, των άνθρωπων Θεού των ουράνιων, ένσαρκων άγγελων, ιεραρχία αγλάζει με τον σοφόν μητροφάνιν, ήμην στιμήσουμε. Άγιο του Θεού πρεσβεύει περιμόν. Ρημάτων θείων η δύναμη και φθόγγο των ενθέων λογίων σου πάντα διάδραμε τη οικουμένη στα πέρατα ορθοδοξία πάση μάκαρο μητρόφανε κηρύττοντα. Άγιο του Θεού πρεσβεύει περιμόν. Ο πάντα και προγενέσιο γινόσκονο Θεό, ο μητρόφανε, σε εκτιλίε μητρό, προεγνωκό, καθηγίεσαι Πνεύματος Αγίου, δοχείων σε απειριάσαι. Υπεραγεύθητο και πρέσβευε περί μου. Απορρίτω σου η σύλληψη, ανέκφραστο ο τόπο, θεώρηκα και ενερμήνευτον το τη αγνία μυστήριο. Διω επίστη μόνη αίδο ψάζουν. Άγιο του Θεού πρέσβευε περί μου. Η γλώσσα σου πνεύματι τεθειμένη νοητό, ω γραμματέο κάλαμο καλλιγραφή καρδία των ευσεβών, των λόγων τη χάριτο σου ηρώτατε πάτερ μητρόφανε στείο πνεύματι. Άγιο του Θεού πρέσβευε περί μου. Τα θεία μειούμενο ω χωρών προσνοητά, κατά τον Αγίον Άγια μυσταγωγήσαν πνεύμα για τους πιστούς τριάδος την έλεμψη, ιερότατε μητρόφανες πάτερ τελειώματα. Δόξα Πατρί και Υιού και Πνεύματι, ροές των δογμάτων σου κατακλείσαν στο λερά, της αθείας ύδατα, ως ποταμός οράθης τα ευσεβή αρδεύων συστήματα των πιστών ιεράρχων μητρόφανες πανσεβάσμι. Και νύν και αεί και εις τους ένας τον αιώνα μήν, ο λόγος εν μήτρα σου παχυνθεί σαν ευσποράς, βρωτός οράθης τέλειος και νοτομώντας φύσης θεοπρεπός, ως μόνος επίσταται θεοκόσμητε πάτερ μητρόφανες, κόρη,

0: Πατέρας ο Θεός, η συγχαρητήρια σου. Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου, για η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων, χειμωνεύσαντες σε αυτούς και άγγελους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα μου. Συγχαρητήρια σου. Βασιλέως της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ τη δόξα να αναθέουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Τον Ιεράρχη του Χριστού Μητροφάνη, της Εκκλησίας το Φωσφορολαπτήρα, το ονομαούσιον το λόγον το Πατρί, εν μέσω και ρίξαντα Θεοφόρων Πατέρων και θρόνων κοσμήσαντα βασιλίδος εν πρώτης και προφητείαν χάριν εκ Θεού, σαφώς λαβώντα συμφώνος υγνήσω με. Ο μισθολέχτης του τον Θεού αρήτων μυστηρίων, Απόστολος Ωμέγας Παύλος, το στόμα του Χριστού, όρο Θεέ προβλέπων το μέλλον, προέγραφε τον άξον του θρόνου της των πόλεων βασιλίδος. Τι ούτω σημείο φάσκων έπρεπε να αρχιερεύς, όσιος και άγαπος, δίκαιος και αμίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν και ενωμένος στο πνεύματι, τες άνω ουρανίας δυνάμεση, όσοι έχουν παρησίαν εις την είσοδο των Αγίων, παρίστεται αεί το θρόνο της χάριτος, ετούμενος μυθήν ημίν έλεος και χάρη ευρύ, εις εύκαιρον βοήθεια. Αυτόν ον χρεωστικός ανεφημούντες, ως χάρη εκ Θεού σαφώς λαβώντα, συμφώνος υμνήσω με. Την Τετάρτη του αυτομηνός μνήμη του Εναγής Πατρός Ιμών, Μητροφάνους Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Υγιής Μητρός Εξτάς Μητρόφανες Παμάκαρ, εκεί με τύρας που πατήρ πάντων μέγας. Μητροφάνης δε Τετάρτη έδειχθώνα βοτιόνυρα. Τι αυτή μέρα μνήμη της Οσίας Μητρών Σιμών Σοφίας της ασκητικός βιωσάσης. Ού και ποδώσει κόσμος εις τη Σοφία προς την τελειότητα αρετής φάση. Ο Άγιος Οσιωμάρτης Ιωάννης, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μοναγκρίας, εν σάρκο βληθείς και εν θαλάσσι καταποντιστής τελειούται. Καν σάρκος έξι, καν βυθού κρύψει τόπος, τον Ιωάννη ουρανού λάβει τόπος. Όσιος πατήρ μοναλώνιος εν ειρήνη τελειούται, ψυχών γεωργός αλώνιος ειδίνη, ψυχής άλωνη θείς καλών θυμονία. Εάγιε μυροφόροι γυναίκες Μαρία και Μάρθα, αδελφέ του Αγίου Λαζάρου εν ειρήνη τελειούνται, εκ βιθανίας σας αδελφάς Λαζάρου, σώζει δύναστε και νεκράς πιστευταίων. Τες αυτόν Αγίες πρεσβείες εις

Καστρός, είτε

0: χαρητήρια ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία τα πάντων των Αγίων Μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σένους υπά σε δυνάμεις των ουρανών και στη δόξα αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Φως του λαμπέστατον μάκαρμι τρόφανες εν καρδία δεξάμενος ανεδίθης μέγας φωστή της Εκκλησίας κατά

χρυσάμενος ωραίος πόδας σου, Ευαγγελίου της χάριτος ετοιμασία και επί πάση θυσία.

0: πλησιώθεις, Πάτερ, Μητρόφανες, ξέρεις και αυτόπτωσης από στα μέλλοντα, προαγορεύονος εν Θεός, νέος προφήτης, εν γύρα λέω ψυχής προνήματι, όθεν της Κρήτων ως θείας έτυχες, καταξία ξενίας αείδημε, η κετέβος σωθήνε, τους εμπίστη ανυμνούντας σε.
1: Εν είτε αυτό εν την πάνω και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνων, ο επαξίος κομίτης Κωνσταντίνος, ως περαισπερότατος προκληθείς άγνωθεν, τον Χριστόν ημών ο πρότιτος, αναξανάκτων, σε εξεώας εξανατήλαντα, άλλον ως περίλιον νευρών Μητρόφανε, συναγαγών, ως αήφωτων, χωρών αστέρων, θείων πατέρων, το πρώτον άθροισμα, εν υψηθρών ως στερεώματι, της Εκκλησίας Χριστού ενεθρόνησε, καταβγάζει να κτίσει η ευσεβία στο ανθρώπινο.
0: Εν είδε αυτόν και βάλισε δίχης, εν είδε αυτόν και βάλισε λαλαγμού, πάσα πνοή ένεσα τον τον Κύριο, υπέρ ουράνιον άρτο προσκομίζον, θυσία ανέμακτον το παντοκράτορη, σ' αυτόν ως θύμαν ευπρόσδεκτον, ως ιεράρχης, μα καρπός ήξας και καλλιέργημα, όθεν και ως φάρτη σου.

Αγίου Πνεύμα.

0: σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσε,

Θεός και καθηγουμένο ημών Ιακώβ Αρχιερέω, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσα,

θλίψεως οργής.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, η συγχαρητή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης, εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αγγέλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας.

0: χαράς ο Θεός, τη συγχαρητήρια
1: ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Φωτίσον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας τα πάντων των Αγίων που χορεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγκύριε,
0: ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπω εν το Πατρί και το Υιό και

βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσετε σφόδρα. Ευλογητός η Χριστέ, ο Θεός ημών, ο πανσόφος του

Ιεράς και Θεάτρυπης, ως Χριστού μυσταγωγός, Πάτερ Μητρόφανες, από δε θρόνου υψηλού, τη Εκκλησία δαδοχής, το φέκος της ευσεβής.

0: Και την Ανάσταση αυτού συμμυροφόρης γυναίξη μαθούσε εκ του Αγγέλου. Φωτός επλήθητε Θείου ημίν ετούσε τα σωτήρια.
1: Ουρανίο στρατιών αρχιστράτηγη, ισοπούμενη μας ημίς η ανάξη. Είδατε σήμον δε είσαι εσύ, τυχήσετε ημάς, σκέπη των περίγων της αήλου ημών δόξης. Φρουρούντες ημάς προσπίπτοντας, εχτενός και βοώντας, των κινδύνων λυτρώσαστε ημάς, ως ταξιάρχε των άλλων δυνάμεων.
0: Εν τη υπομονή σου εκτίσω των μισθών σου Πατέρος Ιεέ, τες προσευχές αδιαλείπτος εν καρδερίσας, τους στοχούς αγαπήσας και τούτης επάρκεσας, αλλά πρέσβευε Χριστό το Θεό, Ιωάννη ελεήμων μακάριε, σωθήνε τας ψυχά.

δεηθόμεν, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκοπεν.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Είπεν ο Κύριος, εγώ είμαι η θύρα, διε μου εάν της εισέλθει, σωθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει. Ο κλέπτης που κάρχεται ήμει να κλέψει και θύσει και απολέσει, εγώ ήλθον ή να ζωήν έχωσιν και περισσόν έχωσιν. Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός, ο ποιμήνο καλός την ψυχήν αυτού τίθηση υπέρ των προβάτων. Ο μισθωτός δε και ουκόν ποιμήν, ουκ εισή τα πρόβατα ίδια, θεωρεί τον λύκον ερχόμενον και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει, και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει, ότι μισθωτός έστει, και ουμέλει αυτό περί των προβάτων. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, και γινώσκω τα αιμά, και γινώσκομαι υπό των αιμών, καθώς γινώσκημαι ο πατήρ, καγώ γινώσκω τον πατέρα, και την ψυχή μου τίθυμη υπέρ των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω, αου και στην εκ της αυλής ταύτης, κακή να με διαγαγήν και της φωνής μου ακούσουσι. Και γεννήσετε

πάσης εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διαγίας ημών υπομεν. Κύριε Παντοκράτορ,

0: και σωτηρίας επισκέψεως, χωρίσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των πατέρων και αδελφών και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφιερωτών αυτοί. Έτι δόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητών της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προνομασμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευ σεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Ιερέσον, Ιερέσον, Ιερέσον.
0: Έτι δόμεθα υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων, των ελεγούντων και λεϊσάντων ετι Αγία Μονή Ταύτη, και υπέρ των περιεστώτων αδελφών ημών, των απεκδεχομένων παρά σου, μέγα και πλούσιον ελεγό. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, και συνδόξα να αναπέμπομεν το Πατρί.

ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητή. Σοφία, όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, τη δόξα να αναπέμπομεν

0: ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των πρωτοθέντων τιμίων δώρων Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης λήψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσου, Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσου, Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσου, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
0: Παναγία σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπανθέλου Μαρία και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αγγελούς και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός η, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου, πνεύματι, νυν και αΐ

των δημάσου ανθρώπου και για την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένων και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτήν.

πρόσκομεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει.

σε προσκυνήν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, Αγίωνος αυτός ον, Συ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, Συ εκ του μειόντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλι, και ουκ απέστης, πάντα ποιόν, έως ημάς, εις των ουρανών ανοίγαγες, και την βασιλεία σου, εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της του Αγίου υπέρ πάντων ανείσμεν και ονοκείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Ειν εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίου σας και τις υπαρεστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, και ρουφίμ και τα σεραφίμ,

Αγίας Αυτού, μαθητές και Αποστόλοις υπόν. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου έστει το σώμα, το υπερημών κλώμενο, εις άφεση αμαρτίων. Ομοίως και το μαρτύριο μετά το διπλής ελέγχον. Ήεθε εξ αυτού πάντες, τούτο έστει το αίμα μου του της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενο, εις άφεση αμαρτίων. Πάντων των υπερημών και γεννημένων, σταυρού του τάφου, τριμμένου Αναστάσεως, της ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και εν

Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίης ημών Θεοτόκου.

0: και των πιστικούντων εν αυτές, μνήσιδι Κύριε πλεόντων, οδηγορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών, μνήσιδι Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες Σου Εκκλησίες και με μνημένων των πενήτων και επί πάντας ημάς τα ελέσου εξ Απόστηλων. Και δώσει μην ελενή στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά Σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών
1: και με τα του Πνεύματος Σου,
0: πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων, τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, όπως δεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ετισάμενοι εαυτούς και αλληλούς και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Συ, παρακατατιθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύομεν καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων Σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της Ιεράς και Πνευματικής Τραπέζης, με τα καθαρούς εν ειδωτός, εις άφεσιν αμαρτιών, εις πόρους εμπλημελημάτων, εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις Βασιλείας Ουρανών Κληρονομίαν, εις Παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα, και λέγει.
2: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιασίτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώση μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη εν έγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

γενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, στην το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι,

εις πάσαν την γυναι...

αγαθά πέρο Ιούδας, άλλος χωριστής ομολογώσει, νήστε τη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Νήστε τη μου Δέσποτα, εν τη βασιλεία.

σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευρέπεια του.

Δεσμηρή Παναχράμ και Παναγωγή αυτού Μητρό, δυνάμει τιμίου και ζωοποιού, σταυρού, προστασία, τιμή να πορανεί ο Θεό δυνάμει ασμάτων, ή και εσύ έχει τιμή ενδόξου, προφητικό δρόμο και βαθιστό Ιωάννη, τον Αγίον Δόξο και Πανεθήμων Αποστόλων, τον Αγίον Δόξο και Καλλίκων Μαρτύρων, τον Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, τον Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάννη και Άνε, και του Εναγή Πατρό Ιμών Μητροφάν, Αρχιεπισκόπου Αντινουπόλεω και πάντων των Αγίων. Ελέησε και σώσε εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

ενισόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψαν το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σε δήλουσάς μη. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπέρχειών ολευκανθήσομαι. Ακουτιείς μη αγαλίαση και εφροσύνην αγαλιάσον δεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέλησα θυσίαν έδωκα άνολοκο αυτόματα ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκία.

ψυχής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφαίρεσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών και των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης,

ενδυνάμενες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίο

Σώσον ο Θεός τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σον ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Διονυσίου Αιγίνης, Γρηγορίου Θεσσαλονίκης, Αμβροσίου Μεδιολάνων, Αρσενίου

Των Αγίων Ανδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, Κύρου και Ιωάννου Παντελεήμονος και Ερμολάου, Σαμσών και Διομήδους, Μοκίου και Νικήτου Θαραλέου και Τρίφωνος, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομαι σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκου

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

κρίνομεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσταν Μονήν Πόλη και χώραν από οργής λοιμού λοιμού σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου υπέρ του ηλιονευμενή και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης

0: της γης και των εν θαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γένου ημίν δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου, του Αγιορείτου, του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάς.

Ας είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που γίνονται στη ζωή μας και το πιο πολύ απ' όλα να φυλαγόμαστε, να μην γογγίζουμε κατά του Θεού. Αγόγγιστα να υπομένουμε τις θλίψεις και τα παθήματα, διότι με αυτά κτίζεται μέσα στην καρδιά μας η Βασιλεία του Θεού. Πάντα να ευχαριστούμε τον Θεό για όλα, και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γεγονότα της ζωής μας. Αμήν. Άγιος Λουκάς Κριμαίας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

Και πάμε στις 13 Ιουλίου. Έχουμε τη σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, χωρίς να αναφέρεται υπόμνημα για ποιο λόγο έγινε. Πάντως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι μέγας ευεργέτης της Εκκλησίας και ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης. Και κάποια θαυματουργία θα έκαμε, κάποια μεγάλη προσφορά, και μαζεύονταν οι χριστιανοί στις 13 του μηνός Ιουλίου και τον τιμούσαν. Ξέχασαν το συμβάν, αλλά δεν ξέχασαν να ευγνωμονούν τον Άγιο. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Γι' αυτό έχουμε λοιπόν σύναξη, συγκέντρωση των χριστιανών να τιμήσουν και να ευχαριστήσουν τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, τον ήρωα και το παλικάρι του Θεού. Δύο είναι τα παλικαράκια, όπως έλεγαν και στη Μητσάνα του Θεού, Παμέγιστα Αξιάρχεια, Μιχαήλ και Γαβριήλ. Ας έχουμε την ευχούλα και του Γαβριήλ και του Μιχαήλ. Και μετά έχουμε μία Περσίδα Αγία που ονομάζεται στα περσικά Γολινδούχ. Ζούσε τον 6ο αιώνα στην Περσία μετά Χριστόν, επί Σαββορίου του αυτοκράτορος της Περσίας και Μαυρικίου του αυτοκράτορος της Κωνσταντινούπολεως. Ο άνδρας της ήταν αρχιμάγος, αγαθή ψυχή, αλλά στα είδωλα. Και μια μέρα είδε μπροστά της, σε όραμα, σε αποκάλυψη, τους προγόνους της όλους. Εκείνοι που έζησαν προ Χριστού ως ειδωλολάτρε, ήσαν στη γέννα του πυρός, στην αιώνια καταδίκη. Και εκείνοι που έζησαν ως χριστιανοί, όσοι είχαν δηλαδή βαπτιστεί, τους έβλεπε να είναι στον παράδεισο. Και ύστερα από αυτό, ευαπτίστη, έγινε χριστιανή Γολινδούχ και ονομάστηκε Μαρία. Όταν το έμαθε ο σύζυγός της, εξοργίστη, την κατέδωσε στον αυτοκράτορα. Εκείνος τη διέταξε να αλλάξει. Δεν άλλαζε, επέμενε και ο σύζυγός της, αλλά η Μαρία δεν άλλαζε με τίποτα και την έστειλαν εξορία σε ένα φρούριο που λέγεται της Λήθης. Και εκεί την κράτησαν δεμένη στο φρούριο 18 ολόκληρα χρόνια, παρακαλώ. Σκεφτείτε την υπομονή και την αντοχή αυτής της ψυχής. Και κάθε μέρα μαρτύρια και βασανιστήρια και προτροπές και εκβιασμοί προκειμένου να αρνηθεί το Χριστό, μα εκείνη καθόλου δεν άλλαξε. Έκανε υπομονή, ζητούσε τη χάρη του και την είχε και έλαμπε το πρόσωπό της. Και ύστερα τι να κάνουν, πήγαν και την έριξαν μέσα σε ένα δράκοντα, σε μια σπηλιά. Και η Αγία έκατσε εκεί 4 μήνες και ξημέρωσε το θηρίο και τι έκανε, πήγαινε και κοιμόταν απάνω του. Τι ωραίο, κοιμόταν απάνω του. Και αφού είδαν ότι δεν έπαθε τίποτα, την έβγαλαν από εκεί, την ταλαιπώρησαν, τη χτύπησαν αλίπητα και βάναυσαν, της έβαλαν ένα τσουβάλι με στάχτη στο κεφάλι και την πέταξαν κάπου. Εκείνη δεν έπαθε τίποτα. Και τότε την έβγαλαν και την πήγαν σε ένα πορνείο και πήγαιναν οι πελάτες, αλλά η χάρη του Θεού τη σκέπαζε και δεν έβλεπε κανείς τίποτα. Πήγαιναν εκεί και λέει, μα δεν είναι κανείς μέσα, και ήταν μέσα η κοπέλα, αλλά η χάρη του Θεού τη σκέπαζε τη Μαρία. Ήταν σπουδαίο αυτό. Και τη βγάλαν και από εκεί. Και ύστερα αποφάσισαν να την αποκεφαλίσουν, γιατί δεν μπορούσαν να την αλλάξουν με τίποτε. Τόση δυνατή πίστη είχε και τόση χάρη ελάβαινε μέσω της πίστεώς της. Γι' αυτό και την πήγαιναν στον τόπο του μαρτυρίου, του αποκεφαλισμού. Εκεί Άγγελος Κυρίου όμως επενέβη και την άρπαξε από τα χέρια των δημίων και εκείνοι ξαφνικά την έχασαν και δεν ήξεραν τι γινότανε. Ψάχνανε, κοίταζαν, ρωτούσαν, τίποτε. Η Αγία όμως στενοχωρήθηκε, γιατί δεν αξιώθηκε να μαρτυρήσει
για τον Χριστό. Και τότε ο Χριστός την είδε, τη λυπήθηκε, τη συμπόνεσε και στέλνει άγγελο και του λέει: «Άντε μωρέ, χτύπα της λίγο το λαιμό, να τρέξει λίγο αίμα, να χαρεί και αυτή ότι μου πρόσφερε κάτι». Και τη χτύπησε ο άγγελος και έκανε μια τομή στο λαιμό της και χύθηκε αίμα στα φορέματά της, με τα οποία στη συνέχεια φορέματα τα αιματωμένα, δηλαδή γίνονται θαύματα. Και προχώρησε, δρόμο πήρε και δρόμο άφησε και έφτασε στα Ιεροσόλυμα, στην Αγία Πόλη της Σιών. Και εκεί πληροφορήθηκε από Αποκάλυψη τη διαφορά που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία από τους αιρετικούς. Και δόξασε το Θεό που τη γλίτωσε από τις αιρέσεις και τις διαιρέσεις και τους σατανά τα πράγματα. Και ήταν Ορθόδοξη και χάρηκε πολύ και έλεγε: «Παιδιά, μη φεύγετε από την Ορθοδοξία. Παιδιά, μην αφήνετε την Εκκλησία. Παιδιά, προσέξτε τους αιρετικούς. Παιδιά, προσέξτε τους σατανά τεχνάσματα. Παιδιά και παιδιά και παιδιά μου». Και παίρνει ένα δρόμο ακόμα και φτάνει μέχρι την Κωνσταντινούπολη, τη Νέα Ιερουσαλήμ. Η Αγία Μαρία, η πρώην Γολινδούχ, η Περσίδα. Και εκεί η ψυχούλα έκανε θαύματα, πρόσφερε πολλά. Και ο Κύριος την ανέπαυσε πια. Του φτάνε όλη αυτή η πορεία της, όλη αυτή η πίστη της, όλα αυτά τα θαυμάσια. Και λέει: «Τώρα θα φύγουμε», λέει η ψυχούλα, «έλα να πάμε». Και έστειλε άγγελο Κυρίου και την πήρε και έμεινε το σωματάκι της και λέει: «Ωραία και ταπεινά το συναξάρε», το έβαλαν σε μία θήκη και κάπου εκεί το έκρυψαν και εκείνον έβλιζε μοίρα και έκαμε θαύματα. Αυτή είναι η Αγία Γολινδούχ, η επωνομαστήσα Μαρία. Να έχουμε την ευχούλα της.

για να υμνώ παντού και πάντα το Θεό. Ψαλμός 150. Κύριε, σε όποιον τόπο κι αν σταθώ, από όπου κι αν σε υμνήσω, εσύ θα είσαι εκεί, ο πανταχού παρόν, χωρίς να υπάρχει γωνιά της γης η οποία να ξεφεύγει της προσοχής σου. Πώς λοιπόν τώρα εγώ να αμαρτήσω, σε ποιον τόπο να κρυφτώ για να ξεφύγω από την προσοχή σου? Όπου κι αν βρεθώ μέσα στη φύση, χιλιάδες φωνές ακούγονται να σε υμνούν. Σε υμνούν οι άγγελοι, οι ταπεινοί, οι ενάρετοι και ολόκληρη η κτήση. Βοήθησέ με λοιπόν, Κύριε, ώστε και εγώ όπου σταθώ, όπου βρεθώ, να σε υμνώ και να σε δοξολογώ ακατάπαυστα. Όταν εργάζομαι, εσένα να υμνώ. Όταν βαδίζω, εσένα να σκέπτομαι. Όταν ομιλώ, τα λόγια τα δικά σου να προφέρω. Όταν αναπαύομαι, να θυμάμαι το κάλεσμά σου για αγώνες. Όταν ασθενώ και υποφέρω, τον πόνο που ένιωσες πάνω στο σταυρό να αναλογίζομαι. Ναι, Κύριε, βοήθησέ με, ώστε τα πάντα στη ζωή μου να μεταμορφωθούν σε ύμνο για σένα. Μια δοξολογία στο Άγιο όνομά σου, ένας ψαλμός στο μεγαλείο της φιλανθρωπίας και της αγάπης σου. Ο κάθε κτύπος της καρδιάς μου και η κάθε μου πνοή να είναι μια οδή, ένας ψαλμός σε σένα που έκανες τα πάντα για μένα. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 150. Δοξολογικός ύμνος. Πρόσκληση για δοξολογία του Θεού. Ενείτε τον Θεόν εν της Αγίης αυτού. Ενείτε Αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Ενείτε Αυτόν επί τες δυναστείες αυτού. Ενείτε Αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Ενείτε Αυτόν εν ήχος σάλπιγγος. Ενείτε Αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Ενείτε Αυτόν εν τυμπάνο και χορό. Ενείτε Αυτόν εν χορδές και οργάνο. Ενείτε Αυτόν εν κυμβάλις ευήχης. Ενείτε Αυτόν εν κυμβάλις αλαλαγμού. Πάσα πνοή εν εσάτο των Κύριων. Αλληλούια.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Ποιο μήνυμα μας δίνει η συμπεριφορά του Αγίου Νεκταρίου στους διώκτες του?
1: Ένα από τα πιο αισχρά που είχαν πει εναντίον του είναι ότι έκανε παιδιά με τις μοναχές που είχε στο μοναστήρι στην Αίγινα και τα πετούσε στο πηγάδι της Μονής και τα σκότωνε. Αντέδρασαν κάποιοι που πίστεψαν δυστυχώς τις φήμες και αδίκησαν τον Άγιο και ανάγκασαν τον εισαγγελέα Πειραιός να πάρει απόσπασμα χωροφυλάκων και να πάει στο μοναστήρι του Αγίου για να ψάξει να δει αν τα καταγγελόμενα αληθεύουν. Και μάλιστα οι χωροφύλακες και ο εισαγγελεύς φέρθηκαν με πολύ σκληρότητα στον Άγιο. Του κακομίλησαν. Κάποια στιγμή πρόσεξε ο εισαγγελέας, ο Άγιος να λέει σε δύο μοναχές κάτι και αυτές να φεύγουν προς μία κατεύθυνση. Νόμιζε ότι κάτι τους είπε να πάνε να κρύψουνε. Γι' αυτό και χωρίς να τον πάρουν χαμπάρι, τις ακολούθησε, τις παρακολούθησε από μακριά και κατευθύνθηκε και αυτός εκεί που μπήκαν οι μοναχές. Και τις είδε, έκπληκτος, να ανοίγουνε. Τότε δεν υπήρχαν ψυγεία, υπήρχαν κάτι σαν ντουλάπια με πάγο. Αγόραζες πάγο και έβαζες πάγο, έτσι. Να ανοίγουν ένα τέτοιο ντουλάπι και να βγάζουν ψάρια και να αρχίζουν να τα καθαρίζουν και να τα μαγειρεύουν. Δεν έδωσε σημασία όταν είδε ότι μαγείρευαν, σου λέει ετοιμάζουν το μεσημεριανό. Και σηκώθηκε να φύγει να συνεχίσουν τις έρευνες. Φέραν τον τόπο ανάποδα. Ψάξαν παντού και γύρω από το μοναστήρι. Και σε απόσταση δεν βρήκαν τίποτα. Έφτασε μεσημέρι. Όταν λοιπόν έφτασε μεσημέρι, ο Άγιος πλησίασε τον εισαγγελέα και τους χωροφύλακες που τον είχαν προσβάλει, που του είχαν μιλήσει με πολύ άσχημο τρόπο, που τον είχαν σπρώξει και λέει «Είστε κουρασμένοι από το πρωί. Ελάτε να φάμε». Τάχασαν. Ότι θα πήγαιναν να κάνουν έρευνα, τέτοια έρευνα προσβλητική και θα τους τάιζαν κιόλας. Και πήγαν και είδε ο εισαγγελεύς να φέρνουνε οι μοναχές τα ψάρια που καθάριζαν. Και ρώτησε, «Καλά, μας περιμένατε και είχατε αγοράσει ψάρια?» Και απάντηση μιας μοναχής, «Ξέρετε, τα είχαμε πάρει για να τα φάμε εμείς αύριο. Σήμερα Σάββατο δεν τρώμε ψάρι. Θα φάμε κάτι λαδερό τώρα το μεσημέρι, αλλάδο το βράδυ για να κοινωνήσουμε αύριο». Αλλά είπε ο γέροντας, ο Άγιος Νεκτάριος δηλαδή, «Αυτό που θα τρώγαμε εμείς αύριο το Κυριακάτικο, να το φτιάξουμε σε εσάς για να σας φιλοξενήσουμε». Και μείναν οι μοναχές την Κυριακή χωρίς ψάρι, χωρίς καλό φαγητό, για να το φάνε οι διώκτες τους, αυτοί που ήρθαν για να τις προσβάλλουν. Μάλιστα, δύο εξ αυτών τις υποχρέωσε ο εισαγγελεύς να πάνε σε γυναικολόγο να ελεγχθούν για διάφορα πράγματα που είναι ντροπή και να τα λέμε. Κι όμως, ο Άγιος όχι μόνο δεν ταράχτηκε, όχι δεν αγανάκτησε, όχι δεν κακομίλησε, τους φίλεψε, τους φιλοξένησε και έκοψε από τον εαυτό του και από τις πνευματικοκόρες του το καλό το φαγητό για να το φάνε αυτοί που τους εδίωκαν. Έλεγε δε ο Άγιος ως καθηγητή, ως διευθυντής της Ριζαρίου, στους μαθητές της Ριζαρίου, «Να μην ξεχνάτε ότι έχετε να λειτουργήσετε. Και σε αυτό ότι πρέπει να λειτουργήσω, πρέπει να είμαι έτοιμος, θα υποτάσετε τα πάντα». Αναξίως διακονούσα για 15 χρόνια στον Άγιο Ιωάννη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, εκεί όπου είναι αποθησαυρισμένα τα λείψανα του Αγίου Νικολάου του Πλανά. Ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς διεκρίθη για ένα πράγμα, για το ότι λειτουργούσε κάθε μέρα. Ήταν ο πιο λειτουργικός Άγιος του 20ου αιώνα. Κάθε μέρα Θεία Λειτουργία, εκτός φυσικά από τις μέρες που δεν επιτρεπόταν, τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή κτλ.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Μη φοβάσαι, μόνον πίστευε. Πιστεύουμε στο Χριστό ελεύθερο. Είμαστε ελεύθεροι να πιστεύουμε ή να μην πιστεύουμε. Η πίστη δεν δεσμεύει την ελευθερία μας. Αντίθετα με το φόβο που μπαίνει στη ψυχή και καταργεί την ελευθερία της. Η πίστη είναι του Θεού, ενώ ο φόβος είναι δαιμονικός. Ο δαίμονας, σύμφωνα με τον επιστημονικό ορισμό, είναι ψυχική και πνευματική κατάσταση που εισέρχεται στην ψυχή και καταργεί την ελευθερία. «Μη φοβάσαι, μόνον πίστευε», λέει ο Ιησούς στον εκατόνταρχο που φοβόταν ότι θα πεθάνει η κόρη του. Η πίστη ότι ο Χριστός είναι ο Θεός διώχνει το φόβο. Αν είμαστε τώρα γεμάτοι φόβο, είναι επειδή δεν πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι μέσα μας. Κάθε φορά που φοβάμαι, αυθόρμητα νιώθω την επιθυμία να πιστεύω στο Χριστό με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Προσεύχομαι ο Θεός να μου δώσει τη δύναμη να πιστεύω με όλη μου την ψυχή. Όταν οι μαθητές του Χριστού είδαν τον Κύριο να περπατάει πάνω στη λίμνη, φοβήθηκαν. Δεν είχαν καταλάβει τι είχε συμβεί στο θαύμα του χορτασμού των 5.000 ψυχών. Γράφει ο Ευαγγελιστής Μάρκος στο κεφάλαιο 6, 52. Η καρδιά τους ήταν πορωμένη.

0: Αχιλλείου φωνή.
1: Η αγάπη και ο πόνος είναι οι δύο όροι της αληθινής γόνιμης ζωής. Η αγάπη είναι ο καρπός της προσευχής που οδηγεί το νου στον πόθο του όταν κάνει υπομονή με την προσευχή, δίχως να βαρεθεί και να απομείνει αδιάφορος. Εκείνος που αγαπά το Θεό συνομιλεί με Αυτόν σαν σε πατέρα και αποστρέφεται κάθε τι που έχει μέσα του πόθος και κακία. Όποιος αγαπά λίγο, προσεύχεται λίγο. Όποιος αγαπά πολύ, προσεύχεται πολύ. Εάν αγαπάς κάθε άνθρωπο, εάν δεν αγαπάς τα φθαρτά του κόσμου τούτου και εάν έχεις ταπεινοφροσύνη με φόβο Θεού, τότε διαρκώς προσεύχεσαι. Μόνον εκείνος που αγαπά βαθιά μπορεί και να προσεύχεται καλά. Τα πάντα για τους άλλους, τίποτα για τον εαυτό σου. Όταν δίνεις χωρίς αγάπη, προσβάλλεις. Η αγάπη δίνει ό,τι ακριβότερο υπάρχει. Μπορείς να δίνεις χωρίς αγάπη, αλλά δεν μπορείς να αγαπάς χωρίς να δίνεις. Η αγάπη συγχωρεί πλήθος σφαλμάτων, ενώ η έχθρα φαντάζεται και εκεί όπου δεν υπάρχουν. Εάν βλέπεις τον αδελφό σου στο δρόμο της αμαρτίας, ρίξε στους ώμους του τον μαδία της αγάπης σου. Τα λάθη είναι μεγάλα, όπου η αγάπη είναι μικρή. Αν η αγάπη σου για κάποιο πρόσωπο είναι αληθινή, κανένα ελάττωμα στο πρόσωπο αυτό δεν μπορεί να σβήσει. Όποιος αγαπά δεν προσέχει στις συκοφαντίες. Τίποτα δεν σώζει τόσο σίγουρα τον άνθρωπο όσο η βαθιά ταπεινοφροσύνη. Αυτή είναι ο θρόνος της αγάπης και όλων των άλλων αρετών. Μας λέει ο Άγιος Αθανάσιος. Η αγάπη δεν εκδηλώνεται αφιψηλού. Σημερίζεται για να υψώσει. Γι' αυτό και ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος. Αγάπη και ταπείνωση, ιερό ζευγάρι. Η μια υψώνει και η άλλη συγκρατεί όσους υψώθηκαν και δεν τους αφήνει ποτέ να πέσουν. Το έδαφος της ταπεινώσεως είναι το μόνο κατάλληλο για να ριζοβολήσει και να αναπτυχθεί το δέντρο της αγάπης. Η αγάπη είναι πιο όμορφη όταν βρίσκεται με τα ρούχα της υπηρεσίας. Η αγάπη δεν είναι ποτέ αποσχολημένη προκειμένου να υπηρετήσει. Η σάρκα αρέσκεται να υπηρετείται, ενώ η αγάπη υπηρετεί ταπεινά. Κάνε τη ζωή σου μια διακονία αγάπης και θα αξίζει πάντα να τη ζεις. Η μετάνοια είναι το πλοίο, ο θείος φόβος οι κοπηλάτες και η αγάπη το θεϊκό λιμάνι. Όσο ποσόν αγάπης λείπει, τόσο ποσόν φόβου υπάρχει. Όποιος δεν έχει φόβο ή είναι γεμάτος από αγάπη ή είναι νεκρωμένος ψυχικά. Κανένας δεν αγαπά πραγματικά εκείνον που φοβάται. Η αγάπη, μόνον αυτή ξεχωρίζει τα παιδιά του Θεού από τα παιδιά του διαβόλου. να είσαι εραστής της αγάπης, γιατί με αυτήν σώθηκες, με αυτήν έγινε Υιός του Θεού. Η αγάπη είναι το σήμα των μαθητών του Κυρίου, το χαρακτηριστικό σημάδι των δούλων του Θεού, το διακριτικό γνώρισμα των αληθινών χριστιανών, η κορονίδα και η ρίζα και η πηγή όλων των άλλων αρετών. Δες πώς οι χριστιανοί αγαπούν ο ένας τον άλλον. Δεν λείπουν τα λογικά επιχειρήματα από τους χριστιανούς. Λείπει η αγάπη. Η αρχή και το τέλος του χριστιανισμού είναι η αγάπη. Όπως το ρήμα αγαπώ αρχίζει από το α και τελειώνει στο ω. Ο χριστιανός μισεί το μίσος και αγαπά την αγάπη. Το μέτρο με το οποίο οι χριστιανοί αγαπούν ο ένας τον άλλον είναι το μέτρο με το οποίο ο κόσμος πιστεύει σε αυτός ή στο Χριστό. Η αγάπη ισχυρεί όπως ο θάνατος.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Είδαμε πού στηριζόταν η δικαιοσύνη του παλιού νόμου, της Παλαιάς Διαθήκης. Τώρα θα δούμε την ανεξικακία του νέου νόμου, της Καινής Διαθήκης, των Ευαγγελίων. Ο πρώτος νόμος, υπενθυμίζω απλώς, ήταν οδόντα αντί οδόντος. Και τώρα μιλάμε για την ανεξικακία του νέου νόμου. Ο Κύριος, όπως προκειμένου να χτυπήσει το φόνο, χτύπησε τη ρίζα του, την οργή. Όπως προκειμένου να χτυπήσει τις σαρκικές αμαρτίες, χτύπησε τη ρίζα τους. Δηλαδή το πονηρό μάτι. Όπως προκειμένου να χτυπήσει την ψευδορκία και επιορκία, χτύπησε τη ρίζα τους, δηλαδή τον όρκο. Κατά παρόμοιο τρόπο, προκειμένου να χτυπήσει την έχθρα, χτύπησε την εκδίκηση, τη ρίζα της. Συνεπώς, την ανεξικακία στον ύψιστο βαθμό της, με το να γυρίζει από την άλλη μεριά το μάγουλο σε αυτόν που το χαστούκησε. Όπως επίσης, το να δίνει και το ημάτιό του, αφού του αφαιρέσουν το χιτώνα.

χαστούκι. Ένα από τα τρία πράγματα έχει να κάνει. Πρώτον, να επιτεθεί. Δεύτερον, να φύγει. Τρίτον, να εφαρμόσει τον λόγο του Κυρίου, στρέφοντας και από την άλλη μεριά το πρόσωπό του. Οι συνέπειες της πρώτης περίπτωσης, δηλαδή να επιτεθεί, είναι γνωστές. Γνωρίζουμε ότι το κακό γεννά το κακό. Όταν δηλαδή αυτός που δέχτηκε το χαστούκι χαστουκίσει αυτόν που τον χαστούκισε, το κακό θα διπλασιαστεί. Δεν αποκλείεται ο διπλασιασμός αυτός να γίνει πολλαπλασιασμός με αποτέλεσμα τον φόνο. Αλλά και αν δεν φτάσουμε στο φόνο, το κακό έγινε, διότι αυτός που δέχτηκε το χαστούκι αντιστάθηκε μεν στον κακό, δεν αντιστάθηκε όμως στο κακό, στην κακία. Αυτός που δέχτηκε το χαστούκι δεν αντιστάθηκε στο κακό, διότι σχημάτισε μέσα του μίσος. Αυτός που δέχτηκε το χαστούκι και χαστούκισε στη συνέχεια, αντιστάθηκε στο κακό, τον εχθρό του. Δεν αντιστάθηκε όμως στην έχθρα, διότι με το να ανταποδώσει το χαστούκι διπλασίασε την έχθρα. Αυτός που δέχτηκε το χαστούκι και χαστούκισε αυτό που το χαστούκισε είναι όμοιος με τον εχθρό του, διότι δεν κυριάρχησε στον εαυτό του, στα νεύρα του. Έχει μεν ελαφρυντικό αυτός που δέχτηκε το χαστούκι και το ανταπέδωσε, ότι δεν άρχισε την επίθεση ο ίδιος. Έχει όμως το μειονέκτημα ότι δεν μπόρεσε να κόψει το κακό στη γέννησή του. Αυτός που δέχτηκε το χαστούκι και το ανταπέδωσε,

αυτού το έβαλε στα πόδια που έφυγε. Τον εξευτελίζει για δεύτερη φορά. Διότι αυτός και το χαστούκι δέχτηκε και το έβαλε και στα πόδια. Ενώ η φυγή εξευτελίζει για δεύτερη φορά αυτόν που δέχτηκε το χαστούκι, ταυτοχρόνως ανάβει τον εγωισμό αυτού που τον χαστούκησε για τον εξής λόγο. Η φυγή και η δειλία αυτού που δέχτηκε το χαστούκι είναι μεθυστικό ποτό στον εγωισμό του κτίνους αυτού που χαστούκησε. Γι' αυτό αυτός προβαίνει στην καταδίωξή του, αρχίζει να τον καταδιώκει. Αν το συλλάβει, όχι μόνο και άλλα χαστούκια, αλλά θα το χτυπήσει και με ξύλα και με κλωτσιές. Σε μερικές περιπτώσεις, ο φόβος της εκδίκησης μπορεί να αναχαιτήσει το κακό. Η δειλία όμως αυτού που δέχτηκε το χαστούκι, όποιος έγινε φυγάς, το έβαλε στα πόδια, είναι συνένοχος της αγριότητος αυτού που τον χαστούκησε. Να η συνέπεια της φυγής. Επομένως, συνεχίζεται το κακό και όταν αυτός που δέχτηκε το χαστούκι επιτεθεί σε αυτόν που τον χαστούκησε, αλλά συνεχίζεται το κακό και όταν αυτός που δέχεται το χαστούκι σηκωθεί και φύγει, δηλαδή το βάλει στα πόδια. Οι συνέπειες όμως της τρίτης περίπτωσης, το να στρέψει δηλαδή κανείς και το άλλο το μάγουλο σε αυτόν που τον χαστούκησε, είναι η εξής. Αυτός που δέχτηκε το χαστούκι, ο οποίος μπορεί να υπερτερεί εξαιτίας σωματικών δυνάμεων, αλλά να μην επιτεθεί, ούτε να φύγει, αλλά στρέφει και το άλλο μάγουλο, δείχνει ότι δεν είναι ούτε δειλός λαγός, ούτε άγρια τίγρης, αλλά κάποιο ουράνιο όν, για τους εξής λόγους. Ο άνθρωπος αυτός αισθάνεται ότι μόνο το καλό πρέπει να ανταποδίδεται και όχι το κακό. Εκείνο το οποίο κάνει στον ευεργέτη του με την ευγνωμοσύνη του, δεν καταδέχεται να κάνει στον εχθρό του με την εκδίκησή του. Γνωρίζει ο ουράνιος αυτός άνθρωπος ότι για να αντισταθεί στο μίσος του, το οποίο είναι μέσα του, δεν πρέπει να αντισταθεί σε αυτόν που το μισεί, ο οποίος είναι έξω από αυτόν. Ένα από τα δύο θα κάνει. Ή θα αντισταθεί στον εχθρό του ή στην έχθρα του. Ο ουράνιος αυτός άνθρωπος, ο οποίος όταν δέχτηκε το χαστούκι, γύρισε και από την άλλη μεριά το πρόσωπό του, γνωρίζει να μεταβάλει την ταραχή του άλλου σε δική του ηρεμία. Τι μεγαλείο! Αυτός που δίνει και το ημάτιό του σε αυτόν που του αφαιρεί τον χιτώνα του, μεταβάλει την αρπαγή του άλλου σε δική του δωρεά. Αυτός που αγκαρεύθηκε για ένα μίλι και διπλασιάζει την πορεία, γνωρίζει να μεταβάλει την ανάγκη του άλλου σε δική του φιλοτιμία. Και με λίγα λόγια, αυτός που δέχτηκε το χαστούκι, αυτός που δέχτηκε την εκδίκηση, αυτός που δέχτηκε την αγκάρευση, γίνεται βράχος, όπου σπάζουν τα αφρισμένα κύματα του άδικου. Είναι τόσο ήρεμος, ώστε δείχνει και τη θέση όπου, αν θέλει, μπορεί να επιτεθεί, να διευθύνει και το δεύτερο χαστούκι. Να το μεγαλείο αυτού που δέχτηκε το χαστούκι και δεν επετέθηκε, ούτε τράπηκε σε φυγή. Μπροστά στο μεγαλείο αυτό, αυτού που δέχτηκε το χαστούκι, αυτός που χαστούκησε βρίσκεται στην κάτωθη ψυχολογική θέση. Αυτός που χαστούκησε, ένα από τα δύο περίμενε.

από τον άλλον. Επίθεση ή φυγή, ώστε να δικαιολογήσει με την επίθεση του άλλου την κακία του ή να τη συνεχίσει, όπως είδαμε πιο πάνω, με την φυγή αυτού που δέχτηκε το χαστούκι. Η στάση όμως αυτού που δέχτηκε το χαστούκι, η οποία δεν είναι ούτε φυγή ούτε επίθεση, σταματά, παγώνει τη λύσα του εχθρού του. Όταν δε στρέφει και το άλλο μάγουλο σε αυτόν που τον χαστούκησε, θαμπώνει αυτόν που το ράπησε, αυτόν που τον χαστούκησε, για τους εξής λόγους. Στο βάθος της ψυχής μας υπάρχει μεγάλος σεβασμός προς το θάρρος του άλλου και μάλιστα προς το ηθικό θάρρος. Βλέποντας λοιπόν αυτός που ράπησε, ότι αυτός που δέχτηκε το χαστούκι έχει θάρρος και όχι δειλία του λαγού ή την αγριότητα της τίγρης, θαμπώνεται. Βλέπει φως, το οποίο μέχρι τώρα αγνοούσε. Το φως αυτό είναι τόσο πολύ, ώστε περιέχεται αυτός που χαστούκησε σε σύγχυση. Ταυτοχρόνως όμως αρχίζει αυτός που χαστούκησε και να σκέφτεται. Το κτίνος το οποίο υπάρχει στην ψυχή του μένει άναυδο, δειλό, σχεδόν περίφοβο μπροστά στο μεγαλείο αυτού του φωτός, του σπάνιου αυτού φαινομένου, του ουρανίου αυτού ανθρώπου, αυτού που δέχτηκε το χαστούκι και δεν έφυγε. Η απάθεια και η γλυκύτητα όταν δεν γίνονται κατά ανάγκη, ώστε να λέγονται ηλιθιότητα και δειλία, εκπλήσουν όπως τα μεγάλα πράγματα και τις πλέον χυδαίες ψυχές. Αλλά εάν αυτός που αδικήθηκε, παρόλη τη λαμπρή του στάση ενώπιον αυτού που τον αδίκησε, έρθει στην ανάγκη να δώσει μαζί με το χιτόνα και το ημάτιό του, γεννάται η απορία, δεν θα μείνει αυτός γυμνός? Ο Χρυσόστομος απαντά, δεν θα είμαστε γυμνοί εάν εφαρμόσουμε τον νόμο του Κυρίου. Πρώτον μεν, διότι κανένας δεν θα μας πείραζε εάν είμαστε τέτοιοι τηρητές του νόμου. Δεύτερον δε, εάν βρισκόταν κανείς τόσο άγριος και ανήμερος, ώστε να φτάσει να ζητάει και το ρούχο μας, θα φανερωνόταν πολλοί άλλοι, οι οποίοι θα έντυναν τον ευσεβή, όχι μόνο με ρούχα, αλλά, αν αυτό ήταν δυνατόν, και με το δέρμα τους. Γιατί όταν εκείνος μεν, που άρπαξε, νομίζει κέρδος του να πάρει τα ξένα, σύ δε του δείξεις ότι σου είναι εύκολο να του δώσεις και όσα δεν ζητάει, κατάλαβε πόση διδασκαλία αυταπάρνησης εισάγεις στην πλεονεξία εκείνου, όχι με λόγια, αλλά με έργα. Αλλά κι αν οι καρποί τέτοιας ανεξικακίας δεν οριμάζουν πάντοτε μπροστά σε αυτούς που μας αδικούν ή και του περιβάλλοντός μας, είναι όμως ασυγκρίτως ανώτερη η καρπή αυτή από τους καρπούς της αντίστασης ή της φυγής. Κατά τον ίδιο λογοτέχνη τον Παπίνη, το παράδειγμα ανθρώπου που δέχτηκε το χαστούκι και γύρισε και από την άλλη μεριά το πρόσωπό του, είναι δείγμα κυριαρχίας του πνεύματος επί των νεύρων και των ενστίκτων μας στον ύψιστο βαθμό. Το θέαμα του ανθρώπου αυτού είναι θέαμα απίστευτης δύναμης. Είναι θαύμα απίστευτο, δύσκολο να κατανοηθεί, όπως κάθε θαύμα. Είναι θέαμα Αγίου ανθρώπου, του οποίου μόνο η όψη είναι ανθρώπινη. Η στάση όμως και η ψυχή είναι θεία. Η θεωρία του ανθρώπου αυτού είναι τόσο διαφορετική, τόσο ανώτερη από τη δική μας, ώστε αν και είμαστε ποτισμένοι μέχρι τον μυελό των οστών μας
από το δηλητήριο του πνεύματος της εκδίκησης, η θεωρία αυτή μας γοητεύει σε στιγμές νυφαλιότητας. Και ο Μέγας Βασίλειος επίσης λέγει τα εξής: «Ιον θέαμα, πώς εμνών και θαυμάσιον και μικρού την φύσιν την ανθρωπίνην εκβαίνων, πολλά λιδωρηθέντα και πληγήν δεξάμενων επικόρης», χτύπημα στον οφθαλμό, «μη υπερζέσε θυμό, αλλά πράος και αοργήτος προσεύξεσθε υπέρ αυτού». Συμπέρασμα. Πού είναι οι ανόητοι, αυτοί που εμπέζουν την εντολή αυτή του Κυρίου ως ανόητοι? Πού είναι εκείνοι οι οποίοι ζητούν πάντοτε δικαιοσύνη και λησμονούν την ανεξικακία, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η θυσία των δικαιωμάτων μας? Δεν ανεχόμαστε όχι χαστούκι, αλλά ούτε φιλική παρατήρηση, ούτε στάση σοβαρή του άλλου. «Αφού δεν πείραξα, δεν θέλω να με πειράξουν», λέγουν μερικοί. Αυτό λέγεται δικαιοσύνη, δεν λέγεται όμως θυσία. Αυτός που αρκείται μόνο στο νόμο της δικαιοσύνης είναι Εβραίος που έζησε προ Χριστού και όχι χριστιανός. Επίσης, καμία διάθεση θυσίας δεν έχουμε στα οικονομικά μας ζητήματα. Πόσο θα ήμασταν ωφελημένοι εάν αντί να τρέχουμε στα δικαστήρια όπου θα ξοδεύσουμε περισσότερα από όσα θα εισπράξουμε, ακούγαμε την εντολή του Κυρίου ώστε να δώσουμε και κάτι επιπλέον για να απαλλαγούμε από τις συνέπειες του δικαστηρίου. Ο Κύριος διατάζει να εξυπηρετούμε τους άλλους με προθυμία όταν έχουν την ανάγκη μας. Δυστυχώς όμως πολύ λίγοι από μας εξυπηρετούν τους άλλους. Σπουδαιότατα παραδείγματα ανεξικακίας είδαμε στον Ιεραπόστολο της Ιαπωνίας Ξαβιέ. Θυμόσαστε που τον χαστούκι, όχι, τον έφτισε κάποιος την ώρα που έκανε κήρυγμα, και ο Ξαβιέ, πολύ ήρεμος, έβγαλε το μαντίλι του, σκουπίστηκε και συνέχισε να μιλάει. Και τότε ένας άρχοντας που παρακολουθούσε είπε: «Πράγματι, αυτή η στάση δείχνει το μεγαλείο της θρησκείας αυτού που μιλάει». Επίσης είδαμε και ένα άλλο παράδειγμα, αν το θυμόσαστε, πολύ ωραίο και αυτό. Κάποιος πλούσιος που είχε πουλήσει όλη του την περιουσία και την έδωσε στους φτωχούς, μετά ζητιάνευε για να βοηθάει πάλι τους φτωχούς. Κάποιος του έδωσε ένα χαστούκι δυνατό όταν του ζήτησε χρήματα για τους φτωχούς. Και εκείνος του λέει: «Καλά, για μένα έδωσες το χαστούκι. Για τους φτωχούς τι θα δώσεις?» Ας φροντίσουμε λοιπόν να είμαστε ανεξίκακοι στις βρισιές των άλλων, στις οικονομικές βλάβες τις οποίες μας κάνουν, και πρόθυμοι στις διάφορες εκδουλεύσεις, θεμητές βέβαια, τις οποίες απαιτούν από μας. Αμήν. Αγαπητοί μου ακροατές, αυτό ήταν και το σημερινό πολύ ωραίο θέμα. Χαίρετε. Η Παναγία μαζί μας.

0: Σιγάρι ο Ευαγγελισμός και φωτισμός, σωτήρ και φύλαξ των ψυχών και των σωμάτων ημών, ο Θεός και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Σιγάρι ο Ευαγγελισμός και ο φωτισμός, σωτήρ και φύλαξ των ψυχών και των σωμάτων ημών, ο Θεός και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Πανάγιον.

0: Μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να κάνει τη μικρού μεγέθους, γιατί αφορά τον ίδιο, επανάσταση που θα συναντηθεί με τη δική σας επανάσταση του τρίτου, του τέρτου και θα είναι μια μεγάλη επανάσταση.
1: Ναι.
0: Μπορεί ή αυτός ακριβώς ο κατακερματισμός είναι η μεγάλη επένδυση των όποιων κέντρων εξουσίας. Δεν εννοώ μόνο εγώ πολιτικά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μήπως είναι η μεγάλη επένδυση κατά μόνας, αυτοβελτιώσου, αρκεί να μην συναντιέσαι με τον άλλον, διότι αν συναντηθείτε θα με αμφισβητήσετε.
2: Υπέροχα. Καταρχάς, αυτό το υπέροχος κατακερματισμός που είπατε, χάλια είναι, που σημαίνει το αντίθετο της απαρτίωσης. Γιατί το σημαντικό και η απάντηση στο κατακερματισμό είναι όχι να έχουμε κομμάτια, κουτάκια, αλλά να μπορέσουμε να έχουμε μια απαρτίωση, δηλαδή τις διαφορετικές πλευρές του εαυτού μας, να τις ενώσουμε, να τις ενοποιήσουμε, mm-hmm. ώστε να βγαίνει κάτι ενοποιημένο. Επομένως, αυτό που θα γίνει είναι ότι καθώς αμφισβητούνται τα πάντα, καθώς η γενιά που θα υπάρξει, η γενιά αυτών που θα είναι μόνο στην οθόνη, γράφω ένα πραγματικό σημάδι που έχει υπάρξει, έζησα σε ένα νησί, όπου το κοριτσάκι των 4 χρονών ζήταγε να πάνε βόλτα στη μητέρα τους, που είχαν καθίσει σε μια καφετέρια. Η μητέρα έλεγε, είμαι κουρασμένη.
0: Μη με απασχολείς, ναι.
2: Ναι, βολτίτσα έλεγε το παιδί. Της λέει, κοίταξε το κινητό. Πάρε το κινητό να σου.
0: Τη σπάνια έκφραση στις μέρες μας, αυτό που φαίνεται ως παράδειγμα.
2: Που η μητέρα το δίνει στο κοριτσάκι 4 ετών και το κοριτσάκι απάντησε, όχι, βολτίτσα. Και αγανακτισμένη σήκωσε τα χέρια στον ουρανό η μητέρα και είπε, αμάν, τι έχω κάνει. Ποιο παιδί δεν θέλει το κινητό να ασχοληθεί. Πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά mm-hmm. που οι γονείς τους που θα έχουν γίνει ναρκιστικές προσωπικότητες που δεν θα μπορούν να φροντίσουν για να μπορέσουν να υπάρξουν θα αναζητήσουν βολτίτσες και σχέσεις ουσιαστικές. Και αυτό δεν θα γίνει ακριβώς με τους ίδιους τρόπους που μπορεί να γίνονται στο παρελθόν αλλά στην αγροτική περίοδο αλλά αυτό θα γίνει. Είμαι σίγουρος. Και αυτό είναι που μπορούμε να πούμε ότι επειδή αξίας είναι, αν μιλήσουμε το χρυσάφι είναι αξία διαχρονικά, δεν είναι επειδή είναι όμορφο ή άσχημο, είναι γιατί έχει μια ανταλλακτικότητα, γιατί έχει μια χρησιμότητα μέσα στα χρόνια. Δεν μπορεί κάτι να το δώσεις να έχεις ένα αντάλλαγμα. Αυτό έτσι έχουμε να δούμε και τις αξίες μέσα στον χώρο του πολιτισμού. Τι μπορεί να είναι αξία. Εγώ παίρνω ευθύνη στη δική μου κλινική εμπειρία ότι ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να υπάρξει. Μόνος του είναι δυστυχισμένος. Ανεξάρτητα από πόσα χρήματα έχει, ανεξάρτητα από πόσες καταστάσεις μπορεί να αγοράσει, τι μπορεί να πετύχει, τι αναγνωρισιμότητα που μπορεί να έχει, αν δεν έχει ανθρώπους να τον αγαπάνε και να τους αγαπάει, τότε είναι δυστυχισμένος, τότε μπαίνει σε μια υπαρξιακή αγωνία που θα πεθάνει δυστυχισμένος ανεξάρτητα από το πόσους ανθρώπους μπορεί να έχει γύρω του, ανεξάρτητα από το τι μπορεί να έχει, σε ποιο χώρο μπορεί να βρίσκεται. Mm-hmm. Και εκεί είναι που έχουμε να αναρωτηθούμε ακόμα και επειδή έχουμε πιάσει το κοινωνικό επίπεδο, ότι οι δείχτες ευτυχίας στα κράτη που ανεβάζουν ποιο είναι το πιο ευτυχισμένο κράτος, π.χ. στα σκανδιναβικά κράτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σαφώς και δεν είναι ευτυχισμένα, ενώ είναι όλα άψογα.
0: Οι δείκτες ευημερούν, λέτε, αλλά τι γίνεται στην πραγματικότητα.
2: Αλκοολισμός, ουσίες και κατάθλιψη, καθώς είναι μόνοι τους.

0: απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: προσευχή
1: η τροφή της ψυχής.
2: Με τον πατέρα Τιμόθεο Κοντογιάννη.

Μιλάμε, αδελφοί μου, για την προσευχή και διαρκώς θα ακούσουμε από το πνευματικό μας, από τους άλλους ηλικιωμένους, αν το θέλετε, ανθρώπους, σοφούς ανθρώπους που έχουν ζήσει την ζωή και έχουν καταλάβει τι εστί πρόβλημα, τι εστί πειρασμός και πώς μπορεί κανένας να το ξεπεράσει. Ακούμε διαρκώς να μας λένε «κάνε προσευχή», «προσεύχεσαι», «κάνε προσευχή», «να ειρηνεύσεις», «να φωτιστείς», «να βρεις διεξόδους», «να γαλινέψει η ψυχή σου». Βέβαια θα πει κανένας «πώς μπορώ να κάνω προσευχή, μπορώ εγώ να φτάσω σε αυτά τα δεδομένα που οι πατέρες μου λένε για να έχω μια, θα έλεγα, τέλεια προσευχή». Αδελφοί μου, σίγουρα ο ελεήμων Κύριος, ξέροντας τις αδυναμίες μας, δεν περιμένει από μας τέλεια προσευχή. Μας είπε ότι τέλειοι γίνεστε. Μας έβαλε έναν στόχο να βλέπουμε εκεί ψηλά και να προχωρούμε. Θέλει να προχωρούμε ο Κύριος. Θέλει, ναι, σίγουρα, να φτάσουμε στην τελειότητα. Γνωρίζει όμως ότι είμαστε άνθρωποι και ρέπουμε προς το κακό. Περιμένει απλά, αδελφοί μου, την προσπάθειά μας, τον αγώνα μας, την διάθεσή μας για προσευχή, ώστε με την προσευχή να ανοίξουμε μαζί του μια ζωηφόρο επικοινωνία. Μην ξεχνάμε, αδελφοί μου, χριστιανός θα πει σχέση ανθρώπου με τον Θεό. Να αποκαταστήσουμε και πάλι αυτήν την σχέση που διασαλεύθηκε, όχι εξαιτίας του, αλλά εξαιτίας μας. Γιατί θέλαμε, εντυπωσιαστήκαμε και ακολουθήσαμε κάτι άλλο και όχι εκείνο το οποίο εκείνος μας προτείνει. Είναι εκείνος που έκανε τα πάντα για μας, που είναι, θα το έλεγα, σχωρέστε με την έκφραση, ερωτευμένος με μας και ψάχνει να βρει τρόπους να ξαναγυρίσουμε κοντά του για να βρούμε την ζωή. Θα πρέπει, αδελφοί μου, να έχουμε υπόψη μας ότι ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, εγώ, εσύ, ο καθένας μας, έχουμε, αν το θέλετε, μία φυγοπονία μέσα μας. Έχουμε την φιλιδονία μέσα μας, δυστυχώς, αδελφοί μου. Κοιτάμε να ξεφύγουμε την ταλαιπωρία, κοιτάμε πώς είναι δυνατόν, χωρίς να ταλαιπωρηθούμε, να πετύχουμε κάτι. Μας αρέσει η καλοπέραση, μας αρέσουν όλα τα ευχάριστα, δεν θέλουμε στεναχώριες, δεν θέλουμε αγώνα, δεν θέλουμε να υδρώνουμε στη ζωή μας, τα θέλουμε όλα άνετα, γιατί έτσι έρχεται και μας ξεγελάει ο διάβολος ότι τα πάντα μπορεί κανένας να τα αποκτήσει πατώντας ένα κουμπί. Έτσι, όπως τότε στον Παράδεισο, ξεγελά και εμάς σήμερα, αδελφοί μου, και μας λέει μην κουράζεσαι, να μπες εκεί, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Και όταν μετά διαπιστώσω την καταστροφή μου, τότε θα μου πει πολύ απλά, ας πρόσεχες. Είναι, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο στην φύση μας, γιατί έγινε μια δεύτερη φύση αυτή η φυγοπονία και η φιλιδονία, να αποφεύγουμε τον κόπο, να αποφεύγουμε τον πόνο και να αποζητούμε την ανάπαυση, την άνεση, την απόλαυση. Αυτό το γεγονός μας συνοδεύει παντού και πάντοτε. Και φυσικά και που αλλού την ώρα που πάμε να κάνουμε προσευχή. Πράγμα που σημαίνει ότι ο αγώνας μας δεν είναι μόνο πώς θα οδηγηθούμε και πώς θα οδηγήσουμε αυτόν τον φιλίδωνο και φυγόπονο εαυτό μας στην προσευχή, αλλά και πώς θα τον δέσουμε, να το πω έτσι, την ώρα της προσευχής, για να μην φεύγει όσο είναι δυνατόν συντομότερα, αλλά να παραμείνει εκεί προσευχόμενος, όρθιος ή γονατιστός, όσο το δυνατόν περισσότερο, με προσοχή, προσέχοντας τα λόγια που απευθύνει στον Κύριο. Έχω πει κι άλλη φορά, όταν προσευχόμαστε και ο νους μας φεύγει από εδώ και από εκεί, μοιάζει σαν να μιλάμε στον άνθρωπό μας, στον οποιοδήποτε άνθρωπο, και ταυτοχρόνως να κοιτάζουμε ποιος περνάει απ' έξω, ποιος χτύπησε από εκεί, και λέει ο άλλος, καλά, μαζί δεν μιλάμε, τι κοιτάς από εδώ και από εκεί. Δεν θα οργιστεί ο άλλος, δεν θα με αποστραφεί. Έτσι δυστυχώς στεκόμαστε και εμείς την ώρα της προσευχής, την ώρα της λειτουργίας των ακολουθιών που έχουμε την στάση συνομιλίας με τον Θεό, αλλά το μυαλό μας γυρίζει από εδώ και από εκεί, αν το θέλετε και με ευχάριστη προσωπική μας διάθεση, γιατί θέλουμε να ονειροπολούμε, να φεύγουμε και να ζούμε στα σύννεφα, αδελφοί μου.
Το εξίσου σημαντικό, αδερφοί μου, είναι να παραμείνει προσευχόμενος ο άνθρωπος εν ειρήνη, με γαλήνη, με ησυχία και όχι με άγχος, όχι με αγωνία για το πότε θα δραπετεύσει, για το πότε θα γίνει το ένα, για το πότε θα γίνει το άλλο, αδελφοί μου. Το δεύτερο έρχεται από μόνο του, γιατί επαναλαμβάνουμε είναι κατά κάποιο τρόπο στην φύση μας να ζητάμε, να θέλουμε την ανάπαυση. Το πρώτο χρειάζεται αγώνα, να δαμάσουμε, να χαλιναγωγήσουμε αυτήν την ατίθαση φύση μας και να σταθούμε αυτήν την ιερή στιγμή της προσευχής, της επικοινωνίας μας με τον Θεό, εν ειρήνη και γαλήνη. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Με ειρήνη, με γαλήνη ψυχής, με ηρεμία να ζητήσουμε από τον Θεό, λέγει ο ιερεύς ο διάκονος κατά τις ακολουθίες στην Εκκλησία. Να βρούμε τον κατάλληλο λογισμό, να δημιουργήσουμε, αν το θέλετε, την ανάλογη ψυχολογία, που δεν σημαίνει αυτό ότι θα κάνουμε διαλογισμό, αλλά πολύ απλά να πω στον εαυτό μου ότι τώρα, εδώ, μιλάω με τον Θεό. Τώρα εδώ θα συζητήσω με τον Θεό. Θα απευθυνθώ σε Εκείνον. Όπως εξάλλου, τι κάνουμε, πηγαίνουμε σε μια υπηρεσία να διεκπεραιώσουμε μια μας υπόθεση και λέμε, κάτσε πρώτα να κλείσω το κινητό, να μην με ενοχλήσει ο άλλος. Να κλείσω κάθε εξωτερική παρεμβολή για να μπορέσω έτσι να συζητήσω, να τον προσέξω, να τον ακούσω και να με ακούσει, να με προσέξει, να με δώσει σημασία, να μην με αποστραφεί και τελικά δεν πετύχω τον σκοπό μου. Ο διάβολος, αδελφοί μου, δεν είναι βλάκας. Μας έχει διαβάσει, μας έχει ψυχολογήσει για να ξέρει πώς να μας αντιμετωπίσει. Έχοντας λοιπόν υπόψη του την αδυναμία μας αυτή, δηλαδή την διάθεση για ανάπαυση, για φυγοπονία, προσπαθεί με κάθε τρόπο να την εκμεταλλευτεί. Γι' αυτό το πρώτο που κάνει όταν πηγαίνουμε να προσευχηθούμε είναι να μας φέρει 1000 εμπόδια ώστε να αναβάλουμε την προσευχή ή και να την ματαιώσουμε ακόμα. Αν δεν το καταφέρεις αυτά, τότε θα προσπαθήσει να μας χαλάσει αυτήν την ιερή στιγμή της προσευχής και να μας κάνει να λέμε τα λόγια γρήγορα, μηχανικά, ώστε να τελειώνουμε το συντομότερο δυνατό, προσφέροντας τι τσόφλια, σκουπίδια στον Θεό. Να το ξέρεις, μαζί σου είναι και ο διάβολος. Αυτό σε σπρώχνει κάθε τόσο και σου λέει, μην αργείς, τελείωνε, πιο γρήγορα. Αυτό ακριβώς έλεγε ο γέροντας, αδερφή μου. Πρόσεξε τώρα, αδερφέ μου, να δεις πώς δουλεύει ο διάβολος. Κάθεσαι στην τηλεόραση και παρακολουθείς ένα ενδιαφέρον σύριαλ που μπορεί να είναι και εφάμαρτο. Μπορεί όμως και όχι. Το βλέπεις με την ησυχία σου χωρίς να αγχώνεσαι, χωρίς να βιάζεσαι, ώστε να λες από μέσα σου άντε τώρα, άντε να τελειώνουμε ακόμα, θέλει πολλή ώρα για να τελειώσει αυτό το έργο, το σύριαλ ή η εκπομπή, ό,τι και να είναι, ωφέλιμη διάλογος, ό,τι και να είναι αυτό. Την ώρα όμως της προσευχής δεν κάνουμε το ίδιο. Την ώρα της προσευχής βιαζόμαστε, αγχωνόμαστε, κοιτάμε και την ώρα να δούμε, όχ, πέρασε, πρέπει να πέσω να κοιμηθώ. Και κοιτάμε πώς και πώς να τελειώσουμε, αδελφοί μου. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν μας προτρέπει η Εκκλησία μας, σαν να μας λέει, μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεστε κατά την ώρα της προσευχής, μην βιάζεστε. Προσευχηθείτε με ειρήνη. Αλίμονο, αδελφοί μου, αν και την ώρα της προσευχής έχουμε άγχος, αν και εκείνη την ώρα που επικοινωνούμε με την ζωή, με τον Θεό, τότε εκεί που έχουμε το λιμάνι απέναντί μας, που έχουμε την ασφάλεια, την προσωπική, την απόλυτη ασφάλεια, αν και εκείνη τη στιγμή έχουμε άγχος, τότε δεν ξέρουμε πού απευθυνόμαστε, αδελφοί μου. Ένας γέροντας, αδελφοί μου, για να μπορεί έτσι να υπολογίζει το θέμα της προσευχής, πώς έχουμε το κομποσκήνι σήμερα που έχουν οι πατέρες και μετράνε τους κόμπους και λένε «Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σόλμε» και υπολογίζουν πόσες φορές είπανε την ευχή. Έπαιρνε λοιπόν κάθε φορά που τελείωνε την προσευχή του και έβαζε ένα καρύδι μέσα σε ένα δοχείο για να μπορεί έτσι να κρατά λογαριασμό, να θυμάται «Έκανα την πρωινή προσευχή, έκανα το ένα, έκανα το άλλο». Το δοχείο έφτασε και γέμισε. Τότε του λέγει ο κύριος,

Βαριόμαστε ποτέ? Βάζουμε μέτρο, ισορροπία σε πράγματα τα οποία τα θέλουμε? Θέλουμε ακόμα περισσότερο, θέλουμε όλο και περισσότερο. Στην προσευχή θα έλεγα ας βάλουμε ένα μέτρο. Όχι άλλοτε πολύ προσευχή και άλλοτε λίγη, και άλλοτε να φτάσουμε στο καθόλου γιατί το βαρεθήκαμε, το μπουχτίσαμε. Αλλά να έχουμε ένα μόνιμο, θα λέγαμε, ένα μικρό και σταθερό κανόνα για να τον κάνουμε με άνεση και με την καρδιά μας. Να μην το νιώθουμε ένα φορτίο και λέμε πω δεν έκανα αυτό, δεν έκανα εκείνο. Όχι. Όπως έχουμε μια σειρά και λέμε την τάδε ώρα θα πάμε να φάμε, την τάδε ώρα θα πέσω για να κοιμηθώ, την τάδε ώρα θα σηκωθώ, να πλύνω τα δόντια μου, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο και βάζω μια σειρά, την τάδε ώρα να πάρω το χάπι μου. Έτσι ας ξεκινήσουμε βάζοντας μια σειρά, ένα μέτρο, ένα πρόγραμμα και στην προσευχή. Την δουλειά αδελφή μου που κάνει πάνω σε έναν σκληρό βράχο, μια σταγόνα από νερό που πέφτει μόνιμα πάνω του, δεν την κάνει μια καταρακτώδη βροχή που πέφτει κατά διαστήματα, και την δουλειά που κάνει στην ψυχή μας αυτός ο μικρός αλλά σταθερός κανόνας της προσευχής, δεν την κάνουν οι κατά καιρούς πνευματικές εξάρσεις που παίρνουμε φόρα και... Ο μικρός αλλά σταθερός κανόνας έχει, αδελφοί μου, μεγάλη δύναμη. Δηλαδή κανόνας, όχι με την έννοια του καταναγκασμού, αλλά του προγράμματος, αδελφοί μου. Όταν μονίμως πάνω στο βράχο πέφτει μια σταγόνα από νερό, τότε βλέπουμε ότι δημιουργείται μια λακκουβίτσα και φτάνει αυτός ο βράχος να τρυπηθεί. Φτάνει τελικά και η ψυχή μας, που είναι βράχος, υπάρχει σκληροκαρδία μέσα μας, με την προσευχή, σταγόνα-σταγόνα, λίγο-λίγο, κάθε μέρα, αλλά κάθε μέρα θα φτάσει να την τρυπήσει, να διαλύσει αυτήν την σκληρότητα της καρδιάς. Ο Όσιος Ισόης, αδελφοί μου, ο μεγάλος, έλεγε ότι προτιμώ να έχω μια εργασία ελαφριά, αλλά μόνιμη, παρά στην αρχή να είναι κοπιαστική και κατόπιν χαλαρή, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να έρθει και να τεμπελιάσω. Έτσι και η προσευχή. Ήρεμη, χαλαρά, μετρημένη, αλλά σταθερά. Μικρός κανόνας προσευχή σημαίνει κατ' ουσίαν συστηματική, καθημερινή προσευχή, πρωί και βράδυ, ούτως ώστε η μέρα να ανοίγει και να κλείνει με την προσευχή, αδελφοί μου. Η προσευχή στις στιγμές αυτές έχει επιπλέον και μια άλλη σημασία. Σύμφωνα με, θα έλεγα, έρευνες τελευταίες, η πιο δύσκολη στιγμή για το σώμα είναι το πρωί που πάει να ξυπνήσει. Είναι η στιγμή που από τον ύπνο, από αυτόν τον μικρό θάνατο όπως λέγεται που είναι ο ύπνος, να βρεθούμε ξανά στη ζωή, στο ξύπνημα. Γίνονται μέσα στον άνθρωπο κάποιες μυστηριώδες, θα έλεγα, αλλαγές, φτιάχνοντας μια μελαγχολική, αν το θέλετε, ψυχολογική ατμόσφαιρα, σκεπτόμενη την ημέρα, πώς θα βαδίσει, τα προβλήματα, τον κόπο της ημέρας. Οι Άγιοι Πατέρες σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή καθιέρωσαν την προσευχή, αδελφοί μου, αλλάζοντας έτσι το κλίμα της στιγμής αλλά και όλης της ημέρας, όλης της διαθέσεως. Για θυμηθείτε τι μας λέγουν οι διατροφολόγοι όταν ξεκινάμε το πρωί, να έχουμε μια καλή τροφή. Να φάμε καλά, λέγει, που να περιέχει πολλά στοιχεία για να μας κρατήσει όλη μέρα, γιατί είναι σημαντικό, λέγει, το να τρώμε ένα πρωινό καλό, για να μπορέσουμε έτσι να αναλάβει το σώμα μας τις δυνάμεις και να προχωρήσουμε όμορφα την ημέρα. Ο λαός δεν λέγει ότι η καλή μέρα φαίνεται από το πρωί? Έτσι και οι πατέρες, θέλοντας να τονώσουν την ψυχή με την ανάλογη πνευματική τροφή, μας λένε ότι το πρωί θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτήν την νέα πνευματική μας ημέρα με προσευχή. Το πώς, αδελφοί μου, θα λέγαμε ψυχολογικά θα περάσουμε την μέρα μας εξαρτάται από τις πρώτες μας σκέψεις που, θα έλεγα, γυρίζουμε, κλώθουμε στο μυαλό μας μόλις σηκωθούμε. Ο ένας θα δούμε, αδελφοί μου, ότι θα σηκωθεί χαρούμενος. Το βλέπουμε εξάλλου στα μικρά τα παιδιά που σηκώνονται με χαρά, με χαμόγελο για να πάνε σχολείο, για να δούνε τους γονείς, να παίξουν. Έτσι και εμείς οι μεγαλύτεροι θα δούμε τον εαυτό μας κάποια στιγμή σηκώνεται με χαρά, γιατί ξέρει, έχει υπολογίσει, έχει προγραμματίσει κάτι καλό για αυτήν την ημέρα. Κάποια στιγμή μπορεί να είμαστε δύσθυμοι, γιατί σκεφτόμαστε μελαγχολική, αν το θέλετε,

Γιατί σκεφτόμαστε την δυσκολία την οποία θα συναντήσουμε και πρέπει να την προσπεράσουμε, να την διορθώσουμε, γιατί έχει προκύψει τις προηγούμενες μέρες και πρέπει τώρα να διορθώσουμε όλα αυτά τα κακώς κείμενα. Και σκεφτόμαστε τον κόπο, σκεφτόμαστε όλο αυτό το παιχνίδι που θα κάνει ο διάβολος εκείνη την ημέρα και είμαστε λίγο βαριαστημένοι, αδελφοί μου. Γι' αυτό οι πατέρες έρχονται και μας λένε, να, ένα ωραίο πρωινό, να ξεκινήσεις, να πάρεις κουράγιο, να πάρεις θάρρος, να γεμίσεις ζωή. Και τι καλύτερο, αδελφοί μου, από την πρωινή μας προσευχή. Μόλις ξυπνήσεις, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, η πρώτη σου κίνηση να είναι το σημείο του Σταυρού. Όχι στραβό σταυρό, το σημείο του Σταυρού. Και η πρωτόνια, λέγει, δηλαδή η πρώτη σου σκέψη, να είναι αφιερωμένη στον Θεό. Από το πρωί, έλεγε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αυτός ο εραστής της προσευχής, έλεγε το πώς ακριβώς θα περάσω την ημέρα μου, το καταλαβαίνω, το πώς θα σηκωθώ, το πώς θα ξυπνήσω. Αν ισχύει η καλή μέρα φαίνεται από το πρωί, αδελφοί μου, ισχύει και η καλή νύχτα φαίνεται από το βράδυ. Το πώς δηλαδή θα περάσουμε τη νύχτα εξαρτάται από τις σκέψεις που κλώθουμε στο μυαλό μας πριν κοιμηθούμε. Πόσες φορές πηγαίνουμε να κοιμηθούμε, αδελφοί μου, και δεν μπορούμε να κλείσουμε μάτι γιατί γυρίζουν στο μυαλό μας σκέψεις, προβληματισμοί, περιστατικά, επεισόδια της ημέρας, πληγωμένοι εγωισμοί σε μας προσωπικά που δεν θέλουμε να ηρεμήσουμε, να αποδεχθούμε την όλη κατάσταση με ταπείνωση. Γι' αυτό λοιπόν εξαρτάται το πώς θα πέσουμε και ο ύπνος μας από το τι έχει συμβεί πριν πέσουμε. Μπορεί να έχει συμβεί 1000 πράγματα μέσα στην διάρκεια της ημέρας. Αν πάρουμε όμως πριν πέσουμε, με ζέση, με απλότητα, με ειρήνη, να κάνουμε προσευχή, όχι μηχανικά, όχι βιαστικά, να κάνουμε μια απλή προσευχή προς τον Κύριο, αδελφοί μου, τότε, ναι, θα πέσουμε με γαλήνη, ειρηνικά θα πέσουμε στο κρεβάτι μας, αφού έχουμε εναποθέσει σε εκείνον όλους τους προβληματισμούς και τις δυσκολίες και θα κοιμηθούμε σαν να κοιμόμαστε στην αγκαλιά του Θεού. Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος. Το φυσικό σκοτάδι αρέσει στον διάβολο, γιατί και ο ίδιος είναι σκοτάδι, είναι μαύρος. Τον ερεθίζει, τον προκαλεί, τον αγριεύει, τον κάνει να δουλεύει με τα μανίες για να καταστρέψει τον κόσμο. Παλαιότερα μάλιστα που ο μοναχισμός άρχισε να απλώνεται στην έρημο, που η έρημος ήταν η κατοικία των δαιμόνων, εξάλλου γι' αυτό και οι πατέρες, οι ασκητές πήγαιναν στην έρημο για να τον εξαφανίσουν, να τον διώξουν. Οι δαίμονες λοιπόν έπαιρναν τις νύχτες την εκδίκησή τους, γιατί έχαναν τα οικόπεδά τους, θα έλεγα. Δεν άφηναν κατά τις νύχτες η ησυχία τους μοναχούς, χαλούσαν τον κόσμο από αγριοφωνάρες, από θορύβους, από πετροβολητά, να κάνουν τη φωνή των ζώων, αναγκάζοντας τους μοναχούς να προσεύχονται αναβάρδιες όλη τη νύχτα, πολεμώντας τα δαιμόνια. Αυτό έλεγε ο Αββάς Κασσιανός, αδελφοί μου, συζητώντας με τους πατέρες της ερήμου. Είναι, αδελφοί μου, ασφάλεια να μην γυρίζουμε τις νύχτες στους δρόμους και στις ποικίλες ερημιές. Γι' αυτό οι γονείς και όλοι οι μεγαλύτεροι λέγουν στα παιδιά τους, μη γυρίζεις το βράδυ έξω. Γιατί ο διάβολος τότε βγαίνει και πιάνει δουλειά. Ακόμα μερικοί δαίμονες έχουν σαν διακόνημα, να το πω, να προκαλούν στους ανθρώπους εφιάλτες την διάρκεια της νύχτας, έλεγε πάλι ο Άγιος Κασσιανός. Οπότε είναι δυνατόν, όπως κοιμόμαστε, οι δαίμονες να μας επιτεθούν και να μας τρομοκρατήσουν με φαντάσματα, με όνειρα εφιαλτικά, να νιώσουμε την παρουσία κάποιου μέσα στο δωμάτιό μας, το άγγιγμα. Γι' αυτό όσο είμαστε εξύπνοι, παίρνουμε τα μέτρα μας, αδελφοί μου. Εξάλλου λίγο πριν κοιμηθούμε, στο απόδειπνο, δεν λέμε «το πιστεύω», «πιστεύω εις ένα Θεό», γιατί το λέμε. Άμα θα παρατηρήσουμε, το λέμε το πρωί, όταν σηκωθούμε «το πιστεύω», το λέμε και το βράδυ, πριν πέσουμε για ύπνο. Δεν είναι τυχαία, γιατί και οι ψαλμοί και η ομολογία της ορθής πίστεως φρουρούν τον άνθρωπο, αδελφοί μου, από τις νυχτερινές επιθέσεις των δαιμόνων. Εξάλλου, αδελφοί μου, ο ιερέας την ώρα του Εσπερινού τι εύχεται?
ρίσε ημάς, από φόβου νεκτερινού να μας απαλλάξεις, λέει, από αυτόν τον φόβο της νύχτας, και από παντός πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, και από κάθε τι το οποίο το βράδυ έρχεται να με ανακατώσει, να το πω έτσι, να με τρομάξει, πάσης διαβολικής φαντασίας απειλαγμένων. Πάρε από τα όνειρα, από το βράδυ αυτές τις ποικίλες προσβολές, φαντασιώσεις που έρχονται από τον διάβολο. Την προσιούσα νύχτα, από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργείας διαβολικής, να με απαλλάξει, να με λυτρώσει από κάθε επίθεση του διαβόλου. Και στο απόδειπνο τη λέμε, και δώσει μην δέσποτα, ύπνων ελαφρών. Τι ελαφρών? Και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων, να είναι απαλλαγμένος από κάθε προσβολή του διαβόλου. Και στον φυλακάγγελο λέμε, φύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου. Αν είσαι, αδελφέ μου, πολύ κουρασμένος και δεν μπορείς να κάνεις την καθιερωμένη βραδινή προσευχή, τουλάχιστον, όπως συμβουλεύουν οι πατέρες, λέγε τουλάχιστον το Τρισάγιο. Κι αν για διαφόρους ανυπέρβλητους λόγους δεν μπορείς να κάνεις τις καθημερινές σου προσευχές, τότε όπου και να είσαι, ό,τι και να κάνεις, προσευχή σου με συντριβή από μέσα σου, νοερός. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Δεν χρειάζεται να έχουμε βιβλία, δεν χρειάζεται να έχουμε πολλά πράγματα, όπου και αν βρισκόμαστε. Και να είμαστε σίγουροι πως ο καρδιογνώστης Κύριος μας ακούει, μας βλέπει, μας προσέχει. Κάποια στιγμή ο Μωυσής, αδελφοί μου, είναι γραμμένο στο βιβλίο της Εξόδου, στο 14ο κεφάλαιο 15 στίχο, κάποια στιγμή ο Μωυσής προσευχότανε με το στόμα κλειστό, έλεγε από μέσα του την προσευχή για τον εαυτό του, για το λαό του Θεού, για τους ανθρώπους όλους. Και του λέγει ο Κύριος, «Τι βοάς προς με», λέγει, «τι φωνάζεις και απευθύνεσαι προς εμένα». Βλέπετε, από μέσα του προσευχόταν ο Μωυσής, αλλά στα αυτιά του Θεού έφτανε σαν μία κραυγή, αδελφοί μου, και ο Θεός άκουγε, έστω και αν εμείς που θα ήμασταν γύρω από τον Μωυσή, ο λαός του Θεού, δεν άκουγαν τίποτε. Έτσι μπορούμε εμείς να προσευχόμαστε όταν βρισκόμαστε μέσα σε έναν χώρο δουλειάς, σε έναν χώρο που υπάρχουν και διάφοροι άνθρωποι, άνθρωποι οι οποίοι θα ενοχλούντουσαν αν μας ακούγανε να κάνουμε προσευχή, έστω και αν έχουμε εξαπλώσει κάποια στιγμή στο κρεβάτι, δίπλα από τον σύζυγο, την σύζυγο, που δεν θα ήθελε να με βλέπει να κάνω προσευχή, και όμως εγώ μπορώ να βγάλω κραυγή προς τον Κύριο, να με ακούσει, να με ακούσει, να ακούσει τη δοξολογία μου, να ακούσει το αίτημά μου, να ακούσει την αγάπη που έχω προς εκείνον, αδελφή μου. Και εκείνος, βλέποντας τη δική μου διάθεση για επικοινωνία μαζί του, τότε θα βοηθήσει εμένα, θα βοηθήσει την οικογένειά μου, θα βοηθήσει αυτά μου τα παιδιά. Φτάνει εγώ με ζέση, με αγάπη πολύ και εμπιστοσύνη, να απευθύνομαι προς εκείνον και να ζητώ ένα μπαστούνάκι στηρίξεως, μια βακτηρία, αδελφοί μου, για να μπορέσω να πορεύουμε στον δρόμο μου, στηρίζοντας τον εαυτό μου, τα παιδιά μου, την οικογένειά μου. Βέβαια, ο Κύριος μας είπε και γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος πως όταν προσεύχεσαι, λέγει, πήγαινε στο πιο απόμερο δωμάτιο του σπιτιού σου, στο ταμείο σου, λέει, κλείσε την πόρτα σου και προσευχή σου εκεί κρυφά στον πατέρα σου. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι θα φύγουμε εξωτερικά, να έχουμε αυτή τη δυνατότητα, έχει καλώς. Αλλά όπως είπα, αν δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, τότε το ταμείο μας είναι ο εαυτός μας, η καρδιά μας, η ψυχή μας, ο νους μας. Εκεί μέσα μπαίνουμε, κλεινόμαστε και απευθύνουμε προσευχή προς εκείνον. Κάποτε ο Όσιος Ιωάννης ο Κολοβός, αδελφοί μου, συμπροσευχόταν με άλλους συνασκητές κατά την ώρα

Λατρεία, όταν υπάρχουν και άλλοι γύρω μας. Όταν είμαστε μόνοι, δεν μας έρχονται συναισθηματισμοί, δεν μας έρχεται η διάθεση να προσέξουμε και να τονίσουμε τα λόγια της προσευχής.

ξένοι, άλλος, χίλια δυο ο καθένας. Τι θα γινόταν μέσα στο ναό. Ακόμα πιο μεγάλη αμαρτία είναι όταν την ώρα της λατρείας το ρίχνουμε και στην συζήτηση. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έφτασε στο σημείο να πει πως όποιος θορυβεί την ώρα της λειτουργίας θα πρέπει να διώχνεται σαν επικίνδυνος, σαν κακοποιός και σαν διεφθαρμένος, λέγει στην ομιλία του την 24η που έκανε για τις πράξεις των Αποστόλων, αδερφοί μου. Βλέπετε, υπερβολή θα πει κανένας. Αν δεν σέβεται το πιο ύψιστο πράγμα, αδελφοί μου, ο άνθρωπος που γίνεται επί της γης, που είναι η λατρεία του Θεού, δεν είναι αθεόφοβος, που καμιά φορά σαν ιερείς εμείς με ευγένεια γυρίζουμε και λέμε στον άλλον που θα ανοίξει το κινητό σήμερα. Τι κατάντια είναι αυτή. Να έχουμε το κινητό να χτυπάει και να μιλάμε μέσα στο νόμο με το κινητό σαν να είμαστε στην πλατεία, στην καφετέρια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ασέβεια από αυτό. Και θα δείτε πολλές φορές, αδελφοί μου, ο διάβολος κατορθώνει το κινητό να χτυπήσει πότε, την ώρα του καθαγιασμού των τιμιοδόρων, την πιο ιερή στιγμή της προσευχής της κοινής λατρείας, μόνο και μόνο για να διαλύσει την ηρεμία, την γαλήνη των πιστών που προσεύχονται κοινά. Και όχι μόνο να την διαλύσει, αλλά να τους βάλει και σκέψεις κατακρίσεως και χίλια δυο άλλα πράγματα εκνευρισμού και να χαθεί όλο το κέρδος της παρουσίας μας εντός του ναού. Γι' αυτό πρέπει, αν αγαπάμε το Θεό και σεβόμαστε τον Θεό, επί παραδείγματι να κλείνουμε το κινητό, να κλείνουμε τις σκέψεις μας, να κλείνουμε το νου μας, να μην επιτρέπουμε τον διάβολο να έρχεται να ενοχλεί αυτές τις ιερές στιγμές. Διότι, τι είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν το λέγουμε εμείς, το λέγει ο Ιερός Πατήρ, αδελφοί μου, ότι ο άνθρωπος αυτός είναι κακοποιός, επικίνδυνος, διεφθαρμένος, λέγει ο Ιερός Πατήρ. Ταυτόχρονα, αδελφοί μου, να προβληματιστούμε όταν ενοχλούμαστε που μας κάνουν μια παρατήρηση με ευγένεια οι άνθρωποι του ναού, όταν παραφερόμαστε, όταν κάνουμε φασαρία, όταν ενοχλούμε και διαμαρτυρόμαστε εκείνη την ώρα, δεν καθίσαμε να σκεφτούμε στο θέατρο όταν θα πάμε εκεί γιατί προσέχουμε και δεν ανεχόμαστε την παραμικρή φασαρία. Γι' αυτό, αδελφοί μου, πάντα μην ξεχνάμε, την ώρα που προσευχόμαστε επικοινωνούμε με Αυτόν τον Θεό. Την ώρα της κοινής λατρείας λατρεύουμε τον Θεό και δοτήρα των πάντων, Αυτόν ο οποίος θυσίασε τον εαυτό του για μας. Και εμείς στεκόμαστε αδιάφορα, με ασέβεια απέναντί του. Ας προσέχουμε, αδελφοί μου, και ας λαμβάνουμε τα ανάλογα μέτρα, ότως ώστε ο διάβολος να μην κλέβει τον καρπό, το κέρδος, το όφελος της προσευχής.

Ο ενηχήσας ημάς Θεός, τα θεία σου λόγια και σωτήρια φώτισον τας ψυχάς ημών των αμαρτωλών, εις την των προαναγνωστέντων κατάληψην. Ως μη μόνον ακροατάς οφθήνε των πνευματικών σου ρημάτων, αλλά και ποιητάς πράξεων αγαθών, πίστην μετερχομένους ανίπουλων, βίων άμεμπτων, πολιτείαν ανέγκλητων, εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή και δεδοξασμένος, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αν πάρεις με αγάπη τον Σταυρό του Χριστού, είναι πολύ ελαφρύς, είναι σφουγγάρι, φελός. Αν τον πάρεις από την άλλη πλευρά, τότε είναι βαρύς και ασήκωτος. Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης.

0: Καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

πρόκειται για ένα μοναστήρι από το 12ο αιώνα, το οποίο είναι ησυχαστικό μοναστήρι. Και βεβαίως γνωρίζουμε την αξία την οποία έχουν τα μοναστήρια στην εκκλησιαστική ζωή. Παίζει ένα σημαντικό ρόλο και στον κοινωνικό και στον εκκλησιαστικό και θα έλεγα και στον εθνικό τομέα, διότι εδώ οι άνθρωποι έβρισκαν αναψυχή, παρηγοριά, κατά τη διάρκεια της τρομοκρατίας, κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως του 1921 και τα λοιπά. Και αργότερα έρχονταν οι άνθρωποι το καλοκαίρι και έπαιρναν εδώ το καθαρό αέρα. Μάλιστα διηγούνται ότι έρχονταν άνθρωποι που ήταν φθησική φυματίωση και επειδή έχει πολύ καλό αέρα, έρχονταν εδώ και ατμόσφαιρα δηλαδή και έρχονταν και έβρισκαν την υγεία τους. Όταν λέμε ότι ένα μοναστήρι έχει πολλούς αιώνες, 12ο αιώνα, υπήρχαν μοναχοί, πέρασαν από εδώ, έκλαψαν, πόνεσαν, μαρτύρησαν. Είναι ένα μαρτύριο. Το να τηρήσει κανείς τις εντολές του Θεού είναι μαρτύριο. Και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι όταν τελείωσαν οι διωγμοί και χυνόταν, κατά τη διάρκεια των διωγμών, χυνόταν το αίμα των χριστιανών, το αίμα γενικότερα της Εκκλησίας, μετά αυτό το αίμα αντικαταστάθηκε με κάποιο άλλο μαρτύριο, το μαρτύριο της συνειδήσεως. Είναι οι μάρτυρες, όπως λέει ο Μέγας Αθανάσιος για τον Άγιο Αντώνιο, είναι οι μάρτυρες ως προς τη συνείδηση και δίνουν καθημερινώς μάχες με τον εαυτό τους, με τον διάβολο, ο οποίος δημιουργεί προβλήματα, βάζει λογισμούς, σκέψεις, με το περιβάλλον τους, να ισορροπούν και να έχουν καλή σχέση με το Θεό και με τους ανθρώπους και με τον εαυτό τους. Οπότε είναι ένας χώρος πραγματικά δακρύων, αίματος,

Χριστού είναι αυτό μοναχική ζωή. Και όταν ο Χριστός είχε τους 12 μαθητές του, λειτουργούσε για παράδειγμα σαν ο γέροντας, τυπολογικά το λέω αυτό, σαν ο γέροντας με τους υποτακτικούς του και βέβαια τους εξαπέστειλε μετά σε όλο τον κόσμο να κηρύξουν. Και την πρώτη μοναχική ζωή τη ζούσαν οι χριστιανοί στο Ιεροσόλυμο, όπως θα περιγράφουν οι πράξεις των Αποστόλων. Να πάω όμως λίγο πιο πέρα, να πάω στον Άγιο Γρηγόριο τον Νύσης, ο οποίος είναι αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου τον 4ο αιώνα. Λέει ένα παράδειγμα, αναλύοντας το άσμα ασμάτων. Λέει το εξής, παρουσιάζει την κεφαλή, την ομορφιά της κεφαλής. Η κεφαλή έχει τα μάτια, τους οφθαλμούς, έχει το στόμα με το οποίο τρέφεται ο άνθρωπος και έχει τα μαλλιά. Οπότε λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης ότι οι οφθαλμοί της Εκκλησίας είναι οι επίσκοποι, είναι οι ορόντες, είναι οι προφήτες, οι οποίοι βλέπουν και κατευθύνουν. Στη συνέχεια το στόμα είναι οι θεολόγοι και πατέρες και θεολόγοι, οι οποίοι παίρνουν το Λόγο του Θεού και τον λιένουν και τον προσφέρουν στο λαό. Και τα μαλλιά, οι κόμοι, είναι οι μοναχοί. Οι κόμοι είναι το στολίδι της κεφαλής. Τα μαλλιά είναι το στολίδι της κεφαλής. Οπότε οι μοναχοί, το στολίδι της Εκκλησίας, με την άποψη ότι όπως τα μαλλιά είναι νεκρά κύτταρα, έτσι και οι μοναχοί νεκρώνονται και όσο νεκρώνονται τόσο έχουν και ωραίο μαλλί και είναι το κόσμα της Εκκλησίας.

οι μοναχοί είναι και ο πνεύμονας της Εκκλησίας. Δηλαδή όπως με τον πνεύμονα αναπνέουμε και παίρνουμε το καθαρό οξυγόνο και εκπνέουμε και είναι η ζωή του ανθρώπου, και αν ένας άνθρωπος δεν μπορεί για 3, 4, 5 λεπτά να αναπνεύσει, αμέσως πεθαίνει, έτσι και η μοναχή το πνευμόνι, ο πνεύμονας, ο πνευματικός της Εκκλησίας, διότι προσεύχονται, αγαπούν τον Θεό, αγαπούν τους ανθρώπους, καθαρίζονται από τα πάθη, υφίστανται αυτό που λέμε την κάθαρση, τον φωτισμό, και υπάρχουν και μερικοί που φτάνουν στη θέωση. Οι μοναχοί είναι οι ενδοκρινείς ανθένες της Εκκλησίας, οι οποίοι προσεύχονται και συντελούν στην υγεία του ανθρωπίνου σώματος. Και να σας πω και ένα παράδειγμα σημερινό τώρα. Μόλις ήρθα εδώ στην Ιεραμονή για να πούμε τα σχετικά, μόλις κατέβηκα από το αυτοκίνητο, έξω από τη Μονή είναι ένας ωραίος πλάτανος και ακούω ένα αηδόνι να κυλαϊδάει. Που καιρό είχα να ακούσω αηδόνι να κυλαϊδάει. Και λέω, για να πλησιάσω πιο κοντά για να το χαρώ, να το ακούσω. Και πλησίασα και πήγα κάτω από το δέντρο και σταμάτησε να κυλαϊδάει. Θυμήθηκα κάτι παρόμοιο με τον Άγιο Πορφύριο, που μιλούσε και έλεγε το αηδονάκι, πήγε μέσα στο βουνό και άκουσε το αηδονάκι και έλεγε, αηδονάκι, εσύ τώρα κυλαϊδάς τόσο ωραία, για ποιον κυλαϊδάς? Δεν θέλεις να σε ακούσουν οι άνθρωποι και δεν υπάρχουν άνθρωποι να σε ακούνε, αλλά εσύ κυλαϊδάς μέσα στην ησυχία για το Θεό. Κυλαϊδούσε αυτό το αηδόνι μέσα στην ησυχία. Αυτό είναι η μοναχή. Ζουν μέσα στην ησυχία, και την εξωτερική ησυχία, αλλά κυρίως την εσωτερική ησυχία, την ειρήνη των λογισμών, την ειρήνη της καρδιάς, και κελαϊδούν συνέχεια στο Θεό, προσεύχονται στο Θεό για όλη την κοινωνία. Με αυτήν την έννοια θέλω να πω ότι όλη η πόλη της Ναυπάκτου και της περιοχής αισθάνεται αυτό το μοναστήρι ως ένα πνευμόνι πνευματικό, που αναπνέουν αυτό τον αέρα, το ζίδωρο αέρα του Αγίου Πνεύματος. Έρχονται εδώ, βλέπουν τις μοναχές. Τα τελευταία χρόνια ήρθαν οι μοναχές. Μέχρι τότε πήγε να κλείσει το μοναστήρι και είχε κλείσει στην πραγματικότητα. Ήρθε η γερότησα με άλλες τρεις μοναχές και το ανέστησαν το μοναστήρι, και θέλω μέσα από αυτή την παρουσίαση να ευχαριστήσω και την γερότησα, την Ειρήνη Μοναχή, και τις μοναχές, οι οποίοι παραμένουν εδώ, κρατούν ζωντανό και ανοιχτό το χώρο της Μονής και περιμένουν τους ανθρώπους να έρθουν να πάρουν τον αέρα τους, τον πνευματικό.

Καταρχήν να σας καλωσορίσω που ήρθατε στο μοναστήρι μας. Είναι όντως ένα πολύ ιστορικό μοναστήρι της Ναυπακτίας και της ευρύτερης περιοχής, αλλά και όλης της Ελλάδος. Είναι από τα διατηρητέα μνημεία της πατρίδος μας. Ο ναός που βρισκόμαστε ανακαινήθηκε εκ βάθρων το 1695, όπως μαρτυρεί η κτητορική επιγραφή που είναι πάνω από την βασιλική θύρα του ναού.

είναι τετρακιόνιο σταυροειδής με τρούλο και έχει χορούς δεξιά και αριστερά κατά τον αγιορείτικο τύπο. Ξέρετε από καθολικά των μονών του Αγίου Όρους. Έχει τον χώρο των ψαλτών, όπου εκτελούν τα καθηκοντά τους. Και είναι έτσι πολύ χαρακτηριστικός βυζαντινός ρυθμός. Προϋπήρχε ναό στο σημείο που βρισκόμαστε από τον 12ο αιώνα. Κατά άλλους μπορεί να είναι και από τον 11ο αιώνα. Δεν υπάρχουν εμπεριστατωμένα στοιχεία που να μας μαρτυρούν την ακριβή χρονολογία.

0: Η αγιογράφηση του ναού έγινε αμέσως μετά την ανέγερση εκβάθρων.
1: Το
0: 1695, αρχές του 1700 έγινε η αγιογράφηση, 1703 με 1724.
1: Οι οποίες διασώζονται σε πολύ,
0: σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Αυτό το διάστημα έχει ξεκινήσει και η συντήρηση των τοιχογραφιών. Ήταν ένας ευσεβής πόθος και δικός μας, αλλά και του Σιβασμιωτάτου, ο οποίος είναι ο πνευματικός μας πατέρας, ο καθοδηγητής μας, και με την δική του ευλογία και ευχή είμαστε σε αυτόν τον τόπο, ο οποίος μας συμπαραστέκεται σε κάθε βήμα μας. Να πούμε λίγα πράγματα για τις τοιχογραφίες. Χωρίζονται σε τρεις ζώνες, στα χριστολογικά θέματα, που αφορούν την ζωή και τα θαύματα του Χριστού, και έχουμε και σκηνές από το πάθος του Κυρίου. Έχουμε τα θωμητορικά θέματα, που έχουμε παραστάσεις από τις εορτές της Παναγίας μας. Μεγαλύτερη σε έκταση είναι η κοίμηση της Θεοτόκου. Και έχουμε επίσης παραστάσεις από όλο τον ακάθιστο ύμνο και τους εισήκους, όλη τη ζωή της Παναγίας μας, που ξεκινάνε από τους στόλους που βρίσκονται στο ιερό και γυρίζουν όλο τον κύριο ναό και καταλήγουν πάλι εκεί. Μετά έχουμε τα αγιολογικά θέματα, που όπως λέει και το όνομά τους αφορούν τους Αγίους, που έχουμε ολόσωμους σε στιθάρια και είναι διακοσμημένη κάθε γωνιά του ναού αυτού. Μέχρι έχουμε και αγίους στυλίτες, που έχουν οι αγιογράφοι επιλέξει ακόμα και τα πιο μικρά και στενά σημεία, ώστε να γεμίσουν με αγίους και με διάφορο διάκοσμο. Δεν είναι τυχαία, όπως θα γνωρίζετε, η θέση των Αγίων που είναι δίπλα μας, δίπλα από εκεί που καθόμαστε και προσευχόμαστε, είναι για να θυμίζουν ότι είναι οι φίλοι μας, οι πνευματικοί μας φίλοι, και έτσι πρέπει να αισθανόμαστε τους Αγίους μας, γι' αυτό έχει επιλέξει η Εκκλησία μας και τους έχει τοποθετήσει δίπλα σε μας, κοντά σε μας, ώστε να αισθανόμαστε ότι στη ζωή αυτή έχουμε συνοδοιπόρους, έχουμε ουράνιους φίλους που μπορούμε να προσευχόμαστε σε αυτούς.

στον χρόνο αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, να σας πω ότι αξίζει να σημειωθεί η τοιχογραφία που βλέπετε εδώ πάνω. Είναι ο Αναπεσών, είναι ο μοναδικός ναός στον ελλαδικό χώρο που εικονίζεται αυτή η παράσταση. Έχουμε τον Χριστό Αναπεσόντα, την τεκμηρίωσή του την βρίσκουμε στην βίβλο που λέει σκύμνος της Αιγερία. Αυτό σκύμνος είναι το μικρό λιοντάρι που σημαίνει ότι ο Χριστός είναι σε τέτοια θέση που επαγρυπνεί. Επαγρυπνεί για τη σωτηρία του κόσμου, για τη σωτηρία των ανθρώπων. Βέβαια, με πολύ παραστατικό τρόπο οι αγιογράφοι έβαλαν και το καστανέριθρο λιοντάρι εκεί. Δίπλα έχουμε τον προφήτη Ισαΐα που προείπε τους λόγους που προανέφερα. Και έχουμε και τον άγγελο, ο οποίος δείχνει τα πάθη στο Χριστό. Βλέπουμε, έχει το Άγιο Ποτήριο, τη λόγχη, το σπόγκο και τον κάλαμο. Και το σταυρό βέβαια. Είναι μια πολύ χαρακτηριστική τοιχογραφία, πολύ παραστατική και είναι από τις πιο σημαντικές στο χώρο αυτό.

0: Έχουμε παραστάσεις από όλη τη ζωή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, από τα μεταβυζαντινά και βυζαντινά χρόνια. Ιστορείται στον πρόναο κάθε ναού η ζωή του Αγίου που τιμάται ο ναός. Εμείς έχουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, εορτάζουμε 29 Αυγούστου και όποτε άλλοτε είναι η εορτή του Τιμίου Προδρόμου φυσικά. Και εδώ έχουμε παραστάσει από τη γέννηση του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου μέχρι και την αποτομή της τιμίας κεφαλής, μέχρι και την πρώτη έβρεση. Μία άλλη σημαντική τοιχογραφία που αξίζει να σημειώσουμε είναι ο Χριστός που είναι σε διπλή δόξα, στους σένους, που λέμε στον όρθρο «Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο». Εκεί λοιπόν έχουμε τον Χριστό σε διπλή δόξα με τα λειτουργικά πνεύματα και τους αγγέλους. Είναι μία πολυπρόσωπη παράσταση, η οποία είναι πολύ χαρακτηριστική και πάρα πολύ όμορφη. Και οι αγιογράφοι πραγματικά έχουν βάλει όλο τους το μεράκι. Γνωρίζουμε τα μικρά ονόματα των αγιογράφων, Χρήστος και Πάνος, αγνώστων επωνύμων, οι οποίοι αγιογράφησαν αυτό το ναό. Κάτι επίσης χαρακτηριστικό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι στους δύο χορούς των ψαλτών, στο κέντρο και στον ένα χορό και στον άλλο, έχουμε πάνω τον Χριστό στη μία παράσταση ως Μέγα Αρχιερέα και στην άλλη ως Μεγάλης Βουλής Άγγελο. Είναι κάτι πολύ σπάνιο. Καλύπτονται από το 12ο. Πολύ χαρακτηριστικές τοιχογραφίες είναι και οι δύο αναστάσεις που έχουμε. Ακούγεται λίγο παράξενο. Οι αγιογράφοι επέλεξαν και τη δυτικότροπη τοιχογραφία και την εισάδου κάθοδο, που θεωρούμε ότι είναι η πιο ορθόδοξη εκδοχή της Αναστάσεως. Και έτσι ολοκληρώνεται όλος αυτός ο κύκλος των εικονογραφιών.
1: Πώς αισθητή είναι και η παρουσία του Αγίου, αλλά και όλου του ιερού χώρου εδώ, στις ψυχές σας?
0: Η παρουσία του Αγίου είναι πολύ έντονη και ήταν πολύ έντονη από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε. Είναι μέσα στις ψυχές μας χαραγμένο ότι αυτό ήταν το θέλημα του Αγίου. Με αυτόν τον τρόπο μας έφερε σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, χωρίς να το γνωρίζουμε. Μας μάζεψε από διάφορα μέρη της Ελλάδος. Και αγαπήσαμε αυτόν τον τόπο, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, ακόμη πριν καλά-καλά το δούμε. Βλέποντας το μοναστήρι από πιο μακριά, ξέραμε στην ψυχή μας ότι αυτός ήταν ο τόπος που αναζητούσαμε, ο τόπος της ησυχίας, της μετανοίας, ο τόπος της προσευχής, γι' αυτό που φύγαμε από τον κόσμο. Να βρεθούμε λίγο πιο κοντά στο Θεό. Όχι βέβαια απομακρυνόμενοι από τους ανθρώπους. Είμαστε πιο κοντά, θεωρώ, στους ανθρώπους από αυτούς που κάθε μέρα συναντιούνται οι άνθρωποι στις δουλειές τους ή στην οικογένειά τους. Εμείς προσευχόμαστε για όλο τον κόσμο. Όχι μόνο εμείς, όλη η μοναχή, όλη η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η παράδοσή μας στην Ορθόδοξη Εκκλησία, έτσι φτιαγμένη τόσο σοφά και θεάρεστα, που μας βάζει σε αυτό το κλίμα να είμαστε ένα πράγμα. Είμαστε ένα σώμα. Κεφαλή είναι ο Χριστός. Αλλά αγαπούμε τον κάθε αδελφό μας, προσευχόμαστε, συμμαριζόμαστε τα προβλήματα του κόσμου. Δεν έχει σημασία αν πρέπει να τα ξέρεις ή όχι. Κάποιος άνθρωπος μπορεί να έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα και να μην έχει τη δυνατότητα να το πει. Προσευχόμαστε για αυτούς που δεν έχουν κανέναν, για αυτούς που είναι άρρωστοι, για αυτούς που θέλουν έναν λόγο, να ξέρουν ότι κάποιος προσεύχεται για αυτούς. Μια παρηγοριά. Ειδικά σε τέτοια χρόνια που ζούμε, να ξέρει ότι κανείς δεν είναι μόνος του. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που νυχθημερών, αλίμονο, αν ήμασταν σε αυτόν τον τόπο, ο κάθε μοναχός ή κάθε μοναχή, και προσευχόμαστε για τον εαυτό μας. Δεν έχει σημασία αν δεν σωθούν οι αδελφοί μας πρώτα, δεν θα έχει νόημα η δική μας σωτηρία.

0: Πώς είναι εδώ στις ακολουθίες, έτσι κάτω από το φως των κεριών και μόνο.
1: Είναι, από μόνο του είναι κατανοητικός ο χώρος και όταν αναλογιστεί κανείς ότι σε κάθε πέτρα έχουν γονατίσει μοναχοί και μοναχές ανά τους αιώνες, έχουν αφήσει εδώ τα δάκρυά τους, την μετάνοιά τους, την αγάπη τους για το Θεό. Τα άδειλα και κρύφια της ψυχής τους τα έχουν καταθέσει και τα έχουν ακούσει αυτοί οι Άγιοι, αυτοί οι τύχοι εδώ. Είναι πολύ κατανοητικός ο χώρος και αισθάνεσαι μια διαφορετική ατμόσφαιρα. Σε βάζει λίγο σε ένα άλλο πνεύμα και να μην θέλεις, και δεν το λέμε εμείς που το ζούμε καθημερινά, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν να προσκυνήσουν, θα μπουν στο ναό και θα πούν ότι κάτι νιώθω. Και όχι μόνο στο συγκεκριμένο ναό, σε κάθε παλαιό ναό, θεωρώ ο οποίος έχει ποτιστεί με υδρότα, με προσευχή, με αγρυπνίες, με πόνο. Με πόνο κατά των παθών, με πόνο της εκοπής του θελήματος. Δεν είναι μόνο ο εξωτερικός πόνος, αλλά είναι το να καλλιεργεί ο άνθρωπος τον εαυτό του, δεν γίνεται χωρίς κόπο. Γίνεται του Θεού συνεργούντος, φυσικά. Αλλά είναι ένας αγιασμένος τόπος, ο οποίος θα λέγαμε αναδίδει την ευωδία των Αγίων που εικονίζονται στους τοίχους, στις τοιχογραφίες. Αναδίδεται η ευωδία των προσευχών των μοναχών που έζησαν εδώ, των μοναζωσών που έζησαν εδώ.

0: είναι επιτακτική ακόμα περισσότερο σήμερα στον σύγχρονο άνθρωπο η ανάγκη να παρηγορηθεί από το μοναστήρι, από τη μοναχή και να έχει μέσα του να φύγει ήσυχος και γαλήνιος.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, οι μοναχικές αρετές λέμε ότι είναι τρεις. Είναι η ακτιμοσύνη, είναι η παρθενία και είναι και η υπακοή. Αυτά τηρουμένων των αναλογιών μπορούν να τα ζήσουν και οι κοσμικοί με μια άλλη μορφή. Τώρα, αν δείτε αυτές οι τρεις μοναχικές αρετές, είναι αυτές που χρειάζονται μες στην κοινωνία. Βλέπετε πώς ο μοναχισμός μπορεί να είναι ένα πρότυπο στη σημερινή εποχή, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, αυτό που λέμε, οι μοναχοί τι είναι. Οι μοναχοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν ευαγγελικά. Είναι οι ευαγγελικοζώντες, λέει κάποιος παλαιός γραφέας, ο Ευάγριος, ο Ποντικός. Οι μοναχοί είναι οι ευαγγελικοζώντες, αυτοί οι οποίοι μπορούν ή προσπαθούν μάλλον να τηρήσουν τις εντολές του Χριστού και κυρίως το «μετανοείται έγκυε και γάρει η Βασιλεία των Ουρανών». Αυτό με ανάλογη προσαρμογή μπορούν να το ζουν όλοι μέσα στην κοινωνία και έχουμε ανάγκη της μετανοίας, έχουμε ανάγκη της προσευχής, έχουμε ανάγκη της εγκράτειας, έχουμε ανάγκη της ταπείνωσης, γιατί όλοι οι ανταγωνισμοί, όλες οι συγκρούσεις που γίνονται μέσα στην κοινωνία είναι συγκρούσεις από τον επάρατο εγωισμό. Οπότε με αυτήν την έννοια λέμε ότι η μοναχική ζωή, που είναι η ευαγγελική ζωή, η κατά το δυνατόν ζωή σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, είναι ο καθαρός τύπος της χριστιανικής ζωής.

0: Δέσποτα ζώπιε και αγαθών χορηγέ, οδούς της ανθρώπης την μακαρίαν ελπίδα της αιωνίου ζωής, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, καταξίωσον ημάς αγαθέ, εν αγιασμό και ταύτινση την θείαν επιτελέσε λειτουργία εις απόλαυσιν της μελούσης μακαριότητος.
1: Δέσποτα ζώπιε και των αγαθών χορηγέ, οδούς της ανθρώπης την μακαρίαν ελπίδα της αιωνίου ζωής, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, καταξίωσον ημάς αγαθέ εν αγιασμό και ταύτινση την θείαν επιτελέσε λειτουργίαν εις απόλαυσιν της μελούσης μακαριότητος.

Λοιπόν, βιάσου. Λέγε διαρκώς την ευχή. Να μη σταματά καθόλου το στόμα. Έτσι θα την συνηθίσεις μέσα σου και κατόπιν θα την παραλάβει ο νους. Μην ξεθαρεύεις τους λογισμούς, διότι γίνεσαι μαλθακός και μολύνεσαι. Ευχή διαφύσεως διηνεκής και θα δεις πόση χάρη θα λάβεις. Όσιος Ιωσήφου ησυχαστής.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κεφάλαιο τέταρτο. Ενέργειες, μεσίνηση και αγάπη. Εργασία στον εαυτό μας. Εάν θέλεις να βοηθήσεις την Εκκλησία, είναι καλύτερα να κοιτάξεις να διορθώσεις τον εαυτό σου, παρά να κοιτάς να διορθώσεις τους άλλους. Αν διορθώσεις τον εαυτό σου, αμέσως διορθώνεται ένα κομματάκι της Εκκλησίας. Εάν φυσικά αυτό το έκαναν όλοι, η Εκκλησία θα ήταν διορθωμένη. Αλλά σήμερα οι άνθρωποι ασχολούνται με όλα τα άλλα θέματα εκτός από τον εαυτό τους. Γιατί το να ασχολείσαι με τον εαυτό σου έχει κόπο, ενώ το να ασχολείσαι με τους άλλους είναι εύκολο. Εάν ασχοληθούμε με την διόρθωση του εαυτού μας και στραφούμε πιο πολύ στην εσωτερική δράση παρά στην εξωτερική, δίνοντας τα πρωτεία στη Θεία Βοήθεια, θα βοηθήσουμε τους άλλους περισσότερο και θετικότερα. Επιπλέον, θα έχουμε και την εσωτερική μας γαλήνη, η οποία θα βοηθάει αθόρυβα τις ψυχές που θα συναντάμε, γιατί η εσωτερική πνευματική κατάσταση προδίδει την αρετή της ψυχής και αλλοιώνει ψυχές. Όταν επιδίδεται κανείς στην εξωτερική δράση, πριν φτάσει στην λαμπικαρισμένη εσωτερική πνευματική κατάσταση, μπορεί να κάνει κάποιον πνευματικό αγώνα, αλλά έχει στενοχώρια, άγχος, έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό και συχνά χάνει την ηρεμία του. Εάν δεν κάνει καλό τον εαυτό του, δεν μπορεί να πει ότι το ενδιαφέρον του για το κοινό καλό είναι καθαρό. Όταν ελευθερωθεί από τον παλαιό του άνθρωπο και από κάθε τι κοσμικό, έχει πλέον τη Θεία Χάρη. Οπότε και ο ίδιος αναπαύεται, αλλά και κάθε είδους άνθρωπο αναπαύει. Αν όμως δεν έχει χάρη Θεού, δεν μπορεί ούτε στον εαυτό του να επιβληθεί, ούτε τους άλλους να βοηθήσει για να φέρει θείο αποτέλεσμα. Πρέπει να βουτυχτεί στη χάρη και ύστερα να χρησιμοποιηθούν οι αγιασμένες πλέον δυνάμεις του για την σωτηρία των άλλων. Το καλό να γίνεται με καλό τρόπο. Γέροντα, πώς σκέφτεστε όταν έχετε να αντιμετωπίσετε

έχετε ένα πρόβλημα. Σκέφτομαι τι γίνεται, τι δεν γίνεται ανθρωπίνως. Το εξετάζω από όλες τις πλευρές. Θα κάνω αυτό. Τι αντίκτυπο θα έχει εκεί, εκεί. Τι κακό μπορεί να κάνει ή σε τι μπορεί να ωφελήσει. Εγώ πάντα ένα πρόβλημα προσπαθώ να το δω από πολλές πλευρές, ώστε η λύση που θα δώσω να είναι όσο γίνεται πιο σωστή. Γιατί μπορεί να γίνουν πολλά λάθη αν δεν προσέξει κανείς. Αν καταλάβει εκ των υστέρων τι έπρεπε να κάνει, δεν ωφελεί, γιατί πάει, πέταξε όπως λένε το πουλί. Ας πούμε, δεν πρόσεξε κάποιος και έκαψε ένα σπίτι. Καλά, εντάξει, δεν θα τον κρεμάσει κανείς, αλλά το κακό έγινε. Κάπου είχαν ένα πρόβλημα. Ήρθε ο υπεύθυνος και μου λέει, τώρα τακτοποιήθηκε το θέμα. Πήγα, βρήκα τον τάδε, τους είπα αυτό και αυτό και τακτοποιήθηκε η υπόθεση. Τώρα άρχισε το πρόβλημα, του λέω. Εκείνο που υπήρχε δεν ήταν πρόβλημα. Τώρα άναψε η φωτιά. Πρώτα δύο καρβουνάκια ήταν και αυτά θα έσβηναν μόνα τους. Αυτός νόμισε ότι με τις ενέργειές του είχε τακτοποιήσει την υπόθεση και ήθελε να τον επενέσουμε κιόλας. Ενώ με αυτό που έκανε δημιούργησε μεγάλη φασαρία και μεγάλωσε το πρόβλημα. Χρειάζεται πολύ προσοχή, σύνεση και διάκριση για να γίνεται το καλό με καλόν τρόπο και να ωφελεί. Γιατί αλλιώς, αντί να ωφελεί, δαιμονίζει τον άλλον. Ύστερα, κάτι που σκέφτεται κανείς να κάνει, καλύτερα να το αφήνει να οριμάσει. Γιατί, αν το αγουροκόψει, αποφασίζει δηλαδή βεβαιασμένα, ίσως να έχει προβλήματα αργότερα και να βασανίζεται. Τα σοβαρά πράγματα, όταν καθυστερούν λίγο, προχωρούν μετά γρήγορα και σωστά. Μπορεί κάποιος να έχει ξυπνάδα, αλλά να έχει και καινοδοξία και εγωισμό και να προπορεύονται αυτά στις ενεργειές του και να μην προσέχει. Ένα σκυλί, παραδείγματος χάρη στο κυνήγι, όταν προχωράει προσεκτικά και από ράτσα να μην είναι, βρίσκει τα ίχνη του λαγού. Ενώ άλλο, που είναι από πολύ καλή ράτσα και έχει όλα τα προσόντα, όταν βιάζεται, τρέχει δεξιά και αριστερά χωρίς αποτέλεσμα. Ενέργεια, πριν από σκέψη, έχει περηφάνεια. Γι' αυτό, να μην βιάζεται κανείς να ενεργήσει, αλλά να σκέφτεται και να προσεύχεται προηγουμένως. Όταν προπορεύεται η προσευχή, δεν ενεργεί ο αφρός του μυαλού, η ελαφρότητα, αλλά το αγιασμένο μυαλό. Οι πνευματικοί άνθρωποι, μερικές φορές, κάνουμε σαν να μην υπάρχει Θεός. Δεν αφήνουμε τον Θεό να ενεργήσει. Ο Θεός ξέρει πως δουλεύει. Ενώ υπάρχουν δηλαδή πνευματικά μέσα για να τακτοποιούνται οι δύσκολες καταστάσεις με πνευματικό τρόπο, εμείς πάμε να ενεργήσουμε κοσμικά. Όταν ήμουν στο Σινά, ένας χόντζας πήγαινε κάθε Παρασκευή μέσα στο μοναστήρι, ανέβαινε στον μιναρέ ενός τζαμιού που ήταν εκεί και φώνασε. Και είχε μια φωνή. Μέχρι πάνω στο ασκητήριο της Αγίας Επιστήμης ακουγόταν. Ύστερα το μοναστήρι βρήκε σαν λύση να κλείνουν την πόρτα την Παρασκευή που πήγαινε ο χόντζας για να μην μπαίνει μέσα. Εγώ δεν το ήξερα. Μια μέρα που κατέβηκα κάτω, βλέπω τον χόντζα οργισμένο. «Τώρα θα τους δείξω εγώ», μου λέει, «που μου κλείσαν την πόρτα για να μην μπαίνω μέσα». «Την έκλεισαν», του λέω, «για να μην μπουν μέσα οι γκαμήλες». «Δεν πιστεύω ότι την έκλεισαν για να μην μπεις μέσα εσύ». Μετά είπα κάτι γι' αυτό στους πατέρες. Λέει ένας γραμματεύς, «Θα του δείξω εγώ του χόντζα, θα του βάλω μία φλούδα. Θα γράψω στην κυβέρνηση ότι ο χόντζας μας πιέζει». «Κοίταξε», του λέω, «η ορθοδοξία δεν είναι φλούδα. Να κάνουμε μια αγρυπνία, να ψάλουμε την ακολουθία των Σιναϊτών Πατέρων της Αγίας Εκατερίνης και να αφήσουμε να

κάνει εξοχικό πάνω στην κορυφή της Αγίας Εκατερίνης. Έπαθε μια αρρώστια, πάει, πέθανε. Ήρθε τελευταία κι άλλος να φτιάξει κάτι εκεί. Πάει, πέθανε κι αυτός. Γι' αυτό καλύτερα είναι να μην στηριζόμαστε μόνο στις δικές μας ανθρώπινες προσπάθειες, αλλά να προσευχόμαστε και να αφήνουμε τον Θεό να ενεργεί. Συμπεριφορά με διάκριση. Γέροντα, όταν βλέπουμε κάποιον να συμπεριφέρεται άσχημα, πρέπει να του πούμε κάτι? Ανάλογα με το τι άνθρωπος είναι, χρειάζεται πολύ διάκριση και θείο φωτισμό στην εποχή μας. Δεν είναι εύκολο να σας πω. Σε μία περίπτωση, όπως έχω δει, υπάρχουν 500 υποπεριπτώσεις. Είναι μερικοί που μπορούν να διορθωθούν και άλλοι που δεν διορθώνονται και με μια δική μας παρατήρηση μπορεί να αντιδράσουν. Ιδίως αν κάποιος έχει εγωισμό και τον θίξεις, αντιδρά άσχημα. Ενώ καταλαβαίνει πολλές φορές ότι σφάλει από εγωισμό δεν υποχωρεί. Και όταν τα ελαττήριά μας δεν είναι αγνά, δηλαδή μαζί με το ενδιαφέρον υπάρχει και η υπερηφάνεια και η αγάπη δεν είναι καθαρή, δημιουργείται στον άλλον μεγάλη αντίδραση. Όταν ελέγχουμε κάποιον από αγάπη με πόνο, είτε την καταλαβαίνει ο άλλος την αγάπη μας είτε όχι, η αλλίωση γίνεται στην καρδιά του, επειδή κινούμαστε από καθαρή αγάπη. Ενώ ο έλεγχος που γίνεται χωρίς αγάπη, με εμπάθεια, τον κάνει τον άλλον θηρίο, γιατί η κακία μας προσκρούει στον εγωισμό του και τότε βγάζει σπίθες και ανάβει φωτιά, όπως όταν χτυπήσει ο πυριόβολος το ατσάλι στην στουρναρόπετρα. Όταν ανεχόμαστε τον αδελφό μας από αγάπη, εκείνος το καταλαβαίνει. Και όταν δεν εκδηλώνεται η κακία μας, αλλά είναι εσωτερική, πάλι την καταλαβαίνει, γιατί του προκαλεί ταραχή. Όπως ο διάβολος, ακόμη και όταν παρουσιάζεται σαν άγγελος φωτός, φέρνει ταραχή, ενώ ο πραγματικός άγγελος φέρνει μια απαλή, ανέκφραστη αγαλίαση. Δηλαδή, γέροντα, όταν λέμε κάτι και δημιουργούνται αντιδράσεις, ξεκινάμε από εγωισμό. Γίνονται και πολλές παρεξηγήσεις. Άλλα καταλαβαίνει ο ένας, άλλα ο άλλος. Να εξετάζει όμως κανείς πάντοτε τον εαυτό του. Γιατί θέλω να το πω αυτό? Από πού ξεκινώ? Πονάω γι' αυτό? Ή θέλω να το πω για να φανώ καλός, να επιδειχθώ? Αν κανείς εξαγνιστεί, τότε είτε θυμώσει, είτε φωνάξει, είτε κάνει μία παρατήρηση, τα ελαττήριά του θα είναι αγνά. Μετά πάνε όλα κανονικά, επειδή κινείται με διάκριση. Γιατί διάκριση είναι ο εξαγνισμός, ο θείος φωτισμός, η πνευματική διάβγεια. Επομένως, πώς να υπάρχει εγωισμός εκεί μέσα? Και όταν τα ελαττήρια είναι αγνά, ο άνθρωπος έχει ανάπαυση. Από αυτό θα διακρίνεται αν η κάθε ενεργειά σας είναι καλή. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνετε ότι ο τρόπος με τον οποίο λέτε

βάζουμε στο αλέτρι, γιατί είναι για να σηκώνει βάρος. Για άλλη δουλειά είναι το ένα, για άλλη το άλλο. Να μην θέλουμε να βάλουμε όλον τον κόσμο στο δικό μας καλούπι. Ο καθένας έχει το δικό του. Να παραβλέπουμε και μερικά όταν δεν βλάπτουν. Εάν μπορούσαν να μπουν σε τάξη όλοι οι άνθρωποι σε αυτή τη ζωή, δεν θα γίνονταν αταξίες και θα ήταν και εδώ παράδεισος. Να μην έχουμε λοιπόν απαιτήσεις παράλογες από τους άλλους. Η πνευματική ειλικρίνεια χαρακτηρίζεται από την αγάπη. Ο κόσμος πάει άσχημα σήμερα, γιατί όλοι λένε μεγάλες αλήθειες που δεν ανταποκρίνονται όμως στην πραγματικότητα. Τα γλυκά λόγια και οι μεγάλες αλήθειες έχουν αξία όταν βγαίνουν από αληθινά στόματα και πιάνουν τόπο μόνο στους καλοπροαίρετους ανθρώπους και σε εκείνους που έχουν καθαρό νου. Γέροντα, υπάρχει ειλικρίνεια κοσμική και ειλικρίνεια πνευματική? Ναι, βέβαια. Η κοσμική ειλικρίνεια έχει αδιακρισία. Μιλάει δηλαδή κανείς ευκαίρος ακαίρος. Εκτός από αυτό, η αλήθεια είναι αλήθεια. Αλλά αν πεις καμιά φορά την αλήθεια χωρίς διάκριση, αυτό δεν είναι αλήθεια. Παραδείγματος χάρη, είναι αλήθεια ότι ο τάδε είναι βλαμμένος. Αν πας όμως να το πεις αυτό, δεν ωφελείς. Ή ο άλλος λέει, για να είμαι ειλικρινής θα πάω να μαρτήσω στην πλατεία. Αυτό δεν είναι ειλικρίνεια. Όποιος έχει πολλή διάκριση έχει αρχοντική αγάπη, θυσία και ταπείνωση, και την πικρή ακόμη αλήθεια τη λέει με πολλή απλότητα και την γλυκαίνει με την καλοσύνη του, με αποτέλεσμα να ωφελεί πιο θετικά από τα γλυκά λόγια, όπως τα πικρά φάρμακα ωφελούν περισσότερο από τα γλυκά σιρόπια. Η αλήθεια, όταν χρησιμοποιείται χωρίς διάκριση, μπορεί να κάνει έγκλημα. Μερικοί ενεργούν εν ονόματι της αλήθειας και εγκληματούν. Όταν κανείς έχει ειλικρίνεια χωρίς διάκριση, μπορεί να κάνει διπλό κακό. Πρώτα στον εαυτό του και ύστερα στους άλλους, γιατί αυτή η ειλικρίνεια δεν έχει σπλάγνα. Όποιος θέλει να είναι πράγματι ειλικρινής, ας ξεκινήσει να είναι ειλικρινής πρώτα με τον εαυτό του, γιατί από εκεί ξεκινάει η πνευματική ειλικρίνεια. Όταν κανείς δεν είναι ειλικρινής με τον εαυτό του, κοροϊδεύει και αδικεί τουλάχιστον μόνο τον εαυτό του. Όταν όμως συμπεριφέρεται χωρίς ειλικρίνεια προς τους άλλους, αμαρτάνει θανάσιμα, γιατί κοροϊδεύει τους άλλους. Μπορεί, γέροντα, να κινείται κανείς έτσι από απλότητα? Τι απλότητα? Πού την βρήκες σε έναν τέτοιον άνθρωπο την απλότητα? Αν είναι παιδάκι, θα έχει απλότητα. Αν είναι άγιος, θα έχει απλότητα. Αν είναι μεγάλος και δεν είναι καθυστερημένος στο μυαλό και κινείται έτσι, θα είναι διάβολος. Και πώς αισθάνεται αυτός? Κόλαση σωστή. Ο ένας πειρασμός διαδέχεται τον άλλο. Συνέχεια πειρασμοί. Γέροντα, δεν πρέπει όμως να φέρεται κανείς με ευθύτητα. Η ευθύτητα, έτσι όπως την χρησιμοποιούν πολλοί, έχει ένα νομικό πνεύμα. Είμαι ευθύς, λένε, κηρύττω επί των δωμάτων, και κάνουν τον άλλον ρεζίλι, αλλά τελικά γίνονται οι ίδιοι ρεζίλι. Λόγοι γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Άγια Μετέωρα. Κεφάλαιο 4. Ενέργειες, μεσίνηση και αγάπη. Εργασία στον εαυτό μας. Εάν θέλεις να βοηθήσεις την Εκκλησία, είναι καλύτερα να κοιτάξεις να διορθώσεις τον εαυτό σου, παρά να κοιτάς να διορθώσεις

τους άλλους. Αν διορθώσεις τον εαυτό σου, αμέσως διορθώνεται ένα κομματάκι της Εκκλησίας. Εάν φυσικά αυτό το έκαναν όλοι, η Εκκλησία θα ήταν διορθωμένη. Αλλά σήμερα οι άνθρωποι ασχολούνται με όλα τα άλλα θέματα εκτός από τον εαυτό τους. Γιατί το να ασχολείσαι με τον εαυτό σου έχει κόπο, ενώ το να ασχολείσαι με τους άλλους είναι εύκολο. Εάν ασχοληθούμε με την διόρθωση του εαυτού μας και στραφούμε πιο πολύ στην εσωτερική δράση παρά στην εξωτερική, δίνοντας τα πρωτεία στη Θεία Βοήθεια, θα βοηθήσουμε τους άλλους περισσότερο και θετικότερα. Επιπλέον, θα έχουμε και την εσωτερική μας γαλήνη, η οποία θα βοηθάει αθόρυβα τις ψυχές που θα συναντάμε, γιατί η εσωτερική πνευματική κατάσταση προδίδει την αρετή της ψυχής και αλλοιώνει ψυχές. Όταν επιδίδεται κανείς στην εξωτερική δράση, πριν φτάσει στην λαμπικαρισμένη εσωτερική πνευματική κατάσταση, μπορεί να κάνει κάποιον πνευματικό αγώνα, αλλά έχει στενοχώρια, άγχος, έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό και συχνά χάνει την ηρεμία του. Εάν δεν κάνει καλό τον εαυτό του, δεν μπορεί να πει ότι το ενδιαφέρον του για το κοινό καλό είναι καθαρό. Όταν ελευθερωθεί από τον παλαιό του άνθρωπο και από κάθε τι κοσμικό, έχει πλέον τη Θεία Χάρη, οπότε και ο ίδιος αναπαύεται, αλλά και κάθε είδους άνθρωπο αναπαύει. Αν όμως δεν έχει χάρη Θεού, δεν μπορεί ούτε στον εαυτό του να επιβληθεί, ούτε τους άλλους να βοηθήσει για να φέρει θείο αποτέλεσμα. Πρέπει να βουτυχτεί στη χάρη και ύστερα να χρησιμοποιηθούν οι αγιασμένες πλέον δυνάμεις του για την σωτηρία των άλλων. Το καλό να γίνεται με καλό τρόπο. Γέροντα, πώς σκέφτεστε όταν έχετε να αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα? Σκέφτομαι τι γίνεται, τι δεν γίνεται ανθρωπίνως. Το εξετάζω από όλες τις πλευρές. Θα κάνω αυτό. Τι αντίκτυπο θα έχει εκεί? Τι κακό μπορεί να κάνει ή σε τι μπορεί να ωφελήσει? Εγώ πάντα ένα πρόβλημα προσπαθώ να το δω από πολλές πλευρές, ώστε η λύση που θα δώσω να είναι όσο γίνεται πιο σωστή. Γιατί μπορεί να γίνουν πολλά λάθη αν δεν προσέξει κανείς. Αν καταλάβει εκ των υστέρων τι έπρεπε να κάνει, δεν ωφελεί, γιατί πάει, πέταξε όπως λένε το πουλί. Ας πούμε, δεν πρόσεξε κάποιος και έκαψε ένα σπίτι. Καλά, εντάξει, δεν θα τον κρεμάσει κανείς, αλλά το κακό έγινε. Κάπου είχαν ένα πρόβλημα. Ήρθε ο υπεύθυνος και μου λέει, τώρα τακτοποιήθηκε το θέμα. Πήγα, βρήκα τον τάδε, τους είπα αυτό και αυτό και τακτοποιήθηκε η υπόθεση. Τώρα άρχισε το πρόβλημα, του λέω. Εκείνο που υπήρχε δεν ήταν πρόβλημα. Τώρα άναψε η φωτιά. Πρώτα δύο καρβουνάκια ήταν και αυτά θα έσβηναν μόνα τους. Αυτός νόμιζε ότι με τις ενέργειές του είχε τακτοποιήσει την υπόθεση και ήθελε να τον επενέσουμε κιόλας, ενώ με αυτό που έκανε δημιούργησε μεγάλη φασαρία και μεγάλωσε το πρόβλημα. Χρειάζεται πολύ προσοχή, σύνεση και διάκριση για να γίνεται το καλό με καλόν τρόπο και να ωφελεί, γιατί αλλιώς, αντί να ωφελεί, δαιμονίζει τον άλλον. Ύστερα, κάτι που σκέφτεται κανείς να κάνει, καλύτερα να το αφήνει να οριμάσει, γιατί αν το αγουροκόψει, αποφασίζει δηλαδή βεβαιασμένα, ίσως να έχει προβλήματα αργότερα και να βασανίζεται. Τα σοβαρά πράγματα, όταν καθυστερούν λίγο, προχωρούν μετά γρήγορα και σωστά. Μπορεί κάποιος να έχει ξυπνάδα, αλλά να έχει και καινοδοξία και εγωισμό και να προπορεύονται αυτά στις ενεργειές του και να μην προσέχει.
Ένα σκυλί, παραδείγματος χάρη στο κυνήγι, όταν προχωράει προσεκτικά και από ράτσα να μην είναι, βρίσκει τα ίχνη του λαγού. Ενώ άλλο, που είναι από πολύ καλή ράτσα και έχει όλα τα προσόντα, όταν βιάζεται, τρέχει δεξιά και αριστερά χωρίς αποτέλεσμα. Ενέργεια πριν από σκέψη έχει περηφάνεια. Γι' αυτό να μην βιάζεται κανείς να ενεργήσει, αλλά να σκέφτεται και να προσεύχεται προηγουμένως. Όταν προπορεύεται η προσευχή, δεν ενεργεί ο αφρός του μυαλού, η ελαφρότητα, αλλά το αγιασμένο μυαλό. Οι πνευματικοί άνθρωποι μερικές φορές κάνουμε σαν να μην υπάρχει Θεός. Δεν αφήνουμε τον Θεό να ενεργήσει. Ο Θεός ξέρει πως δουλεύει. Ενώ υπάρχουν δηλαδή πνευματικά μέσα για να τακτοποιούνται οι δύσκολες καταστάσεις με πνευματικό τρόπο, εμείς πάμε να ενεργήσουμε κοσμικά. Όταν ήμουν στο Σινά, ένας χόντζας πήγαινε κάθε Παρασκευή μέσα στο μοναστήρι, ανέβαινε στον μιναρέ ενός τζαμιού που ήταν εκεί και φώνασε. Και είχε μια φωνή. Μέχρι πάνω στο ασκητήριο της Αγίας Επιστήμης ακουγόταν. Ύστερα το μοναστήρι βρήκε σαν λύση να κλείνουν την πόρτα την Παρασκευή που πήγαινε ο χόντζας για να μην μπαίνει μέσα. Εγώ δεν το ήξερα. Μια μέρα που κατέβηκα κάτω, βλέπω τον χόντζα οργισμένο. «Τώρα θα τους δείξω εγώ», μου λέει, «που μου κλείσαν την πόρτα για να μην μπαίνω μέσα». «Την έκλεισαν», του λέω, «για να μην μπουν μέσα οι γκαμήλες». «Δεν πιστεύω ότι την έκλεισαν για να μην μπεις μέσα εσύ». Μετά είπα κάτι γι' αυτό στους πατέρες. Λέει ένας γραμματεύς, «Θα του δείξω εγώ του χόντζα, θα του βάλω μία φλούδα. Θα γράψω στην κυβέρνηση ότι ο χόντζας μας πιέζει». «Κοίταξε», του λέω, «η ορθοδοξία δεν είναι φλούδα. Να κάνουμε μια αγρυπνία, να ψάλουμε την ακολουθία των Σιναϊτών Πατέρων της Αγίας Εκατερίνης και να αφήσουμε να μιλήσει ο Θεός. Θα πάω κι εγώ επάνω να προσευχηθώ». Είπα και σε μερικούς πατέρες να προσευχηθούν και έτσι του ήρθε ένα σκαμπύλι του χόντζα. Σηκώθηκε, έφυγε, εξαφανίστηκε. Γιατί και την πόρτα να έκλειναν, μετά η κυβέρνηση θα εξακρίβωνε ότι δεν είναι αλήθεια πως τους πίεζε ο χόντζας και θα είχαν φασαρίες. Θα έλεγε ο χόντζας ότι έκλεισαν την πόρτα επειδή πήγαινε κάθε Παρασκευή και θα έκανε κακό στο μοναστήρι. Ένας άλλος παλαιότερα είδε το βουνό και θέλησε να κάνει εξοχικό πάνω στην κορυφή της Αγίας Εκατερίνης. Έπαθε μια αρρώστια, πάει, πέθανε. Ήρθε τελευταία κι άλλος να φτιάξει κάτι εκεί. Πάει, πέθανε κι αυτός. Γι' αυτό καλύτερα είναι να μην στηριζόμαστε μόνο στις δικές μας ανθρώπινες προσπάθειες, αλλά να προσευχόμαστε και να αφήνουμε τον Θεό να ενεργεί. Συμπεριφορά με διάκριση. Γέροντα, όταν βλέπουμε κάποιον να συμπεριφέρεται άσχημα, πρέπει να του πούμε κάτι? Ανάλογα με το τι άνθρωπος είναι. Χρειάζεται πολύ διάκριση και θείο φωτισμό στην εποχή μας. Δεν είναι εύκολο να σας πω. Σε μία περίπτωση, όπως έχω δει, υπάρχουν 500 υποπεριπτώσεις. Είναι μερικοί που μπορούν να διορθωθούν και άλλοι που δεν διορθώνονται και με μια δική μας παρατήρηση μπορεί να αντιδράσουν. Ιδίως αν κάποιος έχει εγωισμό και τον θίξεις, αντιδρά άσχημα. Ενώ καταλαβαίνει πολλές φορές ότι σφάλει από εγωισμό δεν υποχωρεί. Και όταν τα ελαττήριά μας δεν είναι αγνά, δηλαδή μαζί με το ενδιαφέρον υπάρχει και η υπερηφάνεια και η αγάπη δεν είναι καθαρή, δημιουργείται στον άλλον μεγάλη αντίδραση. Όταν ελέγχουμε κάποιον από αγάπη με πόνο, είτε την καταλαβαίνει ο άλλος την αγάπη μας, είτε όχι, η αλλίωση γίνεται στην καρδιά του,
επειδή κινούμαστε από καθαρή αγάπη, ενώ ο έλεγχος που γίνεται χωρίς αγάπη, με εμπάθεια, τον κάνει τον άλλον θηρίο, γιατί η κακία μας προσκρούει στον εγωισμό του και τότε βγάζει σπίθες και ανάβει φωτιά, όπως όταν χτυπήσει ο πυριόβολος το ατσάλι στην στουρναρόπετρα. Όταν ανεχόμαστε τον αδελφό μας από αγάπη, εκείνος το καταλαβαίνει. Και όταν δεν εκδηλώνεται η κακία μας, αλλά είναι εσωτερική, πάλι την καταλαβαίνει, γιατί του προκαλεί ταραχή. Όπως ο διάβολος, ακόμη και όταν παρουσιάζεται σαν άγγελος φωτός, φέρνει ταραχή, ενώ ο πραγματικός άγγελος φέρνει μια απαλή, ανέκφραστη αγαλίαση. Δηλαδή, γέροντα, όταν λέμε κάτι και δημιουργούνται αντιδράσεις, ξεκινάμε από εγωισμό. Γίνονται και πολλές παρεξηγήσεις, άλλα καταλαβαίνει ο ένας, άλλα ο άλλος. Να εξετάζει όμως κανείς πάντοτε τον εαυτό του. Γιατί θέλω να το πω αυτό? Από πού ξεκινώ? Πονάω γι' αυτό? Ή θέλω να το πω για να φανώ καλός, να επιδειχθώ? Αν κανείς εξαγνιστεί, τότε είτε θυμώσει, είτε φωνάξει, είτε κάνει μία παρατήρηση, τα ελαττήριά του θα είναι αγνά. Μετά πάνε όλα κανονικά, επειδή κινείται με διάκριση. Γιατί διάκριση είναι ο εξαγνισμός, ο θείος φωτισμός, η πνευματική διάβγεια. Επομένως, πώς να υπάρχει εγωισμός εκεί μέσα? Και όταν τα ελαττήρια είναι αγνά, ο άνθρωπος έχει ανάπαυση. Από αυτό θα διακρίνεται αν η κάθε ενεργειά σας είναι καλή. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνετε ότι ο τρόπος με τον οποίο λέτε κάτι στον άλλον έχει ύφος διευθυντού. Έτσι και έτσι πρέπει να γίνει αυτό. Μπαίνει ο εγωισμός και τον τεινάζεται τον άλλον στον αέρα. Αν υπάρχουν αγνά ελαττήρια και ταπείνωση, η παρατήρηση βοηθάει τον άλλον διαφορετικά. Μπαίνει ο εγωισμός και φέρνει αντίθετο αποτέλεσμα. Να βγάλετε τον εαυτό σας, τον εγωισμό σας από τις ενέργειές σας. Τότε θα κινήσετε όλο από αγνά ελαττήρια. Η αδιάκριτη συμπεριφορά τις περισσότερες φορές κάνει μεγαλύτερο κακό από την συμπεριφορά των τρελών που έχουν το ακαταλόγιστο και σπάζουν κεφάλια, διότι οι αδιάκριτοι με τα κοφτερά τους λόγια πληγώνουν ευαίσθητες ψυχές και πολλές φορές τις τραυματίζουν θανάσιμα, γιατί τις φέρνουν σε απόγνωση. Είναι και μερικοί που συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο προς όλους. Δεν μπορούμε όμως σε μία δαχτυλίθρα να βάλουμε όσο βάζουμε σε ένα βαρέλι ή να φορτώσουμε ένα βόδι όσο ένα άλογο. Το βόδι είναι για να τραβάει το αλέτρι. Δεν γίνεται να του βάλουμε σαμάρι και να το φορτώσουμε. Το άλογο πάλι κακώς το βάζουμε στο αλέτρι, γιατί είναι για να σηκώνει βάρος. Για άλλη δουλειά είναι το ένα, για άλλη το άλλο. Να μην θέλουμε να βάλουμε όλον τον κόσμο στο δικό μας καλούπι. Ο καθένας έχει το δικό του. Να παραβλέπουμε και μερικά όταν δεν βλάπτουν. Εάν μπορούσαν να μπουν σε τάξη όλοι οι άνθρωποι σε αυτή τη ζωή, δεν θα γίνονταν αταξίες και θα ήταν και εδώ παράδεισος. Να μην έχουμε λοιπόν απαιτήσεις παράλογες από τους άλλους. Η πνευματική ειλικρίνεια χαρακτηρίζεται από την αγάπη. Ο κόσμος πάει άσχημα σήμερα, γιατί όλοι λένε μεγάλες αλήθειες που δεν ανταποκρίνονται όμως στην πραγματικότητα. Τα γλυκά λόγια και οι μεγάλες αλήθειες έχουν αξία όταν βγαίνουν από αληθινά στόματα και πιάνουν τόπο μόνο στους καλοπροαίρετους ανθρώπους και σε εκείνους που έχουν καθαρό νου. Γέροντα, υπάρχει ειλικρίνεια κοσμική
και ειλικρίνεια πνευματική. Ναι, βέβαια. Η κοσμική ειλικρίνεια έχει αδιακρισία. Μιλάει δηλαδή κανείς ευκαίρος ακαίρος. Εκτός από αυτό, η αλήθεια είναι αλήθεια. Αλλά αν πεις καμιά φορά την αλήθεια χωρίς διάκριση, αυτό δεν είναι αλήθεια. Παραδείγματος χάρη, είναι αλήθεια ότι ο τάδε είναι βλαμμένος. Αν πας όμως να το πεις αυτό, δεν ωφελείς. Ή ο άλλος λέει, για να είμαι ειλικρινής, θα πάω να αμαρτήσω στην πλατεία. Αυτό δεν είναι ειλικρίνεια. Όποιος έχει πολλή διάκριση, έχει αρχοντική αγάπη, θυσία και ταπείνωση και την πικρή ακόμη αλήθεια τη λέει με πολύ απλότητα και την γλυκαίνει με την καλοσύνη του, με αποτέλεσμα να ωφελεί πιο θετικά από τα γλυκά λόγια, όπως τα πικρά φάρμακα ωφελούν περισσότερο από τα γλυκά σιρόπια. Η αλήθεια, όταν χρησιμοποιείται χωρίς διάκριση, μπορεί να κάνει έγκλημα. Μερικοί ενεργούν εν ονόματι της αλήθειας και εγκληματούν. Όταν κανείς έχει ειλικρίνεια χωρίς διάκριση, μπορεί να κάνει διπλό κακό. Πρώτα στον εαυτό του και ύστερα στους άλλους, γιατί αυτή η ειλικρίνεια δεν έχει σπλάχνα. Όποιος θέλει να είναι πράγματι ειλικρινής, ας ξεκινήσει να είναι ειλικρινής πρώτα με τον εαυτό του, γιατί από εκεί ξεκινάει η πνευματική ειλικρίνεια. Όταν κανείς δεν είναι ειλικρινής με τον εαυτό του, κοροϊδεύει και αδικεί τουλάχιστον μόνο τον εαυτό του. Όταν όμως συμπεριφέρεται χωρίς ειλικρίνεια προς τους άλλους, αμαρτάνει θανάσιμα, γιατί κοροϊδεύει τους άλλους. Μπορεί, γέροντα, να κινείται κανείς έτσι από απλότητα. Τι απλότητα? Πού την βρήκες σε έναν τέτοιον άνθρωπο την απλότητα? Αν είναι παιδάκι, θα έχει απλότητα. Αν είναι άγιος, θα έχει απλότητα. Αν είναι μεγάλος και δεν είναι καθυστερημένος στο μυαλό και κινείται έτσι, θα είναι διάβολος. Και πώς αισθάνεται αυτός? Κόλαση σωστή. Ο ένας πειρασμός διαδέχεται τον άλλο. Συνέχεια πειρασμοί. Γέροντα, δεν πρέπει όμως να φέρεται κανείς με ευθύτητα. Η ευθύτητα, έτσι όπως την χρησιμοποιούν πολλοί, έχει ένα νομικό πνεύμα. Είμαι ευθύς, λένε, κηρύττω επί των δωμάτων και κάνουν τον άλλον ρεζίλι, αλλά τελικά γίνονται οι ίδιοι ρεζίλοι. Το γράμμα του νόμου αποκτήνει. Είπα σε κάποιον μια φορά, τι είσαι εσύ, μαχητής του Χριστού ή μαχητής του πειρασμού? Ξέρεις πως υπάρχουν και μαχητές του πειρασμού? Ο χριστιανός δεν πρέπει να είναι φανατικός, αλλά να έχει αγάπη για όλους τους ανθρώπους. Όποιος πετάει λόγια διάκριτα και σωστά να είναι, κάνει κακό. Γνώρισα έναν συγγραφέα που είχε βλάβεια πολύ, αλλά μιλούσε στους κοσμικούς με μια γλώσσα ομή, που προχωρούσε όμως σε βάθος και τους τράνταζε. Μια φορά μου λέει, σε μια συγκέντρωση είπα αυτό και αυτό σε μια κυρία, αλλά με τον τρόπο που της το είπε την είχε σακατέψει. Την πρόσβαλε μπροστά σε όλους. Κοίταξε, του λέω, εσύ πετάς τους άλλους χρυσά στεφάνια με διαμαντόπετρες. Έτσι όμως που τα πετάς, σακατεύεις κεφάλια, όχι μόνο ευαίσθητα, αλλά και γερά. Ας μην πετροβολάμε τους ανθρώπους χριστιανικά. Όποιος ελέγχει μπροστά σε άλλους κάποιον που αμάρτησε ή μιλάει με εμπάθεια για κάποιο πρόσωπο, αυτός δεν κινείται από το πνεύμα του Θεού. Κινείται από άλλο πνεύμα. Ο τρόπος της Εκκλησίας είναι η αγάπη. Διαφέρει από τον τρόπο των νομικών. Η Εκκλησία βλέπει τα πάντα με μακροθυμία και κοιτάζει να βοηθήσει τον καθέναν, ό,τι και αν έχει κάνει, όσο αμαρτωλός και αν είναι. Βλέπω σε μερικούς ευλαβείς ένα είδος παράξενης λογικής. Καλή είναι η ευλάβεια που έχουν,
καλή και η διάθεση για το καλό, αλλά χρειάζεται και η πνευματική διάκριση και ευρύτητα για να μην συνοδεύει την ευλάβεια η στενοκεφαλιά ή γεροκεφαλιά, το γερό δηλαδή αρβανίτικο κεφάλι. Όλη η βάση είναι να έχει κανείς πνευματική κατάσταση για να έχει την πνευματική διάκριση, γιατί αλλιώς μένει στο γράμμα του νόμου και το γράμμα του νόμου αποκτήνει. Αυτός που έχει ταπείνωση δεν κάνει ποτέ τον δάσκαλο. Ακούει και όταν του ζητηθεί η γνώμη του, μιλάει ταπεινά. Ποτέ δεν λέει «εγώ», αλλά «ο λογισμός μου λέει» ή «οι πατέρες είπαν». Μιλάει δηλαδή σαν μαθητής. Όποιος νομίζει ότι είναι ικανός να διορθώνει τους άλλους, έχει πολύ εγωισμό. Όταν η γέροντα ξεκινάει κανείς από καλή διάθεση να κάνει κάτι και φτάνει στα άκρα, λείπει διάκριση. Είναι ο εγωισμός μέσα στην ενέργειά του αυτή και δεν το καταλαβαίνει, γιατί δεν γνωρίζει τον εαυτό του. Γι' αυτό πιάνει τα άκρα. Πολλές φορές από ευλάβεια ξεκινούν μερικοί, αλλά που φθάνουν, όπως οι εικονολάτρες και οι εικονομάχοι. Άκρη το ένα, άκρη το άλλο. Οι μεν έφτασαν στο σημείο να ξύνουν την εικόνα του Χριστού και να ρίχνουν τη σκόνη μέσα στο Άγιο Ποτήριο για να γίνει καλύτερη η Θεία Κοινωνία. Οι άλλοι πάλι έκυγαν τις εικόνες, τις πετούσαν. Γι' αυτό η Εκκλησία αναγκάστηκε να βάλει ψηλά τις εικόνες και όταν πέρασε η διαμάχη τις κατέβασε χαμηλά για να τις προσκυνούμε και να πονέμουμε τιμή στα εικονιζόμενα πρόσωπα. Ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε για τον Θεό. Γέροντα, συνήθως κινούμε από φόβο να μην στενοχωρήσω τους άλλους ή να μην ξεπέσω στα μάτια τους. Δεν σκέφτομαι να μην στενοχωρήσω τον Θεό. Πώς θα αυξηθεί ο φόβος του Θεού? Εγρήγορση χρειάζεται. Ό,τι κάνει ο άνθρωπος, να το κάνει για τον Θεό. Ξεχνάμε τον Θεό και μπαίνει μετά ο λογισμός ότι κάνουμε κάτι σπουδαίο. Μπαίνει και η ανθρωπαρέσκεια και κοιτάμε να μην ξεπέσουμε στα μάτια των ανθρώπων. Ενώ αν ενεργεί κανείς με τη σκέψη ότι ο Θεός τον βλέπει, τον παρακολουθεί, τότε ό,τι κάνει είναι σίγουρο. Αλλιώς, αν κάνει κάτι για να φανεί καλό στους ανθρώπους, όλα τα χάνει, όλα χαραμίζονται. Για κάθε ενέργειά του ο άνθρωπος πρέπει να ρωτάει τον εαυτό του. Καλά, εμένα αυτό που κάνω με αναπαύει. Τον Θεό τον αναπαύει? Και να εξετάζει αν είναι ευάρεστος στο Θεό. Αν ξεχνάει να το κάνει αυτό, ξεχνάει και τον Θεό μετά. Γι' αυτό παλιά έλεγαν «προς Θεού» ή «τον αθεόφοβο δεν φοβάται τον Θεό» ή έλεγαν «αν θέλει ο Θεός, αν επιτρέψει ο Θεός». Ένιωθαν την παρουσία του Θεού παντού. Είχαν συνέχεια μπροστά τους τον Θεό και πρόσεχαν. Ζούσαν αυτό που λέει ο ψαλμός «προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ή να μη σαλευθώ». Και δεν σαλεύονταν. Τώρα, βλέπεις, μπαίνει σιγά σιγά το ευρωπαϊκό τυπικό και πολλοί δεν κάνουν το στραβό από ευγένεια κοσμική. Ό,τι κάνει κανείς, να το κάνει καθαρό για τον Χριστό. Να έχει το νου του ότι ο Χριστός τον βλέπει, τον παρακολουθεί. Σε κάθε του κίνηση, κέντρο να είναι ο Χριστός. Να μην έχει το ανθρώπινο στοιχείο μέσα του. Αν κινούμαστε με σκοπό να αρέσουμε στους ανθρώπους, αυτό δεν μας ωφελεί σε τίποτε. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Πάντοτε να εξετάζω τα ελαττήρια από τα οποία κινούμε και μόλις αντιληφθώ ότι κινούμε από ανθρωπαρέσκεια, να την χτυπώ αμέσως. Γιατί όταν πάω να κάνω ένα καλό και μπαίνει στη μέση η ανθρωπαρέσκεια, τότε βγάζω νερό από το πηγάδι με τρύπιο κουβά. Τους περισσότερους πειρασμούς
συχνά τους δημιουργεί ο ίδιος ο εαυτός μας, όταν έχουμε τον εαυτό μας μέσα στη συνεργασία μας με τους άλλους. Όταν δηλαδή κινούμαστε από ιδιοτέλεια, θέλουμε να εξυψώνουμε τον εαυτό μας και επιδιώκουμε την προσωπική μας ικανοποίηση. Στον ουρανό δεν ανεβαίνει κανείς με το κοσμικό ανέβασμα, αλλά με το πνευματικό κατέβασμα. Όποιος βαδίζει χαμηλά, βαδίζει πάντα με σιγουριά και ποτέ δεν πέφτει. Γι' αυτό, όσο μπορούμε, να ξεριζώνουμε την κοσμική προβολή και την κοσμική επιτυχία, η οποία είναι πνευματική αποτυχία. Να συχαινόμαστε τον κρυφό και φανερό εγωισμό και την ανθρωπαρέσκεια, για να αγαπήσουμε ειλικρινά τον Χριστό. Την εποχή μας δεν την χαρακτηρίζει το αθόρυβο, αλλά το εντυπωσιακό, το κούφιο. Η πνευματική ζωή όμως είναι αθόρυβη. Καλά είναι να κάνουμε αυτά που είναι για τα μέτρα μας σωστά, αθόρυβα, χωρίς επιδιώξεις πάνω από τις δυνάμεις μας, γιατί αλλιώς θα είναι εις βάρος της ψυχής μας και του σώματος και συχνά εις βάρος και της Εκκλησίας. Μέσα στην γνήσια ευαρέστηση του πλησίον μας υπάρχει και η ευαρέστηση στον Χριστό. Εκεί χρειάζεται να προσέξει κανείς πώς να εξαγνίσει την ευαρέστηση προς τον πλησίον, να βγάλει δηλαδή την ανθρωπαρέσκεια για να πάει και αυτή η ανθρώπινη προσφορά στον Χριστό. Όταν προσπαθεί κάποιος να τοποθετήσει τα εκκλησιαστικά θέματα δήθεν με ορθόδοξο τρόπο και ο σκοπός του είναι να τοποθετήσει καλύτερα τον εαυτό του, αποβλέπει δηλαδή στο συμφέρον του, πώς θα ευλογηθεί από τον Θεό? Όσο μπορεί κανείς να κάνει την ζωή του τέτοια που να συγγενεύει με τον Θεό. Πάντα να ελέγχει τον εαυτό του και να κοιτάζει πώς να κάνει το θέλημα του Θεού. Όταν κάνει το θέλημα του Θεού, τότε συγγενεύει με τον Θεό και τότε, χωρίς να ζητάει από τον Θεό, λαμβάνει, δέχεται συνέχεια νερό από την πηγή. Να αποκτήσουμε αισθητήριο πνευματικό. Το Άγιο Πνεύμα είναι ένα και έχει πολλά χαρίσματα. Δεν είναι άλλο εδώ και άλλο εκεί. Δεν είναι πνεύμα συγχύσεως, αλλά αγάπης, ειρήνης. Όταν οι πνευματικοί άνθρωποι χτυπιούνται, αυτό σημαίνει ότι βρίσκονται υπό την επίδραση πολλών άλλων πνευμάτων που δεν έχουν καμία σχέση με το ένα Άγιο Πνεύμα. Παλιά, το Άγιο Πνεύμα φώτιζε, υπαγόρευε. Μεγάλη υπόθεση. Σήμερα δεν βρίσκει προϋποθέσεις για να κατέβει. Η Βαβυλωνία στην Παλαιά Διαθήκη ήταν αθώα. Ζητούσες λόγου χάρη λάσπη και σου έφερναν άχυρα. Τώρα έχουμε Βαβυλωνία με πάθη. Ζητάς λάσπη και σου ρίχνουν τούβλο στο κεφάλι. Αν όμως ο άνθρωπος βγάζει τον εαυτό του από κάθε ενέργειά του και κόβει το θέλημά του, τότε δουλεύει σωστά και τότε θα έχει οπωσδήποτε θείο φωτισμό και θα υπάρχει πνεύμα συνεννοήσεως. Γιατί όταν βγάζει την δική του ιδέα, έρχονται θείες ιδέες. Πρέπει να αποκτήσει κανείς αισθητήριο πνευματικό για να έχει και τον θείο φωτισμό. Είναι βασικό να γίνει αυτή η δουλειά για να καταλάβουν οι άνθρωποι μερικά πράγματα. Ιδίως στην εποχή μας, αυτό μας το επιβάλλουν οι περιστάσεις. Βλέπετε, και στην Μικρά Ασία, τότε, σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια, τους ανάγκαζε η κατάσταση και παίρνε στροφές στο μυαλό τους. Μπορεί δύο Έλληνες να ήταν μπροστά σε Αρμενίους και Τούρκους και συνεννοούνταν, χωρίς να καταλάβουν τίποτε, ούτε οι Αρμένοι, ούτε οι Τούρκοι. Για έναν λόγο παραπάνω σήμερα, που βλέπεις σε τι κατάσταση ζούμε, είναι ανάγκη οι πνευματικοί άνθρωποι να συνεννοούνται. Θα έρθουν δύσκολα χρόνια. Πρέπει να παίρνει στροφές στο μυαλό. Αν δεν παίρνει στροφές στο μυαλό του ανθρώπου,
και δεν υπάρχει και θείος φωτισμός, τότε σε κάθε περίπτωση πρέπει να παίρνει εντολή πώς θα κινηθεί. Μην περιμένετε να σας τα πουν όλα. Μερικά πράγματα, χωρίς να σας τα πουν, μόνοι σας πρέπει να τα καταλαβαίνετε. Θυμάμαι, μια φορά στην Κόνιτσα, πριν πάω στρατιώτης, είχαμε μάθει ότι έρχονταν οι αντάρτες. Ήμασταν τέσσερις. Οι τρεις ήταν μουσουλμάνοι και κρυφτήκαμε σε ένα τουρκικό σπίτι που ήταν στην άκρη της πόλης. Ένα τουρκάκι, 5 χρονών, κατάλαβε και μας λέει: «Πάτε μαγειριό, βγω έτσι εγώ». Μπήκαμε λοιπόν στο μαγειριό, βγήκαμε πίσω από το σπίτι και έτσι προλάβαμε να κρυφτούμε σε κάτι αποθήκες πιο κάτω. Αυτό βγήκε έξω και είπε στους αντάρτες ότι δεν είναι κανείς μέσα και έφυγαν. Παιδάκι, 5 χρονών, τόσο δά, να μην ξέρει να μιλήσει, και είδατε πόσο συνεταφέρθηκε. Πάπα, σπίρτο ήταν. Βλέπεις, παρατηρούσε, αγαπούσε, ενώ ένας μεγάλος μπορεί από περισκεψία να έκανε κακό. Εμείς, βαπτισμένοι, μυρωμένοι, με κατηχήσεις, με μελέτες, να μην μένουμε σε υπανάπτυκτη, νηπιώδη κατάσταση. Να είστε ξεφτέρια. Ξέρετε ποια είναι ξεφτέρια? Τα εξαπτέρυγα. Έχουν 6 φτερά και τα χτυπούν ψάλλοντας το Άγιος, Άγιος, Άγιος. Να πετάτε, να έχετε 6 φτερά. Ο θείος φωτισμός είναι το παν. Πολλές φορές λέω σε μερικούς: «Κανόνισε όπου σε φωτίσει ο Θεός». Όταν λέω «όπου σε φωτίσει ο Θεός», εννοώ ο άνθρωπος να δει τα πράγματα με θείο φωτισμό και όχι με την ανθρώπινη λογική, να μην νομίζει πως ό,τι αναπαύει εκείνον είναι και η φώτιση του Θεού. Γέροντα, πώς έρχεται ο θείος φωτισμός? Αν ξεσκουριάσουμε τα καλώδια, ο παλαιός άνθρωπος γίνεται καλός αγωγός και τότε περνάει η χάρη του Θεού και δέχεται το θείο φωτισμό της χάριτος. Αλλιώς γίνονται βραχυκυκλώματα και δεν ενεργεί η χάρις. Όλη η βάση είναι να προσέξει ο άνθρωπος να μην τον εγκαταλείψει η χάρις του Θεού για να έχει τον θείο φωτισμό. Γιατί αν δεν υπάρχει θείος φωτισμός, όλα χαμένα είναι. Τι τράβηξε ο Χριστός με τους μαθητές πριν τους επισκιάσει χάρις, γιατί ήταν γήινοι? Πριν από την Πεντηκοστή είχε δοθεί εξουσία από τον Θεό στους μαθητές να βοηθούν τον κόσμο. Δεν είχαν όμως ακόμη τον θείο φωτισμό που πήραν την Πεντηκοστή. Ενώ τους έλεγε ο Χριστός ότι θα πάει στα Ιεροσόλυμα και θα σταυρωθεί ο Υιός του ανθρώπου κτλ, εκείνοι νόμιζαν ότι όταν πάει στα Ιεροσόλυμα θα τον κάνουν βασιλιά. Σκέφτονταν ανθρώπινα. Γι' αυτό τους απασχολούσε ποιος θα καθίσει δεξιά και ποιος αριστερά από τον Χριστό. Πήγε η μητέρα των υιών του Ζεβεδαίου και τον παρακάλεσε να βάλει στη βασιλεία του το ένα παιδί της από τα δεξιά του και το άλλο από τα αριστερά του. Από την ημέρα όμως της Πεντηκοστής που ο Χριστός τους έστειλε τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα, είχαν πλέον οι Απόστολοι μόνιμα την Θεία Χάρη. Προηγουμένως μόνον μερικές φορές είχαν θείο φωτισμό. Ήταν σαν να γέμιζε η μπαταρία τους και πάλι εξαντλήτω. Πάλι έπρεπε να την βάλουν στην πρίζα να φορτιστεί. Πάλι εξαντλήτω, πάλι στην πρίζα. Όταν τους έστειλε τον Παράκλητο δεν χρειαζόταν πια η μπρίζα. Όχι ότι εμείς τώρα είμαστε καλύτεροι και εκείνοι ήταν χειρότεροι, αλλά εμείς ζούμε στον καιρό της χάριτος, γι' αυτό δεν έχουμε ελαφρυντικά. Είμαστε βαπτισμένοι, έχουμε και τον Παράκλητο, τα έχουμε όλα. Τότε δεν είχε σταυρωθεί ακόμη ο Χριστός
και είχε κατά κάποιον τρόπο εξουσία ο διάβολος και εύκολα παρέσυρε τους ανθρώπους. Μετά την Σταύρωση δόθηκε σε όλους η δυνατότητα από τον Χριστό να έχουν τον Θείο Φωτισμό. Θυσιάστηκε ο Χριστός και μας ελευθέρωσε. Βαπτιστήκαμε στο όνομά Του. Την πρίζα την έχει συνέχεια βαλμένη. Τώρα εμείς γινόμαστε αιτία να μην περνάει το ρεύμα της Θείας Χάριτος, γιατί αφήνουμε τα καλώδιά μας σκουριασμένα. Γέροντα, τι προϋποθέσεις χρειάζονται για να κατοικήσει στον άνθρωπο το Άγιο Πνεύμα? Αγωνιστικό πνεύμα, ταπείνωση, φιλότιμο, αρχοντιά, θυσία. Ο άνθρωπος είναι άχρηστος άμα λείψει χάρις του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι το φως, το θείο φως. Όλη η βάση εκεί είναι. Αν κανείς δεν βλέπει, μπορεί να χτυπήσει πάνω στο τζάμι, να πέσει σε κανέναν γκρεμό ή σε λάκκο ή σε ακαθαρσίες και σε βόθρο ακόμη. Δεν βλέπει που πάει, γιατί στερείται το φως. Άμα όμως βλέπει λίγο, προφυλάγεται. Άμα βλέπει πιο πολύ, αποφεύγει όλους αυτούς τους κινδύνους και βαδίζει με ασφάλεια στο δρόμο του. Και για να έρθει το φως, πρέπει να θέλεις να βγεις από το σκοτάδι. Και λίγο θαμπά να βλέπουν οι άνθρωποι, δεν θα πέφτουν και ο Θεός δεν θα στενοχωριέται. Αν ένας πατέρας στενοχωριέται όταν τα παιδιά του πέφτουν στις λάσπες, στα αγκάθια, στον κρεμό, πόσο μάλλον ο Θεός. Όλο το κακό που γίνεται στον κόσμο είναι γιατί λείπει ο Θείος Φωτισμός. Και όταν λείπει ο Θείος Φωτισμός, βρίσκεται στο σκοτάδι ο άνθρωπος. Τότε ο ένας λέει, «Από εδώ θα πάμε». Ο άλλος λέει, «Όχι, εγώ ξέρω καλά, από εδώ θα πάμε». Ο άλλος από εδώ, ο άλλος από εκεί. Ο καθένας νομίζει ότι είναι καλό να πάνε από εκεί που λέει αυτός. Όλοι δηλαδή ενδιαφέρονται για το καλό, αλλά βρίσκονται σε μία θαμπομάρα και δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Αν δεν υπήρχε θαμπομάρα, δεν θα μάλωναν. Θα έβλεπαν τον καλύτερο δρόμο και θα τραβούσαν προς τα εκεί. Θέλω να πω ότι όλοι μπορεί να κινούνται με καλή διάθεση, αλλά επειδή υπάρχει θαμπομάρα, δημιουργούνται πολλά και στην κοινωνία και στην εκκλησία. Τουλάχιστον στην εκκλησία, οι περισσότεροι δεν έχουν κακή διάθεση, αλλά λείπει ο Θείος Φωτισμός. Για το καλό αγωνίζονται, αλλά τελικά που καταλήγουν? Γι' αυτό να ζητάμε από τον Θεό να μας δίνει έστω και λίγο Θείο Φωτισμό, γιατί αλλιώς σαν τον τυφλό θα σκοντάφτουμε. Στην Θεία Λειτουργία, όταν λέει ο ιερέας «Τα σα εκ των σών», προσεύχομαι στον Θεό να φωτίσει τον κόσμο για να βλέπει. Λίγο να φωτίσει ο Θεός, να φύγει το σκοτάδι για να μην σε κατέβονται πνευματικά οι άνθρωποι. Και στον δεύτερο ψαλμό, που ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης τον διάβαζε, για να φωτίσει ο Θεός αυτούς που πηγαίνουν σε συνέδρια, λέω, να φωτίσει ο Θεός όλους τους άρχοντες. Μετά, να φωτίσει την ιεραρχία και όλους τους πατέρες της Εκκλησίας. Να δέχονται το Άγιο Πνεύμα για να βοηθούν τον κόσμο. Και λίγο, ένα να φωτίσει και τους άλλους να τους κάνει δεκτικούς. Ξέρετε τι καλό μπορεί να γίνει? Μια κουβέντα να πει ένας άρχοντας, όλα αλλάζουν. Έχουν ανάγκη από Θείο Φωτισμό οι άνθρωποι. Ο καλός Θεός δίνει τον Θείο Φωτισμό Του σε αυτούς που έχουν αγαθή προαίρεση. Ένας δικαστικός μου διηγήθηκε μια περίπτωση που αντιμετώπισε ο ίδιος. Έναν μοναχό τον έστειλε το μοναστήρι του με 500 λίρες να αγοράσει ένα κτήμα. Πήγε να ρωτήσει κάποιον έμπορο και εκείνος του είπε, «Άστα σε μένα για να μην τα κουβαλάς». Του άφησε τα χρήματα. «Τι καλός άνθρωπος»,
είπε ο μοναχός με έναν καλολογισμό. Μου πήρε και το βάρος. Όταν επέστρεψε, δεν του έδινε τις 500 λίρες και επιπλέον έλεγε ότι του έδωσε και 8 εκατομμύρια. Ο καημένος ο μοναχός σκεφτόταν πώς θα γυρίσει στο μοναστήρι. Έδωσε τις 500 λίρες και δεν πήρε τίποτε και επιπλέον ο άλλος του ζητούσε και 8 εκατομμύρια. Το θέμα κατέληξε στο δικαστήριο. Στην δίκη, ο δικαστικός, από μία έμπνευση που είχε, έκανε μια σειρά ερωτήσεων και αποδείχθηκε ότι ο έμπορος όχι μόνο δεν έδωσε τίποτε στο μοναχό, αλλά και ότι του πήρε και τις λίρες. Διέκρινε σε αυτόν τον δικαστικό μια κατάσταση σαν του προφήτη Δανιήλ. Επειδή είχε φόβο Θεού, ο Θεός τον φώτισε και ενήργησε σωστά. Όλη η βάση είναι ο Θείος Φωτισμός. Και αν έρθει ο Θείος Φωτισμός, τότε ο άνθρωπος αναπαύει και το περιβάλλον του και ο ίδιος εξελίσσεται πνευματικά. Γι' αυτό λέω ότι καλά είναι τα φώτα και τα πολύφωτα, οι εφευρέσεις του εγκεφάλου, αλλά ανώτερο είναι το Θείο Φως της Χάριτος του Θεού, το οποίο φωτίζει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος που έχει Θείο Φωτισμό βλέπει πολύ καθαρά τα πράγματα, πληροφορείται χωρίς αμφιβολία και ούτε εκείνος κουράζεται, αλλά και τους άλλους βοηθάει πολύ θετικά. Λόγοι Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Άγια Μετέωρα.

ο Θεός, ο Θεός ημών, ο των ουράνιων άρτων, την τροφήν του παντός κόσμου, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, εξ αποστήλα σωτήρα και λυτρωτήν και ευεργέτην. Ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, αυτός ευλόγησον την πρόθεσιν ταύτην και πρόσδεξε αυτήν εις το υπερουράνιον σου θυσιαστήριον, μνημόνευσον ως αγαθός και φιλάνθρωπος των προσενεγκάντων και διούς προσύνεγκαν και ημάς ακατακρίτους διαφύλαξον εν τη ιερουργία των θείων σου μυστηρίων, ότι υγείαστε και δεδόξαστε το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αχιλλείου φωνή. Είναι αναγκαίο όχι μόνο να προσέχουμε τη διατροφή μας, αλλά και να απομακρυνόμαστε από κάθε άλλη αμαρτία. Όπως ακριβώς δηλαδή νηστεύουμε από τροφές, έτσι να νηστεύει και η γλώσσα μας και να αποφεύγει την κατάκριση, το ψεύδος, την αργολογία, την ύβρη, την οργή και γενικότερα κάθε αμαρτία που γίνεται με τη γλώσσα. Κατά τον ίδιο τρόπο, να νηστεύουμε και με τα μάτια, δηλαδή να μην κοιτάζουμε μάταια πράγματα, ούτε να τα αφήνουμε ελεύθερα να παρατηρούν οτιδήποτε ή να κοιτάζουν τον άλλο με ανέδεια. Παρόμοια και τα χέρια και τα πόδια μας να τα εμποδίζουμε από κάθε πονηρό πράγμα. Να απέχουμε λοιπόν από κάθε κακία, η οποία διαπράτεται από οποιαδήποτε αίσθηση. Όσιος δωρόθεος.

0: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
2: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
3: Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργολογίας μη μη δώσω. Τι είναι η αργολογία, αδελφοί μου, που εύχεται γι' αυτό η Εκκλησία και ο κάθε πιστός και η κάθε πιστή, ώστε να τον απαλλάξει ο Θεός από το πάθος αυτό? Την απάντηση μας τη δίδει ο Χριστός. Είπε κάποτε, «Λέγω δε ημί ότι παν ρήμα αργών, ο εάν λαλήσως είναι άνθρωποι, αποδόσουσι περί αυτού λόγων εν ημέρα κρίσεως». Δηλαδή, σας βεβαιώνω πως οι άνθρωποι για κάθε αργό λόγο που θα πούν θα λογοδοτήσουν γι' αυτόν την ημέρα της κρίσεως. Πότε είπε τα λόγια αυτά ο Κύριος? Τα είπε όταν, αφού εθεράπευσε δαιμονισμένο, εισέπραξε τον τίτλο ότι είναι δαιμονισμένος. Είπαν οι Φαρισαίοι δηλαδή, υπεστήριξαν, ούτως ουκ εκβάλλει τα δαιμόνια ημί εν το Βεελζεβούλ, άρχοντι των δαιμονίων. Δηλαδή, ο Χριστός εκδιώκει δαιμόνια δυνάμει δαιμονίων.

0: Δηλαδή δέχθηκαν ότι θεραπεύτηκε ο δαιμονισμένος, δεν δέχθηκαν όμως την δύναμη του θεραπευτού. Απέρριψαν τον ιατρό. Γιατί αυτός ο λόγος είναι αργός των Φαρισαίων? Γιατί για τον λόγο αυτόν είπε ο Θεός, λέγοντε ημίν ότι πάνε ρήμα αργών. Δηλαδή, αφορμή πήρε από τα λόγια των Φαρισαίων, που είπαν οι Φαρισαίοι ότι η δυνάμη του Βεελζεβούλ εξήγαγε τα δαιμόνια. Ο λόγος λοιπόν των Φαρισαίων είναι το αντικείμενο του λόγου του Χριστού, και ως εκ τούτου λόγος αργός είναι ο λόγος αυτός που υπόθη από τους Φαρισαίους. Δηλαδή, λόγος αργός είναι ο ψευδής, ο συκοφαντικός και ακόμα χειρότερα. Ο λόγος ο βλάσφημος κατά του Αγίου Πνεύματος. Είναι ψευδής ο λόγος των Φαρισαίων και ως εκ τούτου αργός, διότι δεν εξέβαλε τα δαιμόνια ο Χριστός δυνάμη των δαιμονίων, άλλωστε είχε φέρει ένα επιχείρημα ο Χριστός, πως είναι δυνατόν κανείς να εκδιώκει τον εαυτόν του, γιατί αν δαιμόνια εκβάλλουν δαιμόνια, αυτό είναι μια σκλέστη. Είναι λίγο με το μη, είναι το μη. Εγώ δεν είχα την τύψη. Έτσι, πρέπει να κανείς, πόνο μη, ότι σύμβα. Αν έρθε, δεν πάω από έτσι, τι θα πάνε. Να, δεν είπα ήρθα. Δεν καλύτερο, αν σε έτσι. Για το διεσύνταμε, άγια. Το πρώτο είχε και το ασφαλό.
1: Είναι η μισή τη, η μητέρα μου είναι η μισή.

0: θεωρούμε για τον εαυτό μας, γιατί νομίζουμε ότι θα χαθούμε. Και πού να ξέρετε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι που κλέβουν τις καρδιές των ανθρώπων. Αυτοί και που αν έχουν και λίγα χαρίσματα και είναι και ταπεινοί και αισθάνονται ότι είναι σκουπίδια, αυτοί οι άνθρωποι είναι οι πιο αγαπητοί και τους βάζουν οι άλλοι στην καρδιά τους, στην πιο κέρια θέση της καρδιάς τους. Υπάρχουν δύο κατεύθυνσεις αμαρτίας. Μία κατεύθυνση της αμαρτίας είναι πάνω από τον Θεό. Και μία κατεύθυνση της, και η άλλη κατεύθυνση της αμαρτίας είναι κάτω από τον άνθρωπο. Η πρώτη κατεύθυνση της αμαρτίας είναι η υπερηφάνεια, που βάζει κανείς τον εαυτό του πάνω από τον Θεό. Η δευτέρα κατεύθυνση της αμαρτίας είναι η σαρκικότητα. Είναι οι σαρκικές αμαρτίες. Που αυτές οι σαρκικές αμαρτίες κατεβάζουν τον άνθρωπο κάτω από την αξία του και τον κάνουν υπάνθρωπο, τον υποτονίζουν. Η υπερηφάνεια λοιπόν πάνω από τον Θεό. Οι σαρκικές αμαρτίες, πορνεία, μοιχεία και ό,τι άλλο ακόμη κατεβάζουν, πορεύεται κάτω από τον άνθρωπο. Δηλαδή είναι οι άλλοι άνθρωποι της υπερηφανίας. Οι υπερήφανοι, αυτό που είπα και στην αρχή, κάνουν την ζωή τους πολύ δύσκολη. Αλήθεια. Αφού θέλουν να είναι πρώτοι, πρέπει να προσέχουν και την παραμικρή λεπτομέρεια. Έχουν μέρημα, έχουν φροντίδα, έχουν πολύ περίσπασμο και ποτέ δεν ικανοποιούν. Γιατί απλούστατα, η υπερηφάνεια δεν ικανοποιεί. Ξέρετε πως μοιάζει η υπερηφάνεια. Σαν το αλμυρό νερό. Πίνεις νερό από τη θάλασσα και δεν ξεδιψάς. Ενώ η ταπεινοφροσύνη, πίνεις όσο χρειάζεται και αισθάνεσαι πλήρης. Και η υπερηφάνεια ταλαιπωρεί τον άνθρωπο. Τον ταλαιπωρεί. Το σπίτι μου είναι φτωχότερο από το σπίτι της άλλης. Τα κουζινικά μου είναι φτωχότερα και παλαιότερα από τα της άλλης. Δεν μίλησα καλά, κάπου έκανα λάθος στην γραμματική και στο συντακτικό, λέει ο μορφωμένος. Ή δεν είχα ωραίο στυλ. Δηλαδή, μια ταλαιπωρία άρευ προηγουμένου. Ο ταπεινός άνθρωπος λέγει, αυτός είμαι και αυτόν θα παρουσιάσω. Αυτή είμαι και αυτήν θα παρουσιάσω μέσα στον κόσμο. Η υπερηφάνεια δεν χορταίνει, αδελφοί μου, τους ανθρώπους. Γιατί δεν έχει καρπό. Και ότι δεν είναι καρπός, δεν χορταίνει. Είναι σαν το κρεμμύδι. Είδατε, το κρεμμύδι δεν έχει καρπό. Έχει μόνο φύλλα. Ξεφλουδίζει κανείς το κρεμμύδι, ξεφλουδίζει να βρει καρπό. Καρπό τίποτα. Και μάλιστα όσο ξεφλουδίζει, τόσο και τα φύλλα μικραίνουν. Και τελικά δεν βλέπει πουθενά να υπάρχει καρπός. Πώς εξηγεί το φαινόμενο της υπερηφανίας, γιατί είμαστε υπερήφανοι, γιατί οι γυναίκες είναι υπερήφανες, γιατί οι άντρες είναι υπερήφανοι, γιατί αδελφοί μου δεν έχουμε αυτογνωσία. Αυτογνωσία. Δεν έχουμε γνώση του εαυτού μας. Νομίζουμε ότι είμαστε τεράστιοι, απέραντοι, ενώ είμαστε μικρούλικοι. Αν είχαμε γνώση του εαυτού μας, τότε θα λέγαμε, μα πώς να υπερηφανευτώ, αφού δεν κάνω εγώ γι' αυτό, αφού δεν είμαι αυτός. Η υπερηφάνεια είναι γνώρισμα αγνίας, συνειδήσεως των ελλείψεών μας. Έχουμε άγνοια, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τις ελλείψεις μας. Η υπερηφάνεια είναι δείγμα ότι δεν έχουμε καταλάβει πως μαζί με τα χαρίσματα υπάρχουν και αδυναμίες. Ξεχαστήκαμε. Επειδή το χέρι μας πιάνει και ντάει ωραία, ράβει ωραία, ξεχαστήκαμε και νομίσαμε ότι είναι μόνο το ράψιμο η ζωή. Άμα έχει και άλλες πλευρές. Στις άλλες πλευρές δεν παίρνεις άριστα. Και να ξέρετε, αδελφοί μου, το ότι δεν έχουμε τη γνώση της υπάρξεως και των μειονεκτημάτων μας είναι βασική αιτία της υπερηφανίας μας. Θα αναφερθώ λίγο πιο κάτω στο σημείο αυτό. Και έτσι όλα αυτά, δηλαδή η έλλειψη αυτογνωσίας, η έλλειψη συνειδήσεως των ελλείψεών μας και η άγνοια ότι έχουμε μαζί με τα χαρίσματα και αδυναμίες, όλα αυτά γίνονται δευτέρα φύση. Και έτσι η υπερηφάνεια μας συνοδεύει παντού και πάντοτε. Πώς κανείς μπορεί να γίνει ταπεινός άνθρωπος? Με δύο τρόπους. Τον έναν τρόπο το χρησιμοποιεί ο Θεός. Τον άλλον τρόπο τον έχουμε εμείς στα χέρια μας. Δηλαδή, παράγοντες ταπεινοφροσύνης είναι η καταπαραχώρηση Θεού ταπεινοφροσύνη και η ανθρώπινη αδυναμία. Και εξήγουμε. Ο Θεός, με τη σοφία Του, χάρισε σε όλους μας κάποια χαρίσματα. Σε άλλους πολλά, σε άλλα λίγα. Σε άλλους λίγα. Προσέξτε. Όταν λέγω πολλά και όταν λέγω λίγα, δεν σημαίνει ότι ο Θεός είναι άδικος. Εδώ κάναμε το μεγάλο λάθος. Όταν ο Θεός έχει δώσει σε κάποιον δύο χαρίσματα, στον άλλον, σε κάποιον άλλον ένα χάρισμα, δεν είναι ο Θεός άδικος, απλούστατα. Μας δίδει τα χαρίσματα εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα να σωθούμε. Την σωτηρία μας την εξασφαλίζει με όσα χαρίσματα και αν μας δίνει. Εμείς αισθανόμεθα ότι μειονεκτούμε σε σχέση με άλλους. Γιατί? Γιατί τα χαρίσματά μας τα χρησιμοποιούμε για προβολή, για επίδειξη. Ενώ τα χαρίσματα μας τα έχει δώσει ο Θεός για τη σωτηρία μας. Ένα χάρισμα έχεις, αυτό μπορεί να σε μπάσει μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Τα θέλεις και περισσότερα, για να είσαι και υποκείμενο σε πειρασμούς. Αλλά εμείς, επειδή θέλουμε τα χαρίσματα να τα προβάλλουμε έξω, να τα δουν οι άλλοι, γι' αυτό και αισθανόμαστε ότι ο Θεός δεν είναι δίκαιος. Ο Θεός είναι δίκαιος. Σου έδωσε τόσα που είναι απαραίτητα για να σου πεις. Αν σου έδινε παραπάνω, τότε θα ήταν άδικος. Γιατί θα γινόταν αιτία με την υπερβολή των χαρισμάτων να υπερηφανευόσω και να τον ειρνήσω τον Θεό. Λοιπόν, έδωσε ο Θεός χαρίσμα, αλλά μας έχει δώσει και μερικές αδυναμίες. Μας έχει στερήσει, να πω καλύτερα, από μερικές ικανότητες. Και ενώ έχουμε από τη μια πλευρά χαρίσματα, από την άλλη έχουμε αδυναμίες. Και τις αδυναμίες εμείς τις βλέπουμε ότι είναι απογοήτευση και αποτυχία. Και πέφτουμε σε μαύρα πανιά. Αντί να καταλάβουμε την σοφία του Θεού και να πούμε «Α, Κύριε, με την πολύ σου σοφία, μου έδωσε το χάρισμα αυτό, αλλά μου έδωσε και μια αδυναμία. Η αδυναμία μου αυτή να μην γίνεται αιτία να υπερηφανεύομαι για το χάρισμα και έτσι να υπάρχει ισοζύγιο». Εμείς έχουμε μια αδυναμία και λέμε «Για δες, ύστερο σε σχέση με κάποιον άλλον». Αντί να πούμε «Ω, Κύριε, σε ευχαριστώ, διότι με την αδυναμία με μαθαίνεις να είμαι ταπεινός». Βλέπετε. Βλέπετε πώς κινείται ο Θεός. Πώς μας έχει πρικίσει ο Θεός και πώς εμείς σκεπτόμαστε και βλέπουμε την ύπαρξή μας. Παράδειγμα. Δίνει σε κάποιον δυνατό μυαλό. Για δες, λέμε για κάποιον ή για κάποια. Εξυπνοτάτη γυναίκα. Εξυπνότατος άντρας. Έξυπνο παιδί. Αλλά όμως, ενώ έχει δώσει ο Θεός δυνατό νου, δυνατό μυαλό σε κάποιον, του έχει στερήσει την εφράδια λόγου. Έχει πολύ δυνατό μυαλό. Δεν ξέρει όμως να εκφραστεί. Αυτά τα οποία πιάνει, συλλαμβάνει, δεν μπορεί να τα μεταδώσει. Βλέπετε καθηγητάς, οι οποίοι έχουν πτυχίο. Δεν έχουν μεταδοτικότητα. Και ξέρουν πάρα πολλά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Θεός τον έχει αδικήσει? Όχι. Όχι. Αδελφοί μου, εκείνος που έχει εμπιστοσύνη στον Θεό θα βλέπει πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Όπως το παιδί που έχει εμπιστοσύνη στον πατέρα του και στη μητέρα του. Τίποτε δεν βλέπει στραβό και ανάποδο στον πατέρα και στη μητέρα. Όλα τα βλέπει με σοφία και με αγάπη. Με αγαπάει ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Αδελφοί μου, αν δούμε έτσι τη ζωή μας, αν δούμε έτσι την πορεία μας μέσα στη ζωή, δεν θα έχουμε ποτέ παράπονα από τον Θεό. Κύριε, γιατί μου το επέτρεψες αυτό? Και ο Θεός μας απαντά. Α, τώρα σας απαντά. Μέσω του λόγου, του κηρυκτικού λόγου, μέσω από τα χείλη του ιερέως. Έχεις αυτό το μειονέκτημα, έχεις αυτή την αδυναμία, έχεις περάσει ή θα περάσεις κάποια θλίψη, γιατί σε φυλάει ο Θεός να μην πάθεις μεγάλη ζημία από κάτι καλό που σε έχει δώσει. Τα χαρίσματα, αδελφοί μου, τα ίδια είναι ακόμη αιτία να μας οδηγήσουν στην ταπεινοφροσύνη. Σας είπα προηγουμένως για την οξύτητα του μυαλού. Δυνατό μυαλό. Εκείνος που έχει δυνατό μυαλό μπορεί να οδηγηθεί στην ταπείνωση, αν χρησιμοποιήσει σωστά το δυνατό μυαλό του. Αν δει δηλαδή τον εαυτό του, δει το άπειρον της σοφίας της γνώσεως. Και τότε πει, γιατί να υπερηφανευθώ? Τι ξέρω εγώ σε σχέση με την σοφία που υπάρχει μέσα στον κόσμο? Και έτσι, μια άλλη αιτία, εκτός από τις αδυναμίες μας, μια άλλη αιτία που μας οδηγεί στην ταπεινοφροσύνη είναι τα ίδια μας χρήσματα. Εκείνος ο οποίος ξέρει και σκέφτεται, καταλαβαίνει. Και βλέπει, γιατί να υπερηφανευτώ, για ποιο λόγο να υπερηφανευτώ? Όταν με δυσκολία ερευνώ τα πράγματα της γης, πώς να υπερηφανευτώ όταν υπάρχουν πράγματα τα οποία υπάρχουν πέραν των αισθησιών, όταν αγνοώ τα πράγματα του ουρανού? Πώς να έχω υπερηφάνεια, αφού είμαι πολύ περιορισμένος? Και έτσι, με τα ίδια χαρίσματα, ο συνετός άνθρωπος, αντί να οδηγηθεί στην υπερηφάνεια, οδηγείται στην ταπεινοφροσύνη. Έχει δηλαδή επίγνωση του εαυτού του. Αυτό που έλεγε ο Σοκράτης. Τι έλεγε ο Σοκράτης? Εν είδα ότι ουδέν είδα. Αν ξέρετε, αδελφοί μου, πόσο μεγάλο είναι αυτό. Ένα πράγμα, λέγει, είπε ο Σοκράτης. Ένα πράγμα έμαθα. Και ένα πράγμα ξέρω. Τι, Σοκράτη? Ότι δεν ξέρω τίποτε. Έλεγε ο Πασκάλ. Όσο ενεμβάθυνε μέσα στην επιστήμη του, έλεγε, όλο και αισθάνομαι ότι λιγότερη μόρφωση κατέχω, λιγότερη σοφία έχω. Εκείνος ο οποίος δεν ξέρει τίποτε, αν μάθει κάτι στοιχειώδες, αισθάνεται ότι είναι πάνσοφος. Εκείνος που ξέρει πολλά, όσο μαθαίνει περισσότερο, τόσο καταλαβαίνει το άπειρο της γνώσης. Και ταπεινώνεται και λέγει, τι να υπερηφανευθώ? Άπειρες οι πτυχές της ζωής, άπειρα τα αντικείμενα του επιστητού. Γιατί να υπερηφανευθώ? Και έτσι τα χαρίσματα γίνονται αιτία να ταπεινωθούμε. Ακόμη, ταπεινώνεται κανείς με την αστάθεια και το πρόσκαιρο των προσόντων. Να, έχει κανείς κάποια προσόντα, σήμερα τα κατέχει. Έχει σήμερα κανείς δύναμη, σηκώνει ένα βάρος. Την επόμενη μέρα είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει αυτή η δύναμη? Ταπεινώνεται. Τώρα υγεία και δύναμη. Αύριο μια ασθένεια και χάνονται όλα. Έρχεται το γύρας, τα γυρατιά. Έρχεται ο θάνατος. Όταν κανείς βλέπει το πράγμα έτσι, τότε ταπεινώνεται. Λέγει, ποιος είμαι εγώ? Και αν αύριο, σήμερα το σκεφτόμουν αυτό. Κάτι πήγα να αισθανθώ μέσα μου και λέγω, να είμαι έτοιμος. Μη τυχόν και πέσω στο κρεβάτι για τον λόγο αυτό. Αδελφοί μου, να είμαστε έτοιμοι, ανά πάσα στιγμή. Τι ήταν οι άλλοι δηλαδή που έπεσαν στο κρεβάτι? Ή του συνέβη καρκίνος, καρδιά, νεφρά και ό,τι άλλο? Ένας ο οποίος βλέπει ότι είναι υποψήφιος για κάτι τέτοιο, τότε πώς να υπερηφανευτεί? Ακόμη, ο εσωτερικός μας κόσμος μας οδηγεί στην ταπείνωση. Όταν υπάρχουν μέσα μας τόσες καταστάσεις βρώμικες, τόσες εξάρσεις κακού και κακίες, όταν υπάρχουν συνειδητές και ασυνείδητες πτώσεις στην αμαρτία, όταν υπάρχουν τόσες υποχρεώσεις που μένουν ατελεσφόρητες, που δεν τις φέρουμε εις πέρας, όταν υπάρχουν κάποιες άλλες υποχρεώσεις που τις εκπληρώσαμε πλημελώς, με ελλείψεις. Πόσες φορές είχαμε ευκαιρίες για το αγαθό και εμείς το διαστρέψαμε σε κακό? Πόσες φορές αντί να υπηρετήσουμε με αυταπάρνηση, υπηρετήσαμε με ιδιοτέλεια και αυταρέσκεια? Πόσες φορές ενώ μέσα μας είχαμε κάτι καλό σαν επιθυμία, η καρδιά μας με την ακαθαρσία της είχε κλείσει προς το κακό? Πώς είναι τα σκοτεινά μας έργα, τα πονηρά μας έργα, τα κρυφά μας έργα? Πόσες είναι οι βορβορώδεις σκέψεις? Όταν κανείς έχει επίγνωση του εαυτού του, τότε ταπεινώνεται. Οι αποτυχίες μας, οι ελλείψεις μας, είναι, αδελφοί μου, υλικό ταπεινοφροσύνης. Ο ταπεινόφρον ερωτά, ποιος είμαι επιτέλους, εγώ ο απειροελάχιστος? Πώς φύτρωσα σε αυτή τη χωμάτινη γωνιά της γης? Τι καλό έκανα στον ήλιο και με ζεσταίνει? Πότε μέσα στη νύχτα κίνησα να φέρω τη μέρα? Τα δυο μου χέρια πότε έφτιαξαν μια μόνο δροσοσταλίδα? Δίχως να νιώσω πώς ύφανα τη στολή ενός άγριου κρίνου? Να ζωγραφίσω πώς μπόρεσα τα μάτια των μικρών παιδιών? Τι καλό είχα εγώ επάνω μου? Όλα δώρα είναι. Και με τον τρόπο αυτό οδηγούμεται στην ταπεινοφροσύνη. Αδελφοί, η ταπεινοφροσύνη βγαίνει μέσα από βαθιά σκέψη. Η ταπεινοφροσύνη είναι καρπός βαθιάς γνώσεως. Η ταπεινοφροσύνη είναι ό,τι μας συμφέρει περισσότερο. Γιατί? Διότι εκείνος που είναι ταπεινός άνθρωπος είναι συμπαθής εις τον Θεό. Είπε ο Κύριος για του Ισαΐου, «Επί τι να επιβλέψω, αλλή επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου. Σε ποιο να κοιτάξω έτσι με ευχάριστο βλέμμα, πού θα αναπαυτεί η καρδιά μου, σε ποιον άλλον από τον ταπεινό και εις τον ήσυχο άνθρωπο». Είναι συμφέρον να είναι κανείς ταπεινός, γιατί είναι συνεργάσιμος. Ο άνθρωπος ο ταπεινός με όλους συνεργάζεται, όλους τους αναπάντει και ο ίδιος αναπάντεται. Και όταν μάλιστα έχει και χαρίσματα και είναι και ταπεινός, τότε είναι ο πιο γλυκός άνθρωπος μέσα εις τον κόσμο. Συμφέρει η ταπεινοφροσύνη, αδελφοί μου, και για έναν τελευταίο λόγο. Γιατί επιφυλάσσει αμοιβή. Ο ταπεινόφρον άνθρωπος θα αμοιφθεί από τον Θεό. Τι είπε ο Κύριος? Πάσο υψών εαυτόν ταπεινωθήσετε. Εκείνος ο οποίος υπερηφανεύεται, ανεβάζει τον εαυτόν του, θα τον χαμηλώσει ο Θεός. Ο δε ταπεινών εαυτόν υψωθήσετε. Εκείνος ο οποίος ταπεινώνεται, θα τον πάρει ο Θεός και θα τον υψώσει. Αυτός είναι ο μισθός. Και ο μισθός αυτός θα υπάρξει και εις τον κόσμο αυτόν, αλλά κυρίως θα είναι ο μισθός του ταπεινού εις την Βασιλεία του Θεού, εκεί που αιωνίως θα ζει την ύψωσή του των μισθών της ταπεινοφροσύνης του.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.

Αχιλλείου φωνή. Πολλές φορές νιώθουμε κακία και εμπάθεια. Έχουμε λογισμούς και δεν μπορούμε να κοιτάξουμε τον άλλον. Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε σε προσευχή. Αν εξετάσουμε τον εαυτό μας σε κάθε πτώση, θα δούμε ότι μας συνέβη, διότι πρώτης πτώσεως δεν ήμασταν σε προσευχή. Γιατί ο Άγιος Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό 3 φορές? Τον αρνήθηκε γιατί δεν ήταν σε προσευχή. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, «Γρηγορείτε και προσεύχεστε, ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν». Λοιπόν, το στήριγμα του χριστιανού είναι η προσευχή. Η προσευχή ξεκαθαρίζει τα πράγματα και έτσι μπορούμε να βαδίσουμε άνετα τον δρόμο μας. Αντίθετα, όταν δεν προσεύχεται κανείς, είναι σαν να έχει μπροστά του πολλά εμπόδια. Μπλέκεται, πέφτει, χτυπάει, τραυματίζεται και σκοτώνεται. Γέρον Εφραίμ της Αριζόνα.

0: δέσποτα παντοκράτορ, βασιλεύ της δόξης, ο Θεός, ο ειδός τα πάντα πριν γενέσεως αυτόν, αυτός πάρεσο ημίν, εν τη Αγία ώρα ταύτη, επικαλουμένησε και λύτρωσε ημάς. Από εσχήνης παραπτωμάτων, κάθαρον ημών των νουν, και τα φρονήματα από μυαρών επιθυμιών, και κοσμικής απάτης και πάσης διαβολικής ενεργίας και πρόσδεξε χειρόσιμων των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτο ως προσεδέξω την προσφοράν Άβελ και Νόε και Ααρών και Σαμουήλ και πάντων των Αγίων σου. Ριόμενος ημάς από παντός πονηρού πράγματος και σώζον εις το πάντοτε ευαρεστήν και προσκυνήν και δοξάζεσαι τον Πατέρα και τον μονογενή σου Υιόν και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δέσποτα Παντοκράτορ, βασιλεύ της δόξης, ο Θεός, ο ειδός τα πάντα προγενέσεως αυτόν, αυτός πάρεσο ημίν εν τη Αγία ορατάφτη επικαλουμένησε, και λύτρωσε ημάς από εσχήνης παραπτωμάτων, κάθαρον ημών των ουν και τα φρονήματα από μυαρών επιθυμιών και κοσμικής απάτης και πάσης διαβολικής ενεργίας. Και πρόσδεξε εκ χειρός ημών των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτου εις οσπήν ευωδίας, ως προσεδέξω την προσφοράν Άβελ και Νόε και Ααρών και Σαμουήλ και πάντων των Αγίων σου, ριόμενος ημάς από παντός πονηρού πράγματος και σώζον εις το πάντοτε ευαρεστήν και προσκυνήν και δοξάζεσαι τον Πατέρα και τον μονογενή σου Υιόν και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Κυριακός Τσολάκης.

Σήμερα λοιπόν συνεχίζουμε και πάλι τις τακτικές μας ομιλίες, αυτές που γίνονται κάθε 15 μέρες και οι οποίες, όπως είπαμε από την αρχή φέτος, αναφέρονται στις 10 εντολές. Τις εντολές που έδωσε ο Θεός επάνω στο όρο Σινά και οι οποίες φυσικά έχουν ισχύει και για μας σήμερα με τις απαραίτητες συμπληρώσεις που έκανε ο Κύριος. Σήμερα λοιπόν θα σταθούμε στην τέταρτη εντολή. Τι λέει αυτή η εντολή? Λέει το εξής, θα τη διαβάζω όπως είναι στο βιβλίο της Εξόδου. Νήσιτη την ημέρα των Σαββάτων, αγιάζει αυτήν. 6 μέρες εργά και επίσης πάντα τα έργα σου. Τη δε ημέρα τη Εξόδου, Σάββατα Κυρίω το Θεό σου. Πού ποιήσεις εν αυτή πανέργων, σύ και ο Υιός σου και η φυγάτη σου, ο πέρ σου και η παιδίση σου, ο βού σου και το υποζύγιό σου, και παν κτίνο σου και ο προσήλυτος ο παρικών εσύ. Εγάρ 6 μέρες και ποιήσαν ο Κύριος των ουρανών και τη γη και τη θάλασσα και πάντα τα εν αυτή και κατέπαυσε τη ημέρα τη εβδόμη. Δια τούτο ευλόγησαν ο Κύριος την ημέρα την εβδόμη και υγείασε αυτή. Βέβαια αυτή την εντολή συνήθως τη λέμε πιο συνοπτικά και με τη φράση μνήσθηκε την ημέρα των Σαββάτων, αγιάζει αυτής, 6 μέρες έργα και ποιήσεις πάντα τα έργα σου, τη δε ημέρα τη εβδόμη, Σάββατο, Κυρίω το Θεό σου. Και η εντολή αυτή εντάσσεται στη σειρά των καθηκόντων που έχει ο άνθρωπος προς τον Θεό. Και αναφέρεται στον αγιασμό της ημέρας του Σαββάτου, που είναι η ημέρα του Θεού. Αυτή την ημέρα γιορτάζει ο ίδιος ο Θεός, αφού σε 6 μέρες τελείωσε το δημιουργικό έργο του και είδε ότι τούτο ήταν καλό, σύμφωνο δηλαδή με το θείο του σχέδιο, ξεκουράστηκε από τον κόπο της δημιουργίας, ευλογώντας και αγιάζοντας την ημέρα την εβδόμη. Την ανάπαυση αυτή πρέπει φυσικά να την νοήσουμε όχι με τα δικά μας μέτρα, γιατί βέβαια ο Θεός δεν κουράζεται όπως εμείς οι άνθρωποι. Η μέρα του Σαββάτου, ω γιορτή του Θεού, είναι η μέρα άγια και ιερή. Είναι άξια τιμή και σεβασμού. Και όπως τις ημέρες μεγάλων εθνικών και ιστορικών γεγονότων τις τιμούν οι άνθρωποι με αργία και άλλες εκδηλώσεις εορτάστηκε, έτσι και ο Θεός επιβάλλει στο λαό του αργία απόλυτη κατά τη δική του γιορτή. Απαγορεύεται σύμφωνα με την εντολή κατά την ημέρα του Σαββάτου η εργασία σε ολόκληρη την οικογένεια. Δεν επιτρέπεται να εργάζονται οι γονείς, τα τέχνα, οι υπηρέτες και τα ζώα και οι προσήλικοι ακόμα. Η αργία του Σαββάτου δεν είναι μια απλή τιμητική αφιέρωση στον Δημιουργό Θεό. Είναι και σεβασμός προς την ανθρώπινη υπόσταση. Η μέρα του Θεού είναι η μέρα και του ανθρώπου, τελευταία ημέρα της εβδομάδος, που πρέπει να είναι ανάπαυση και ευκαιρία ανανεώσεως των σωματικών και ψυχικών του δυνάμεων. Ευκαιρία αναψυχής και επιδόσεως σε έργα φιλανθρωπίας και πνευματικής καλλιέργειας της ψυχής. Όμως πολύ σημαντική είναι και η κοινωνική διάσταση της εντολής. Ο Θεός δεν περιορίζει την αργία μονάχα στους διοκτήμονες και τις οικογένειές τους, αλλά και στους υπηρέτες και τους μισθωτούς και σε αυτά ακόμη τα ζώα. Όλοι αυτοί έχουν δικαίωμα στην ανάπαυσή τους. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να τους τη στηρεί. Πολύ δε περισσότερο να τους συμπεριφέρεται απάνθρωπα και δυναστευτικά. Στη Γενή Διαθήκη το Σάββατο αντικαταστάθηκε από την Κυριακή η μέρα αφιερωμένη στην Ανάσταση του Κυρίου. Και κατά αυτήν επιβάλλεται αργία από την Εκκλησία και την Χριστιανική Πολιτεία. Η Κυριακή είναι η γιορτή του Χριστού, στην οποία τα ανακλά η χαρά της Αναστάσιμης Θείας Δόξης. Οι Χριστιανοί πρέπει να την τιμούν και να την αγιάζουν. Περιττό να πούμε ότι η κυριότερη εκδήλωση τιμής της ημέρας του Χριστού είναι ο εκκλησιασμός. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας αναφέρει τα εξής για την εντολή αυτή. Σας διαβάζω το μικρό του κείμενο. Μία ημέρα την εβδομάδα που ονομάζεται Κυριακή, να την αγιάζεις και να μην κάνεις κανένα βιωτικό έργο εκτός από τα αναγκαία. Να δίνεις ελευθερία σε όλους όσοι είναι υπό τις διαταγές σου ή μαζί σου, ώστε να δοξάσετε μαζί εκείνον που μας απέκτησε με το θάνατό του
και αναστήθηκε και συνανέστησε τη φύση μας. Να θυμάσαι και να μελετάς όλες τις εντολές του Κυρίου και να εξετάζεις τον εαυτό σου και να το διορθώνεις σε όλα. Κατά αυτή να μετέχεις τη λατρεία και να σκέφτεσαι να αρχίζεις προσεκτικότερο βίο. Την Κυριακή να αποφεύγεις όλα τα βιοποριστικά έργα εκτός από τα αναγκαιότατα. Έτσι δεν θα ανάβεις το πυρ των παθών και δεν θα σηκώνεις το βάρος των αμαρτιών και θα αγιάζεις την Κυριακή. Για δύο κυρίως θέματα μας δίνει αφορμή η Θεία αυτή εντολή να ασχοληθούμε. Με το θέμα της εργασίας και το θέμα του αγιασμού της Κυριακής. Ας τα δούμε αυτά ένα-ένα. Η εργασία, από ό,τι μας διδάσκει η Αγία Γραφή, είναι ένα υψηλό και θείο καθήκον. Ανοίγοντας κανείς το αιώνιο βιβλίο του Θεού, θα δει εκεί το Θεό, το δημιουργό του σύμπαντος, να εργάζει το ίδιος για τη δημιουργία του σύμπαντος κόσμου και του ανθρώπου και να νομοθετεί την εργασία ως ύψιστο καθήκον. Και έλαβε Κύριος ο Θεός των άνθρωπων, ον έπλασε και έθετο αυτόν εν το παραδείσο της ελφής, εργάζεσθε αυτόν. Η εργασία βέβαια αυτή στο παράδεισο ήταν άνετη και ευχάριστη και ξένη προς τον πόνο και την απογοήτευση. Γινόταν χωρίς κόπο και η γη παρήγαγε άφθονους καρπούς. Δεν δόθηκε αυτή για τιμωρία. Και αυτό φαίνεται από το ότι η εντολή αυτή για την εργασία δόθηκε από το Θεό πριν ακόμη ο άνθρωπος αμαρτήσει. Έκτοτε αποτελεί εντολή του Θεού. Η παρακοή όμως των πρωτοπλάστων επέφερε αναστάτωση στη ζωή του. Η γη καρποφορεί πλέον και αποδίδει τα αγαθά της μόνο αφού λάβει ως αντίτιμο τον υδρότα και τον μόκτο του ανθρώπου. Θα πει ο Θεός στον Αδάμ, εν υδρότη του προσώπου σου φαγεί τον άρτο σου. Η εργασία έμελε να αλλάξει χαρακτήρα και να αποβεί σκληρή, κουραστική και επίπονη. Έκτοτε ο άνθρωπος καλείται να καλλιεργεί τη γη, η οποία πλέον αντί για καρπούς ευδαιμονίας, βλασταίνει ακάθας και τριβόλους. Όταν αργότερα ο Θεός έδωσε στους Ισραηλίτες τις 10 εντολές, νομοθέτησε και το καθήκον της εργασίας. 6 μέρες έργα και πλήσεις πάντα τα έργα. Πώς λοιπόν πρέπει να ρυθμίσουμε το χρόνο μας στις Κυριακές για να τηρούμε αυτή την εντολή? Πρώτο, δεν πρέπει να εργαζόμαστε τις βιοποριστικές εργασίες μας. Δεύτερο, πρέπει να τις αγιάζουμε, δηλαδή να εργαζόμαστε άγια και πνευματικά έργα για τη δόξα του Χριστού. Τι ειδικότερα πρέπει να κάνουμε? Να πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία και να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Στο σπίτι μας να καταγινόμαστε περισσότερο με πνευματικά θέματα, την προσευχή, τη μελέτη του Λόγου του Θεού, να έχουμε πνευματικές συζητήσεις, να προσφέρουμε και κάτι από το περίσσευμά μας ή και από το υστέρημά μας δίνοντας ελεημοσύνη στους φτωχούς, να επισκεπτόμαστε ασθενείς ή να κάνουμε άλλα έργα χριστιανικής αγάπης. Όταν ήρθε στον κόσμο ο Υιός και Λόγος του Θεού, βρήκε στο δημόσιο βίο, εργαζόταν στο εργασίριο του Ιωσήφ ως ξύλουργος. Μετά το 30ο έτος ηλικίας του και μέχρι τη σταύρωσή του, εξακολουθούσε να εργάζεται στην πνευματική εργασία για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Ο Κύριος ευλόγησε την εργασία. Κανένα έργο δεν υποτιμάται από τον Κύριο, αρχεί ο άνθρωπος που το εκτελεί να το κάνει με τιμιότητα. Τους μαθητές του, τους συνεργάτες του, στο μεγάλο έργο της απολυτρώσης τους διάλεξε μεταξύ των εργατών και βιοπαρεστών. Οι Απόστολοι ήταν απλοϊκοί αλληλοί της Γαλιλαίας που μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος εργάστηκαν σκληρά για τη διάδοση του χριστιανισμού και έτσι αναδείχθηκαν άξιοι συνεχιστές του έργου του Κυρίου. Ο Ευαγγελιστής της Ελλάδος, ο Μέγας Απόστολος Παύλος, απεκήρυξε την αργία και θεωρεί τους αφνηρούς εκείνους που δεν θέλουν να εργαστούν ως ανάξιους ακόμη και της τροφής. Γι' αυτό διεκήρυξε και το ήτης που θέλει εργάζεσαι μηδέ εστιέτων. Αξίωμα σπουδαίο που αν εφαρμοζόταν θα συντελούσε στην πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος για να εξοικονομεί τα προστοζή, εργαζόταν το έργο του συνοπιού. Και μάλιστα όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για τη σκούση μεταυτού. Και προτρέπει στη Θεσσαλονίκη να εργάζονται, γιατί εκείνοι από κάποια παρανόηση είχαν πάψει να εργάζονται. Γι' αυτό του λέει,
είναι με τα ησυχία εργαζόμενοι των εαυτών άρτων εξίεται. Η εργασία είναι βάση της ευημερίας του ανθρώπου, όχι μόνο της ατομικής, αλλά και της κοινωνικής ζωής. Χωρίς την εργασία δεν είναι δυνατόν να υπάρξει πρόοδος και έτσι να προχωρήσει ο ανθρώπινος πολιτισμός. Γι' αυτό θεωρείται βασικό καθήκον του ανθρώπου η εργασία. Η κοινωνική πρόοδος είναι αποτέλεσμα του ανθρώπινου μόξου. Γιατί η εργασία είναι δημιουργία, κάνει τον άνθρωπο συνεργάτη του Θεού. Γίνεται δηλαδή και αυτός ένας μικρός δημιουργός. Αλλά δεν είναι μόνο παραγωγικός ο σκοπός της εργασίας. Ο άνθρωπος εργάζεται για να ικανοποιήσει και το κάλλος που έχει μέσα του, να δημιουργήσει και αυτό κάτι ωραίο. Όπως ο Θεός δημιούργησε τα πάντα καλά υγεία για χάρη του ανθρώπου, έτσι και ο άνθρωπος εργάζεται για να κάνει και αυτό κάτι ωραίο. Κατασκευάζει καλλιτεχνήματα και έργα τέχνης και αυτή η εργασία, αυτή η δημιουργία του χαρίζει ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά. Ακόμη η αργία είναι πληγή της κοινωνίας μας. Την ανάγκη λοιπόν της εργασίας καλείται να ικανοποιήσει ο άνθρωπος γιατί πλάστηκε για να εργάζεται. Η εργασία είναι συνυφασμένη με τη ζωή του ανθρώπου, με τη φύση του. Αντίθετα, η αργία και η οκνηρία τον αθυσέβει σωματικά και ψυχικά. Όπως το εργαλείο που μένει αθυσιμοποιητό φθείρεται και τελικά αθυσέβεται, έτσι και ο άνθρωπος που διέπεται από οκνηρία και αδράνεια φθείρεται. Η αδράνεια και η οκνηρία είναι σημεία θανάτου στη φύση και παράγοντες φθοράς στη ζωή της ψυχής. Εξάλλου θα μπορούσε κανείς να παρατηρήσει ότι όπου υπάρχει μεγάλη αεργία, εκεί υπάρχουν και περισσότεροι εγκληματίες. Η αεργία είναι κακό σύμβουλο για τους ανθρώπους και τους παρασύρει εύκολα στην παρανομία, την επαιτία, την αδικία. Από την άλλη, η οκνηρία καταστρέφει το χαρακτήρα του ανθρώπου και τον δηλητηριάζει με κακές σκέψεις και επιθυμίες. Εν επιθυμίες κακίας έστι πας αεργός, λέει ο σοφός Σολομός στις παροιμίες του. Η οκνηρία κατατρώει την καρδιά του ανθρώπου όπως η σκουριά το σίδερο, ενώ αντίθετα η εργασία εξυπτώνει και ολοκληρώνει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη καταδικάζεται η οκνηρία, αλλά και παραπέμπεται ο άνθρωπος να πάρει μαθήματα φιλοπονίας και εργατικότητας από το παράδειγμα του Μυρμηγιού και της Μέλισσας. Η εργασία είναι ακόμη μέσω αγιασμού. Αν η αργία είναι μύτη πάσης κακίας και η εργασία είναι πηγή αρετών. Αν εκείνος που δεν εργάζεται είναι δέχτης και πομπός κάθε ανομίας και κάθε πάθος, εκείνος που εργάζεται είναι αντίθετα πομπός και δέχτης των αρετών. Με την προσπάθεια και τον κόπο που καταβάλει, συντελεί στο να ασκείται η θέλησή του. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτά τα θετικά της εργασίας. Η εργασία εξαγνίζει, εξυπτώνει, αγιάζει. Οι κακές σκέψεις είναι μακριά από εκείνους που εργάζονται τίμια και αφιερώνονται στην τίμια εργασία. Άλλωστε, όταν κάποιος εργάζεται, δεν είναι μόνος του, αλλά έχει συναδέλφους, ανωτέρους, βοηθούς, υπαλλήλους. Με όλους αυτούς πρέπει να συνεργάζεται. Για να επιτύχει όμως αυτό, απαιτείται να είναι υποχωρητικός, ανεκτικός, να δείχνει κατανόηση, συγχωρητικότητα, αγάπη. Με αυτόν τον τρόπο η εργασία γίνεται μέσω πνευματικής και ηθικής καλλιέργειας. Η εργασία φέρνει χαρά στον άνθρωπο. Όταν ύστερα από τα χτυπήματα του γλύπτη παρουσιαστεί το ωραίο άγαλμα, η καρδιά του πλημμυρίζει από ικανοποίηση. Όταν ο κτίσης αντικρίνει το οικοδόμημα, αισθάνεται χαρά που έφερε εις πέρα το έργο του. Έτσι και κάθε εργαζόμενος, είτε ασκεί σωματική είτε πνευματική εργασία, αισθάνεται ανέφραση, χαρά και αγαλίαση όταν τελειώσει το έργο του, είτε πρόκειται για ένα φαγητό, για ένα σύγγραμμα, για ένα μηχάνημα, για μια νέα εφεύρεση. Εξάλλου, δεν θα μπορούσε κανείς να αγνοήσει το παράγοντα της υγείας, στον οποίο συμβάλλει επίσης η εργασία. Ο φύλεργος έχει καλύτερη σωματική υγεία και ψυχικά είναι περισσότερο υγιής και ισορροπημένος. Γιατί η εργασία θα λιβώνει και ισχυροποιεί τη θέληση. Έτσι το άτομο δεν κάμπτεται από τις δυσκολίες και δυσκέρειες της ζωής, αλλά προχωρεί ακλόνητο για να επιτύχει το σκοπό που επιδιώκει. Με την εργασία ακόμη προάγεται η ζωή του ανθρώπου και εξασφαλίζονται τα μέσα συντηρήσεώς του
καθώς ανακουφίζεται από τα δεινά του Δήμου. Αναπτύσσεται ο πολιτισμός και καλυτερεύουν οι όροι διαβιώσεώς του. Κάθε τίμια εργασία είναι κάτι το ιερό, αρκεί να γίνεται με τιμιότητα, ειλικρίνεια, ευσυνειδησία και επιμέλεια. Υπήρξαν πολλά πρότυπα εργασίας, εργατικότητας, όπως ήταν οι μεγάλοι ευεργέτες της πατρίδας μας. Έφυγαν φτωχοί από τις ιδιαίτερες πατρίδες τους, ξενιτεύτηκαν σε μακρινές χώρες και εκεί με μόνο όπλο και εργατικότητα και την τιμιότητά τους δούλεψαν σκληρά και με πνεύμα οικονομίας και κόλμησαν την πατρίδα μας με τόσες ευεργεσίες όπως είναι τα διάφορα ιδρύματα. Όλοι αυτοί κατόρθωσαν να δημιουργήσουν όχι με την οχληρία και τη φυγοπονία, αλλά με τη σκληρή πολύμορφη και έντιμη εργασία. Η τέταρτη εντολή αναφέρεται στην ημέρα του Σαββάτου που όρισε ο Θεός ως ημέρα αναπαύσεως και δοξολογίας προς Αυτόν. Διότι ο άνθρωπος πρέπει να εργάζεται αφού ο Θεός ευλόγησε την εργασία, αλλά και να κάνει ένα διάλειμμα. Γι' αυτό όρισε ο Θεός το Σάββατο που είναι ημέρα καταπαύσεώς του από το έργο της δημιουργίας. Αυτό το εβραϊκό Σάββατο αντικαταστάθηκε, όπως είπαμε και προηγουμένως, από την Κυριακή, που είναι η μέρα της Αναστάσεως του Κυρίου. Είναι η κατεξοχήν ημέρα του Κυρίου. Γι' αυτό πρέπει να διακόπτουμε την εργασία μας και να αφιερώνουμε την ημέρα αυτή στο Θεό. Να ασχολούμαστε με την προσευχή, ατομική και οικογενειακή, και κυρίως με την λατρεία στο ναό. Η Κυριακή, λοιπόν, δεν είναι μόνο ημέρα αναπαύσεως, αλλά και ημέρα γιορτή. Και οφείλουμε να την αγιάζουμε απέχοντας από τις συνήθεις καθημερινές ασχολίες και ανυψώνοντας το βλέμμα μας προς τον Θεό. Παντού βέβαια μπορούμε να το κάνουμε αυτό, διότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Όμως στο ναό η ψυχή αναπαύεται, αποκτά νέα όρεξη, νέα δύναμη για ζωή και δράση. Σαν λιμάνι στην ανοιχτή θάλασσα, γράφει ωραιότατα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τοποθέτησε στις πόλεις τους ναούς ο Θεός. Όταν καταφεύγουμε σε αυτούς, ευρίσκουμε γαλήνη αδιατάραχτη, εμείς που παραδέρνουμε μέσα στους ορίβους και τη ζάλη της βιοπάλης. Γι' αυτό και οι αρχαίοι χριστιανοί, κατά την περίοδο των διωγμών, συνέρχονταν κρυφά σε ιδιωτικά σπίτια. Άλλοτε πάλι συναθρίζονταν στα δεσμοπύρια, στους τάφους κάποιων μαρτύρων ή ακόμη στα κημητήρια και τις κρύπτες των καταφυγών. Δηλαδή, μέσα σε υπόγεια νεκροταφεία στα έγκατα της γης. Θα σταματήσουμε για λίγο και θα μεταφερθούμε νοερά σε αυτή την εποχή για να νιώσουμε την αυτάρα των πρώτων χριστιανών για την κοινή λατρεία. Από το βιβλίο «Εκκλησία των Μαρτύρων» σας διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα. Την ώρα που βασιλεύει ο ήλιος και το σκοτάδι αρχίζει να σκεπάζει την πυριάνθρωπη πολυθόρυβη πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, σαν να έχει δοθεί ένα υπερκόσμιο μυστικό σύνθημα, ξεκινούν από κάθε γωνιά της πόλης άνθρωποι από διάφορες τάξεις και ηλικίες για να συναντηθούν αργότερα όλοι μαζί στις υπόγειες στοές των καταφυγών 5 και 10 και 20 μέτρα κάτω από τη γη. Εκεί κάτω από το αδύνατο φως των λιχναριών που τρεμοσβήνουν μέσα στο βαθύ σκοτάδι των στοών και το λιγοστό οξυγόνο, όλοι ενωμένοι, αδερφωμένοι, συμπροσεύχονται, αντρώντας μια υπερκόμια δύναμη που τους γιγαντώνει στο φοβερό τους αγώνα για τη χριστιανική ζωή. Αργότερα, όταν οι χριστιανοί ελευθερώθηκαν από το φόβο του διωγμού, έκτισαν τους υπέροχους ναούς τους και τους έκαναν κέντρο της ζωής τους. Πόσα θα μπορούσαν να μαζιληθούν οι θαυμάσιοι καθεδρικοί ναοί των μεγάλων πόλεων, αλλά και τα απέριτα εκκλησάκια των χωριών για τη λατάρα και τη χαρά με την οποία χιλιάδες εκατομμύρια άνθρωποι έτρεψαν κάτω από τους επιβλητικούς όλους ή τις κατανυκτικές καμάρες για να λατρέψουν τον Θεό Πατέρα. Αλλά ακόμα δεν θα ήταν άσκοπο να προσθέσουμε ότι ανέκαθεν οι άνθρωποι ένιωθαν την ανάγκη της κοινής λατρείας. Μπορεί να είχαν ένα σωρό λαφασμένες ιδέες περί Θεού.
Όμως η λαχτάρα της φυγής λατρείας, καθώς επίσης βεβαιότητα στην ύπαρξη του Θεού, του υπερτάτου όντως, ήταν πάντοτε βαθιά ριζωμένα στην πληθή κάθε λαού, ακριβώς διότι αποτελούν το θεμέλιο της θρησκευτικής ζωής. Σε εμάς βέβαια είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό. Η κοινή λατρεία, η κοινή προσευχή μας γίνεται πιο ευπρόσδεκτη αφού προσφέρεται από πολλούς μαζί, επί το αυτό συνηγμένους, συγκεντρωμένους. Λέει ο Κύριος, σας βεβαιώνω πως αν δυο από εσάς συμφωνήσουν στη γη για ένα πράγμα που θα ζητήσουν, ο ουράνιος πατέρας μου θα τους το δώσει. Διότι όπου είναι συνηγμένοι δυο ή τρεις στο όνομά μου, εκεί είμαι και εγώ ανάμεσά του. Πού αλλού μπορούμε πιο κατάλληλα και πιο εποφελώς να προσευχόμαστε παρά στον ναό? Ενισχύεται η προσευχή από το μεγάλο πλήθος. Γι' αυτό ο καθένας μας προσευχόμενος λέει δια της προσυλακής προσευχής, όχι Πάτερ μου, αλλά Πάτερ ημών, όσε παρακαλεί όχι μόνο εκ μέρους του εαυτού του, αλλά και όλων των άλλων μαζί. Στον χριστιανισμό, η δημόσια λατρεία στο ναό προσέλαβε έξοχη σημασία. Δεν συνίσταται σε απλούς τύπους και σύμβολα, ούτε μολύνεται με αίματα ταύρων και μόσχων ή και ανθρώπων. Είναι λατρεία λογική, η οποία διδάσκει, ξεμελίζει και προάγει την ηθική τελειότητα. Δεν είναι μόνο η τήρηση, όπως νομίζουν μερικοί, κάποιων εξωτερικών τύπων. Στο ναό όλα συντελούν στο να υψώνουμε το νου και την καρδιά στο Θεό. Στο ναό αισθανόμαστε ότι σεβόμαστε στο λίγο του Θεού. Εκεί υπερηστυχούμαστε από τους Αγίους. Ψάνονται ύμνοι και ψαλμοί προς τον ύψιστο. Αναπέμπονται προς αυτόν προσευχές και δεήσεις. Όλοι κλείνουμε με βλάβια το γόνι ενώπιόν του και επικαλούμαστε τη βοήθειά του. Στο ναό διδάσκεται ο χριστιανός ποια είναι τα καθήκοντά του προς το Θεό και προς τον πλησίον, ποιος είναι ο προορισμός του και ποια η οδός που τον οδηγεί στην αληθινή ευτυχία. Αλήθεια, πόσοι οφείλουν στο ναό την αφύπνισή τους από το λίθαργο της αδιαφορίας και τη στροφή τους προς το αγαθό, την επάνωδό τους στον δρόμο του καθήκοντος, την απομάκρυσή τους από τις κακίες. Στο ναό ο χριστιανός βρίσκει παρηγοριά στις συγχωρές και τις θλίψεις. Στο ναό διδάσκεται να ελπίζει στον ουράνιο πατέρα μας, ο οποίος και μπορεί και θέλει να βοηθήσει κάθε έναν που τον επικαλείται. Όμως η σημερινή πραγματικότητα είναι απογοητευτική. Οι περισσότεροι από τους χριστιανούς μας δεν εκκλησιάζονται. Σε επίσημες στατιστικές αναφέρεται ότι το ποσοστό των Ελλήνων που εκκλησιάζεται δεν ξεπερνάει το 5%. Ακόμη και οι εκκλησιαζόμενοι κατά ρεότερα διαστήματα δεν φτάνουν το 8% και προβάλλουν διάφορες δικαιολογίες. Θα ήθελα να θυμηθούμε μερικές από αυτές, γιατί είναι χαρακτηριστικές. Ποιες είναι λοιπόν? Πρώτα είναι η έλλειψη χρόνου. Ο ρυθμός της σύγχρονης ζωής είναι τέτοιος που δεν αφήνει περιθώρια χρόνου, μας λένε, για το καθήκον της λατρείας και τη συμμετοχή μας στις σειρές ακολουθίες της Εκκλησίας. Προκειμένου μάλιστα για την Κυριακή το πρωί, την κατεξοχήν άλλωστε ημέρα της Θείας Λατρείας, τότε είναι που χρειαζόμαστε λίγη κούραση επιπλέον, λίγο ύπνο περισσότερο, μια δρομούλα, κάποια ψυχαγωγία. Σε άλλες περιπτώσεις προσήθεται και επαγγελματικά καθήκοντα. Το είδος επαγγέλματος ίσως απαιτεί την εργασία της Κυριακής, οικονομικές ανάγκες που επιβάλλουν πρόσθετες ώρες εργασίας πέρα από το καθιερωμένο ωράριο. Και τι θα γίνει τότε? Εύκολη λύση. Η θυσία της Κυριακής Αργίας και θυσία Λατρείας. Απορεί ο Ιερός Μισόσημο. Λέει το εξής. 168 ώρες μας χαρίζει ο Θεός την εβδομάδα για τις προσωπικές μας ανάγκες. Ύπνο, τροφή, εργασία, μόρφωση, πιθαγωγία κλπ. Και από αυτές ζητάει μία να αφιερώσουμε στη λατρεία Του και αυτό για το δικό μας καλό και εμείς αρνούμαστε. Βεβαίως όλα χρειάζονται και μπορούν να γίνουν. Και η εκδρομή και η ανάπαυση συνδεσμένα όμως με τον εκκλησιασμό και τη λατρεία. Άλλωστε γίνεται σαν αγκαρία που κουράζει. Άλλωστε όταν κανείς νιώσει τον πλούτο και την πνευματική τέψη της Θείας Λατρείας, τότε ο εκκλησιασμός δεν γίνεται σαν αγκαρία που κουράζει, αλλά αποτελεί αναψυχή και ευχαρίστηση.
Όμως επειδή έχουμε τη συνάντηση με αγαπημένα μας πρόσωπα και δεν κουραζόμαστε ούτε σκεπτόμαστε την ώρα όταν μιλάμε μαζί τους. Όσο για τις ατέλειωτες εργασίες, ας θυμηθούμε εκείνο που έλεγε κάποιος ευλαβής ιερέας. Δυο μέσα γνωρίζω για να γίνει κανείς φτωχός. Την εργασία της Κυριακής και την κλοπή. Αλήθεια, ποιος πλούτησε ποτέ από μια εργασία της Κυριακής? Ευτυχώς όμως υπάρχουν και παραδείγματα πιστών και παιδιών ακόμη που επί ώρες οδηπορούν και συχνά κινδυνεύουν για να παρακολουθήσουν μια θεία λειτουργία ή άλλη τελετή και δείχνουν έτσι με το παράδειγμα ότι πόσο αβάσιμοι είναι όλοι οι στηρισμοί που επιστρατεύουν οι μη εκκλησιαζόμενοι. Και όχι μόνο σε χώρες που οι θρησκευτικές ελευθερίες ήταν μέχρι προλίγου ανύπαρκτες και εκεί έχουμε αφάνταστους ηρωισμούς γραμμένους όλους εν το βιβλίο της ζωής, αλλά και όπου οι τοπικές συνθήκες ελλείψη ιερέως, γερού ναού κτλ. Δημιουργούν πραγματικές δυσκολίες για το ιερό καθήκον της λατρείας και η πισή της τεπερνών. Να μια συγκρονιστική ιστορία. Το πλοίο προχωρούσε αργά, προσεκτικά, μέσα από τα νορβηγικά φιόρ με κατεύθυνση προς το βορρά. Ο καιρός ήταν άθλιος και έκανε το ταξίδι τρομερά δύσκολο. Ετούτοις δυο βάρκες έσχιζαν την τρικυμισμένη θάλασσα κατάμεσες από άνδρες, γυναίκες και παιδιά. «Μα πού πάνε αυτοί οι άνθρωποι με τέτοιο παλιό καιρό?» μουρμούρισε ένας ταξιδιώτης. «Έρχονται», απάντησε κάποιος που ήξερε καλά την περιοχή, «από την εκκλησία. Κάθε Κυριακή το κάνουν αυτό. Όσο φοβερός κι αν είναι ο καιρός, το θεωρούν αυτονόητο να διασχίσουν κοπηλατώντας τα φιόρ και την ανοιχτή θάλασσα για να παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία που τελείται στη γειτονική του Χωμόπολη. Το αισθάνονται ψυχική ανάγκη». Αχ, μακρινοί, άγνωστοι αδελφοί μας, σταθείτε δάσκαλοι μας στο ιερό έργο, στο ιερό χρέος της λατρείας προς τον Θεό και του ταυτικού εκκλησιασμού. Ας προσθέσουμε και την παρακάτω σύντομη συγχωμηθεία. «Είναι μεγάλη Θεία Λειτουργία, παππούλη», παραπονέθηκε ένας πιθανός στον ιερέα του. «Δεν είναι μεγάλη, παιδί μου, Θεία Λειτουργία. Είναι μικρός ο ζήλος σου», απάντησε ο ευλαβής κληρικός. Μια απάντηση που θα τέργαινε σε πολλούς από εμάς με παρόμοια παράπονα. Ας θυμηθούμε όμως και μια άλλη όμορφη ιστοριούλα. Ένα παιδί 12 χρόνων ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής για να πάει στην εκκλησία. Μόλις ο ίδιος ο πατέρας του να φεύγει, το ρώτησε: «Πού πας πρωί-πρωί?» «Στην εκκλησία», απάντησε εκείνο. «Τι, στην εκκλησία?» είπε ο πατέρας αγανακτισμένος. «Η εκκλησία είναι για τη μητέρα σου και την αδελφή σου. Εσύ πρέπει να ακολουθήσεις εμένα». Και εννοούσε να τον ακολουθήσει στον δρόμο της απιστίας, στην περιφρόνηση της πίστεως, της θρησκείας. Το παιδί θα μίλωσε στα μάτια του και απάντησε με δάκρυα: «Στα μαθήματα του κατηχητικού μάθαμε ότι η τέταρτη εντολή του Θεού λέει να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Μόνο για τη μητέρα μου και την αδελφή μου είναι η τέταρτη εντολή». «Αυτό είναι μια μεγάλη ανοησία», απάντησε ο πατέρας. «Αλλά τότε, πατέρα μου», απάντησε πάλι το αγόρι, «εάν είναι ανοησία να εφαρμόζουμε την τέταρτη εντολή, θα είναι οπωσδήποτε ανοησία να προσέχουμε και την πέμπτη που λέει να σεβόμαστε τους γονείς μας». Τα λόγια αυτά έπεσαν σαν κεραυνό στο να σε βρει πατέρα. Ήταν τόσο τέλεια η λογική του μικρού παιδιού. Μια άλλη δικαιολογία είναι εξής. Μήπως αυτοί που εκκλησιάζονται είναι καλύτεροι από εμάς? Είναι μια άλλη περίεργη δικαιολογία που την ακούει κανείς όχι σπάνια από εκείνους που δεν εκκλησιάζονται φυσικά. Ακόμη και οι ιερείς προσθέτουν άλλοι που έπρεπε να κοινοβολούν αγιότητα και να εμπνέουν τους φυσίους με τη συμπεριφορά τους και το παραδείγμα τους, μάλλον απομακρύνουν κάποιοι από την εκκλησία. Ίσως είναι δίκαιη η απέτηση να δούμε πρώτα σε αυτούς που εκκλησιάζονται τα ευεργετικά αποτελέσματα. Είναι όμως αυτή η σοβαρή δικαιολογία? Και αν έστω μερικοί εκκλησιαζόμενοι δεν είναι εκείνοι που έπρεπε να είναι, δικαιολογούνται οι άλλοι να μην πάνε στην εκκλησία? Έπειτα, κι αν όλοι οι εκκλησιαζόμενοι δεν παρουσιάζουν ζητά σημεία ηθικής βελτιώσεως, δεν υπάρχει και ένας ικανός αριθμός από αυτούς
που η ζωή τους είναι σε πολλά υποδειγματική. Γιατί βλέπουμε τη μια μερίδα μόνο και δεν προσέχουμε και την άλλη. Και ακόμη όσοι φαίνονται ότι δεν επηρεάζονται ευεργετικά, άρα και ξέρουμε τι μπορούσε να ήταν αν δεν είχαν καμιά σχέση με την Εκκλησία. Όσο για τους ιερείς, είναι βέβαιο ότι οι περισσότεροι κληρικοί είναι άξιοι της αποστολής τους. Αλλά και για τις λιγοστές εξαιρέσεις αν πρόκειται, ισχύει το παράδειγμα που αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Το δροσερό τριαντάφυλλο, μας λέει, διατηρεί το ίδιο άρωμα και την ίδια ομορφιά, είτε το χέρι ενός αγνού παιδιού το προσφέρει, είτε το χέρι ενός εγκληματία. Έτσι γίνεται με τη χάρη του Θεού. Δεν επηρεάζεται καθόλου από την ποιότητα του κληρικού, την αγιότητα, την αμαρτωλότητα, διαμέσου του οποίου προσφέρεται. Στη σειρά των δικαιολογιών, για να αναφέρουμε τις πιο συνηθισμένες, έρχεται ο ισχυρισμό μερικών ότι προσεύχονται καλύτερα στο σπίτι τους. Έτσι, εκεί λέει, συγκεντρώνομαι περισσότερο, είμαι πιο απερίσπαστος κτλ. Ίσα ίσα η κοινή προσευχή στο ναό μας προσφέρει σπουδαιότατα πράγματα. Μας βοηθάει να προσευχόμαστε. Πόση ώρα προσευχόμαστε στο σπίτι μας, ενώ στο ναό οι ευχές, οι ψαλμοδίες, η διακόσμηση του ναού, οι άνθρωποι προσεύχονται κατανυχτικά δίπλα μας, δημιουργούν ένα κατάλληλο κλίμα πνευματικό που μας παρακινεί να λατρέψουμε τον Θεό, να προσευχηθούμε κι εμείς. Όλα αυτά δίνουν στην ψυχή φτερά και τη βοηθούν να υψώνεται προς τον ουρανό, ακόμη και όταν νιώθει πολύ βαριά. Όπως αποδεικνύει η πείρα αιώνων, η ατομική προσευχή αναβγίζει καθαρότερη και πλουσιότερη όταν ο πιστός συμμετέχει στην κοινή λατρεία. Αντίθετα, είναι παρατηρημένο πως όσοι δεν εκκλησιάζονται, ούτε και μόνοι τους μπορούν να προσευχηθούν. Ας σκεφτούμε κι εμείς. Ξέρουμε πολλούς ανθρώπους που αντί να πάνε στην εκκλησία την Κυριακή, κάθονται στο σπίτι τους την ώρα της Θείας Λειτουργίας ήσυχα και προσεύχονται. Φανταστείτε τον εαυτό σας, αν το έκανε καμιά φορά αυτό. Ας μην εξαπατώμαστε λοιπόν. Ο ναός είναι το μεγάλο σχολείο της προσευχής. Εδώ θα μάθουμε πώς να προσευχόμαστε και όχι μονάχα στο ναό, αλλά και κατηδίαν μόνοι μας στο σπίτι. Την λατρεία είναι η καρδιά της θρησκευτικής ζωής. Θα πρέπει ακόμα να τονιστεί και η τεράστια κοινωνική σημασία που έχει η συνάθρηση όλων των πιστών στο ναό για την κοινή προσευχή και προπαντός για την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Τι επιτυχάνεται δηλαδή με τον κοινό εκκλησιασμό, με την κοινή λατρεία στο ναό, πέφτουν τα τείχη που χωρίζουν τους ανθρώπους, τα τείχη των εξωτερικών διακρίσεων και των εκφροτήτων. Όλοι μέσα στο ναό, μικροί και μεγάλοι, άνθρωποι, γυναίκες, αξιωματούχοι και απλοί άνθρωποι, σοφοί και αγράμματοι, γίνονται ένα. Στέκουν όλοι μαζί, προσεύχονται με τα ίδια λόγια. Οι εξωτερικές διαφορές ατονούν και δεσπόζει το ότι όλοι είναι παιδιά του Θεού. Τα μίση χάνονται, στη φλόγα της Θείας Αγάπης, οι καρδιές μαραφώνων αδελφώνονται. Αλλά και όταν δεν τελείται Θεία Λειτουργία, η κοινή λατρεία μας βοηθάει να νιώσουμε ότι αποτελούμε ένα σώμα. Μας βοηθάει να γινόμαστε ένα σώμα. Είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό και πρέπει πολύ να το προσέξουμε. Από τότε που βαπτιστήκαμε δεν είμαστε πια μονάδες. Είμαστε μέλη της οικογένειας του Θεού. Είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, του σώματος της Εκκλησίας του. Και αυτή η βασική συνείδηση καλλιεργείται στην κοινή προσευχή όπου ενενή πνεύματι και μια καρδία καλούμαστε να λατρέψουμε και να δοξάσουμε τον Θεό. Γι' αυτό δεν μπορούμε να είμαστε ζωντανά μέλη της Εκκλησίας όταν δεν μετέχουμε στη λατρευτική ζωή. Ένας από τους μεγαλύτερους Ρώσους λογοτέχνες του 19ου αιώνα, ο Νικόλαος Γόγκολ, στο τελευταίο του έργο «Σκέψεις εν Θυσία Λειτουργία», γράφει μερικά πολύ χαρακτηριστικά και θα ήθελα να σας τα διαβάσω. Η επίδραση της Θείας Λειτουργίας επί της ψυχής είναι μεγάλη. Όταν βγαίνει κανείς από το ναό, όπου παρακολούθησε το Θείο δίπλο της αγάπης, βλέπει τους ανθρώπους σαν αδελφούς. Γι' αυτό το λόγο, όποιος θέλει να προοδεύσει και να γίνει καλύτερος,
πρέπει να παρακολουθεί όσο το δυνατόν συχνότερα τη Θεία Λειτουργία και να ακούει με προσοχή, διότι σιγά σιγά οικοδομεί και διαπλάττει τον άνθρωπο. Και αν η κοινωνία δεν είναι ακόμη εντελώς διεφθαρμένη, εάν μεταξύ των ανθρώπων δεν αναπνέουμε παντού το άσποδο μίσος, ο βαθύτερος λόγος είναι η Θεία Λειτουργία, η οποία υπενθυμεί στον άνθρωπο την Άγια Ουράνια Αγάπη προς τον αδελφό. Κοντά σε αυτά έχουμε και το παράδειγμα του ίδιου του Κυρίου μας και των Αποστόλων. Με το παράδειγμά τους μας μίλησαν με τον πιο εύγνωτο τρόπο για το καθήκον αυτό της Υγιής Προσευχής. Τι έκανε δηλαδή ο Κύριος, που ίδιος πήγε κάθε Σάββατο στη συναγωγή, καθώς επίσης και όταν ήταν στα Ιεροσόλυμα, στο ναό του Σολομώντα. Γι' αυτό ακριβώς η κοινή λατρεία ήταν πάντοτε βασικό χαρακτηριστικό των χριστιανών. Τα πιο φοβερά χρόνια των διωγμών, όπου κάθε συγκέντρωση χριστιανική μπορούσε να έχει στα συνέπεια ακόμη και το θάνατο, βλέπουμε τους πιστούς να κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να συγκεντρωθούν, να προσευχηθούν, να τελέσουν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εκτός από αυτά, η ατομική προσευχή δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κοινή προσευχή μέσα στον Ιερό Ναό και για ένα ακόμη λόγο. Μέσα στον χώρο της λατρείας του Θεού γινόμαστε ομοδίαιτοι και ομογάλακτοι με τους Αγίους και όλους τους απαιώνους ευαρεστήσαντας εις τον Θεό, τους οποίους η κοινή μητέρα μας η Εκκλησία πότισε με την ίδια Θεία Χάρη και έθρεψε με το ίδιο πνευματικό μάνα της Θείας Ευχαριστίας. Εδώ, μέσα στο ναό ιδιαίτερα, νιώθουμε συμπολίτες των Αγίων και οικείοι του Θεού. Εδώ, άγγελοι και άνθρωποι σμίγουν και με τα δοξαστικά τους στον πλάστη τους. Εδώ, η θεραπεύουσα και η στρατευόμενη Εκκλησία, η σκηνή που ανήκει στην Αντώνη. Ουδέποτε κοινωνία ζώντων και τεθνεώτων εξεδηλώθη ισχυρότερων ή εν της ευκαιρίας τόπης, γράφει ο Κωνσταντίνος Καλλινικός. Έχοντας αυτόν όμως, μόνο στον Ιερό Ναό, κατά τη Θεία Λειτουργία, μπορεί να τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που καμιά ιδιωτική προσευχή δεν μπορεί να το αντικαταστήσει. Ούτε από το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, εκτός αν πρόκειται για κάποιον ασθενή που μπορεί να παρακολουθήσει κατά ανάγκη τη Θεία Λειτουργία και να έχει τουλάχιστον την αίσθηση ότι εκκλησιάστηκε. Γι' αυτό, όπως πάλι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Αΐ σπέβδεται στα συνάξη, μη λέγεται τίγα εντυχία ου δύναμε έφτασε, δύνασε με έφτασε, ούτως αυτήν δε δύναμη έχει ευχή, ως όταν μετά των μελών των οικείων γίνεται, ως όταν ολόκληρον το σώμα της Εκκλησίας ομοθυμαδών αναφέρει την δέηση μια φωνή, ιερέων παρόντων και τα σεφάρτου πλήθης αναφερόντων», όπως παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος, όπως είπα και προηγουμένως. Οι πρώτοι χριστιανοί μπορούσαν κάλλιστα, ασφαλισμένοι στον κρυψόνα του σπιτιού τους, να προσεύχονται μόνοι και ανενόχλητοι, χωρίς να ρηπτοκινδυνεύουν με τη συμμετοχή τους σε κοινές λατρευτικές συνάξεις. Εν τούτης, ούτε επί στιγμή δεν δέχτηκαν τον πειρασμό να διακόψουν τον οργανικό του σύνδεσμο με το σώμα της Εκκλησίας του Χριστού και τη Θεία Λατρεία. Συναθροιζόμαστε και σχηματίζουμε ένα στρατό για να πολιορκήσουμε το Θεό με τις προσευχές μας, γράφει ο Τερτυλιανός, ένας εξαίρετος εκκλησιαστικός συγγραφέας του 2ου-3ου αιώνα. Αποκαλύπτει με αυτόν τον τρόπο συγχρόνως το μυστικό της δυνάμεως και της πληγυρότητας της αρχαίας Εκκλησίας. Έπειτα η Ορθόδοξη Λατρεία είναι ταυτισμένη με την ανάταση των ψυχών και σε αυτή πάλι βοηθάει πολύ και η θρησκευτική ποιήση και μουσική, η συνυφασμένη με τη λατρεία, τα τροπάρια, η ύμνη, έργα πνευματοφόρων ενωδών, γραμμένα με θεία έμπνευση, συνθέτουν μια ανεπανάληπτη καλλιτεχνική προσφορά που υπολογίζεται ανάμεσα στα κορυφαία επιτεύγματα της παγκόσμιας τέχνης. Σε αυτές τις ιερές συνάξεις γυρίζει νοσολογικά και ο Ιερός Αυγουστίνος όταν θυμάται τις ημέρες της επιστροφής του. Λέει χαρακτηριστικά, «Πόσον έκραψα όταν άκουσα τους ύμνους σας, τους ψαλμούς σας,
τους ήχους που εγωνούσαν την εκκλησία σας. Πόση συγκίνηση εδοκίμασαν, εκυλούσαν μέσα εις τα αυτιά μου, μετέφεραν την αλήθεια μέσα στην καρδιά μου. Ένα μεγάλο ρεύμα ευσεβίας με συνεκρόνιζε και δάκρυα έτρεχαν στο πρόσωπό μου και μου έκαναν τόσο καλό. Αυτά τα γράφει στις εξομολογήσεις του σε ένα ξεκίνημα προσωπικής εμπειρίας. Τα ανθρώπινα πράγματα, όσο τα γνωρίζεις ή τα ζεις, τόσο τα συνηθίζεις και ελαττώνεται κατά κανόνα η ακτινοβολία και η ευεργετική επίδραση που δέχεσαι από αυτά. Αντίθετα, ο λατρευτικός πλούτος της Εκκλησίας μας, αιώνες τώρα, σαν άλλος ποταμός αστήρευτος, ξεχύνει διαρκώς είδωρ ζών που μεταδίδει ζωή στους πιστούς. Είναι γιατί ο ζών Χριστός ευρίσκεται αληθώς παρόν με τους συγγυημένους πιστούς. Έχουμε, για να επανέλθουμε στις δικαιολογίες, και τη δυσκολία της εκκλησιαστικής γλώσσας, μας λένε κάποιοι, που δεν είναι σε όλους κατανοή και που το ισχυρίζονται μερικοί. Αλλά θα σας έλεγα ότι αυτή εύκολα ξεπερνιέται με τα τόσα ερμηνευτικά βιβλία και εγκόλπια θεία λειτουργία που έχουμε στη διάθεσή μας. Όλοι οι ιερείς πατέρες τονίζουν τη μεγάλη πνευματική ζημιά που υφίσταται ο πιστός όταν δεν εκκλησιάζεται. Ακόμα κι αν αφήσει την εκκλησία, γιατί την ώρα αυτή βρήκες κάποιο θησαυρό χρυσού, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και πάλι η ζημιά σου θα είναι μεγαλύτερη, γιατί τα πνευματικά αγαθά που στερήθηκε είναι ασυγκρίτως ανώτερα από όλους τους επίγειους θησαυρούς. Πρέπει τώρα όμως να πούμε καθαρά ότι όλες οι δικαιολογίες που λέγονται είναι προφάσεις αναμαρτίας. Η πραγματική αιτία πρέπει να αναζητηθεί αλλού. Πού? Στην έλλειψη θερμής πίστεως και στην άγνοια που δημιουργεί η κακιά συνήθεια της αποχής από τις αθεκτικές ευκαιρίες. Η πίστη, όπως και κάθε δυνατό αίσθημα, έχει ανάλογες εσωτερικές εκδηλώσεις. Γι' αυτό και η ανάγκη που αισθάνεται ο άνθρωπος να λατρεύει τον Θεό που πιστεύει. Γι' αυτό και η ανάγκη που αισθάνεται ο άνθρωπος να λατρεύει τον Θεό που πιστεύει. Την ανάγκη αυτή, κανένα εξωτερικό εμπόδιο δεν είναι ικανότητα να την αναχαιτήσει ή να την αντικαταστήσει. Όπως όταν υπάρχει ισχυρή αγάπη ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, είναι αδύνατο να μην συναντώνται και να μην εκδηλώνουν αμοιβαία τα αισθήματά τους, έτσι η αληθινή, φωτισμένη πίστη είναι αδύνατο να μην εκφραστεί με λατρεία στο Θεό. Λατρεύω σημαίνει εκφράζω την πίστη μου και την αγάπη μου σε κάποιον λατρευτό και αυτό στην περίπτωση της θείας λατρείας είναι ο Θεός. Αντίθετα, όπου απουσιάζει τη λατρευτική ζωή, απουσιάζει και η ζωντανή, η θερμή πίστη. Ο καταραιάς διαστήματα τυπικός εκκλησιασμός προδίδει μια πίστη άτονη και υποβαθμισμένη. Η άγνοια δεν αποτελεί βέβαια ελαφρυντικό. Όταν δεν ξέρουμε, μπορούμε και πρέπει να πληροφορούμαστε. Δεδομένου ότι δεν είναι κάτι που αφορά σε μια λεπτομέρεια της πνευματικής ζωής, αλλά είναι αυτό το κέντρο και η ουσία της αληθινής πνευματικότητας. Γι' αυτό όλοι μας χρειάζεται να ανανεώσουμε τη βαθύτερη γνωριμία με τη λατρευτική ζωή, αλλά και να αναλάβουμε μια ευρύτερη προσπάθεια διαφωτίσεως, καθοδηγήσεως, εμπνεύσεως στο περιβάλλον μας γύρω από τους ουσιώδες αυτό θέμα. Το βάρος όμως της διαφωτίσεως και του εθισμού, ιδίως των νέων ανθρώπων, σε ιερό καθήκον του εκκλησιασμού, πέφτει κατά πρώτο λόγο στην οικογένεια. Πέρα από βυζαντινές εικόνες που η μόδα απαιτεί να βάζουμε στα σαλόνια μας, ο σύγχρονος άνθρωπος είναι ανάγκη να πάρει από την όλη ατμόσφαιρα της κατοίκων εκκλησίας, της οικογένειας, τους γονείς κυρίως, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας που πιστεύει, που προσεύχεται, που εκκλησιάζεται, τα πρώτα στοιχειώδη μαθήματα της λατρευτικής ζωής να πάρει από όλους αυτούς. Χωρίς αυτή την υποδομή, όταν μεγαλώσει και υποσύ χρονισμού στο θέμα της πίστεως και σημειώσει ξεστρατίσματα στο χάρτη της ζωής του, πολύ δύσκολα θα μπορέσει να βρει το σωστό προσανατολισμό και να κατευθυνθεί στο λιμάνι της Εκκλησίας και της σωτηρίας μου. Μιχαλάκη, σήκω, χτύπησε η καμπάνα. Μας καλεί ο Θεός στο σπίτι του,
αντιχούσε κάθε Κυριακή μέσα στο πρωινό παιδικό ύπνο η σωρική φωνή της πισής χωρικής μάνας. Και η φωνή αυτή με συνοδεύει σε όλη μου τη ζωή. Δεν την ξέχασα ποτέ. Αλλούτε το καθήκον του εκκλησιασμού παρέλειψα ποτέ. Γράφει σε όρημη πια ηλικία ένας διακεκριμένος φυσικός και εφευρέτης. Κι όταν ο φτασμένος πια επιστήμονας επέστρεφε κοντά της, τη μητέρα, η πιστή μάνα εξακολουθούσε να το συμβουλεύει. Να πηγαίνεις, παιδί μου, στην εκκλησία, να ευχαριστείς τον Θεό για την ευλογία που σου δίνει και να τον παρακαλείς να σε βοηθάει, ώστε μέχρι τέλους τη ζωή σου να είσαι σε επαφή μαζί του και με τους Αγίους του. Αλήθεια, πόσα πνευματικά πλούτη θα είχε να συνάξει η ατίμητη μάνα σε αυτές τις ώρες της ιερής επαφής και ένιωθε ότι ήταν ό,τι πιο πολύτιμα είχε πληροδοτήσει στα παιδιά της. Αυτή είναι η ωφέλιμα, η ωφέλεια της γλώσσας ελατρεία. Είναι ευτυχής ο Χριστός.

καθήκον μας. Πουθενά αλλού δεν μπορούμε να βρούμε αυτό που βρίσκουμε στο ναό. Καμιά ανθρώπινη γνώση και σοφία δεν μπορεί να αναπληρώσει την ωφέλεια στο ναό. Είναι γεγονός ότι ο Ορθόδοξος Έλληνας αγαπάει την Εκκλησία του. Είναι πρόθυμος σε θυσίες προκειμένου να χτιστεί, να ταροποιηθεί και να γίνει ένα όμορφο στολίδι στο χωριό, στην πόλη, στο νησί όπου βρίσκεται. Αλλά το στολίδι του ναού είναι κυρίως η πιστή. Το κτίριο του ναού απέριτο ή μεγαλοπρεπής, όταν στεγάζει ευλαβές εκκλησίας μας, γίνεται ενώπιον του Θεού πολυτελές. Αυτό το πολυτελές δώρο ας προσφέρουμε, αδελφοί μου, στον Κύριο, σαν αντίδωρο της δικής του αγάπης και θυσίας.

0: Ο πάντων Θεός και Δεσπότης, αξίους ημάς απέργασε της ώρας ταύτης τους αναξίους. Φιλάνθρωπε, ίνα καθαρεύοντες από παντός δόλου και πάσης υποκρίσεως. Ενωθόμεν αλλήλης, το της ειρήνης και της αγάπης συνδέσμο, βεβαιούμενη το της ιστεογνωσίας αγιασμό δια του μονογενού σου Υιού Κυρίου δε ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας.
1: Πάντων Θεός και Δεσπότης αξίους ημάς απέργασε της ώρας ταύτης τους αναξίους φιλάνθρωπε ή να καθαρεύοντες παντός δόλου και πάσης υποκρίσεως, ενωθόμενη αλλήλιστο της ειρήνης και της αγάπης συνδέσμο, βεβαιούμενη το της είστε ογνωσίας αγιασμό, δια του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός εσύν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Όταν η ψυχή είναι ταραγμένη, θολώνει το λογικό και δεν βλέπει καθαρά. Μόνο όταν η ψυχή είναι ήρεμη, φωτίζει το λογικό για να βλέπει καθαρά την αιτία κάθε πράγματος. Η ψυχή είναι πολύ βαθιά και μόνο ο Θεός τη γνωρίζει.

Επιστολή προς Εργίνα. Πρόκειται για την κατά 5 χρόνια μεγαλύτερη αδελφή του. Εν Αγίω Όρη, 5 Ιουλίου 1931. Η αγαπημένη αδελφή εν Χριστώ και τέκνον του επουρανίου Θεού Εργίνη, χέρις εν Κυρίω, υγιένομεν και υγείαν την ημών επιποθούμεν. Σήμερον έλαβον την επιστολή σου και εχάριν, βλέποντας τα ωραίας και γνωστικά σου πνευματικά ομιλίας. Δεν λυπούμε τέκνον γλυκητά του Ιησού, ότι είσαι ασθενής σωματικός, αλλά χαίρο χαράν μεγίστην, ότι έλαβες πείραν μεγίστην των πειρασμών, και εν γνώση πιστεύεις το Κυρίο, ότι μόνο Αυτός δύναται σώσε και κολλάσε ψυχήν. Μόνον Αυτός ανάγει εις ουρανούς και κατάγει εις άδειν. Αυτός ζωογονεί και θανατεί, και όσαν έγιναν εξ αρχής εκ μόνο Αυτού, από Αυτόν και δι' Αυτού, και ουδέν γέγονεν χωρίς Αυτού. Λοιπόν, Αυτόν πίστευε αδιστάκτος, λάτρευε ειλικρινώς και αγάπα εξ όλης ψυχής και διανοίας, και πάσαν σου την ελπίδαν θες εις Αυτόν, και ουμή σε εγκαταλείπει πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Εις δε τον μέλλοντα αιώνα της εκεί σε μακαριότητος, έξωμεν ανφότερη την αιώνιον ανάπαυσιν, όπου δωρίζει της αγαπώσιν αυτών. Λοιπόν τέκνον Κυρίου, βιάζου εις πάν έργων αγαθών, και αν δεν δυνάμεθα να κάνομεν καλόν, και επίπτωμεν πάλι, να μην μείνομεν εν το πτώματι, αλλά ανιστάμενοι, να ζητούμεν συγχώρεσιν παρά του Σωτήρου ημών. Εκείνος δε, εφόσον είπε το μαθητή του να συγχωρεί το πτέοντι 77 την ημέραν, πώς ο ίδιος νομοθέτης δεν θα συγχωρήσει εμάς? Λοιπόν μη φοβού, αλλά ο σάκης πίπτης έγειρον και ζήτα την πρέπουσαν συγχώρεσιν, και αυτός ως αγαθός δεν κακιώνει, μήτε σε απορρίπτει. Αυτά εν ολίγης, και ο Κύριος να σας φυλάξει από τα σπαγίδας του εχθρού και ενώσει ημάς εις την αιώνιον ζωήν, εν θα αναπαύονται δίκαιοι, εν θα απέχει πάσα λύπη και στεναγμός, εν θα τρυφεί και απόλαυσης αιώνιος, μη διακοπτωμένη υπουδενός. Αλλά ο καθής, αναλόγως της αυτού καθαρότητος, απολαμβάνει τας αμοιβάς. Εις γέννητο Κύριε, πάντα σημάς επιτυχήν και μετά σου συναυλίζεστε και προσκυνήν και δοξάζειν το Άγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας. Αμήν. Ασπάζομαι μιλτιάδιν και τέκνα σας. Ασπάζομαι μητέρα και όλους τους αδελφούς μου. Ασπάζομαι την Μαρουσό, και δεν είχα καιρό να τις κάνω χωρίς τα επιστολή, επειδή βιάζεται ο αδελφός να φύγει, να πάει να πάρει το δέμα όπου έστειλες. Και πες της Μαρουσός, επειδή μου γράφει δια την προσευχήν, ας κάνει και όπως θέλει ας κάνει, ο Κύριος δεν θυμώνει, κοιτάζει των σκοπών. Εσέ δε αδελφή Εργίνη, ο Κύριος δόησε τα αιτήματά σου και καθαρίσε την συν ψυχήν. Ταπεινός πατήρ σας, πνευματικός αδελφός Ιωσήφ Μοναχός. Επιστολή προς Εργίνα. Εν Αγίω Όρη, τη 16η Δεκεμβρίου 1932. Αδελφοί μου εν Χριστώ η αγαπημένη Εργίνη, εγκόλπιον της ψυχής μου, του αληθινών μου πνευματικών τέκνων εν Κυρίω, υγιένε. Σήμερον έλαβον την πλήρη γέμουσαν αγάπην και ευλάβιαν, σοφίαν και σύνεσιν, γνώσιν και ταπείνωσιν επιστολή σου και τα σχήρας εκπετάσας προς Κύριον, με τα θερμής αγάπης και ζέσιος ψυχής,
τας μυστικάς φωνάς της ταπεινής μου καρδίας ειντιβόλουν προς Κύριον. Επάκουσον λέγω, ό γλυκή αγάπη, Ιησούς ο σωτήρ μου, το φως, το υπερπάν φως, το εξανάρχου πατρός γεννήτωρος, η γνώσης και η αλήθεια, η ελπής και η παρηγορία μου, η ισχύς και δύναμής μου, η αγάπη και ο φωτισμός μου. Επάκουσον λέω, και πέμψον επί την αδελφιδού μου το φως της Θείας σου παρακλήσεως και διάσπασον τους μοχλούς και τα κλήθρα της σκοτεινής και πεπονεμένης αυτής ψυχής και τη φωταυγία της εισέγλης παρακάλεσον την αυτής καρδίαν όπως μικρανθώσιν εαυτής θλίψης και τα αλλεπάλληλα των πειρασμών βάσανα. Ναι, ο γλυκής μου Χριστός, το φως, το υπερπάν φως, το φωτίζω νεφρούς και καρδίαν, ψυχήν και σώμα, νευράς και οστέα, τρίχας και όνυχας, νουν και διάνοιαν και πάσαν την σύστασιν του ημετέρου σκηνώματος. Ταύτα και πλήστα άλλα, αγάπης προσέ μου τεκμήρια, προς τον εμών δεσπότην και Κύριον αναφωνώ, καθότι καγώ ουκ αγνώ, μνημονεύων των παιδιώθεν σου πολλών και αναριθμήτων βασάνων. Και χάριν τούτου υπεραγαπώσε και εξ όλων των αγαπητών μη εσένα δίδομαι το πλήστον της αγάπης, τα γάρεμα πρωτοτόκια της αγάπης σα εστί. Τούτο μόνο ζητώ παρά σου να κάνεις εις εμέ, αντίδοσιν της τόσης προσέ μου αγάπης, το να κάνεις ολίγην προσθήκην υπομονής. Και πιστεύω εις τον εμέ αγαπήσαντα Ιησού ότι πάντα τα σα αιτήματα με τα προσθήκης θα τα πληρώσει ο Κύριος και την ειρήνη της ψυχής σου θα έβρεις και ερημίαν και ησυχίαν και το σπίτι θα δώσεις και πάνω ότι είναι συμφέρον εις την ταλέπορον μας ψυχή θα σε χαρίσει ο Κύριος. Εσύ μόνον ζήτη με τα δακρύων. Το πώς γινός και ο Κύριος. Να γίνει το Άγιον αυτού θέλημα και όχι το ειδικόν σου. Άπαξ είδας ότι η μάρτυκα στο Κυρίο μη κέτη προστήθης της μόλοψη τραύματα. Η δε και ως άνθρωπον τους πάλιν πέσεις, μη αθήμη, μη απελπίζεις σ' αυτήν. Ο γάριπον το Πέτρο συγχωρήν τον πτέστην εβδομικοντάκι σεπτά την ημέρα, πώς δεν θα συγχωρήσει ημάς ο τόσον φιλάνθρωπος Κύριος. Άφεστον Μιλτιάδην όπως θέλει, ας στείλει στους γονείς του. Υπες ότι εσύ τα έδωσες ελεημοσύνη και αυτό που εις άλλον θα έδιδες μην το δώσεις εκεί. Μην κάμεις άλλην σε άλλον ευεργεσία, αρκεί αυτή. Άφες το ίδιον θέλημα, δια να έβρεις ψυχής ειρήνην. Το γαρθέλημα του ανθρώπου γέγονε τείχος χαλκούν και εμποδίζει τον φωτισμόν και την ειρήνη. Βλέπε παράδειγμα τον γλυκήν Ιησούν, όπου εγένετο προς τον άναρχον αυτού πατέρα, υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δέδωκε το σώμα εις μάστιγας και τα σιαγώνας εις ραπίσματα και το πρόσωπόν του ούκ απεστράφει από εμπτισμάτων. Οράς αδελφοί μου, πόσην αγάπην προς ημάς έδειξεν ο γλυκής Κυρίος. Λοιπόν, εγκόλπιον της ψυχής μου, ας αφήσομεν και εμείς τα ειδικά μας θελήματα. Ας αφήσομεν και τις πτέουσιν εις ημάς και τότε με τα παρησίας θα είπομεν. Άφεση μην τα οφειλήματα, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Πάντες γάρ άνθρωποι είμεθα εκ του χώος γεγεννημένοι και πάντες ημάρτωμεν, πυλός είμεθα, άγνοιαν έχομεν. Ο πυλός των πυλών κλέπτει, ο πυλός των πυλών υβρίζει, ο πυλός των πυλών συκοφαντεί, ο πυλός του πυλού επέρεται, ο πυλός των πυλών πλουτεί, ο πυλός του πυλού άρχει, ο πυλός των πυλών δέρει, ο πυλός των πυλών φυλακίζει. Και εν γέννη, ο πυλός του πυλού θεωρείται σοφότερος, δυνατότερος, πλουσιότερος, ευγενέστερος, τιμιότερος και πλουτών ανοησίαν και άγνοιαν της υπάρξεώς του, του πόθεν και πού ευρέθη, πώς εγεννήθη, ποιος ο προορισμός του, πού καταλήγει, τι το μετατάφτα. Όλα λοιπόν αυτά, επειδή τα κατευρόχθησεν η λύθη και η άγνοια
και γέγονε χάος αναισθησίας, δια τούτο οδυνόμεθα εδώ και εις την άλλη ζωή. Και ως εκ τούτου πρέπει όποιος βλέπει καλύτερα και είναι ο λίγον ξεσκοτισμένος, πρέπει να συγχωρεί και να συμπαθά των ομόψυχων, ομόπαθων, πλησίων του αδελφών. Απ' αρχής γάρ ούχουτος επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο, ή να όλα ταύτα πάσχει και οδυνάται, αλλά εις άγγελον τούτον επίησεν. Μικρόν τι παραγγέλης διέφερε, και παράδεισον εν εδέν ποιήσας τούτον έθετο, όσπερ βασιλέα, τη προαιρέση και αυτεξουσιότητη, κυβερνάστε επί μία και μόνον εντολή δεσμεύσας, ή να φαίνεται ότι η πανωτέρου διευθύνεται. Αυτός δε πλανηθείς υπό του δαίμονος, και τη ισοθεία ειδυνθείς ότι θα ελάμβανε, εξορίστη του παραδείσου. Τη εξορία ταύτη και τες οδύνες περιέπεσε, αφοριστής παρά Θεού, ή να ακάνθας και τριβόλους θερίζει πάσας τας ημέρας αυτού. Τι δε εισήν εάκανθε και η τρίβολη, η μη εαλεπάλληλη συμβάσεις και καθημερινέ θλίψεις εκ των πειρασμών, εκ των διεστραμμένων ανθρώπων και εξ αυτής της μοχθηράς ημών φύσεως, η οποία εκ της κακής συνηθίας και έξεως εγένετο ως δευτέρα φύσης, και πάσχομεν εξ αυτής οδυνηρούς κινδύνους πλέον παρά των άλλων εχθρών. Και ημί το έλεος του Θεού μας προφθάσει, κινδυνεύομεν ελθύνης απώλειαν. Και ταύτα δε πάντα μέχρι τίνος έχουσι τέρμα, αχρισό του λέγει, εκ γης ελήφθης και εις γην απελεύσει. Τούδε λοιπόν έθετο τέρμα των οδυνών και θλίψεων ο φιλάνθρωπος Θεός. Λοιπόν, τι ζητήσω καλή μου αδελφή Δούα, ποιαν τρίβω να εύρωμεν, η οποία να μη ανατέλει ακάνθας και τριβόλους, ποια άλλη οδός είναι, η οποία να μη περιέρχεται υπό του θείου αφορισμού. Όραμι λοιπόν τους βασιλείς, όπου προολίγου εκρότουν δι' αυτούς μουσικέ και έτρωγον, όπου τους έτρεμε νυχτήσεις. Πού όλα τα αυτά, εάκανθε και τρίβολοι τους έπνιξαν. Πού οι προολίγου υπουργεύοντες, όπου τους έφαγον ζωντανούς τα μελίσια, ιδού οι τρίβολοι. Λοιπόν, ποιος εδυνήθη εξηλά σε εαυτόν εκ των ακανθών, ουδής, ημί ο θάνατος. Λοιπόν, ελθέ λοιπόν ομού να φωνάξομεν των Σολομώντιων λόγων, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Μακάριος λοιπόν εκείνος όπου υπέμεινεν άχρη τέλους εν άκρα υπομονή, τα πάντα καταφρονών, και δια της μακροθυμίας ολιγοστεύει τας ακάνθας και τους τριβόλους, αφήνων να γίνεται ζημία επίγειος και πλούτος επουράνιος. Δι' αυτό λοιπόν αδελφοί μου αγαπητοί, ψυχή της ψυχής μου και οστούν εκ των οστέων μου, παράδραμε και εσύ τα δίκαιά σου και τα θελήματα, χάριν της τόσης αγάπης, όπου δια εσέ την ψυχήν μου τίθημε υπέρ σου και σύζευξον την καλήν συζυγίαν, υπομονήν και μακροθυμίαν, και συγκέρασον εις τον κρατήρα της αγάπης και πότιζον τον άνδρα σου τον καλοκάγαθον Μιλτιάδη εις το ποτήριον της ταπεινώσεως και υπακοής, και ελπίζω ότι και αυτός διευχών σου θα γίνει ως θέλεις και ως επιθυμείς. Εμέ δε να εύχεσαι και πάλι όπως με γράφεις, δια να με φιλά ο Κύριος, διότι πολλήν βοήθειαν βλέπω από τας αγαπητάς σου ευχάς, τας αδελφικάς, τας πνευματικάς. Και όταν έβρεις εποχήν, να κάνεις και κανένα σαρανταλίτουργο, δια να λιγοστεύουν τα βάρη της ψυχής. Με γράφεις δια εικόνας να παραγγείλω, αλλά τι εικόνας δεν γράφεις, τι να Άγιον, τι μέγεθος, γράψε και θα δώσω να κάνουν. Τώρα μόλις πήρα το καλαθάκι, το άνοιξα και βρήκα το μέτρο των Αγίων εικόνων. Λοιπόν, να μένεις ήσυχη, αλλά θα αργήσουν κομμάτι. Έλαβον και τα αδελφικά σου δώρα, αλλά ουχή απλά δώρα, αλλά δώρα αγάπης, δώρα αδελφής εκπαιδιώθεν βασανιζομένης.
και δια των μικρών του των δώρων λαμβάνει αντίδωρον βασιλείαν ουράνιον και τρυφήν και απόλαυσιν αιώνιον. Αχ, είδα τα εκπαιδικής μου ηλικίας τροφήματα, τους καρπούς της πατρίδος και μνημονεύσα στην παιδική μας ανάπτυξη νύπο. Ω μάταιε κόσμε, πόσον ήσουν δυστυχής, είσαι και θα είσαι άχρη τέλους, και πόσον μακαρία της μάκαρση η αιώνιος και άλυχτος τρυφή. Αχ αδελφοί, και αν θα δοκιμάσεις μικρόν τι των εκείνων αγαθών, θα γίνεις ο σίδηρον εν τη υπομονή. Λοιπόν αδελφοί μου, διόλα σε πολύ ευχαριστώ και σε εύχομαι εξ όλης μου της ψυχής. Δώσε τα σταπεινάς μου ευχάς εις όλους τους αδελφούς μας, αν τους ειδείς. Φιλώ τους πόδας της μητέρας. Ασπάζομαι τον Μιλτιάδη και τα τέκνα σου Διονύσιον Βαρβάραν και τα εύχομαι να γίνουν καλά παιδιά. Μάθε και δια τας ερωτήσεις σου. Δια την Πάτραν ο Υιός της δεν μνημονεύεται επ' εκκλησίαν, καθότι αυτοκτόνησε. Μόνον αν θέλει, ας κάμει δι' αυτόν ελεημοσύνας, και ο Κύριος μέγας είναι και άπειρον το βάθος της αυτού ελεημοσύνης. Μάλιστα αν θέλει, ας στείλει στους ασκητάς όπου ακούει ο Κύριος την δέησή του. Αυτή γνωρίζει πολλούς μοναχούς, ας τους δώσει να τα μοιράσουν, είσαι μοναχάς, άλλο δεν γίνεται δι' αυτόν. Ρωτάς δια τον άνδρα της θείας, όπου εσκοτώθη χωρίς να θέλει, ήτο με τον αίων αυτός ημερολόγιο. Υπάρχει τρόπος, επειδή δεν είχε γνώσεις πνευματικάς και αν θέλουν, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, σαρανταλίτουργο ή μνημόσυνα. Δια την χειρονομίαν της κόρης, αυτή όπου έχει όρκον, ο όρκος αυτός δεν πιάνεται, διότι είναι ενάντιος του Θεού. Λοιπόν, πρέπει να τα εξομολογηθείς πνευματικών και αν αυτός είναι εν τη ζωή, ας μην η συνέχεια της επιστολής λείπει.

Συγχωρώ, κάνω χώρο στην καρδιά μου να χωρέσω με σένα, με τον άλλο, με τον άλλο. Κάνω χώρο να χωρέσουμε μαζί. Συγχωρώ, σημαίνει βλέπω τον άλλο όπως είναι, με την αμαρτία του και την ανυπόφορη πλευρά του, με όλα τα βαρύδια του και τα ελαττώματά του και λέω «θα σε κουβαλήσω, όπως ένα σταυρό». Θα σε κουβαλήσω μέχρι τη Βασιλεία του Θεού. Είτε το θέλεις, είτε όχι. Και είτε είσαι καλός, είτε είσαι κακός, θα σε κουβαλήσω στους ώμους μου. Θα σε φέρω μπροστά στον Κύριο και θα πω «Κύριε, όλη μου τη ζωή κουβάλισα αυτόν τον άνθρωπο, γιατί φοβόμουν να μήπως χαθεί». Τώρα είναι δικό σου το θέμα να τον συγχωρήσεις, στο όνομα της δικής μου συγχώρεσης, με το άπειρο έλεος σου και να τον δεχθείς στην αγκαλιά της αγάπης σου.

η προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου, καθώς αποδόθηκε στην Απλοελληνική σε σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Πλαταμόνος.

Ο φλογερός Απόστολος του Χριστού, ο Παύλος, που με τις τέσσερες περιοδίες του περπάτησε για το κήρυγμα του Ευαγγελίου Ασία και Ευρώπη, γύρω στο 49 με 50 επισκέφθηκε και τη Γαλατεία. Γαλατεία λέγονταν η χώρα της Μικρασίας, που κυριότερες πόλεις της ήταν η Άγκυρα, η Πεσινούς και το Τάβιον. Γειτόνευε με την Βυθινία, Παφλαγωνία, Καπαδοκία, Λικαονία, Φρυγία. Για πρώτη φορά ο Παύλος επισκέφθηκε τη Γαλατεία με τον Σίλα και τον νεαρό Τιμόθεο στη δευτέρα αποστολική οδηπορία του. Μάλιστα και χρονοτρίβησε κάπως εκεί, επειδή συνέβη να αρρωστήσει βαριά. Οι Γαλάτες τότε τον υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό και του φέρθηκαν με συγκινητικές εκδηλώσεις αγάπης και σεβασμού. Για δεύτερη φορά ο Παύλος επισκέφθηκε την Γαλατεία γύρω στο 54 μετά Χριστόν, κατά την τρίτη περιοδία του, επιστρέφοντας από τα Ιεροσόλυμα και πηγαίνοντας για την Έφεσο. Σε αυτό το μεταξύ, την Γαλατεία την είχαν επισκεφθεί Εβραιοχριστιανοί, σπέρνοντας ζυζάνια και κλόνιζαν τις συνειδήσεις των Γαλατών με τις διδασκαλίες τους, πως τάχα δεν μπορεί κανείς να σωθεί αν δεν τηρεί πιστά τις τελετουργικές διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου και τα τιάφτα. Ο Παύλος διόρθωσε τα στραβά και επανέφερε τη γνώμη των Γαλατών στο σωστό. Έτσι τουλάχιστον φάνηκε τότε. Εδραίωσε με υπομονή την πεποίθησή του στην αλήθεια ότι η πίστης στην δια του Χριστού σωτηρία φθάνει και περισσεύει για τη λύτρωσή τους, και έφυγε για την Έφεσο, όπου εργάστηκε 3 χρόνια. Δυστυχώς όμως, πίσω από τον Απόστολο πάλι κατέφτασαν στις εκκλησίες της Γαλατείας οι ψευδάδελφοι Εβραιοχριστιανοί, φερμένοι από τα Ιεροσόλυμα, με τυφλή μανία να γκρεμίζουν ό,τι έχτιζε ο Παύλος, κάνοντας έτσι ένα καταλυτικό έργο αντί ιεραποστολής. «Δεν φθάνει η πίστη στον Χριστό», έλεγαν και χτυπούσαν το πόδι τους πεισματικά. «Για τη λύτρωσή σας είναι απαραίτητο να τηρείτε τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου και μάλιστα την περιτομή». Και σε εκείνους που έφερναν αντιρρήσεις με βάση το κήρυγμα του Παύλου, απαντούσαν με ύφος ανθρώπου που ξέρει τα πράγματα από την πηγή τους. «Ο Παύλος σας κήρυξε ένα κουτσουρεμένο Ευαγγέλιο. Ο Παύλος δεν είναι αληθινός Απόστολος. Δεν είδε ποτέ του τον Ιησού. Στα Ιεροσόλυμα δεν έκανε καλή εντύπωση. Είναι διπλωμάτης. Για να ρίξει στάχτη στα μάτια των Ιουδαίων, με τα ίδια του τα χέρια έκανε περιτομή στον Τιμόθεο, στα Λύστρα. Και για να αρέσει στους ειδωλολάτρες δεν κάνει διόλου λόγο για την περιτομή. Μη εμπιστεύεστε λοιπόν στον Παύλο. Εμείς σας μεταφέρουμε το γνήσιο Ευαγγέλιο από τα Ιεροσόλυμα, όπου είναι και κυβερνάνε και καθοδηγούν την Εκκλησία οι στήλοι της, ο Πέτρος, ο Ιωάννης και ο αδελφόθεος Ιάκωβος». Με τέτοια και παρόμοια, οι Ιουδαίζοντες ψευτοδιδάσκαλοι παραπλανούσαν τις ευκολοσάλευτες καρδιές των Γαλατών, που στις ψυχές τους έμοιαζαν με μεγάλα παιδιά. Αυτά τα πληροφορήθηκε ο Παύλος στην Έφεσο, είτε από Γαλάτες είτε από δικούς του αποσταλμένους. Ταράχθηκε, πόνεσε όπως μια ετοιμόγενη. Αυτοί οι αθώοι Γαλάτες του δεν καταλάβαιναν ότι οι ύπουλοι, οι Ιεροσολυμίτες, ζητούσαν να τους κλέψουν τον ωραιότερο θησαυρό τους, την εν Χριστώ ελευθερία τους, και να τους περάσουν πάλι τις βαριές αλυσίδες της δουλείας στους ανώφελους πια τύπους του Μωσαϊκού νόμου. Στην Έφεσο το Ευαγγέλιο ξαπλώνονταν καταπληκτικά. Ο Θεός άνοιγε συνέχεια πόρτες στο κήρυγμα του Παύλου. Η ιεραποστολική δουλειά πολύ, ασταμάτητη, επίγουσα. Θα το ήθελε ο Απόστολος να πεταχθεί προσωπικά στη Γαλατεία και εκεί επί τόπου, πρόσωπο με πρόσωπο, να αναμετρηθεί με τους καταχθόνιους εχθρούς του Ευαγγελίου του και να δουν με τα ίδια του στα μάτια οι Γαλάτες την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, που γνήσιος φορέας του ήταν ο Απόστολος τους. Δεν ήταν όμως δυνατόν. Δεν συνέφερε στην όλη οικονομία των αναγκών της Ιεραποστολής. Όμως και δεν έπρεπε τα πράγματα να αφαιθούν στην διάκριση των πονηρών ψευταδέλφων. Βάζει ο Απόστολος συνεργάτη του να καθίσει απέναντί του με τα απαραίτητα για γραφή, συγκεντρώνει ο ίδιος την προσοχή του, παίρνει βαθιά αναπνοή και αρχίζει να υπαγορεύει την επιστολή. «Παύλος, Απόστολος σου καπ' ανθρώπων, ουδέ δι' ανθρώπου,
αλλά δια Ιησού Χριστού και Θεού Πατρός του εγείραντος αυτών εκ νεκρών. Απ' το προήμιό της κιόλα φάνηκε, αυτή η επιστολή δεν θα μοιάζε με άλλες. Εδώ δεν θα έχουμε απαλές διδασκαλίες, ούτε απλώς μια νευρώδη απολογία για το τι είναι και τι κάνει ο Παύλος σαν γνήσιος Απόστολος. Εδώ θα έχουμε μια συγκλονιστική μετοπική σύγκρουση. Το θέμα που τίθεται είναι ή περιτομή ή σταυρός του Χριστού. Ή δέχεσαι δια της πίστεως την ελευθερία και λύτρωση που σου δίνει ο Χριστός με τη σταυρική θυσία και τη μεσητεία του, ή μένεις δούλος αλύτρωτος του νόμου και δέσμιος στις αμαρτίες σου. Ο Χριστός είναι το παν για τον καθένα και όχι η γαρνιτούρα στο μωσαϊκό νόμο. Είναι καινή κτίσης, καινούργια δημιουργία και όχι μια νέα έκδοση του παλιού κόσμου. Τη ελευθερία η Χριστός ημάς ηλευθέρωσε στήκεται και μη πάλιν ζυγό δουλείας ενέχεστε. Αυτή είναι η κεντρική γραμμή της προσγαλάτας επιστολής του Παύλου. Ήταν το 54 μετά Χριστόν, όταν ξεκινούσαν από την Έφεσο οι αποσταλμένοι του Παύλου μεταφέροντας την επιστολή σε όλες τις τοπικές εκκλησίες της Γαλατίας σύμφωνα με τον εγκύκλιο χαρακτήρα που της έδωσε ο Απόστολος. Στη συνέχεια αποδίδουμε την επιστολή στην απλοελληνική για μια καλύτερη κατανόησή της.

Κεφάλαιον πρώτον. Εγώ ο Παύλος, ο Απόστολος, που ούτε από ανθρώπους έλαβα το αποστολικό μου αξίωμα, ούτε διαμέσου ανθρώπου προσκλήθηκα σε αυτό, αλλά κατευθείαν από τον Ιησού Χριστό και τον Θεό Πατέρα, ο οποίος τον ανάστησε από τους νεκρούς. Εγώ λοιπόν ο Απόστολος του Χριστού ο Παύλος και όλοι οι αδελφοί που είναι μαζί μου στην Έφεσο γράφουμε αυτή την επιστολή προς τις εκκλησίες της Γαλατίας. Ήθε να είναι μαζί σας η χάρις και η ειρήνη από το Θεό Πατέρα και από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό που παράδοκε με τη θέλησή Του τον εαυτό Του σε σταυρικό θάνατο για τις αμαρτίες μας για να μας γλιτώσει από την πονηριά και την κακία που επικρατεί στην παρούσα ζωή. Απ' τον Χριστό που πέθανε για τη λύτρωσή μας, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και Πατέρα μας, στον οποίο πρέπει κάθε δόξα στους απέραντους και ατέλειωτους αιώνες. Αμήν. Επιτρέψτε μου τώρα, Γαλάτες, να μπω αμέσως στο θέμα. Κατάπληξη μου προξενεί το γεγονός ότι τόσο γρήγορα, τόσο απότομα αλλάζετε και απομακρύνεστε από το Θεό που σας κάλεσε με τη χάρη του Χριστού και μεταπηδάτε σε άλλο δίθεν Ευαγγέλιο που σας το διδάσκουν ψευτοδιδάσκαλοι και που στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνον ότι υπάρχουν μερικοί δημαγωγοί, ταραχοποιοί που επιδιώκουν να αλλάξουν και να αλλοιώσουν το ένα και αληθινό Ευαγγέλιο του Χριστού που πρώτος εγώ σας το κήρυξα στη Γαλατεία. Αλλά σας το γνωστοποιώ κατηγορηματικά και να το ξέρετε καλά. Όχι εκείνοι που είναι κακής ποιότητος δημαγωγοί, αλλά και εγώ ίδιος ο Παύλος και οι συνεργάτες μου, ή ακόμη και άγγελος από τον ουρανό, αν κατεβεί και σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, διαφορετικό από εκείνο που σας κηρύξαμε, να είναι ανάθεμα, αιώνια χωρισμένος από τον Χριστό. Δεν παραφέρομαι, ξέρω τι λέγω, μετράω τα λόγια μου και τα δευτερώνω. Καθώς και πριν από λίγο καιρό σας τα είπαμε όταν ήμασταν μαζί σας και τώρα πάλι σας το επαναλαμβάνω. Εάν κανείς σας κηρύττει Ευαγγέλιο άλλο, διαφορετικό από εκείνο που διδαχθήκατε από μένα, ας είναι αναθεματισμένος. Σας είπαν από πίσω μου ότι εγώ πασχίζοντας να αρέσω στους ανθρώπους, κουτσουρεύω το πραγματικό Ευαγγέλιο. Πιστεύετε αλήθεια ότι με ενδιαφέρει τι θα πούν για μένα οι άνθρωποι? Εσείς οι ίδιοι τι καταλαβαίνετε? Τώρα προσπαθώ να παραπείσω τους ανθρώπους, ενδιαφερόμενος για την επιδοκιμασία τους, ή τάχα να ξεγελάσω τον Θεό, ή μήπως κάνω το παν για να αρέσω στους ανθρώπους? Όμως βεβαίως ούτε το ένα ούτε το άλλο, διότι και τον παντογνώστη Θεό κανείς δεν μπορεί να τον ξεγελάσει, αλλά και για να αρέσω στους ανθρώπους δεν ενδιαφέρομαι. Κάποτε το έκανα αυτό όταν ήμουνα διώκτης του Χριστού και της Εκκλησίας Του. Ενδιαφερόμενα τότε να αρέσω στους Ιουδαίους και τους άρχοντες του Ισραήλ. Αλλά αν ακόμη και τώρα επεδίωκα να αρέσω σε ανθρώπους, θα έπρεπε να βρίσκομαι με το μέρος των αμετανόητων Ιουδαίων και όχι να είμαι δούλος του Χριστού. Διότι δεν συντεριάζονται αυτά τα δύο, ανθρωπαρέσκεια και αληθινή υπηρεσία στο Χριστό. Αδελφοί μου, σας γνωστοποιώ για άλλη μια φορά ότι το Ευαγγέλιο που σας κήρυξα δεν είναι ανθρώπινη εφεύρεση, διότι όχι μόνο οι άλλοι Απόστολοι, αλλά και εγώ δεν το παρέλαβα από άνθρωπο, ούτε το διδάχθηκα από άνθρωπο, αλλά το παρέλαβα κατευθείαν από το Θεό με αποκάλυψη. Ο Θεός με άμεσο φανέρωμα μου αποκάλυψε τον Ιησού Χριστό, διότι ακούσατε ασφαλώς τη συμπεριφορά που έδειξα κάποτε όταν ακολουθούσα το Μωσαϊκό νόμο και τα Ιουδαϊκά έθιμα. Θα ακούσατε δηλαδή με πόσο υπερβολικά σκληρό τρόπο κατεδίωκα την Εκκλησία του Θεού και προσπαθούσα να την καταστρέψω, να την αφανίσω. Και γενικά προόδευα στον Ιουδαϊσμό περισσότερο από όλους τους συνομιλικές μου στο έθνος μου. Με το που είχα και έδειχνα περισσότερο και ζεστότερο ζήλο για τις πατροπαράδοτες παραδόσεις που τις θεωρούσα σαν προσωπική μου υπόθεση. Όταν όμως ευαρεστήθηκε ο Θεός, ο οποίος καθώς αποδεικνύεται με ξεχώρισε και με διάλεξε από τον καιρό ακόμα που ήμουνα στην κοιλιά της μητέρας μου και με κάλεσε από μεγάλη καλοσύνη και χάρη Του για να μου φανερώσει τον Υιόν Του στο βάθος της ψυχής μου, για να τον γνωρίζω και να τον κηρύττω ανάμεσα στα έθνη, ευθύς αμέσως από την ώρα εκείνη πήρα την απόφασή μου. Δεν πήγα να συμβουλευθώ σάρκα και αίμα,
Δεν ρώτησα τη γνώμη κανενός ανθρώπου, ούτε ανέβηκα από τη Δαμασκό στα Ιεροσόλυμα για να συναντήσω κανένα από τους Αποστόλους που δέχτηκαν την πρόσκλησή τους πριν από μένα στο Αποστολικό Αξίωμα, αλλά πήγα στην Αραβία και πάλι επέστρεψα στη Δαμασκό. Έπειτα, με τα 3 χρόνια από την επιστροφή μου στο Χριστό, ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα για να γνωρίσω τον Πέτρο και έμεινα κοντά του 15 μέρες. Και άλλων Απόστολων δεν είδα. Δεν βρίσκονταν τότε στα Ιεροσόλυμα. Παρά μόνον τον Ιάκωβο, τον αδελφόν του Κυρίου, έτσι νομίζονταν από τους ανίδεους, επειδή ήταν γιος του Ιωσήφ, του προστάτου του Ιησού. Αυτή είναι η πάσα αλήθεια. Και σας βεβαιώνω, να, μπροστά μου ο Θεός και μάρτυρας. Όσα σας γράφω είναι η αλήθεια και δεν λέω ψέματα. Και αποδεικνύεται περίτρανα από αυτά ότι εγώ και διαλέχθηκα και εκλήθηκα για Απόστολος από το Θεό και δέχτηκα αποκαλύψεις και φανερώματα και παράλαβα και κηρύττω το Ευαγγέλιο του Χριστού εντελώς ανεξάρτητα από τους άλλους Αποστόλους και χωρίς την παραμικρή μεσολάβηση οποιουδήποτε ανθρώπου. Έπειτα, μετά από αυτήν την επίσκεψή μου στα Ιεροσόλυμα, ήλθα στα μέρη της Συρίας και της Κιλικίας. Και ήταν εντελώς άγνωστον το πρόσωπό μου στις εκκλησίες της Ιουδαίας που από τον Ιουδαϊσμό γύρισαν στο Χριστό και βρίσκονταν σε στενή σχέση και κοινωνία μαζί με τον Χριστό. Μόνο που άκουαν συνεχώς οι χριστιανοί της Ιουδαίας ότι εκείνος, ο φοβερός Σαύλος, που άλλοτε μας καταδίωκε, τώρα περιοδεύει και κηρύττει την πίστη που προηγουμένως προσπαθούσε να ξυλώσει και να αφανίσει. Και όλοι τους δοξολογούσαν τον Θεό για τη θαυμαστή αυτή αλλαγή μου.

Κεφάλαιον δεύτερον. Με όσα σας έγραψα παραπάνω, σας απόδειξα ότι τόσο οι κλήσεις μου και το αποστολικό αξίωμά μου, όσο και το Ευαγγέλιο που διδάσκω, είναι όλα κατευθείαν από το Θεό και χωρίς τη μεσολάβηση κανενός ανθρώπου. Τώρα στη συνέχεια έρχομαι να σας πληροφορήσω ότι και όλοι οι άλλοι οι Απόστολοι αναγνώρισαν πλήρως και επεδοκίμασαν και το αποστολικό μου αξίωμα που μου έδωκε ο Θεός στη Δαμασκό και το Ευαγγέλιο που διδάσκω στα έθνη και γενικά την πολιτεία μου. Έπειτα από το ταξίδι μου στη Συρία και την Κιλικία με τα 14 ολόκληρα χρόνια ανέβηκα πάλι στα Ιεροσόλυμα μαζί με τον Βαρνάβα και πήρα μαζί μου και τον Τίτο. Ανέβηκα δε στα Ιεροσόλυμα σύμφωνα με φανέρωμα που μου έκαμε ο Θεός. Και εκεί ανακοίνωσα στους χριστιανούς της Ιερουσαλήμ το Ευαγγέλιο που κηρύττω ανάμεσα στους εθνικούς. Αλλά και ιδιαιτέρως εξέθεσα τούτο στους επισημότερους και ενδοξότερους από τους Αποστόλους για να κριθεί μήπως στα κούφια και μάταια τρέχω και κουράζομαι, μήπως ανώφελα και στο παρελθόν εκοπίεσα. Και ποιο το αποτέλεσμα? Όχι μόνο το Ευαγγέλιο μου βρέθηκε γνήσιο, αλλά ούτε και ο Τίτος ο σύντροφός μου, αν και ήταν Έλληνας και απερίτμητος, δεν αναγκάστηκε από κανένα Απόστολο να περιτμηθεί. Και δεν αναγκάστηκε ούτε και εγώ θα το ανεχόμουν, αν και το ζητούσαν ψεύτικοι αδελφοί που δόλια ύπουλα εισχώρησαν στην Εκκλησία σαν κατάσκοποι για να επιβουλευθούν και καταστρέψουν την ελευθερία μας που μας την έδωκε η στενή σχέση και ένωσής μας με τον Ιησού Χριστό και για να μας υποδουλώσουν πάλι στην ανυπόφορη δουλεία των τυπικών διατάξεων του Μωσαϊκού νόμου. Αλλά σε αυτούς τους ψευδάδελφους, Εβραίο-Χριστιανούς, ούτε για μια στιγμή δεν υποχωρήσαμε και δεν υποταχθήκαμε στην αξίωσή τους να περιτμηθεί ο Τίτος. Και αντισταθήκαμε μόλι μας τη δύναμη για να διατηρηθεί ασάλευτη και βεβαία η αλήθεια του Ευαγγελίου σε εσάς, σύμφωνα με την οποία πέρασαν τα παλιά. Ο Χριστός κατάργησε όλες τις τελετουργικές διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου και την δουλεία τους. Η περιτομή

μημένους. Τίποτε άλλο. Το μόνο που μας παρεκάλεσαν να θυμόμαστε τους φτωχούς της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και να φροντίζουμε για αυτούς. Πράγμα που το επιμελούμε και φροντίζω με ακρίβεια να το εκτελέσω. Όταν δε ήλθε ο Πέτρος στην Αντιόχεια, ευθύς μετά την Αποστολική Σύνοδο και λίγο πριν αναχωρήσω εγώ για τη Δευτέρα μου οδηπορία, διαφώνησα μαζί του κατά πρόσωπον, διότι ήταν αξιοκατάκριτη η συμπεριφορά του. Και ήταν αξιοκατάκριτη επειδή προτού να έλθουν μερικοί από τους χριστιανούς της Ιερουσαλήμ, όπου ήταν επίσκοπος ο αδελφόθεος Ιάκωβος, συναναστρέφονταν απλά και ανεπιτίδευτα με τους εξεθνών χριστιανούς της Αντιόχειας και έτρωγε μαζί τους. Όταν όμως ήρθαν εκείνοι οι Εβραιοχριστιανοί, αποφεύγε τη συντροφιά με τους εξεθνών χριστιανούς και αποχωρίζονταν επειδή φοβόνταν μήπως σκανδαλιστούν οι περιτμημένοι Εβραιοχριστιανοί και αποσκυρτήσουν και φύγουν από την πίστη. Και μαζί με τον Πέτρο, ακολουθώντας το παράδειγμά του, υποκρίθηκαν και οι υπόλοιποι εξιουδαίων χριστιανοί. Και τόσο γενικεύθηκε η υποκρισία, ώστε ακόμα και αυτός ο Βαρνάβας παρασύρθηκε. Αλλά όταν είδα ότι δεν βαδίζουν ορθά και ενώ άλλα φρονούν, αλλιώς συμπεριφέρονται, ασύμφωνα προς την αλήθεια του Ευαγγελίου, είπα στον Πέτρο μπροστά σε όλους. «Εάν εσύ, μόλον ότι είσαι εκγενετής Ιουδαίος, τώρα που έγινες μαθητής του Χριστού, ζεις και πολιτεύεσαι όπως οι εξεθνών χριστιανοί και όχι όπως οι Ιουδαίοι, τότε γιατί με αυτό που κάνεις τώρα αναγκάζεις τους εξεθνών χριστιανούς να ακολουθούν τα έθιμα και τις παραδόσεις των Ιουδαίων? Εμείς, εσύ, εγώ, ο Βαρνάβας, είμαστε από γεννησιμιού μας Ιουδαίοι και όχι εθνικοί, που αγνώντας τον αληθινό Θεό δουλεύουν στην αμαρτία. Και όμως επειδή μάθαμε από προσωπική μας πείρα ότι δεν δικαιώνεται, δεν σώζεται ο άνθρωπος με την τήρηση των τυπικών διατάξεων του Μωσαϊκού νόμου, αλλά μόνον δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό, γι' αυτό και εμείς πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό. Για να δικαιωθούμε, να αθωωθούμε και να λυτρωθούμε από την πίστη στον Χριστό και όχι από τα έργα του Μωσαϊκού νόμου. Διότι, καθώς το λέγει και ο 142ος ψαλμός, «Με μόνη την δύναμη των έργων του νόμου δεν μπορεί και δεν πρόκειται να σωθεί κανένας άνθρωπος». Αλλά αν υποθέσουμε τώρα ότι η τήρηση του νόμου είναι υποχρεωτική και απαραίτητη για την δικαίωση του ανθρώπου, τότε εμείς που ζητώντας να δικαιωθούμε δια της πίστεως στον Χριστό παρατήσαμε το Μωσαϊκό νόμο, βρεθήκαμε και όλα αμαρτωλοί. Και βέβαια υποκινητής και αίτιος για την αμαρτία μας αυτή έγινε ο Χριστός, αφού για να τον ακολουθήσουμε αφήκαμε τον νόμο. Και γεννάται τότε το ερώτημα, άραγε ο Χριστός υπηρέτησε στην αμαρτία μας αυτή, αφού αυτό συνετέλεσε στο να εγκαταλείψουμε τον νόμο? Θεός φυλάξει να μην ξεστομίσουμε τέτοιο βλάσφημο λόγο. Κι όμως, αναπόφευκτα σε αυτή τη βλαστήμια θα καταλήξουμε αν δεχθούμε σαν αλήθεια την υπόθεση που κάναμε, διότι αν εκείνες τις τυπικές διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου που τις κατάργησα σαν ανώφελες πίσω πάλι και από την αρχή τις εκτελώ σαν απαραίτητες για τη σωτηρία μου, με αυτή την επάνωδό μου ο ίδιος αποδεικνύω τον εαυτό μου παραβάθη, επειδή έμπρακτα βεβαιώνω ότι κακώς πρωτύτερα εγκατάλειψα τον νόμο και αμάρτησα που αντί γι' αυτόν προτίμησα τον Χριστό και την δια του Χριστού σωτηρίαν. Αλλά όχι, δεν αμάρτησα διόλου, ούτε και παραβάτης είμαι. Εγώ δια του νόμου που τιμωρεί με θάνατο κάθε παραβάτη του, πέθανα ως προς τον νόμο σαν καταλυτής του και πέθανα για να ζήσω χάριν του Θεού. Μυστηριακά δια του βαπτίσματος σταυρώθηκα και πέθανα μαζί με τον Χριστό. Και αφού πέθανα δεν έχει πια επάνω μου καμιά δύναμη ο νόμος. Τώρα πια δεν ζω εγώ ο παλιός Σαύλος, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός και τη φυσική ζωή που ζω μέσα στο σώμα μου.

Κεφάλαιον τρίτον. Ω ανόητοι γαλάτες, ποιος σας βάσκανε έτσι, ώστε τελευταία να μην πείθεστε στην αλήθεια εσείς, που μπροστά στα μάτια σας καθαρά και με κάθε ακρίβεια ζωγραφήθηκε με τα κηρύγματά μας μεταξύ σας ο Ιησούς Χριστός σταυρωμένος. Τούτο μόνο θέλω να μάθω από σας. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, προφητείες, θαυματουργίες, γλωσσολαλιά κλπ. Πώς τα λάβατε? Επειδή τηρούσατε τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου ή διαμέσου της πίστεώς σας το Ευαγγέλιο που σας κηρύξαμε? Χωρίς αντίρρηση, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος τα ελάβατε επειδή και μόνον ακούσατε και πιστέψατε στο κήρυγμά μας. Λοιπόν, είσαστε τόσο πολύ ανόητοι. Εσείς που εκάματε μια τόσο θαυμαστή και θεαματική αρχή με τη χάρη και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, καταλήγετε τώρα στην τήρηση των διατάξεων του νόμου που έχουν να κάνουν με τη σάρκα και όχι με την αναγέννηση της καρδιάς? Τόσες ευεργεσίες του Αγίου Πνεύματος που δεχθήκατε πήγαν χαμένες, τις ελάβατε ανώφελα και εις μάτιν? Και ήθεν άταν μόνον εις μάτιν και να μη αποβούν σε ζημιά και κατάκρισή σας. Πέστε μου λοιπόν, ο Θεός που σας χορηγεί πλούσια τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ενεργεί μεταξύ σας θαύματα υπερφυσικής δυνάμεως, σας τα χορηγεί και τα ενεργεί λόγω που τηρήσατε το νόμο ή επειδή πιστέψατε στο κήρυγμά μας? Φανερό ότι επειδή πιστέψατε. Έτσι είχε συμβεί και στην περίπτωση του Πατριάρχου Αβραάμ. Επίστεψε για εκείνον στο Θεό και του λογαριάστηκε αυτή η πίστη του για αρετή και δικαιώθηκε από το Θεό. Άρα μάθετε το και να το γνωρίζετε, ότι όχι εκείνοι που τηρούν τις τυπικές διατάξεις του νόμου, αλλά όσοι πιστεύουν, αυτοί είναι τέκνα του πιστού Αβραάμ. Και επειδή προείδε και προγνώριζε η Αγία Γραφή ότι δια της πίστεως πρόκειται να δικαιώσει ο Θεός τους εθνικούς, γι' αυτό και προανάγγειλε το χαρμόσυνο αυτό μήνυμα στον Αβραάμ, ότι δια σου θα ευλογηθούν όχι μόνον ένα έθνος, το Ιουδαϊκόν, αλλά όλα τα έθνη. Όμως όλα τα έθνη δεν συγγενεύουν εξαίματος με τον Αβραάμ, άρα για να λέγει ο Θεός ότι όλα τα έθνη θα ευλογηθούν διαμέσου του Αβραάμ, αυτό σημαίνει ότι σε αυτή την ευλογία δεν λαμβάνεται υπόψη η σαρκική συγγένεια, αλλά το κοινό στοιχείο της πίστεως, ώστε σε οποιοδήποτε έθνος και αν ανήκουν, όσοι πιστεύουν ευλογούνται μαζί με τον Αβραάμ που ευλογήθηκε από το Θεό επειδή πίστεψε. Και δίνονται μόνον δια της πίστεως οι ευλογίες, επειδή όσοι βασίζονται στα έργα του νόμου βρίσκονται κάτω από κατάρα. Θα πεις γιατί? Διότι σε αυτό τον ίδιο τον νόμο υπάρχει γραμμένο: είναι καταραμένος καθένας που δεν μένει σταθερός σε όλες ανεξαιρέτως τις εντολές που είναι γραμμένες στο βιβλίο του νόμου για να τις εκτελέσει με κάθε ακρίβεια. Ποιος όμως ποτέ μπορεί να ισχυριστεί ότι κατόρθωσε με τέλεια υπακοή να εκπληρώσει πλήρως και τελείως με κάθε ακρίβεια όλες τις εντολές του νόμου? Αλλά γι' αυτό είναι κάτω από κατάρα εκείνοι που στηρίζονται στο νόμο, επειδή μην μπορώντας να τον τηρήσουν στην εντέλεια, καταδικάζονται για τις παραβάσεις τους. Και για το ότι δια του νόμου κανείς δεν δικαιώνεται απέναντι του Θεού, είναι και αυτό φανερό. Διότι, κατά το λέγειν του προφήτη Αβακούμ, ο δίκαιος θα ζήσει και θα σωθεί δια της πίστεως. Βέβαια, και ο νόμος υπόσχεται δικαίωση και αιώνια ζωή. Όμως την δικαίωση ο νόμος δεν την εξαρτά από την πίστη, την βασίζει επάνω στην ακριβή τήρηση των εντολών του, καθώς γράφεται στο Λεβιτικό: «Εκείνος που ετήρησε τα προστάγματα του νόμου, αυτός και μόνο θα ζήσει δι' αυτόν». Ποιος όμως τα τήρησε όλα? Κανείς. Όλοι λοιπόν, σαν παραβάτες του νόμου, βρίσκονται κάτω από κατάρα. Όλοι οι Ιουδαίοι. Και εμείς το ίδιο βρισκόμασταν κάτω από αυτή την κατάρα. Όμως εμάς ο Χριστός μας εξ

τα αγόρασε και μας ελευθέρωσε από την κατάρα αυτή του νόμου, δίνοντας λύτρα για την εξαγορά μας το ίδιο τον εαυτό του. Και έγινε αυτός ο τρισευλογημένος, καταραμένος για χάρη μας, κρεμάστηκε στο σταυρό και είναι γραμμένο στη γραφή, καταραμένος να είναι καθένας που κρέμεται και πεθαίνει πάνω στο ξύλο. Και έτσι δέχθηκε και ανάλαβε ο Χριστός να γίνει καταραμένος για να έλθει διαμέσου του Ιησού Χριστού η ευλογία στους εθνικούς, φυσικά και στους Ιουδαίους που πιστεύουν. Η ευλογία που υποσχέθηκε ο Θεός στον Αβραάμ. Κρεμάστηκε ο Χριστός για να πάρουμε εμείς δια της πίστεως το Άγιο Πνεύμα, που είναι το κορύφωμα, αλλά και η πηγή κάθε χάριτος και ευλογίας που μας υποσχέθηκε ο Θεός. Αδελφοί μου Γαλάτες, για να σας τα ξεκαθαρίσω περισσότερο τα πράγματα, θα σας ομιλήσω με παράδειγμα που συμβαίνει ανάμεσα στους ανθρώπους. Μια αναγνωρισμένη και αυθεντική διαθήκη οποιουδήποτε ανθρώπου, αν και είναι αυτή ανθρώπινο έγγραφο, όμως κανένας δεν μπορεί να την καταργήσει ή να της αλλάξει το περιεχόμενο. Αλλά και ο Θεός όταν έδινε τις υποσχέσεις του στον Αβραάμ και στο σπέρμα του διαθήκη έκανε. Τι είπε ο Θεός εκείνη την υπόσχεση διαθήκη του? «Και θα ευλογηθούν από μένα όλα τα έθνη της γης δια του σπέρματός σου». Προσέξτε, δεν είπε ο Θεός «δια των σπερμάτων σου», όπως θα το έλεγε αν επρόκειτο για πολλούς απογόνους, αλλά είπε όπως λέγεται για ένα πρόσωπο, «το σπέρμα της σου», δηλαδή θα ευλογηθούν όλα τα έθνη στο πρόσωπο του απογόνου σου. Και αυτός ο ένας απόγονος είναι ο Χριστός. Και εφαρμόζοντας τώρα στο θέμα μας όσα προηγουμένως είπα και ισχύουν γενικώς τη διαδικασία των διαθήκων, λέγονται εξής. Τη διαθήκη αυτή που έκαμε και επεκύρωσε ο Θεός πριν από πολύ καιρό με όρκο και αναφέρονταν στο Χριστό, δεν μπορεί ο νόμος που ήλθε ύστερα από 430 χρόνια να την ακυρώσει έτσι που να καταργήσει και να αχρηστέψει την υπόσχεση του Θεού. Αλλά βέβαια, αν λέμε και πιστεύουμε ότι δια του νόμου πρέπει να περιμένουμε να κληρονομήσουμε τα αγαθά του Θεού, είναι σαν να λέμε ότι ο νόμος κατάργησε τη διαθήκη του Θεού. Διότι αν με βάση την τήρηση του νόμου και σαν μισθό ήταν μπορετό να επιτύχουμε την κληρονομία και την σωτηρία, δεν χρειάζονταν να πει ο Θεός ότι τις ευλογίες του στα έθνη θα τις δώσει χάρισμα δωρεάν δια του Χριστού. Όμως ο Θεός στον Αβραάμ υποσχέθηκε ότι χάρισμα θα προσφέρει τα αγαθά του, τις ευλογίες του, τη λύτρωση στα έθνη. Και ο μεταγενέστερος νόμος δεν μπορεί να ακυρώσει αυτή τη διαθήκη του Θεού. Αλλά αφού από την τήρηση του νόμου δεν επιτυχαίνεται η κληρονομία των υποσχέσεων του Θεού, τότε για ποιο σκοπό δόθηκε ο νόμος για του Μωυσή στους ανθρώπους? Η απάντηση είναι ότι ο νόμος προστέθηκε στις υποσχέσεις του Θεού για να φέρει τους ανθρώπους σε συνέστηση της αμαρτωλότητος, της ενοχής και της μεγάλης τους αδυναμίας. Καθώς δηλαδή οι άνθρωποι θα προσπαθούσαν να εφαρμόζουν τον νόμο και καθώς θα διαπίστωναν από τα πράγματα καθημερινώς ότι τους είναι εντελώς αδύνατο να τον τηρούν με ακρίβεια, αλλά συνεχώς αναγκάζονται από την αδυναμία τους να τον παραβαίνουν, παρά την θέλησή τους και παρά τις φιλότιμες προσπάθειές τους, θα έρχονταν σε συνέστηση ότι είναι γεμάτοι παραβάσεις, γεμάτοι ενοχή και τέλεια αδύναμοι από μόνοι τους να εφαρμόζουν τον νόμο. Και απελπισμένοι για τη λύτρωσή τους από την τήρηση του νόμου, θα γύριζαν να στηρίξουν τις ελπίδες της σωτηρίας τους στον απόγονο του Αβραάμ, τον Χριστό δηλαδή, και να τον περιμένουν μέχρι να έλθει για να απολαύσουν δι' αυτού δωρεάν και όχι σαν μισθό των έργων τους, την λύτρωσή τους και τα αγαθά που υποσχέθηκε στον Αβραάμ ο Θεός να δώσει δια του σπέρματός του. Έτσι, ο νόμος είχε προσωρινό και παιδαγωγικό σκοπό και διατάχθηκε με μεσολάβηση αγγέλων και δόθηκε με τα χέρια του Μωυσή που ορίστηκε τότε σαν μεσίτης ανάμεσα στο Θεό και τους Ιουδαίους. Και όταν λέμε μεσίτης, ο μεσίτης είναι μεσολαβητής για συμφωνία ανάμεσα τουλάχιστον σε δύο πρόσωπα. Στην περίπτωσή μας ο Θεός είναι το ένα πρόσωπο,
Το άλλο μέρος είναι οι άνθρωποι. Ο Θεός στάθηκε πιστός στη συμφωνία του. Όμως για να είναι ισχυρή η συμφωνία έπρεπε και το άλλο μέρος, οι άνθρωποι να τηρήσουν την συμφωνία, δηλαδή να εφαρμόσουν πιστά και τέλεια τον νόμο που δόθηκε δια του Μεσίτου. Αλλά οι άνθρωποι παράβαιναν τον νόμο. Συνέπεια αυτού ήταν να χαλάει η συμφωνία, να μην έρχονται τα αγαθά και οι παραβάτες άνθρωποι να γίνονται καταραμένοι. Και εν διάφθη περιπτώσει τι συμβαίνει με τον νόμο? Εναντιώνεται και χαλάει τις υποσχέσεις που έδωκε ο Θεός στον Αβραάμ για ευλογία στα έθνη. Δηλαδή από το ένα μέρος ο Θεός δίνει υποσχέσεις ευλογίας στον Αβραάμ και από το άλλο μέρος δίνει στο Μωυσή τον νόμο με τις παραβάσεις του οποίου οι άνθρωποι θα γίνονταν καταραμένοι. Μη γέννητο, ασυνεπής και ανακόλουθος ο Θεός. Αυτό θα μπορούσε να λεχθεί μόνο στην περίπτωση που ο νόμος ήταν σε θέση να προσφέρει στους ανθρώπους την αιώνια ζωή. Σε μια τέτοια περίπτωση ο νόμος θα δικαίωνε τον άνθρωπο, θα του έδινε αιώνια ζωή και όλα τα αγαθά του Θεού και συνεπώς θα ακύρωνε τις επαγγελίες του Θεού που έδωσε στον Αβραάμ. Όμως τώρα, καθώς είδαμε, ο νόμος δεν δικαιώνει. Ο νόμος φέρνει τους ανθρώπους στη συνέστηση των αμαρτιών τους και υπογραμμίζει τις παραβάσεις τους. Ο νόμος αποδείχνει ότι όλοι και όλα είναι μαντρωμένα στον καταραμένο χώρο της αμαρτίας. Τους φανερώνει και τους συνειδητοποιεί ότι άλλη λύση στο αδιέξοδο αυτό δεν υπάρχει έξω από μία. Ότι η δικαίωση και τα αγαθά και όλες οι υποσχέσεις του Θεού για ευλογία δίνονται μόνον δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό σε όλους όσοι πιστεύουν. Έτσι ο νόμος με τον τρόπο του αρνητικά όχι μόνον δεν εναντιώνεται στις επαγγελίες που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ, αλλά και τις εξυπηρετεί θαυμάσια. Τώρα βρισκόμαστε στην περίοδο που μπορούμε να ζούμε τη λύτρωσή μας και τις ευλογίες του Θεού δια της πίστεως στο Χριστό. Πρωτύτερα όμως και επί αιώνες μας κρατούσε ο νόμος κλεισμένους, φυλακισμένους σαν σε φρούριο και μας διατηρούσε έτσι μέχρι που να έλθει αυτός ο ευλογημένος καιρός της πίστεως. Ώστε ο Μωσαϊκός νόμος έγινε παιδαγωγός μας που μας προετοίμαζε να ποθήσουμε τον Χριστό για να λάβουμε τη δικαίωση από την πίστη μας προς εκείνον. Καθώς όμως ήλθε η νέα κατάσταση στην οποία ισχύει η πίστη, πάει πια. Δεν βρισκόμαστε ούτε και χρειάζεται να βρισκόμαστε κάτω από την παιδαγωγία του νόμου. Επειδή δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό, όλοι οι πιστοί και εμείς οι Ιουδαίοι και εσείς οι εθνικοί είμαστε παιδιά του Θεού, ενηλικιωμένα, όρημα και χειραφετημένα από την παιδαγωγία του νόμου. Και τούτο επειδή όσοι βαπτιστήκατε στο όνομα του Χριστού πιστεύοντάς τον, ως σωτήρα ντυθήκατε τον Χριστό και ενωθήκατε μαζί του. Στη νέα αυτή κατάσταση πραγμάτων που εγγενιάστηκε δια της πίστεως στο Χριστό, δεν υπάρχουν πια διαφορές εθνικότητος και κοινωνικής τάξεως και φύλου. Δεν υπάρχει πλέον διαφορά Ιουδαίου και Έλληνος. Δεν υπάρχει διάκρισης δούλου και ελευθέρου, αρσενικού και θηλυκού, διότι όλοι σας γίνατε ένας άνθρωπος δια της ενώσεώς σας με τον Ιησού Χριστό. Και αν είσαστε του Χριστού ένα με τον Χριστό που είναι ο ευλογημένος απόγονος του Πατριάρχη Αβραάμ, άρα δια του Χριστού είσαστε κι εσείς απόγονοι του Αβραάμ και σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού που έδωσε στον Πατριάρχη εκείνον, είστε κι εσείς κληρονόμοι της ευλογίας του Θεού.

Κεφάλαιον τέταρτον. Αλλά γαλάτες μου, για να σας εξηγήσω και να σας πείσω για την αλήθεια ότι όντας δούλοι κάτω από το Μωσαϊκό νόμο εγίναμε ελεύθεροι και παιδιά του Θεού, θα χρησιμοποιήσω ακόμη ένα παράδειγμα. Και σας λέγω τούτο. Κάθε κληρονόμος, όσο χρόνο είναι ανήλικος, νήπιος, δεν διαφέρει διόλου από δούλο, αν και είναι κύριος ολόκληρης της πατρικής περιουσίας που δια διαθήκης κληρονόμησε. Και τούτο επειδή βρίσκεται κάτω από επιτρόπους που τον κηδεμονεύουν και κάτω από οικονόμους που διαχειρίζονται την πατρική περιουσία, ώσπου να ενηλικιωθεί ο κληρονόμος κατά τους ορισμούς του διαθέτη πατέρα. Και αυτό το ίδιο συμβαίνει και με εμάς τους χριστιανούς. Όταν ήμασταν σε νηπιακή κατάσταση από απόψεως πνευματικής, βρισκόμασταν δουλωμένοι κάτω από την στοιχειώδη και λειψή θρησκευτική γνώση που έχει ο ακατήχητος κόσμος των ατελών ανθρώπων που βρίσκονται σε παχυλή άγνοια. Όταν όμως συμπληρώθηκε ο χρόνος που είχε οριστεί πάνσοφα, τότε εξαπόστειλε ο Θεός τον Υιόν του στον κόσμο, ο οποίος έγινε άνθρωπος από γυναίκα και μπήκε κάτω από τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου για να εξαγοράσει εκείνους που βρίσκονταν κάτω από την κατάρα του Μωσαϊκού νόμου, για να λάβουμε την υιοθεσία που ο Θεός είχε υποσχεθεί. Ναι, όχι πια δούλοι, αλλά παιδιά του Θεού. Και ακριβώς επειδή είστε παιδιά του επουρανίου πατέρα, γι' αυτό και εξαπόστειλε ο Θεός το πνεύμα του Υιού του στις καρδιές σας, το οποίο σας δίνει την εσωτερική μαρτυρία και σας ενθαρρύνει ώστε με εκείνο το θάρρος και την οικειότητα που έχουν τα παιδιά όταν μιλούν στον πατέρα τους, να απευθύνεστε κι εσείς στο Θεό και να τον επικαλείστε φωναχτά «Αβά», δηλαδή «Πατέρα». Ώστε σύμφωνα με όσα έγραψα προηγουμένως, εσύ που πίστεψες στο Χριστό δεν είσαι πια δούλος, αλλά είσαι κατά χάριν παιδί του Θεού. Και αν είσαι παιδί του, είσαι και κληρονόμος του, κληρονόμος του Θεού Πατέρα σου, διαμέσου του Χριστού. Αλλά τότε μεν, επειδή δεν γνωρίζατε τον Θεό και βρισκόσασταν στο σκοτάδι της ειδωλολατρίας, δουλεύατε στους ψεύτικους θεούς. Τώρα όμως που γνωρίσατε τον αληθινό Θεό, ή για να το πω καλύτερα, τώρα που γνωριστήκατε από το Θεό σαν παιδιά του, πώς γυρίζετε πάλι στα στοιχειώδη και ατελή και φτωχά και αδύναμα και ανίκανα να σας σώσουν, στα οποία πίσω και από την αρχή θέλετε να δουλεύετε, από υιοθετημένα παιδιά του Θεού, πάλι δούλοι? Έτσι καταντήσατε να κρατάτε τις μέρες εκείνες της εβδομάδας που κρατάνε και οι Εβραίοι, Σάββατα και τέτοια, και τις γιορτές κάθε μήνα και τις γιορτάσιμες εποχές τους και τις πρωτοχρονιές και τα άλλα. Σας φοβούμαι, μήπως άδικα κόπιασα για σας. Αδελφοί μου, πάρτε με για παράδειγμα και μιμηθείτε με, επειδή άλλοτε κι εγώ ήμουν ζηλωτής του νόμου όταν δεν ήξερα και έτρεχα πίσω από τέτοια που κι εσείς τώρα προσπαθάτε. Σας παρακαλώ μην τρέχετε πίσω από σκιές. Αποκηρύξτε τις τυπικές διατάξεις του νόμου και προσκοληθείτε στο Χριστό, όπως έκαμα κι εγώ. Δεν είμαι εχθρός σας, δεν θέλω το κακό σας. Σε τίποτε δεν με αδικήσατε ώστε να θέλω να σας βλάψω από εκδίκηση. Τουναντίον έχω λόγους να σας αγαπώ πολύ, διότι ξεύρετε, αλλά κι εγώ δεν το ξεχάνω ποτέ, σοβαρή αρρώστια με ανάγκασε να παρατείνω την παραμονή μου κοντά σας όταν σας επισκέφθηκα για πρώτη φορά και όντας ασθενής σας κήρυξα το Ευαγγέλιο. Και εσείς τότε τη δοκιμασία μου δεν την καταφρονέσατε, την αρρώστια μου δεν την αηδιάσατε, αλλά με δεχθήκατε σαν άγγελο Θεού, σαν όπως θα δεχόσασταν τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Και λοιπόν πόσο σας καλοτύχιζαν και σας πένευαν παντού για αυτή σας τη διάθεση και την προθυμία που μου δείξατε. Και δίκαια, διότι δίνω κι εγώ τη μαρτυρία μου για σας, ότι αν ήταν μπορετό, ακόμα και τα μάτια σας θα τα βγάζατε και θα μου τα δίνατε. Τόσο πολύ με αγαπούσατε και θυσία γινόσασταν για μένα. Και τώρα λοιπόν έγινα εχθρός σας επειδή σας λέγω την αλήθεια. Γαλάτες μου, προσέχετε. Οι ψευτοδιδάσκαλοι δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για σας και με ζήλο σας περιτριγυρίζουν, αλλά δεν το κάνουν αυτό για το καλό σας.
Σκοπός τους είναι να σας αποτραβήξουν προς τις πλάνες τους και να σας αποκλείσουν από το αληθινό Ευαγγέλιο για να τους αφοσιωθείτε στη συνέχεια και να δείχνετε ζήλο για όφελός τους. Βλέπεις, είστε ποθητοί και καλόν είναι να γίνεστε αξιαγάπητοι και ζηλευτοί, όμως να γίνεστε τέτοιοι κάνοντας το καλό και προοδεύοντας την αλήθεια, στην αρετή. Και τέτοιοι πρέπει να είστε όχι μόνον όσο βρίσκομαι ανάμεσά σας. Σας τα γράφω αυτά διότι τώρα, τον καιρό που απουσιάζω από τη Γαλατεία, ξεφύγατε. Δεν βρίσκεστε σε κατάσταση που να σας κάμνει αληθινά ζηλευτούς. Αχ, παιδάκια μου, που σας γέννησα πνευματικά και που τώρα πάλι δοκιμάζω πόνους ετοιμόγενης για ξαναγέννησή σας, μέχρι που να εντυπωθούν πάλι μέσα σας ανώθευτες οι αλήθειες του Χριστού, μέχρι που η θεία μορφή του και ο υπερφυσικός χαρακτήρας του μορφωθεί μέσα σας ανεξίτηλα και απαραχάρακτα. Πόσο ήθελα τώρα να παρευρίσκομαι μεταξύ σας και να αλλάξω τον τόνο της φωνής μου σε θρήνο, επειδή με κατέχει απορία για σας και δεν ξέρω πώς να σας μιλήσω και τι άλλο να σας πω για να σας ξαναφέρω στο σωστό. Για πέστε μου λοιπόν εσείς που χωρίς να υπάρχει καμιά απολύτως ανάγκη με τη θέλησή σας βάζετε τον τράχυλό σας κάτω από τη δουλεία του νόμου. Αυτόν τον ίδιο τον νόμο δεν τον ακούτε τι λέγει. Ακούστε λοιπόν μια ιστορία που είναι γραμμένη στο βιβλίο του νόμου. Ο Πατριάρχης Αβραάμ απόκτησε δύο παιδιά, ένα από τη δούλη του την Άγαρ και ένα από την ελεύθερη τη σύζυγό του τη Σάρα. Αλλά ο μεν γιος που γεννήθηκε από τη δούλη γεννήθηκε με τη δύναμη της σάρκας σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους που διέπουν την γέννηση των ανθρώπων, ο δε γιος της ελεύθερης, της τύρας Σάρας, γεννήθηκε με τη δύναμη της υποσχέσεως που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ. Και αυτά είναι μεν γεγονότα ιστορικά, έχουν όμως και την αλληγορική τους έννοια, την βαθύτερη τους σημασία. Είναι προτυπώσεις και προεικονίσματα γεγονότων των ημερών μας. Διότι οι δύο γυναίκες προτύπωναν τις δύο διαθήκες. Η μεν μία προτυπώνει την παλαιά διαθήκη που δόθηκε από το όρος Σινά. Αυτή γεννάει παιδιά για να βρίσκονται κάτω από την καταπίεση του νόμου. Είναι μάνα σκλάβων. Πρόκειται για την Άγαρ, την δούλη. Διότι το Σινά που λέγεται και Άγαρ είναι όρος στην Αραβία όπου κατοικούν οι απόγονοι της Άγαρ, οι Αγαρινοί. Και αντιστοιχεί στην επίγεια Ιερουσαλήμ, την Μητρόπολη των Εβραίων, επειδή και αυτή μαζί με τα παιδιά της, τους Ιουδαίους, είναι δούλοι στον νόμο. Αντίθετα προς την κάτω, η Άνω Ιερουσαλήμ που θριαμβεύει στους ουρανούς και στρατεύεται στη γη, αλλά θα καταλήξει ολόκληρη στους ουρανούς, η Εκκλησία είναι ελεύθερη. Και αυτή είναι η μητέρα όλων μας των χριστιανών. Κάποτε η Εκκλησία μας ήταν στήρα, όπως η γυναίκα του Αβραάμ, η Σάρα. Τώρα όμως είναι πολύτεκνη. Αράδα γεννάει ελεύθερα παιδιά. Γι' αυτήν έγραψε ο προφήτης Ισαΐας. «Ω Εκκλησία που κάποτε ήσουν αστήρα και δεν γεννούσες, μπορείς να εφραίνεσαι τώρα. Βγάλε φωνή μεγάλη και φώναξε από έκρηξη χαράς εσύ που δεν κυλοπονούσες. Και τούτο επειδή τώρα αντιστράφηκαν τα πράγματα. Εσύ που ήσουν παντέρημη, έχεις πολύ περισσότερα παιδιά από εκείνην τη δούλη την συναγωγή των Εβραίων, που νομίζονταν πως έχει άνδρα της τον Θεό και γεννούσε παιδιά για να βρίσκονται σκλάβοι κάτω από την καταπίεση του Μωσαϊκού νόμου. Εμείς αδελφοί μου γαλάτες, όσοι πιστέψαμε στο Χριστό, είμαστε παιδιά γεννημένα όχι όπως ο Ισμαήλ από την δούλη Άγαρ με τους νόμους της φύσεως, αλλά όπως ο Ισαάκ από την ελεύθερη και στήρα Σάρα με τη δύναμη των λόγων της υποσχέσεως που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ. Αλλά καθώς τότε το παιδί της δούλης Άγαρ, ο Ισμαήλ, που γεννήθηκε με τους νόμους της αρχικής γεννήσεως, επιβουλεύονταν και κυνηγούσε τον Ισαάκ που γεννήθηκε υπερφυσικά με τη δύναμη της υποσχέσεως του Θεού, έτσι και τώρα. Οι σαρκικά απόγονοι του Αβραάμ μας επιβουλεύονται και μας καταδιώκουν εμάς που είμαστε δια της πίστεώς μας στον Χριστό οι πνευματικοί απόγονοι του Αβραάμ. Αλλά τι λέγει η Γραφή, είπε ο Θεός τον Αβραάμ, απομάκρυνε τη δούλη Άγαρ και το γιο της τον Ισμαήλ,
διότι δεν πρόκειται να αποκτήσει κληρονομικά δικαιώματα και ο γιος της δούλης όπως ο γιος της ελεύθερης Σάρας, ο Ισαάκ. Ώστε αδελφοί μου Γαλάτες, το συμπέρασμα που βγαίνει από όσα σας έγραψα είναι ότι οι χριστιανοί δεν είμαστε παιδιά της δούλης, αλλά της ελεύθερης και άρα είμαστε κληρονόμοι των υποσχέσεων του Θεού και ελεύθεροι, αδέσμευτοι από την δουλεία του Μωσαϊκού νόμου.

Κεφάλαιον πέμπτον. Λοιπόν, γαλάτες μου, να πείτε σε εκείνους που σας παραπλανούν ότι είναι παιδιά της δούλης Άγαρ. Σκλάβοι και αυτοί δουλεύουν κάτω από την καταπίεση του Μωσαϊκού νόμου χωρίς ελπίδα για λύτρωση, ενώ εμείς είμαστε ελεύθεροι, αλλά και σε εσάς έχω να κάνω αυτές τις σοβαρές και υπεύθυνες συστάσεις. Στην ελευθερία που μας έδωκε ο Χριστός από τις τυπικές διατάξεις του νόμου να μένετε στέρεοι και να μην υποκύπτετε πίσω πάλι στο ζυγό της δουλείας. Προσέξτε, εγώ Παύλος σας το δηλώνω υπεύθυνα και σας προειδοποιώ. Αν περιτέμεστε ο Χριστός σε τίποτε δεν θα σας ωφελήσει. Το ξαναλέω και το τονίζω και δίνω τη ρητή βεβαίωσή μου μπροστά στο Θεό σε κάθε άνθρωπο που περιτέμνεται. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει όλο τον νόμο με ακρίβεια και στις λεπτομέρειές του για να σωθεί, μια και παρετείται από την δικαίωση που δίνει ο Χριστός δια της πίστεως και προτιμάει να επιτύχει τη δικαίωση δια της εφαρμογής του νόμου, πράγμα που αποδείχθηκε ακατόρθωτο ακόμα και για τους πιο δυνατούς. Πάει, πάρτε το απόφαση όλοι εσείς που προσπαθάτε να σωθείτε δια του νόμου. Αποξενωθήκατε από τον Χριστό, ξεπέσατε από τη χάρη του. Χωρίσανε και οι δρόμοι μας, δεν μοιάζουμε μεταξύ μας. Διότι εμείς οι άλλοι δια του πνεύματος που έχουμε μέσα μας περιμένουμε με σίγουρη ελπίδα ότι θα πάρουμε τη δικαίωσή μας και όλα τα αγαθά με την δύναμη της πίστεως. Και τούτο επειδή στη νέα κατάσταση πραγμάτων που εγγενίασε ο Χριστός ούτε η περιτομή έχει καμιά δύναμη και σημασία ούτε η ακροβιστία, αλλά εκείνο που ισχύει είναι μόνον η πίστης που αποδεικνύεται ζωντανή και δυναμική με έργα αγάπης. Αχ, καημένοι γαλάτες, ετρέχατε καλά, σαν ακούραστη δρομή στο δρόμο της αλήθειας. Ποιος σας σταμάτησε ώστε τώρα να μην μπορεί κανείς να σας πείσει για την αλήθεια? Διακρίνω σε σας κάποιο πείσμα. Όμως αυτό το πείσμα που δείχνετε να μην πείθεστε στην αλήθεια δεν προέρχεται από τον Κύριο που σας καλεί στην αιώνια δόξα και σωτηρία. Και μη σας περάσει από το μυαλό και μου πείτε, μα γιατί σκληραίνεις έτσι το λόγο σου? Μια και μόνη εντολή του νόμου τηρήσαμε, της περιτομής. Γιατί χαλάς τον κόσμο? Όχι, δεν είναι διόλου ασήμαντο και αυτό το λίγο? Λίγη μαγιάζει μόνη όλο το αλεύρι, έτσι και εδώ. Λίγη παρασπονδία και εξάρτηση από τις τυπικές διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου θα φέρει την υποδούλωση και τον εξιουδαϊσμό. Λίγοι να πλανηθούν μεταξύ σας θα χαλάσουν όλη τη χριστιανική κοινότητά σας. Αλλά όχι. Έχω πεποίθηση στον Κύριο ότι θα σας προστατέψει και δεν θα δεχθείτε άλλα φρονήματα εκτός από εκείνα της αλήθειας που σας διδάξαμε. Όμως όσο για εκείνον, για εκείνους που σας αναστατώνουν με τις ψευτοδιδασκαλίες τους, δεν θα ξεφύγουν την καταδίκη τους. Αυτοί θα σηκώσουν το βαρύ φορτίο της κατακρίσεώς τους όποιοι κι αν είναι. Για να σας επηρεάσουν στις κακοδοξίες τους έφτασα να σας πούν ότι τάχα κι εγώ τώρα τελευταία κηρύχτηκα υπέρ της περιτομής. Αλλά αν εγώ αδελφοί μου κηρύττω και τώρα, όπως το έκανα πριν κληθώ στο αποστολικό αξίωμα, ότι η περιτομή είναι υποχρεωτική για τη σωτηρία του ανθρώπου, τότε γιατί να με καταδιώκουν μέχρι σήμερα οι Ιουδαίοι? Αν εγώ κηρύττω περιτομή, άρα έπαψα να κηρύττω το Σταυρό του Χριστού που σκανδαλίζει και ερεθίζει πολύ τους Ιουδαίους. Και άρα θα έπρεπε να μην υπάρχουν διαφορές στις σχέσεις μου με τους Ιουδαίους και εκείνοι να μην με καταδιώκουν. Αυτό όμως δεν συμβαίνει. Οι Ιουδαίοι με καταδιώκουν με μανία. Αυτό είναι απόδειξη ότι εγώ κηρύττω τη σταυρική θυσία του Χριστού σαν απαραίτητη για τη λύτρωση του αμαρτωλού ανθρώπου και αποκηρύττω την περιτομή και όλες τις διατάξεις του νόμου σαν ανίσχυρες πια και περιτές. Ας λέγουν λοιπόν και ας κάνουν ό,τι τους αρέσει αυτοί που με συκοφαντούν και εμένα και το Ευαγγέλιο. Αν θέλουν όχι μόνο να περιτιμηθούν, αλλά ακόμη και ας ακροτηριαστούν με ευνουχισμό αυτοί που σας αναστατώνουν. Εγώ δεν απομακρύνομαι διόλου από το Ευαγγέλιό μου. Ναι, γαλάτες μου, με φουσκωμένη απογανάκτηση καρδιά σας γράφω. Εκείνοι ταραχοποιοί όχι να περιτέμνονται μόνον, αλλά και να ακροτηριαστούν με ευνουχισμό σαν τους αρέσει. Όμως εσείς μείνετε στην ελευθερία που σας έδωσε ο Χριστός, διότι σε ελευθερία από όλα αυτά σας κάλεσε ο Χριστός. Μόνο προσέξτε, μην παίρνετε αυτή την ελευθερία σαν πρόφαση για να ζείτε ασίδωτα και αχαλήνωτα σύμφωνα με τις επιθυμίες της σάρκας. Αντίθετα, με τον νόμο της ανιδιωτελούς αγάπης να γίνεστε μεταξύ σας δούλοι ο ένας του άλλου. Διότι μην το ξεχάνετε, όλος ο Μωσαϊκός νόμος με τις ατέλειωτες εντολές του εκτελείται τέλεια με ένα παράγγελμα, να αγαπάς το πλησίον σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου.
Εάν όμως αντί να αγαπιέστε μεταξύ σας, δαγκώνεστε και τρώει ο ένας τον άλλον, προσέχετε μήπως καταφαγωθείτε μεταξύ σας και αφανιστείτε. Εννοώ λοιπόν και σας προτρέπω να συμπεριφέρεστε σύμφωνα με τις εμπνεύσεις του Αγίου Πνεύματος και τότε σας βεβαιώνω θα μπορείτε να μην τρέχετε πίσω από τις αμαρτωλές επιθυμίες της σάρκας. Θα λείψουν και οι διχόνοιες από μεταξύ σας και τα μίση και τα δαγκώματα. Διότι πρέπει γενικά να το ξέρετε αυτό. Η κατώτερη φύσης μας που δουλεύει στις επιθυμίες της σάρκας επιθυμεί κατά της ανώτερης πνευματικής μας φύσεως που εμπνέεται από το Άγιο Πνεύμα. Όμως και η ανώτερη αυτή πνευματική φύση μας επιθυμεί κατά της σάρκας. Και αυτά τα δύο, σάρκα και πνεύμα δηλαδή, πολεμιούνται μεταξύ τους έτσι που να μην μπορείτε να κάνετε χωρίς αντίδραση αυτό που θέλετε να πράτετε. Αν πράξετε το κακό θέλημα της σάρκας, θα αντιδράσει η συνείδηση, το πνεύμα. Αν πράξετε το καλό θέλημα του πνεύματος, θα αντιδράσει η σάρκα. Γι' αυτό σας είπα, προσπαθήστε να κυριαρχήσει μέσα σας το πνεύμα, να υποτάξει γερά τη σάρκα και τότε πια δεν θα γίνονται τα πονηρά και αισχρά θελήματα της σάρκας. Και έτσι βγαίνει το συμπέρασμα ότι αν οδηγήσετε από το Άγιο Πνεύμα και κυριαρχούν μέσα σας οι ανώτερες πνευματικές σας δυνάμεις, τότε δεν θα κάνετε τα πονηρά θελήματα της σάρκας και άρα δεν θα παρανομείτε και συνεπώς δεν θα βρίσκεστε κάτω από την κατάρα του νόμου. Θέλετε τώρα να σας πω ποια είναι τα πονηρά έργα στα οποία παρασέρνει τους ανθρώπους η διεφθαρμένη επιθυμία της σάρκας? Αν και είναι φανερά, σας αναφέρω μερικά από αυτά. Είναι η μοιχεία, η πορνεία, η κάθε ακατονόμαστη πράξη που κάνει τον άνθρωπο ακάθαρτο, η ακουλασία και παραλυσία, η αχόρταγη τρέλα για απόλαυση της ειδονής. Είναι ακόμη η ειδωλολατρεία, τα μάγια, οι διάφορες εκδηλώσεις της έχθρας, οι φιλονικίες, οι ζηλοτυπίες, οι θυμοί, οι φατριασμοί και κομματισμοί, οι διχόνοιες και διαφωνίες. Ακόμη η φθόνη, η φόνη, το μέθισμα, τα αισχρά γλέντια και όλα εκείνα που μοιάζουν με αυτά που ανάφερα, για τα οποία και σας το προλέγω, όπως άλλωστε σας το προείπα όταν σας εκήρυδα το Ευαγγέλιο μεταξύ σας, ότι όσοι επιμένουν σε αυτά τα αμαρτήματα χωρίς μετάνοια και αλλαγή, δεν πρόκειται να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Τώρα, αντίθετα προς αυτά τα έργα της αμαρτωλής σάρκας, ο καρπός που παράγει το Άγιο Πνεύμα στις ψυχές των ανθρώπων που κυριαρχούνται από αυτό και διατελούν κάτω από τον φωτισμό και τη χάρη του, είναι η αγάπη, η χαρά από την αγαθή συνείδηση, η βαθιά εσωτερική ειρήνη, η ανοχή και πλατιά καρδιά στις αδικίες που οι άλλοι τους κάμουν, η καλοσύνη των διαθέσεων και εκδηλώσεων, το που είναι αξιόπιστοι στα λόγια τους και έντιμοι στις υποσχέσεις τους, η πραότηση, η εγκράτεια γενικότερα σε τροφές και πονηρές επιθυμίες και πράξεις, απέναντι των πνευματικών αυτών ανθρώπων με τέτοιες αρετές και εναντίον τους δεν έχει δύναμη ο νόμος, επειδή αυτοί βρίσκονται ανώτεροι από τις διατάξεις του και είναι υψηλότερά του. Και όσοι πράγματι ανήκουν στο Χριστό, νέκρωσαν τη σάρκα τους με τα αμαρτωλά της πάθη και τις πονηρές επιθυμίες της. Και εμείς, αν ζούμε σύμφωνα με τις εμπνεύσεις του Αγίου Πνεύματος, ας συμπεριφερόμαστε και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πνεύματος. Αν είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, ας μη γινόμαστε ματαιόδεξοι, προκαλώντας ο ένας τον άλλον σε φιλονικίες και ας μη φθονούμε ο ένας τον άλλον. Κεφάλαιον έκτον. Αδελφοί, κι αν ακόμη από αδυναμία περιπέσει κανένας άνθρωπος σε κάποιο αμάρτημα, εσείς οι πνευματικά δυνατοί να τον διορθώνετε. Όμως όχι με αυστηρότητα και αποτομία, όπως κάνουν οι αλαζόνες και οι περήφανοι, αλλά με πνεύμα πραότητος. Και μάλιστα με κάποιο φόβο και προσοχή στον εαυτό σου, σύ που διορθώνεις τον άλλον, μήπως περιπέσεις κι εσύ σε πειρασμό. Και επειδή δεν είναι μπορετό να είσαι άνθρωπος και να μην έχεις ελαττώματα και πτώσεις, γι' αυτό κοιτάζετε να ανέχεστε ο ένας του άλλου τα βάρη και τις ενοχλήσεις που γίνονται από τα ελαττώματα και τις ελλείψεις σας και έτσι με την υπομονετική αυτή ανοχή να εκπληρώσετε τέλεια τον νόμο του Χριστού, δηλαδή την εντολή της αγάπης. Άνθρωπος που δεν ανέχεται την αδυναμία του πλησίον δείχνει πως δεν συναισθάνεται ότι και ο ίδιος έχει ελαττώματα που είναι βάρος για τους άλλους και έχει μεγάλη και φουσκωμένη ιδέα για τον εαυτό του. Αλλά ξεγελιέται, διότι αν νομίζει κανείς ότι είναι κάτι ενώς δεν είναι τίποτε, επειδή και μόνο με την υπερήφανη γνώμη για τον εαυτό του γίνεται μηδέν μπροστά στο Θεό,
Αυτός λοιπόν εξαπατά τον ίδιο τον εαυτό του. Όμως για να μην καταντά κανείς σε φρεναπάτες και σχηματίζει ψεύτικη γνώμη για τον εαυτό του, καλό είναι ο καθένας να εξετάζει καλά τα έργα του αν είναι ή δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και αν τα βρει πράγματι θεάρεστα τα έργα του, τότε θα έχει κάποιο σεμνό κάφημα, αλλά μόνον μέσα του, όχι σε σύγκριση προς τον άλλο και μειώνοντας τον άλλον. Διότι κατά την ημέρα εκείνη της παγκόσμιας κρίσεως ο καθένας θα έχει να βαστάσει το ειδικό του βάρος, το φόρτωμα των δικών του παραλήψεων και αμαρτημάτων και όχι των ξένων. Τώρα έχω να σας δώσω και μερικές ακόμη συμβουλές και με αυτές να κλείσω την επιστολή μου. Εκείνος δηλαδή που διδάσκεται και κατηχείται τον λόγο της αλήθειας, όπως ο ίδιος γίνεται δια της κατηχήσεως μέτοχος των αληθιών και των πνευματικών αγαθών με τον διδάσκαλον του, έτσι και αυτός να κάμνει μέτοχο των υλικών αγαθών του τον κατηχητή του. Καθώς δηλαδή δέχεται από τον διδάσκαλον του τα πνευματικά αγαθά και φωτίζεται, έτσι και να προσφέρει στον διδάσκαλον του από τα δικά του τα υλικά αγαθά. Κάτι άλλο. Μην πλανάστε αδελφοί μου, ο Θεός ούτε εμπέζεται ούτε εξαπατάται. Ό,τι κάνει ο καθένας θα το βρει μπροστά του. Όπως ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος αυτό και θερίζει. Έτσι και όποιος σπέρνει στη σάρκα του, όποιος δηλαδή δουλεύει στα αμαρτωλά θελήματα της σάρκας του, αυτός θα θερίσει φθορά και κόλαση αιώνια. Και εκείνος που σπέρνει στο πνεύμα του, με άλλα λόγια εκείνος που ζει πνευματικά, αυτός από τα έργα του πνεύματος θα θερίσει ζωή αιώνια. Το λοιπόν να μην κουραζόμαστε κάνοντας το κακό. Διότι στον κατάλληλο καιρό θα θερίσουμε τους καρπούς των κόπων μας εφόσον τώρα ακούραστα εργαζόμαστε το αγαθό. Συνεπώς, όσο έχουμε καιρό στην παρούσα ζωή, ας εργαζόμαστε το αγαθό προς όλους και ιδιαίτερα προς εκείνους που έχουν την ίδια με μας πίστη. Δέστε με πόσο μεγάλα γράμματα σας έγραψα με το δικό μου το χέρι. Όσοι θέλουν να αρέσουν στους ανθρώπους για πράγματα που αναφέρονται στη σάρκα αυτή σας παρακινούν και σας θα αναγκάζουν να περιτέμνεστε μόνο και μόνο για να μην καταδιώκονται από τους εχθρούς του εσταυρωμένου, τους Ιουδαίους, που ενοχλούνται από το κήρυγμα περί του Σταυρού του Χριστού. Αυτός και μόνο είναι ο λόγος που σας αναγκάζουν να περιτέμνεστε και όχι που τάχα πιστεύουν ότι χωρίς την τήρηση των μωσαϊκών διατάξεων δεν σώζεται κανείς. Και τούτο αποδεικνύεται από το ότι ούτε και αυτοί οι ίδιοι που περιτέμνονται κρατούν τις τελετουργικές διατάξεις του νόμου, καθάρσεις, ζωοθυσίες κλπ. Αλλά προσπαθούν με κάθε τρόπο να δεχθείτε εσείς να περιτέμνεστε ώστε αυτοί να καυχηθούν με βάση τη δική σας σάρκα πως ότι σας κατάφεραν να δεχθείτε την περιτομή και σας κέρδισαν με το μέρος τους. Όμως εγώ δεν έχω τέτοια ταπεινά και αμαρτωλά ελαττήρια. Μη γέννητο εγώ να καυχηθώ ποτέ για οτιδήποτε άλλο εκτός από το ότι για μένα έγινε άνθρωπος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός και σταυρώθηκε για την σωτηρία μου. Αυτό είναι το μοναδικό καυχημά μου, ο σταυρικός θάνατος του Κυρίου. Δια της πίστεως του οποίου ο κόσμος όλος με τα θέλγητρά του πέθανε για μένα. Αλλά και εγώ είμαι για τον κόσμο αυτόν τον μάταιο και αμαρτωλό νεκρός. Ναι, μου είναι και του είμαι νεκρός. Ούτε τα μηδιάματα του κόσμου με επηρεάζουν, ούτε οι θυμοί και οι απειλές του με φοβίζουν. Μέσα στον κόσμο του Ιησού Χριστού ούτε η περιτομή έχει καμία αξία, ούτε η ακροβιστία. Εκείνο που ισχύει είναι η καινούργια δημιουργία. Δηλαδή η αναγέννηση των πιστών σε μια ελεύθερη, φωτισμένη και άγια ζωή με τη χάρη και τη δύναμη που πηγάζει από τη λυτρωτική σταυρική θυσία του Χριστού. Και όσοι θα ακολουθήσουν στοιχημένοι και πειθαρχημένοι αυτή τη διδασκαλία περί της νέας εν Χριστώ κτήσεως και ζωής, ας έχουν επάνω τους την ειρήνη και το έλεος του Θεού. Αυτή την ευλογία και ευχία έχει επάνω του και ολόκληρος ο νέος Ισραήλ της Χάριτος, δηλαδή ο νέος λαός, που δια της πίστεως του Χριστού έγινε εκλεκτός και περιούσιος και αντικατέστησε τον παλαιό Ισραήλ, τους κατά σάρκα απογόνους του Αβραάμ. Το λοιπόν γαλάτες, στο εξής ας μη με ενοχλήσει κανείς ζητώντας από μένα παρόμοιες απολογίες. Επειδή για το τι πιστεύω διδάσκω και πράττω με ειλικρίνεια εγώ, αυτό το λέγουν με τρόπο αποδεικτικό και πιστικό οι πληγές και οι ουλές από τα τραύματα που δέχτηκα από τους εχθρούς του Σταυρού χάριν του Κυρίου Ιησού. Αυτά τα σημάδια της κακοπάθειάς μου είναι το σεμνό καύχημά μου, είναι και η πιο εύγλωτη απολογία μου. Τέλος, η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ήθε να δυναμώνει και να αγιάζει το πνεύμα σας αδελφοί. Αμήν.
ήταν η προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου, καθώς αποδόθηκε στην απλοελληνική σε σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Πλαταμόνος.

Αχιλλείου φωνή. Όσο ευχαριστείται ο Πανάγαθος με την ταπεινή επίγνωση του εαυτού μας και με ένα δάκρυ που χύνουμε για τις αμαρτίες μας, δεν ευχαριστείται με μύριες ανακαλύψεις της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Απόδειξη ο ληστής, ο οποίος αν και ήταν κακούργος και αμαρτωλός, επειδή ταπείνωσε τον εαυτό του και ζήτησε έλεος για τις αμαρτίες του, υψώθηκε τόσο πολύ, ώστε μπήκε πρώτος στον Παράδεισο. Όσιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης.

Κύπρος, γη των Αγίων και των Ηρώων. Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού, κύριος Αυγουστίνος Αυγουστής.

Αγαπητοί ακροατές του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, καλησπέρα σας. Με την βοήθεια του Θεού είμαστε και πάλι μαζί σήμερα, 10 Ιουλίου του 2022, για να σας κρατήσουμε συντροφιά από τώρα, 5:30 μέχρι και τις 7. Όπως πάντα και σήμερα, στην ρύθμιση της ροής του ήχου, θα είναι ο καλός φίλος και συνεργάτης του σταθμού μας, ο Χρήστος ο Σουμπενιώτης. Ιούλιος. Και ο Ιούλιος φέρνει πάντα άσχημες μνήμες σε όλους μας, περισσότερο σε αυτούς που έχουν γνώση ασφαλώς, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζουν όλοι αυτές τις σημαντικές ημερομηνίες τις οποίες θα αναφερθούμε σήμερα και δεν γνωρίζουν και τις συνέπειες όλων αυτών που είχαν συμβεί στις μέρες αυτές. Ιούλιος λοιπόν, ας απαριθμίσουμε χοντρικώς τις πιο σημαντικές ημερομηνίες και θα δούμε στη συνέχεια τι από όλα αυτά θα μπορέσουμε να καλύψουμε, σε ποια από όλα αυτά θα μπορέσουμε να μιλήσουμε σήμερα. Άλλωστε το γνωρίζετε ότι στην σελίδα της Μητροπόλεως, της Ιεράς Μητροπόλεως μας, του ραδιοσταθμού, μπορείτε όποτε θέλετε να καταφύγετε και να βρείτε ανάλογες εκπομπές που μεταδόθηκαν στο παρελθόν, στα πλαίσια αυτής της εκπομπής. Βέβαια κάθε εκπομπή έχει την δική της χάρη, είναι διαφορετική από την προηγούμενη, ωστόσο πάρα πολλά γεγονότα δεν αλλάζουν, είναι τα ίδια. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος μετάδοσης, ο τρόπος περιγραφής και η ουσία είναι πραγματικά ίδια. 9 Ιουλίου 1821 απαχωνίζονται στην Κύπρο ο Εθνομάρτυρας Κυπριανός, οι Μητροπολίτες Κύπρου και άλλοι πολλοί, θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Πολύ μεθύστερα, 15 Ιουλίου, το προδοτικό πραξικόπημα, η Χούντα των Αθηνών έβγαλε τα άρματα στους δρόμους για να ανατρέψει την νόμιμη κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, με τον οποίο όσο και αν κάποιος διαφωνεί, δεν μπορεί να συμφωνήσει με τους πραξικοπηματίες οι οποίοι ήθελαν την ανατροπή του με την χρήση όπλων. Τις διαφορές μας πρέπει να τις λύνουμε με διάλογο, με κουβέντα, με την ψήφο μας. Εμείς επιλέγουμε τους ηγέτες μας, δεν μας τους επιβάλλουν, τους ψηφίζουμε. Και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ήταν εκλεγμένος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και δυστυχώς τα άρματα που βγήκαν στους δρόμους, οι 95 νεκροί του πραξικοπήματος, του προδοτικού, τόσοι ήταν οι νεκροί από τις δύο μεριές. Υπήρξαν και στρατιώτες πολλοί που σκοτώθηκαν, ειδικά καταδρομής, οι οποίοι βρισκόντουσαν σε διατεταγμένη αποστολή, να το λέμε, γιατί δεν πήγαν με την θέλησή τους να έχουν απέναντί τους τα αδέρφια τους και να δολοφονούν αδερφό στον αδερφό, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και άλλωστε πόσων χρονών ήταν, 18-19, το πολύ 20 χρονών, 22 καταδρομής που έχασαν τη ζωή τους. Και είναι αυτοί οι καταδρομής που λίγες μέρες μετά, μια εβδομάδα, ούτε μια εβδομάδα, 5 μέρες, πήραν τα βουνά του Πενταδαχτύλου και αντιμετώπισαν τις ορδές του Αττήλα και τις κατανίκησαν. Δεν ιτήθηκαν, προδόθηκαν. 20 Ιουλίου λοιπόν, τουρκική εισβολή, με τις γνωστές συνέπειές της, θα τα δούμε όσο προλάβουμε σήμερα, γιατί διάλεξα να μιλήσουμε κυρίως για τον Εθνομάρτυρα Κυπριανό και όσους απαχωνίστηκαν και σφαγιάστηκαν και δολοφονήθηκαν τον Μαύρο Ιούλιο του 1974. Και βεβαίως τον Ιούλιο υπάρχουν και άλλες δύο άσχημες ημερομηνίες, είναι πρόσφατες, είναι τις 10 Ιουλίου του 2002. Ένα ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς κατέπεσε κατά τη διάρκεια άσκησης που μετέφερε και τον αρχηγό της Εθνικής Φρουράς τότε, τον Ευάγγελο Φλωράκη.
και άλλους 4 αξιωματικούς που βρήκαν τραγικό θάνατο. Το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά αυτό το περιστατικό, γιατί μερικούς μήνες πριν, τον Οκτώβριο του 2001, είχε βρεθεί στην πόλη μας ο Ευάγγελος Φλωράκης, καλεσμένος του συλλόγου μας, του Συλλόγου Κυπριονόμου Λάρισας. Τον επισκέφθηκα προσωπικά, είχα μια πολύ καλή σχέση μαζί με τον στρατηγό, τον Αείμνηστο. Και τον παρακάλεσα και ήρθε εδώ στην πόλη μας και μαζί οργανώσαμε μια εκδήλωση, όπου σε αυτή την εκδήλωση τιμήθηκαν τα αδέρφια μας, οι Ξελλάδος αδελφοί, που βρέθηκαν στην Κύπρο το μαύρο καλοκαίρι του 1974 και υπερασπίστηκαν το νησί μας από τις ορδές του Ατύλα. Και είναι πολλοί εδώ από την περιοχή μας. Δεν τιμήθηκαν φυσικά όλοι από όλη την Ελλάδα, γιατί από όλη την Ελλάδα ήταν πάνω από 1000. Και αν λάβουμε υπόψη ότι εκείνη την περίοδο άλλαξε η ΕΛΔΙΚ, και όταν η ΕΛΔΙΚ, η σειρά που επέστρεφε στην Ελλάδα, γιατί θα απολυόταν, ναι, τόσο ηλίθιοι ήταν οι πραξικοπηματίες. Στα μέσα του δρόμου, στα μισά του δρόμου δεν έφτασαν ούτε μέχρι την Ρόδο και πήραν εντολή και επέστρεψαν πίσω, γιατί ξεκίνησε ο πόλεμος, η εισβολή. Άρα η ΕΛΔΙΚ δεν ήταν 1100 άνδρες τότε που την αποτελούσαν, που τόσοι ήταν με βάση το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας του 1960, αλλά ήταν σχεδόν διπλάσιοι, μαζί με τους Ξελλάδους αξιωματικούς που ήταν οι περισσότεροι στα ελληνικά στρατόπεδα της Κύπρου, στα τάγματα πεζικού, πυροβολικού και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν οι αδερφοί Ελλαδίτες που πολέμησαν τότε στην Κύπρο ήταν σχεδόν 2000. Και μάλιστα οι νεκροί και αγνούμενοι είναι 83 οι πεσόντες και 79 οι αγνούμενοι, άρα 162. Λοιπόν, τότε εκείνα τα παιδιά που πολέμησαν εμείς δεν τα ξεχάσαμε, και ο Ευάγγελος Φλωράκης, και το θυμάμαι γιατί θα αναφερθούμε σήμερα, αναφερόμαστε μάλλον καλύτερα, στην πτώση του ελικοπτέρου που τον μετέφερε σε άσκηση στην Πάφο το πρωινό της 10ης Ιουλίου του 2002. Ήρθε στην πόλη μας λίγους μήνες πριν από τον τραγικό θάνατό του και ο ίδιος απένιμε τις τιμητικές πλακέτες που ο Σύλλογος Κυπρίων Νομού Λάρισας με πολύ χαρά έδωσε ως ύψιστη τιμή στα παιδιά της Θεσσαλίας που πολέμησαν στην Κύπρο. 10 Ιουλίου λοιπόν, μαύρη μέρα, εκείνη τη μέρα χάνουμε. Περνάνε στην Αθανασία ο Ευάγγελος Φλωράκης, ο διοικητής αεροπορίας της Κύπρου, αντιπτέραρχος Τηλιανός Δεμέναγας, Ελλαδίτης επίσης, ο επισμηναγός Πάρης Αθανασιάδης, ο πλωτάρχης Νικόλαος Γεωργίου και ο σμηναγός Μιχάλης Σακαλής. Αιωνία να είναι η μνήμη τους. Μάλιστα, ο Ευάγγελος Φλωράκης είχε την επιθυμία η τελευταία του κατοικία να είναι στην Κύπρο. Είναι θαμμένος στο κημητήριο της Πάφου. Άλλωστε ήταν νυφευμένος με Ελληνίδα της Κύπρου ο Ευάγγελος Φλωράκης και την υπεραγαπούσε. Και πάμε στις 11 Ιουλίου του 2011, μια έκρηξη, ας μην σας περιγράψω πώς φτάσαμε στην έκρηξη. Παραλήψεις, τραγικές παραλήψεις, εγκληματικές παραλήψεις τότε της κυπριακής κυβέρνησης. Ένα φορτίο με πυρομαχικά, τόνους ολόκληρους, βρέθηκε στην βάση που σήμερα ονομάζεται Ευάγγελος Φλωράκης. Και ενώ όλοι προειδοποιούσαν ότι ήταν επικίνδυνο το φορτίο και έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να απομακρυνθεί, επειδή αυτό το φορτίο προοριζόταν από την Ρωσία στην Συρία και κατεσχέθη μετά από πληροφορίες κοντά στην Κύπρο, και το φορτίο δυστυχώς τοποθετήθηκε στη βάση, την ναυτική βάση της Κύπρου, εγκαταλείφθηκε για πολλά χρόνια. Προειδοποιούσαν, επαναλαμβάνω, όσοι ήξεραν, όσοι γνώριζαν, έβλεπαν το κακό να έρχεται. Το φορτίο πρέπει να απομακρυνθεί, δυστυχώς δεν εισακούστηκαν και είχαμε την έκρηξη εκείνο το πρωινό της 11ης Ιουλίου του 2011 και χάσαμε 13 παλικάρια, τον πλοίαρχο Ιωαννίδη Ανδρέα που ήταν ο διοικητής του ναυτικού τότε, τον αντιπλοίαρχο Λάμπρου Λάμπρο που ήταν ο διοικητής της ναυτικής βάσης, τον αρχικελευστή Κλεάθους Κλεάθη, τον ναύτη Ηρακλέος Μιχάλη, τον ναύτη Χριστοφόρου Χριστάκη. Δίδυμα αδέρφια αυτά τα δύο, αγαπητοί ακροατές, τραγικό.
γνώρισα τη μητέρα τους, πόσο θάρρος, πόση εγκαρτέρηση, πόση πίστη έχει αυτή η γυναίκα πραγματικά. Έχτισε ένα κλεισάκι και τα αφιέρωσε στην μνήμη τους. Αυτή είναι η μοναδική παρηγοριά. Χριστοφόρου Μιλτιάδης, Χριστοφόρου Χριστάκης, 18 χρονών, δίδυμοι αδελφοί. Έχασαν τη ζωή τους κατά την έκρηξη που επισυνέβη, επαναλαμβάνω, στις 11 Ιουλίου του 2011 στην ταυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης. Ανδρέας Παπαδόπουλος, πυροσβέστης, Βασίλης Κρόκος, πυροσβέστης, Σπύρο Τσαντής, πυροσβέστης, Παναγιώτης Θεοφίλου, αρχιπυροσβέστης, Γιώργος Γιακουμής, πυροσβέστης, έτρεξαν να προλάβουν το κακό, αλλά δυστυχώς δεν το πρόλαβαν. Ο Αδάμος Αδάμου, ναύτης, ο Αντώνης Χαραλάμπους, επίσης έχασε τη ζωή του, ναύτης, 3 μέρες μετά από το ατύχημα, τραυματίστηκε βαριά, αλλά δυστυχώς δεν άντεξε και ταξίδευσε προς την αιωνιότητα. Χάσαμε 13 ανθρώπους. Στο άνστος της νιώτης τους οι περισσότεροι. Τόσο άδικα μετά από εγκληματικές ενέργειες και παραλήψεις της πολιτικής ηγεσίας. Αυτή είναι η αλήθεια, αγαπητοί ακροατές. Να τα δούμε κι άλλη φορά. Αυτά με μεγαλύτερες λεπτομέρειες. Ας πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα για να σας ξεκουράσω και να επανέλθουμε ευθύς αμέσως.

Εκκλησιαστικό ραδιόφωνο Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου 96 και 3 FM. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές. Μόλις ακούσαμε το τραγούδι «Στους Τσιπριώτες Μάρτυρες» της 9ης Ιουλίου του 1821. Η στίχη αυτή είναι γραμμένη από το μεγάλο μας ποιητή, τον Έλληνα Κύπριο, τον Δημήτρη τον Λιπέρτη. Ο Δημήτρης ο Λιπέρτης έγραψε και το «Καρτερούμε», που ακούμε πολύ συχνά από την εκπομπή μας, που το μεταδίδουμε πολύ συχνά. Μάλιστα, τις περισσότερες φορές με αυτό το τραγούδι κλείνουμε την εκπομπή. Δεν γράφτηκε το 1974, μετά την εισβολή του Καρτερούμε, αγαπητοί ακροατές. Γράφτηκε αρχές του 20ου αιώνα από τον Δημήτρη Λιπέρτη και είναι πολύ μεγάλο ποίημα. Δεν είναι μόνο αυτό που ερμηνεύουν είτε ο Δώρος Δημοσθένος, είτε ο Γιώργος Νταλάρας, είτε άλλοι ερμηνευτές. Είναι πολύ μεγαλύτερο και αναφέρεται στον πόθο των Ελλήνων της Κύπρου για ένωση με την μητέρα Ελλάδα. Όταν λέμε «καρτερούμε την ημέρα να έρθει και δροσιά και πως πασιά», ουσιαστικά όταν το έγραφε ο Δημήτρης ο Λιπέρτης, είχε στο μυαλό του την ένωση της Κύπρου με την μητέρα Ελλάδα. «Τη μανούλα μας να δούμε», έγραφε σε ένα σημείο του ποίηματός του, «και να νεκραναστηθούμε». Δημήτρης Λιπέρτης, πολύ μεγάλος ποιητής, όπως και ο Βασίλης ο Μιχαηλίδης, που έγραψε την 9η Ιουλίου 1821, και άλλοι πολλοί, Κώστας Μόντης, Κυριάκος Χαραλαπίδης, σήμερα σύγχρονος, πολύ σπουδαίος. Ο Δημήτρης ο Λιπέρτης λοιπόν έγραψε αυτό το τραγούδι, τους στίχους καλύτερα αυτού του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε, ερμήνευσε ο Στέλιος ο Κακογιάννης, και ο συθέτης είναι ένας πολύ σπουδαίος Έλληνας Κύπριος συθέτης, ο Σωτήρης ο Καραγιώργος, και πρέπει να σας πω ότι ο Σωτήρης ο Καραγιώργος, Καραγιώργης καλύτερα, όχι Καραγιώργος, Καραγιώργης, είναι πρώτος ξάδελφος του Ευαγόρα.

παλικαρίδι. Και ξέρετε όλοι, όσοι μας ακούτε τουλάχιστον, ποιος είναι ο Αγόρας Παλικαρίδης και πόσες φορές εμείς από εδώ έχουμε μεταδώσει τραγούδια σε στίχους του Αγόρα Παλικαρίδη. Ενάντι Ιουλίου λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, ενάντι Ιουλίου αποτελεί επανάληψη των φοβερών σκηνών της Κυριακής του Πάσχα, της 10ης Απριλίου του 1821 και του μαρτυρίου του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέπτου στην Κωνσταντινούπολη. Τι κι αν πέρασαν 202 χρόνια, η θυσία τους παραμένει ζωντανή στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων της Κύπρου και έχει ενσωματωθεί πλήρως στο εθνικό μας DNA. Η θυσία του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, οι σφαγές εκατοντάδων κληρικών και λαϊκών, οι μαζικοί εξισλαμισμοί, οι λαιλασίες ελληνικών περιουσιών, ο αναγκαστικός εκπατρισμός εκατοντάδων Ελλήνων Κυπρίων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σημάδεψαν ανεξίτηλα την νεότερη κυπριακή ιστορία. Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός γεννήθηκε στο Στρόβολο. Στρόβολος είναι ένα προάστιο της Λευκωσίας, του 1756. Σε νεαρή ηλικία εισήλθε ως δόκιμος μοναχός στη Μονή Μαχαιρά, όπου έλαβε την στοιχειώδη παιδεία και χειροτονήθηκε διάκονος το 1783. Αργότερα, το 1784, χειροτονήθηκε ιερέας και προσελήφθη ως εφημέριος του Ηγουμενικού Ναού της Μολδοβλαχίας, της σημερινής δηλαδή Ρουμανίας. Παραλλήλως σπούδασε θεολογία, φιλολογία, φυσική, μαθηματικά και κοσμογραφία. Όλα αυτά στην ελληνική σχολή του Ιασίου. Ο Κυπριανός θα επιστρέψει στην Κύπρο το 1802, όπου και ανέλαβε τη διαχείριση των χτημάτων της Μονής Μαχαιρά στη γενέτειρά του Στρόβολο. Ο ζήλος και η αποτελεσματικότητα που είχε επιδείξει ήταν αξιοθαύμαστα, ώστε κέρδισε την εκτίμηση των προεστών της Λευκωσίας, οι οποίοι ζήτησαν από τον Αρχιεπίσκοπο Χρύσαθο την πρόσληψή του ως οικονόμο της Αρχιεπισκοπής. Ο Κυπριανός του 1810 αναλαμβάνει Αρχιεπίσκοπος διαδεχόμενος τον Χρύσαθο, ο οποίος κοιμήθηκε αργότερα σε μεγάλη ηλικία εξόριστος στη Χαλκίδα της Εύβοιας. Ο Κυπριανός από τα πρώτα χρόνια της Αρχιεπισκοπίας του επιχείρησε να μεταλαμπαδεύσει στην Κύπρο το πνεύμα του διαφωτισμού και την παιδεία, όπως τα είχε γνωρίσει στη διάρκεια των σπουδών του στη Μολδοβλαχία. Έτσι, από τα πρώτα έργα του ως Αρχιεπισκόπου, υπήρξε η χρηματοδότηση της ίδρυσης της Ελληνικής Σχολής Λευκωσίας, του 1812 έγινε αυτό, η οποία μετεξελίχθηκε το 1893 στο σημερινό Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας, που να σημειώσω είναι το καύχημα και το σύμβολο της ελληνικής παιδείας της Κύπρου. Στην συνέχεια προχώρησε στην ίδρυση κι άλλο σχολείο στη Λεμεσό το 1819, αλλά και στην γενέτειρά του τον Στρόβολο.

Επανερχόμαστε, αγαπητοί ακροατές, επανερχόμαστε στην κανονική ροή της εκπομπής. Μιλάμε για την 9η Ιουλίου του 1821, για τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, τους Μητροπολίτες και όλους τους άλλους λαϊκούς και ανθρώπους της Εκκλησίας που καρατομήθηκαν Ιούλιο του 1821. Ό,τι ακούμε, το ακούμε από ένα ψηφιακό δίσκο, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε CD, και είναι έκδοση της Μονής Μαχαιρά και του Βατοπεδίου, και ο τίτλος του είναι Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, και οι στίχοι είναι από τον Βασίλη τον Μιχαηλίδη, από τον Δημήτρη τον Λιπέρτη, που ήδη ακούσαμε το προηγούμενο τραγούδι, και αυτό που ακούσαμε είναι, από ό,τι διαβάζω στο ψηφιακό δίσκο, από τον Εκτάλας Πάφου. Εκτάλας είναι ένα χωριό της Πάφου Ιτάλα. Εκτάλας λοιπόν Πάφου είναι 90 ετούς ποιητού διάκου, που έγραψε αυτό που μόλις ακούσαμε προηγουμένως, το τραγούδι, τους στίχους δηλαδή του τραγουδιού, που ερμήνευσαν υπέροχα ο Γιώργος Καλογύρου και ο Κωνσταντίνος Μελίδης, και μιλάει ακριβώς για το χρονικό της καρατόμησης όλων όσων εκτελέστηκαν την 9η Ιουλίου του 1821. Δεν εκτελέστηκαν μόνο την 9η Ιουλίου. 9η Ιουλίου απαχουνίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος και οι Μητροπολίτες σφαγιάστηκαν και ακολούθησαν σφαγές σε όλο το νησί που κράτησαν πάνω από μια εβδομάδα οι ξένοι περιηγητές και πρέσβεις που ήταν τότε στην Λάρνακα. Γράφουν συνταρακτικά πράγματα από τις εμπειρίες τους από εκείνο το συνταρακτικό γεγονός. Δεν ήταν δυνατόν, αγαπητοί ακροατές, να απουσιάσει η Κύπρος από τον αγώνα της ελληνικής παλικενεσίας. Δεν ήταν δυνατό. Μα δεν απουσίασε ποτέ η Κύπρος από κανένα εθνικό προσκλητήριο. Από κανένα. Από αρχαιότητα των χρόνων μέχρι και τις μέρες μας. Σε καιρούς δύσκολους, σε καιρούς ειρηνικούς, πάντα η Κύπρος δηλώνει το παρόν της με κάθε τρόπο, με πολεμιστές, με πολεμοφόδια, με τρόφιμα, με ιδιένθησης, με τα χρυσαφικά τους οι γυναίκες το 1940 που τα έβγαζαν από το λαιμό, τις βέρες τους και τους χρυσούς σταυρούς και τις αλυσίδες, για να την στείλουν στο δίσκο της πατρίδας. Τα μάζευαν και ας πεινούσαν και ας ήταν ρακένδυτοι. Το έθνος πολεμούσε τον Χίτλερ και δεν ήταν δυνατόν η Κύπρος να απουσιάσει με κανένα τρόπο. Και έφευγαν τα παιδιά εθελοντές και ερχόντουσαν να πολεμήσουν. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Όχι, δεν τα ξέρουμε. Και αυτό είναι το παράπονό μας. Εμένα τουλάχιστον προσωπικά, μια μικρή περικοπή στα βιβλία της ελληνικής ιστορίας που διδάσκονται τα παιδιά μας δεν υπάρχει. Και αν υπάρχει, είναι στις υποσημειώσεις και δεν διδάσκεται. Δεν είναι στα σημαντικά κείμενα. Δεν είναι αυτό που λένε τα παιδιά σως. Δεν είναι από αυτό που περιμένουν να μπει στις εξετάσεις. Τα παιδιά μας τα προετοιμάζουμε καλύτερα μόνο για τις εξετάσεις, δυστυχώς. Δεν είναι γραμμένα στην ελληνική ιστορία. Είναι γραμμένα, υπάρχουν βιβλία, άπειρα βιβλία, μα δεν διδάσκονται. Δεν διδάσκονται τέτοια βιβλία. Κάποια άλλα πράγματα διδάσκονται. Ας μην πω σε αυτήν την κουβέντα σήμερα, γιατί θα πω και πράγματα που ίσως δεν πρέπει και θα είναι και λίγο αιχμηρά ή πολύ αιχμηρά, και ας το αποφύγουμε. Ας σεβαστούμε το χώρο που βρισκόμαστε. Είναι χώρος αγάπης και αγάπη πρέπει να προσφέρουμε παντού, σε όλους τους συνανθρώπους μας. Δεν ήταν δυνατόν λοιπόν, λέω ξανά, η Κύπρος να απουσιάσει και από εκείνο το εθνικό προσκλητήριο της εθνικής παλιγκαινεσίας. Και ας την έλεγαν να μην εμπλακεί πολεμικά, να βοηθήσει όσο μπορούσε με οικονομική βοήθεια, αλλά λόγω της απόστασης ήταν καλύτερα η Κύπρος να μην εμπλακεί σε επιχειρήσεις, σε συγκρούσεις πολεμικές. Η Κύπρος
κοίτε μακράν. Πόσο χάρηκα προχθές που άκουσα τον υπουργό μας της Άμυνας, τον κύριο Νικοδένδια, να λέει από το προεδρικό μέγαρο της Λευκωσίας, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Χρυστοβουλίδη, μεταξύ όλων όσων είπε, είπε και αυτό που μου άρεσε πολύ που το άκουσα. Ειλικρινά ήταν μια μεγάλη ικανοποίηση για μένα και για όλους τους Ελλήνες της Κύπρου. Και ελπίζω να μην είναι λόγια. «Η Κύπρος δεν γκείται μακράν», είπε ο Νίκος ο Δένδιας από τη Λευκωσία. «Κοιτάξτε να δείτε τώρα, ηρωνία αγαπητοί ακροατές, μια μικρή λεξούλα, δεν, ένα δεν, πώς αλλάζει την ιστορία. Ένα αρνητικό μόριο, το δεν. Αλλάζει όλη την ιστορία. Η Κύπρος κοίται μακράν το 1974, η Κύπρος δεν κοίται μακράν το 2022. Και αυτοί που το είπαν προέρχονται από την ίδια παράταξη. Τι να μην λέμε πράγματα που ίσως κάποιους τους στεναχωρούν, μου είπανε πολλές φορές κάποιοι, αλλά κοιτάξτε, αν είναι να βγαίνουμε από ένα μικρόφωνο που μας φιλοξενεί αγόγγιστα τόσα χρόνια και να λέμε αυτά που θέλουμε να ακούσουμε και να μην είναι αληθινά, είναι προτιμότερο να μείνουμε στο σπίτι μας. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, πολλούς ανθρώπους διαθέσιμους να κάνουν και εκπομπές, να γράψουν και άθρα, να κάνουν και ομιλίες. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πολλοί μορφωμένοι. Αν, επαναλαμβάνω, έχουμε το θάρρος να βγαίνουμε ζωντανά από ένα μικρόφωνο, από ένα ραδιοθάλαμο που μας φιλοξενεί, επαναλαμβάνω, αγόγγιστα τόσα χρόνια, τότε πρέπει να λέμε μόνο αλήθειες και να αναλαμβάνουμε την ευθύνη των λόγων και των πράξεών μας. Εχθές ήμουνα στα Τρίκαλα, ξεφεύγω λίγο από το θέμα, αλλά δεν είναι κάτι διαφορετικό. Είχαν μια εκδήλωση εκεί οι συμπατριώτες μας, οι συμπατριώτες μου, οι Έλληνες της Κύπρου. Μια εκδήλωση για τις μαύρες επαιτίου του προδοτικού πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. Και δυστυχώς δεν είχε έρθει πολλοί κόσμο να την παρακολουθήσει, αν και ήταν πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Ο πρόεδρος του Συλλόγου των Κυπρίων των Τρικάλων είναι ένας πολύ καλός ερμηνευτής και μας είπε όμορφα τραγούδια σαν και αυτά που μεταδίδουμε από την εκπομπή μας. Μίλησε ο Νίκος ο Νικολάου από την Πρεσβεία της Κύπρου, ένα κόλλημα του πρέσβη, του κυρίου Κυριάκου Κονοβέζου, Κυριάκου Κενεβέζου, δεν του επέτρεψε να είναι στα Τρίκαλα όπως ήταν προγραμματισμένο. Μίλησε λοιπόν ο φίλος ο Νίκος ο Νικολάου, μίλησε ο Δήμαρχος, μίλησαν κι άλλοι επίσημοι που ήρθαν. Κάποια αιτήματα προέβαλε ο πρόεδρος του νομού, των Κυπρίων του νομού Τρικάλο, και όλα εισακούστηκαν και όλα υιοθετήθηκαν από τον Δήμαρχο που ήταν παρόν. Έβγε του, να μην πάω παρακάτω γιατί θα εκφράσω παράπονα. Και στο σύντομο χαιρετισμό που έκανα κι εγώ, γιατί εκπροσωπούσα την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος, αφού είμαι ο πρώτος αντιπρόεδρος της, είπα μεταξύ άλλων δύο λέξεις. Το 1974 δεν ιτηθήκαμε. Το 1974 προδοθήκαμε. Η πιο σημαντική εφημερίδα των Τρικάλων, δεν μου διαφεύγει το όνομά της, με πήραν τηλέφωνο σήμερα και μου είπαν ότι το έκανε πρωτοσέλιδο. Στην Κύπρο το 1974 δεν ιτηθήκαμε, προδοθήκαμε. Και είπα επίσης ότι ξεκίνησα από τους συμπατριώτες μου, ότι αν θέλουμε να ζητάμε από τους άλλους να προσφέρουν τη βοήθειά τους προκειμένου να επιληθεί το Κυπριακό ειρηνικά, και αυτό θέλουμε και αυτό επιδιώκουμε, πρώτα και πάνω απ' όλα πρέπει κάτι σημαντικό να κάνουμε κι εμείς. Και κυρίως να μην επισκεφτόμαστε τα κατεχόμενα, όχι ως προσκυνητές, για να το ξεκαθαρίσω, αλλά για να ψωνίσουμε φτηνοπράματα. Να βάλουμε βενζίνη, γιατί δυστυχώς η βενζίνη είναι πολύ πιο φτηνή στα κατεχόμενα. Κοιτάξτε τώρα, αν λυθεί το Κυπριακό και έχουμε δύο συνιστούντα κράτη και είναι από εκεί 1 ευρώ η βενζίνη και από εδώ 1,5, πόσοι θα βάζουν νόμιμα πλέον βενζίνη από το ελληνικό συνιστόν κράτος, όταν δεν βάζουν τώρα που είναι παράνομο το ψευδοκράτος. Πηγαίνουν τώρα στα κατεχόμενα που είναι παράνομο. Κανονικά στα οδοφράγματα έχει το δικαίωμα η Κυπριακή αστυνομία να τους σταματήσει και να τους καταγγείλει, εάν αποδειχθεί ότι
προμηθεύονται υγρά καύσιμα από τα κατεχόμενα και οτιδήποτε άλλο. Μπορούν να τα επισκέπτονται, αλλά δεν μπορούν να ψωνίζουν από τα κατεχόμενα, διότι είναι παράνομο κράτος. Δεν είναι νόμιμο κράτος. Και, όχι, δεν είναι ένα και δύο και τρεις και πέντε και δέκα που πηγαίνουν. Είναι χιλιάδες που πηγαίνουν στα κατεχόμενα. Λοιπόν, ξεκίνησα από αυτό, γιατί όταν ζητάμε, επαναλαμβάνω, από τους άλλους που είναι πιο μακριά από μας, να μας βοηθήσουν, να συνεισφέρουν στον αγώνα για απελευθέρωση, για ειρηνική επίλυση του Κυπριακού, πρώτα και πάνω απ' όλα εμείς που το ζητάμε πρέπει να εκτελούμε το χρέος μας προς την πατρίδα. Και δεν το κάνουμε. Και ύστερα είπα τι πρέπει να κάνει η μητέρα Ελλάδα, διαχρονικά. Η μητέρα Ελλάδα έχει αναλάβει ένα συμβατικό, μια συμβατική υποχρέωση. Αλλά εγώ δεν μένω σε αυτήν. Η συμβατική είναι η υποχρέωσή της, είναι, εκπηγάζει, εκπορεύεται μέσα από τις συμφωνίες Ζυργής και Λονδίνου του 1974, όπου είναι εγκύτρια δύναμη. Αυτόν τον ρόλο τον αρνήθηκε το 1974 και άφησε την Κύπρο στο έλεος του Θεού, των Ατήλων. Αλλά είπα ότι εμείς δεν θέλουμε την Ελλάδα κοντά μας διότι έχει συμβατικές υποχρεώσεις. Την θέλουμε κοντά μας διότι έχει εθνικές υποχρεώσεις. Είναι η μητέρα πατρίδα. Αν αυτός ο ρόλος δεν τους αρέσει στην Αθήνα, να μας το πουν, να μας το ξεκαθαρίσουν, για να πάρουμε κι εμείς οι Έλληνες της Κύπρου τις αποφάσεις μας. Δεν θα αρνηθούμε ποτέ την Ελλάδα. Ποτέ. Δεν το κάναμε ποτέ. 40 αιώνες. Διδασκόμαστε ελληνική ιστορία, μαθαίνουμε ελληνικά γράμματα, μαθαίνουμε να αγαπάμε την Ελλάδα, ταξιδεύουμε στην Ελλάδα όποτε μπορούμε, συχνά πυκνά. Δεν είναι 800.000 οι Έλληνες της Κύπρου, αγαπητοί ακροατές. Κάθε χρόνο στην Ελλάδα έρχονται 680.000. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία. 11 εκατομμύρια είμαστε οι Έλληνες της Ελλάδος. Κάθε χρόνο στην Κύπρο την επισκέπτονται 180.000 αδελφοί εξ Ελλάδος. Όχι, δεν θα το κρίνω οικονομικά, απλώς θέλω να καταδείξω με αυτό που λέω πόσο αγάπη έχουμε στην Ελλάδα. Αν ρωτήσεις ένα Έλληνα της Κύπρου τώρα, θα πας διακοπές και σου πει ναι, οι 9 στους 10 όταν τους ρωτήσεις πού θα πας διακοπές, θα σου πούν στα ελληνικά νησιά. Μια γιατί να πάνε αλλού. Στην πατρίδα μας έρθουν. Τον εθνικό κουρβανά θα ενισχύσουμε, όχι τον ξένο. Πρώτα και πάνω απ' όλα η Ελλάδα, αγαπητοί ακροατές. Τα λέω όλα αυτά γιατί κάποτε πρέπει να μπούμε στην σωστή πορεία. Την Κύπρο δεν πρέπει να την αγαπήσουμε γιατί μας το επιβάλλει κάποιος. Την Κύπρο πρέπει να την αγαπήσουμε γιατί είναι δικός μας τόπος. Όπως αγαπάμε το Αιγαίο, την Θράκη και θέλουμε να την προστατεύσουμε, τους αδελφούς στην Βόρεια Ήπειρο, τους αδελφούς στην Κωνσταντινούπολη, στην Ήβρο, στην Τένεδο, παντού στη Μικρά Ασία. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε, όχι με λόγο και έργα που πηγαίνουν αλλού σε ακρότητες. Όχι. Απλά, απέριτα, νυφάλαια, να δίνουμε αγάπη εκεί που πρέπει. Σε όλους, αλλά πρωτίστως στην πατρίδα. Νομίζω μακρηγόρησα. Χρήστο, να ξεκουραστούμε με ένα άκουσμα ακόμα.

Επανερχόμαστε, αγαπητοί ακροατές, στην κανονική ροή της εκπομπής. Συγκίνηση όταν ακούμε αυτά τα τραγούδια, όταν μάλιστα τα ερμηνεύουν εξαιρετικοί ερμηνευτές, όπως ο Αλκίνος Ιωαννίδης και ο Κύρος ο Πατσαλίδης. Ποιος είναι ο Κύρος ο Πατσαλίδης? Είναι ένας σπουδαίος Έλληνας Κύπριος μουσικός, βαρύτονος, στην Βιέννη. Δοξάζει την Ελλάδα, γιατί όποτε τον έχω ακούσει να μιλά, οι πρώτες του λέξεις είναι Αθήνα, Ελλάδα, και ύστερα Λευκωσία, Κύπρος. Ναι, Κύρος Πατσαλίδης. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε και ένα αφιέρωμα σε αυτόν τον μεγάλο ερμηνευτή, τον Έλληνα Κύπριο, επαναλαμβάνω, τον Κύρο τον Πατσαλίδη. Η Ρώμιος είναι φιλή συνότζερη του κόσμου. Κανένας δεν ευρέθηκε για να την ξυλίψει. Κανένας για τη τσέπη την που τάψει ο Θεός μου, Βασίλης Μιχαηλίδης. Η Ρώμιος είναι να χαθεί, όντας ο κόσμος λείψει. Και τι δεν έχει γράψει ο Βασίλης ο Μιχαηλίδης, 9 Ιουλίου 1821. Πάμε πίσω ξανά στον Εθνομάρτυρα Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, αρχές 19ου αιώνα. Διαβάζω από το βιβλίο μου «Έλληνες Κύπροι Αθεράπευτοι», που έχω αναφιέρωμα για τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, τον Εθνομάρτυρα. Ο κόσμος υποφέρει από την πείνα, την άδικη φορολογία και φυσικά την ανελευθερία. Κυρίως την ανελευθερία. Η δυστυχία σπρώχνει τον κόσμο στην εξέγερση του 1804, την αποτυχία και την καρατόμηση του σημαντικότερου δραγουμάνου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου του 1809, στην Κωνσταντινούπολη. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ανεβαίνει λοιπόν στον αρχιεπισκοπικό θρόνο το 1810 ο Κυπριανός. Άνθρωπος μορφωμένος και διορατικός, προσπαθεί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της αρχιεπισκοπίας του να διαδώσει στο νησί το μνέμα του διαφωτισμού, όπως το είχε ζήσει ο ίδιος ως φοιτητής στην ανώτερη ελληνική σχολή του Ιασίου στην Μολδαβία. Εκεί έζησε για 15 χρόνια και στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και των γνώσεών του επηρεάστηκε αρκετά από τον ηγεμόνα Μιχαήλ Κωνσταντίνο Σούτσο. Για την μίση του Κυπριανού στη Φιλική Εταιρεία δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία αναφορικά με το πότε και από ποιον. Όμως το 1820 φιλοξένησε ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός στην Κύπρο το φιλικό Δημήτρη Ήπατρο και του υποσχέθηκε οικονομική βοήθεια για την επικείμενη εξέγερση. Τον Οκτώβριο του ιδίου έτους, του 1820 δηλαδή, παρέδωσε ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός την υποσχόμενη υλική βοήθεια στον συνεργάτη του Αλέξανδρου Υψηλάντη, στον Αντώνιο Πελοπίδα. Η φιλική εταιρεία του μηνούσε πως η έναρξη του σχολείου εγγίζει. Σχολείο ήταν το συστηματικό της Επανάστασης. Και την απόφασή της να μην δημιουργηθεί ένοπλος ξεσηκωμός στην ίδια τη Μεγαλόνησο. Αυτό διεμήνει η φιλική εταιρεία. Και αυτό λόγω της γεωγραφικής θέσης, της γειτνίασης με τη Συρία και την Αίγυπτο, λόγω αυτών των στοιχείων, μια εξέγερση θα ήταν σίγουρα επικίνδυνη, έτσι έλεγαν τουλάχιστον, και καταδικασμένη. Ταυτοχρόνως καλούσαν τον Αρχιεπίσκοπο να σκεφτεί πώς να διαφυλάξει το πείμνιόν του από τους εκεί εχθρούς, από τους εχθρούς της, που βρισκόντουσαν στην Κύπρο δηλαδή. Ένα περίπου μήνα μετά την έναρξη της Επανάστασης εκδόθηκε σουλτανικό διάταγμα για την άμεση αφόπλιση όλων των Ελλήνων της Κύπρου. Όλα τα όπλα παραδόθηκαν. Ακόμα και οι χασάπιδες, διαβάζουμε, έμειναν αμαχαίρωτοι. Ο Κυπριανός, σε μια απέλπιδα προσπάθειά του να κατευνάσει τους Τούρκους για πιθανή εξέγερση, εκδίδει εγκύκλιο κατόπιν και διαταγής του Μουχασίλη, του Κύπρου δηλαδή, απεσταλμένου της υψηλής πύλης, του διοικητή της Κύπρου, του Κουτσούκ Μεχμέτ, κατευνάζοντας τον φόβο των Κυπρίων. Ήταν το τελευταίο γνωστό έγγραφο του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού.

Επανερχόμαστε στην κανονική ροή της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Μιλάμε σήμερα για τις μαύρες επετείους του Ιουλίου του 1974, του 1821, του 2001 και αργότερα, δυστυχώς, είχαμε και στο Μαρί το 2012 εκείνη την έκρηξη, αλλά επικεντρωνόμαστε περισσότερο στην 9η Ιουλίου του 1821 και το σφαγιασμό των Μητροπολιτών της Κύπρου, των Προύχοντων, των Λαϊκών και κυρίως του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, του Εθνομάρτυρος. Ο Κυπριανός λοιπόν, βλέποντας ότι ήταν αδύνατο να υπάρξει ένοπλος αγώνας στην Κύπρο για την αποτείναξη του Οθωμανικού ζυγού, προσπαθεί να κατευνάσει τους Έλληνες της Κύπρου, εκδίδει ακόμα και διαταγή για αφοπλισμό. Ήταν, όπως σας είπα, το τελευταίο έγγραφο του Αρχιεπισκόπου προς τους πιστούς του. Μετά την ολοκλήρωση του αφοπλισμού των Ελλήνων Κυπρίων, ο Μουτεσελίμης Κουτσούχ Μεχμέτ συνέταξε ένα κατάλογο 486 επιφανών Κυπρίων με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανών και διαμήνυσε στο Σουλτάνο ότι σε τίποτα δεν ωφελεί ο αφοπλισμός εν όσο μένουν στη ζωή οι αναφερόμενοι στον κατάλογο, επειδή με τον πλούτο και τις διασυνδέσεις τους στην Ευρώπη μπορούν να προμηθευτούν όπλα και εφόδια και να προκαλέσουν εξέγερση στο νησί. Τον Απρίλιο λοιπόν του 1821, παρά τα συμφωνηθέντα, ο αρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος διένει με στη Λάρνακα προκηρύξεις με επαναστατικό περιεχόμενο. Η ενέργεια αυτή έγινε αντιληπτή από τον Τούρκο κυβερνήτη και κατήγγειλε το γεγονός στην Υψηλή Πύλη, ζητώντας από τον Σουλτάνο, τον Μαχμούτ τον Δεύτερο, την έγκριση του για τις εκτελέσεις κληρικών, προκρήτων και λαϊκών που ήδη είχε προδιαγράψει την τύχη του, στην εκτέλεση του δηλαδή, ώστε, όπως υποστήριζε, ο λαός να μείνει ακυβέρνητος και ακέφαλος. Ακριβώς όταν ο Αρχιεπίσκοπος θα εδολοφονεί το, τότε οι σκλάβοι που νομίζετε προσέτρεχαν στις δύσκολες ώρες, μόνο στην εκκλησία δεν υπήρχε τίποτα άλλο στο οποίο να εναποθέσουν τις ελπίδες τους. Ακολούθησε λοιπόν κάλεσμα του Κυπριανού και των Μητροπολιτών στο Σεράι της Λευκωσίας, δήθεν για να συζητήσουν θέματα που αφορούσαν τη διακυβέρνηση του νησιού. Και εκεί όλα έγιναν πολύ γρήγορα, αγαπητοί ακροατές, μα πάρα πολύ γρήγορα. Άρχισαν οι εκτελέσεις 9η Ιουλίου 1821. Πρώτος απαχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός στην πλατεία του Σεραγίου στη Λευκωσία και λίγο λεπτά μετά αποκεφαλίζονται οι Μητροπολίτες Πάφου, Κητίου και Κυρινίας. Οι δολοφονίες και οι εξανθρωποδισμοί συνεχίστηκαν ως τις 14 Ιουλίου και είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατον όλων και των 486 Ελλήνων που είχε στο κατάλογο του ο Κουτσούχ Μεχμέτ. Για να σας δώσω να καταλάβετε πόσο τραγικά μεγάλος είναι ο αριθμός των 486 που δολοφονήθηκαν, απαχωνίστηκαν, σφαγιάστηκαν, εκτελέστηκαν με πολλούς τρόπους τότε, τον Ιούλιο του 1821, πρέπει να σας πω ότι με τα σημερινά δεδομένα του πληθυσμού της Κύπρου είναι σαν να δολοφονούνται σήμερα 4.500 άνθρωποι. Αυτή ήταν, αγαπητοί ακροατές, η πρώτη κατάθεση φόρου αίματος της Κύπρου στο εθνικό ξεσηκωμό μετά την θυσία του Ιωάννη Καρατζά που δολοφονήθηκε μαζί με τον Ρήγα Φεραίο. Μερικές μέρες αργότερα θα φτάσουν στο νησί 4.000 στρατιώτες από την Αίγυπτο. Μισήρι λεγόταν στα τουρκικά τότε η Αίγυπτος, που άρχισαν να τρομοκρατούν τον πληθυσμό
να βασανίζουν και να δολοφονούν αδιακρίτως. Θέλω στο σημείο αυτό, Χρήστο, να ακούσουμε το τραγούδι «Θεέ μου και συγχώρεσε». Είναι τα λόγια του Αρχιεπισκόπου που είπε προσευχόμενος προς τον Κύριο λίγο πριν τον απαχωνισμό του.

Θεέ μου και συγχώρεσε τους λάσπους που πολεμούσιν, Θεέ μου και συγχώρα μας και δέξου την ψυχή μας. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί τα λόγια αυτών των στίχων που μόλις μας ερμήνευσε ο κύριος ο Πατσαλίδης να είναι στην κυπριακή διάλεκτο, αλλά επαναλαμβάνω, είμαι σίγουρος ότι έχετε καταλάβει το νόημά τους. Η τελευταία προσευχή του Εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού λίγο πριν τον απαχωνήσουν. Άγγλος περιηγητής Τζον Κέαρν γνώρισε τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό λίγο πριν τα αιματηρά γεγονότα και είχαν μαζί μια συγκλονιστική συνομιλία όπου ο Κυπριανός προφήρευσε ουσιαστικά το τέλος του. «Ο θάνατός μου δεν είναι μακριά», του είπε. «Ξέρω πως μόνο ευκαιρία περιμένουν για να με θανατώσουν». Όμως δεν έφυγε. Δεν έφυγε για να σώσει τη ζωή του. Κι ας τρέχανε Έλληνες και Τούρκοι να του προσφέρουν την βοήθειά τους. Απέρριψε κάθε διέξοδο και προτίμησε να μείνει στο νησί. Η ιστορική απάντησή του γεμάτη αλτρουισμό, γενναιοψυχία και επιμενική συνείδηση. Παρά το γέμαν τους πολλούς εγκάλιων του επισκόπου. Και αυτά τα λόγια του Εθνομάρτυρα Κυπριανού είναι, νομίζω, και πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση. Στις αναφορές του Γάλλου προξένου Μεσίν εκείνης της εποχής περιγράφονται η ασυδοσία των Τούρκων και οι καθημερινές βιοπραγίες τους. Η νήσος της Κύπρου γράφει, ήσυχος και ειρηνική, εάν την άφηνον ανενόχλητον, ευρίσκεται σήμερον εις Κικαιώναν από τις ημέρας της αφήξεως μεγάλου αριθμού στρατευμάτων. Ο Μουσελίμης καθίσταται μάλλον και μάλλον θηριώδης. Καθεκάς την ημέραν απαχωνίζει, στραγγαλίζει ή κατακρεουργεί εις Λευκωσίαν δυστυχείς ανθρώπους. Τον επόμενο χρόνο ο Σουηδός επισκέπτης Μπέρκεν έγραψε, «Η Παναγία ντύθηκε παντού στα μαύρα και πολλά σπίτια ήταν πιτσιλισμένα με αίμα». Και ο Ρέγκουβελ γράφει τον Οκτώβριο του 1821. «Η Κος και η Ρόδος βρίσκονται στα χέρια των Τούρκων, οι οποίοι δολοφόνησαν μέρος του πληθυσμού. Το ίδιο έπραξαν και στην Κύπρο. 62 χωριά και συνοικισμοί εξαφανίστηκαν τελειωτικά. Πολλές εκκλησίες μετατράπηκαν σε τζαμιά και άλλες σε στάβλους». Αυτό κάνουν πάντα οι Τούρκοι. Μόνο χαλούν, δεν ξέρουν να χτίζουν. Μόνο ξέρουν να ελεηλατούν και να αφανίζουν τα δημιουργήματα των άλλων λαών. Ομοίως θα γράψει και η ιταλική εφημερίδα Νοζίντελα και Ορνό. Το νησί έχει ερημωθεί από τους Έλληνες κατοίκους του που σφάχτηκαν, είτε αναγκάστηκαν να φύγουν, είτε υποχρεώθηκαν και ασπάθηκαν το μουαμεθανικό δόγμα. Και αυτό παράδοση για τους Τούρκους. Εξισλαμισμοί και παιδομαζώματα. Εξάλλου πολλά μεγαλοχώρια, συνεχίζει να γράφει η ιταλική εφημερίδα, αναφέρονται ως εντελώς ακατοίκητα. Πράγματι, ένας τεράστιος αριθμός ανδρών εγκατέλειψε το νησί και περισσότεροι ήρθαν εδώ στον ελλαδικό χώρο. Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόξενο Μανχέιν, μέχρι το 1829 πάρα πολλοί άντρες, κυρίως άντρες, εκπατρίστηκαν. Παρά τους εξανθρωποδισμούς όμως και τις εκτελέσεις, εκατοντάδες Έλληνες της Κύπρου θα μεταβούν στην Ευρώπη και κυρίως στην επαναστατημένη Ελλάδα, επαναλαμβάνω, και θα δώσουν βροντερό παρόν με την ενεργή συμμετοχή τους στον πανελλήνιο απελευθερωτικό αγώνα, δίπλα στους μεγάλους
οπλαρχηγούς της Επανάστασης. Είπαμε, η Κύπρος δεν απουσίασε καμιά φορά από κανένα εθνικό προσκλητήριο. Χρήστο, να ακούσουμε τώρα πάλι για τον Κυπριανό είναι γραμμένο αυτό το τραγούδι, αυτή η στίχη. «Σύ που σκοτώθεις για το φως, σήκου να δεις τον ήλιο».

Ιουλίου είναι ουσιαστικά τα λόγια ή ο διάλογος καλύτερα που διεμήφθη μεταξύ του κυβερνήτη της Κύπρου και του Αρχιεπισκόπου, του Τούρκου κυβερνήτη και του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού. Κουτσούκ Μεχμέτ λοιπόν και Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός είχαν ένα διάλογο λίγο πριν τον απαχωνισμό του. Ο Τούρκος διοικητής της Κύπρου, απευθυνόμενος τον Αρχιεπίσκοπο, του λέει «Έχω στο νου μου, πίσκοπε, να σφάξω, να κρεμάσω. Κι αν μπορώ που τους Ρωμιούς στην Κύπρο να παστρέψω. Κι ακόμα αν εμπόρια την Κύπρο να γυρίσω, έθεν να σφάξω τους Ρωμιούς, ψυχή να μεν αφήσω». Και ο Αρχιεπίσκοπος απαντά «Σφάξε μας ούλους τσιάς γεννή το γέμα μας αυλάτσιν. Κάμε τον κόσμο ματσελιών και τους Ρωμιούς τραούλια. Μαντάξερε πως ήλαν τρονώντας κοπή καβάτσιν, τριγύρω του πετάσσονται 300 παραπούλια. Τον ίν, αντανατρώει την γην, τρώει την γην θαρκέται, μα πάντα τσίνον τρώεται και τσίνον καταλιέται». Και οι τέσσερις σειρές του έργου του Βασίλη Μιχαηλίδη, οι μνημειώδεις. Στους αιώνες των αιώνων θα ταξιδεύουν και θα μας κάνουν περήφανους. «Η Ρωμιοσύνη εν φιλή, συνότσερη του κόσμου», είπε ο Αρχιεπίσκοπος στον Κουτσούκ Μεχμέτ. «Κανένας δεν ευρέθηκε για να την εξυλείψει. Κανένας. Για τη σέπη την που τάψει ο Θεός μου. Η Ρωμιοσύνη να χαθεί, όντας ο κόσμος λείψει». Εδώ θα σας αφήσω για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Θα κλείσουμε την εκπομπή με ένα τραγούδι με αυτούς τους στίχους. Το ακούσαμε και προηγουμένως, αλλά ας το ξανακούσουμε από τον Αλκίνο Ιαννίδη, που το ερμηνεύει υπέροχα ο Έλληνας Κύπριος ερμηνευτής, επαναλαμβάνω, Αλκίνος Ιαννίδης. Στο σημείο αυτό να σας καληνυχτήσω, να σας ευχηθώ να περνάτε όμορφα όλες τις στιγμές σας με αγάπη, αλληλεγγύη και αυταπάρνηση, χρειάζεται και αυτό. Και πρώτα ο Θεός, αν θέλει ο Θεός, όπως λέμε και στην Κύπρο, θα τα λέμε κάθε Δευτέρα με εκπομπές που θα μεταδίδονται σε αναμετάδοση, αλλά και ζωντανά αμέσως μετά την επιστροφή μας από την Μεγαλόνησο. Καλό βράδυ, αδέρφια.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Λαρίσης.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Ευχαριστούμε και προσπάσουμε το Βασίλειο μου Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπάσουμε Χριστό το Βασίλειο μου Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπάσουμε αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγάλη θησφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια, είναι δυσόν αβαλόμενος φως ο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών, σιδέρινων στεγάζων, είδα στο υπέρο αυτού, ότι θύσουν έφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επτέρυγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια αυτή που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος σου σημάτων του περιβόλαιων αυτού επί των ωραίων στεσόντα ύδατα, από επιτιμήσεω σου φεύξονται από φωνή ζωντή σου δουλειά σου, συνοραβαίνουν στην όρη, καταβαίνουν στην παιδεία, στον τόπο αν ο θεμελιός σε αυτά όριον έθω, παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψε την γη, που ξαποστέλων πηγά σε εμφάραξε ένα μέσα των ωραίων, διαρρεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα θρία το γουρού που προσδέξονται όνα γρυζίψαν αυτών, επ' αυτά πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των μετρών δώσει φωνή, ποτίζον όρια εκ των υπαρών αυτού, από καρπού των έργου χορταστήστε η γη εξ των τέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, το εξαγίν άρτων εκ τη γη και ίνο σε φρένει καρδία ανθρώπου, του ηλαρή είναι πρόσφων ελαίο και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω την ταξιλέω του πεδίου και του λιβάνου σφίτευση, εκεί σου θείαν ω εύστρο ειδικό και ηγείται αυτών. Όρετε ψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωγή επίση ελληνική καιρού. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθου σκότος και γέννη τον ήξαν αυτοί, διελεύσονται πάντα θρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη το αρπάς και ζητήσει παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτλειαν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας πάντας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως της πέρας. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εσου φύε επίσης σε πληρώθη γη της κτησιώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος ο Κύριε πετά, όνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων και πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω ον έπλασε μπέζιν αυτή. Πάντα προ έπρο δοκώσει δούνε τροφήν αυτών ει εύκαιρο δόντο αυτή λέξουσιν. Ανοίξαντο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο. Αποστρέψαντο δε στο πρόσωπο ανταραχθήσονται δαρελεί στο πνεύμα αυτών και εκλείψου και ει τον χούν αυτών επιστρέψουν εξ αποστολή στο πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινεί στο πρόσωπο τη γη το ειδόξο κυρίω τη αιώνα προθέσετε κυρίω επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επ' τη γη και ποιόν αυτήν τρέμεινο απτόμενο των ωραίων καπνίζονται. Άσο το κυρίων τη ζωή μου, ψαλό το Θεό με όσοι υπάρχουν. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φραθήσουν το κυρίω εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη. Και άνω με ω θεμή υπάρχει να αυτού σε βλόγη ψυχή μου τον κύριον ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού. Έθε σκότω και γέννη τον ήξω σε μεγάλη τα έργα σου, κύριε πάντα σοφία επίση. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύμα και νυν και ή και στι αιώνα των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι.
3: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελεήσω.
3: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελεήσω.
3: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελεήσω.
3: Υπέρ του Αγίου οικοτούτου και των μεταπίστων λαβίας και φόβου Θεού, εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελεήσω.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελεήσω.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελεήσον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξιράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελεήσον.
3: Υπέρ της πόλεως και ενορίας ταύτης πάσης πόλεως χώρος και των πίστικων των ναύτες του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε
3: ελεήσον. Υπέρ των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελεήσον.
3: Υπερπλέον των οδηπορούντων όσων τον κάνονταν εχμάλωτον και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελεήσον.
3: Υπερτουριστή νέοι μας από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελεήσον.
3: Αντιλαβούς όσων ελεήσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
2: Κύριε ελεήσον.
3: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας.
2: Περαγία
3: Θεοτόκου και Σωσόλη μας. Αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Σε Κύριε.
3: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το

0: Κύριε, Κύριε, και κράξα προς εισακουσόν μου, πρόσκες τη φωνή της δεήσεώς μου, εν το κέκρα γένε με προς εισακουσόν μου, Κύριε.
1: Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμία μα ενώπιον σου, έπαρσις το χειρόν μου θυσία εσπερινή, σ'άκουσον μου, Κύριε.
0: Ανανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, και της προς της

0: Σκοτάς μου λυτρωθήσω με και αρθρίσω με προς καλόν κατανόηση. Πρόσχες μη και εισάκουσον η λάστητη Κύριε και την αθλία ψυχή μου τον τυραννού τον απάλλαξον. Παθών όπως εύρω εν σοι άνεσιν και πράττοντας εθελήματα.
1: Ένε και το όνομα τόσο υπέ...

0: της καταιγίδος των παθών την καρδία μου έχει και κατακλείζει και εις βυθών ζωφερών συνωθία τόπο απογνώσεως αυτός αόρατο επιστασία σου φανηθεί και τη ισχύ της επτή συμπαθία σου τούτο ξηρανών και εις τέλος αφάνισον ρήθρα μη παρεχόμενος πλημμύρια είδη με τα καταδρεύοντα φρένα σκένουν και έννοι ανάπασαν. Διόν εκπληστάν ηλασμό και σωτηρία δίδουμι πρόδρομε.
1: Από φυλακή πρωία μέχρι νυχτό, από φυλακή πρωία έλπισα το Ισραήλ επί των κύριων. Παύλο ο μέγα θεόφρον του κόσμου ήλιο. Ω περφέντρα να κτίνα, ει τη σύμπασαν κτίσιν. Σε μάκαρε επαφή και φωτιστικέ σου των λόγων λαμπρότηση. Καταφωτίζειν του πάλε τη νυχτή τη αγνωσία κινδυνεύοντα.
0: Ότι παρά το κυρίω το έλεο και πολύ παρά αυτό λύτρωση και αυτό λύτρωση. Στον Ισραήλ εκ πασών των ονόμιων αυτού Παύλος ο μέγας θεόφρον του κόσμου ήλιος ως περφερδάν ακτίνα και εις την σύμπασαν κτίσιν σε μακάρ επαφή και φώτε στικέ σου των λόγων λαμπρότηση καταφωτίζει τους πάλε την νυχτή τη αγνωσία κινδυνεύοντα.
1: Ενείτε τον κύριο πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντε οι λαοί. Το τη χάρη το σκήνομα, υποφύτην των έθεων, τον αγίο πνεύματι φυγούμενων. Θεού την δόξαν την άρητον και βίου λαμπρότητο. Τα σαήλου δωρεά στη θεόπνευστον λαμψάλπιγκα τη αλπίζουσαν. Εν το κόσμο τη χάριτο των λόγων, ανυμνήσωμεν αξίω των θεηγόρων Νικόδημων.
0: Ότε κρατεώθει το έλεος αυτό εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα λαμπρηθίστη ο πνευματί την καρδία Νικόδημε διδαγμάτων πέλαγος αχιλέων σου τη εκκλησία επίγασας και ταύτιστας άμπλακας τες αδρίες δαψιλός της δοθήσεις το λόγο σου πατήρ χάριτος ως φυσήν ο Δαβίδα ημεθύσκης και εφραίνης τας χωρίας των ευσεβών

0: Ημών, Φωσιλαρών, Αγίας Δόξης, Πανά του Πατρός, Ουρανίου, Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, Ελθόντες του Δηλίου, Δύση, Ινδόντες Προσπερινών, Νούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών Αξιών, σε πάση κυρίς ημνείς τε φωνές εσείες, Υιέ Θεού ζωήν ουδούς δύο κόσμος, σε δοξάζει.
1: Εις πέρας προκείμενο.
2: Κύριος εις ακούσετε μου εν το και κραγένε με προς Αυτόν.
0: Κύριος εις ακούσετε μου εν το και κραγένε με προς Αυτόν.
2: Εν το επικαλείστε μη σηκωσάς μου Θεός δικαιοσύνης μου. Κύριος εις ακούσετε μου εν το και κραγένε με προς Αυτόν.
0: Καταξίωσον Κύριε τες πέρατα αυτέρα μαρτές φυλακτήρι μας, επλήκτωση Κύριε Θεός το Πατέρα λιμών και ρετών και δοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας, αμήν και γέννητο Κύριε το λεός σου εφημάς και θα παρελπίσαμεν έψε. Ευλογητώσει Κύριε διδαξόμενο δικαιώματά σου, ευλογητώσει δέσποτα συνεσσόμενο δικαιώματά σου, ευλογητώσει Άγιε φωτισόμενο δικαιωμασί σου Κύριε το λεός σου τον αιώνοταρή το χειρό σου μου παρήδης. Συμπρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, ή δόξα πρέπει τα Πατρική το Υιό και το Υιό Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Κύριε.
1: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
0: Παράσχου, Κύριε.
1: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών

0: Ανών, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε αμαρτάνων, νου πάβομε φιλανθρωπίας αξιούμενος σου γινώσκω, νικησό μου την πόρωση μόνε αγαθέ και ελεησόν με.
2: Προσέρα τους οφθαλμούς μου τον κατοικούντα εν ουρανώ, δώσ' οφθαλμή δουλώνης Κύριας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμή παιδής Κύριας της Κυρίας αυτής, ούτως η οφθαλμή

Κύριος απειπτομόλησαν και διαβόλου την πλάνη και το θράσος κατήργησαν οι Άγιοι σου Κύριε αυτόν τες οικεσίες.

0: σου, ο ητήμας και τα πρόσωπα πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεάνθος, ελέησε όλοι μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεάνθος, ελέησε όλοι μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεάνθος, ελέησε όλοι μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και εἰ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησε όλοι μας. Κύριε λάστε αμαρτίας ημών, δέσπα της χώρας των αιώνων ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα στεγνία ημών εν και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και εἰ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας, αγίεστε το όνομά σου, ελθέτε το βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον και άφησε μη το φλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις φυλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμή του Παύλου μαθητής και συνέκδημος όθης δεχθείς εν τη ψυχή των της χάριτος λόγων ακύλα απόστολε του σωτήρος διάκονε όθεν ύβγασας τους ενικτή της απάτης και ηγόνισε υπέρ της δόξης Κυρίου

0: λόγων βιώνος φως το κόσμο έλαμψα.
1: Και νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμή.
0: Σε την μέση τέψα σαν τη σωτηρία του γένους ημών, ανυμνούμεν Θεοτό και Παρθένε. Εν τη σαρκή γαρτή εξού προσλήφθησι ο Υιός σου και Θεός ημών, το Δία Σταυρού καταδεξάμενος πάθος. Ελυτρώσα το ημάς, εκθωράσος φιλάνθρωπος.

0: ενέθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου, των αδελφών ημών, των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δέουμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάνων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και απαρεπιδημούντων εν τη πόλη και ενωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δέουμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσχημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δέουμεθα υπέρ των καρποφόρουντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πάνιστο το ναό τούτου, κοπιώντων, ψαλώντων και υπέρ του περιέστοτος λαού, το απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον ελέος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν.

0: Ευλογητός
1: ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Στέρεος ο Κύριος ο Θεός την Αγία και ομόμη των πίστων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Στην Διαγή Αυτοκλησία πόλη και νωρία ταύτη σε αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την τιμή όταν θεωρούμε και δοξουθέρων συγκρίτου Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων του Κωνσταντινόντος Θεοτόκο σε μεγαλειωμένο όνομα του Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η επίσημον, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μήτρου.

των θαυματουργών και πάντων των εν τη ραημών Μητροπόλη διαλαμψάν των Αγίων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων, της Λυκείας του Θαυματουργού Προστάτου και Εφόρου ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Ακύλα, και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικοδήμου, του Αγίου Ρήτου Ων και την Ιεράν Μνήμην επιτελούμεν, και πάντων στον Αγίον ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάν.

0: ο μόνος Κύριος και ελεήμων Θεός, της κλίνουσι του σε αυτόν αυχένας ενώπιον του Αγίου Σου θυσιαστηρίου και επιζητούσι τας παρασού πνευματικάς δωρεάς, εξαπόστειλον την χάριν Σου την αγαθήν και ευλόγησον πάντα σημάς, εν πάση ευλογία πνευματική και αναφερέτο, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ότι εν ετών και προσκυνητών και υπερένδοξον υπάρχει το Πανάγιον όνομά Σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
1: Ο μόνος Κύριος και ελεήμων Θεός, της κλίνουσι του σε αυτόν αυχένας ενώπιον του Αγίου Σου θυσιαστηρίου και επιζητούσι τας παρασού πνευματικάς δωρεάς, εξαπόστειλον την χάριν Σου την αγαθήν και ευλόγησον πάντα σημάς εν πάση ευλογία πνευματική και αναφερέτο, ο εν υψηλής κατοικών και τα πετεινά εφορών.

0: ενδοσχολική βία. Εδώ έχετε να πείτε κάτι, γιατί είναι νέα παιδιά. Οι ηλικίες είναι και στο δημοτικό ακόμη, δεν είναι μόνο γυμνάσιο, λύκειο. Παίρνει κάποια χαρακτηριστικά, έχεις αντιδράσεις από ένα τμήμα της μαθητιός σας νεολαίας που δεν το δέχεται αυτό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι αυτό που υπενυχτήκατε και καλώς το υπενυχτήκατε. Ακόμη και ο έντονος διάλογος δύο παιδιών να βαφτίζεται σχολική βία. Έτσι όμως να καταστέλεις τελικά τον ισχυρό λόγο και αντίλογο που πρέπει να υπάρχει και αυτός, ναι, μέσα στην κοινωνία.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου πείτε και εδώ.
1: Εδώ είναι, πάμε πάλι να στοχεύσουμε στο να μην υπάρχει το κακό, να μην υπάρχει βία. Καλό είναι αυτό και χρήσιμο. Όμως το πάθος των παιδιών της εφηβείας, πώς θα το αξιοποιήσουμε? Γίνονται αγέλες, και τότε γίνονται επικίνδυνα, όταν είναι στερημένοι από να έχουν έμπνευση. Εγώ αυτό που ζητάω για τα παιδιά στο σχολείο δεν είναι πώς να τους καταστήλουμε το πάθος, το ζόρι, το να βράζει το αίμα τους που λέμε, αλλά το πώς αυτό να το κάνουν καλό. Και εδώ είναι που έχουμε να δούμε οι καθηγητές, οι γονείς εμπνέουν τα παιδιά τους. Τους βάζουν στόχο που να υπερβαίνουν την ατομικότητα. Έχω άπειρα παραδείγματα που ο υπαριθμόν ένα προβληματικός του σχολείου στη βία, αν τον βάλεις να φροντίσει το αδύναμο παιδί, το αμαία παιδί, βρίσκεται να γίνεται αυτός που τον προστατεύει από όλα, που αναδεικνύει το παιδί που έχει πρόβλημα. Δηλαδή, άρα, να χρησιμοποιήσει το πάθος του, την έντασή του, προς τη μεριά του καλού. Δεν εμπνέουμε τα παιδιά, είμαστε κουρασμένοι από αυτά που κάνουμε, θέλουμε να κοιτάξουμε και εμείς το κινητό μας, δεν φροντίζουμε τις συντροφικές μας σχέσεις, κοιτάζουμε να ξεφεύγουμε και τότε το παιδιά μεγαλώνουν στον αυτόματο πιλότο.
0: Έχετε δίκιο. Άλλωστε και τα εκπαιδευτικά συστήματα έχουν γίνει οξύτατα ανταγωνιστικά και με κακό τρόπο κατά μόνας και όχι, ναι, συλλογικά. Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Άρα με ομάδες που θα μπουν να είναι συναρπαστικές και να μην είναι μόνο στο θρανείο.
0: Μάλιστα.
1: Χρειαζόμαστε τους εφήβους να τους βάλουμε και σε δουλειές και σε έργα που να τους εμπνέουμε και έξω από το σχολείο ή να είναι όρθιοι να κυκλοφορούν και να πετυχαίνουν πράγματα.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Η καθημερινή ζωή. Ο Βασίλειος, με τη βοήθεια του Γρηγορίου, ξεπέρασε την απογοήτευσή του και ισορρόπησε πνευματικά για να μπορεί να εργάζεται αποδοτικά στις σπουδές του. Η δυσάρεστη εκείνη περιπέτεια με τους Αρμένιους φοιτητές τον έκανε προσεκτικότερο από όσο ήταν πριν. Οι συντροφιές και οι παρέες του μετρημένες. Με συναδέλφους που ένιωθαν υπευθυνότητα, που είχαν σοβαρότητα, σοφροσύνη. Απέφευγε τους συναδέλφους που θορυβούσαν, αθυροστομούσαν, δημιουργούσαν θέματα για να δικαιολογούν την οξύτητα και τη στρεβλότητα του χαρακτήρα τους. Εκλεκτικός υπήρξε ακόμη και στα μαθήματα. Την ποιότητά τους έκρινε με βάση το καλό που προέκυπτε από αυτά και όχι με βάση την ευχάριστη και ίσως γοητευτική τους μορφή. Δεν αρκούσε για το Βασίλειο να είναι ο δάσκαλος επιτυχημένος ρήτορας. Έπρεπε να έδινε και κάτι σπουδαίο για να τον ακούσει, κάτι που θα καλλιεργούσε το πνεύμα. Η όλη ζωή του στην Αθήνα ήταν οργανωμένη με κέντρα την εκκλησία και τα μαθήματα. Ο φίλος του Γρηγόριος μας πληροφορεί με κάποια δόση υπερβολής ότι δύο μόνο δρόμους γνώριζαν οι δύο φίλοι. Αυτόν που οδηγούσε στην εκκλησία και τους ποιμένες της και που είναι ο σπουδαιότερος και αυτόν που οδηγούσε στους έξωθεν δασκάλους.

Κάθε πρωί λοιπόν άκουγε στις πολλές εθνικές σχολές διάφορους δασκάλους και έκανε παρέες με φοιτητές της προτιμήσεώς του. Η άλλη ζωή της πόλεως που ήταν έντονη, σαγηνευτική, θορυβώδης και παραπλανητική δεν κατάφερνε να τον εχμαλωτήσει. Στις εκδηλώσεις που πραγματικά διασκεδάσουν το πνεύμα, που το διασκορπίζουν δηλαδή, δεν πήγαινε. Οι γιορτές, τα πανηγύρια, τα συμπόσια και τα θέατρα δεν το γνώριζαν. Κρίνονταν όλα με το θεμελιώδες μέτρο τι μπορούσαν να του προσφέρουν στον αγώνα του για την αρετή. Χωρίς αφιβολία, οι δύο φίλοι δοκιμάστηκαν πολλές φορές. Συγκινήθηκαν κάποτε από το θελκτικό περιβάλλον που ικανοποιούσε τις αισθήσεις και τις ακάθεκτες νεανικές ορμές. Λιγοθύμησαν για κάποια στιγμή στην επίθεση των αισθήσεων μπροστά σε ένα κόσμο που υποσχόταν ειδονή και τέρψη. Αλλά ξεπερνούσαν την αδυναμία και τη θύελα με τη βοήθεια του σκοπού τους, που ήταν το να είναι χριστιανοί. Αυτό τους έδινε κουράγιο, γινόταν η καθημερινή βακτηρία τους. Δρούσε σαν νικητήρια κραυγή. Η πίστη τους έδινε υπερηφάνεια. Τους έδινε τη βεβαιότητα της ανωτερότητας έναντι των άλλων ανθρώπων, έναντι όλου του κόσμου. Δεν είχαν αυτοί την αλήθεια σαν χριστιανοί. Αυτοί λοιπόν γνώριζαν αληθινά τον άνθρωπο και την ευτυχία του. Αυτοί ήσαν άνθρωποι κατεξοχήν και η ευτυχία τους ήταν η πραγματική ευτυχία. Μόνο έτσι ζώντας και αισθανόμενος κανείς μπορεί να ξεπεράσει την πανίσχυρη σαγήνη του κόσμου, όταν δηλαδή έχει μπει σε μια δημιουργία, στον αληθινό κόσμο και γίνεται και ο ίδιος δημιουργός του εαυτού του.

Κάθε Κυριακή και μερικά απογεύματα έπαιρναν το δρόμο για το ναό. Ήταν ίσως μικρή βασιλική πίσω από τις στήλες του Ολυμπίου Διός. Τότε σχεδόν είχαν μεταφέρει σε αυτήν από την Κόρινθο τα λείψανα του Αθηναίου Επισκόπου και μάρτυρα Λεωνίδη. Στο ίδιο μέρος, τον επόμενο αιώνα, έχτισαν περίλαμπρη βασιλική, της οποίας ίχνη, ερείπια, υπάρχουν μέχρι σήμερα. Τις καθημερινές έβρισκαν εκεί τους ιερείς και συζητούσαν, άκουγαν, γνώριζαν τους Αθηναίους χριστιανούς, που δεν ήσαν πολύ άριθμοι. Από τους ιερείς ζητούσαν συμβουλές και άκουγαν κατηχήσεις. Τις Κυριακές πήγαιναν πάντα στη λειτουργία. Η τάξη και η προσοχή τους παραδειγμάτιζαν. Στην κρίσιμη ώρα όμως, όταν άρχισε το φοβερό μυστήριο της σωτηρίας, η ευχαριστία δηλαδή, οι δύο νέοι έπρεπε να βγουν έξω. Και οι δύο στέκονταν με κατάνοιξη όταν άκουγαν από το ιερό βήμα τη φωνή του ιερέα «Μύτης των κατηχουμένων η κατηχούμενη προέλθεται». Με το αίσθημα του ανικανοποίητου στρέφονταν προς την έξοδο. Αισθάνονταν λίγο σαν να τους έβγαζαν από τον παράδεισο. Ήταν η κακή συνήθεια της εποχής. Να αναβάλλεται το βάπτισμα σε όσους ήδη πίστεψαν, όσο γινόταν περισσότερο.

Οι Αθηναίοι χριστιανοί γνώριζαν τους δύο νέους, όμως δεν είχαν, όπως φαίνεται, ιδιαίτερες σχέσεις μαζί τους. Οι δύο νέοι δεν έπαβαν να είναι ξένοι από τη μακρινή Καπαδοκία, η οποία στο μυαλό του μέσου Αθηναίου ήταν μύθος και βαρβαρότητα. Παρά τ' αυτά, θαύμαζαν τους δύο νέους, οι οποίοι στο ναό έμοιαζαν καλοδουλεμένες πρωτομές, αγάλματα όμορφα που όμως έμεναν ημιτελή. Και οι δύο ήσαν ακόμη αβάπτιστοι. Δεν είχε γίνει μέσα τους η ριζική μεταστοιχίωση, η μεγάλη αναγέννηση. Το έξω στήλβωμα ήταν έξοχο και έλαμπε. Η έσω ύλη περίμενε την ανακαίνισή της. Θα περίμενε μάλιστα κάμποσα χρόνια. Και οι δύο βαπτίστηκαν αφού γύρισαν

το βάθος και τη στερεότητα που αυτός παίρνει στην Εκκλησία. Κάθε βράδυ λοιπόν, το πρόσωπο του κάθε φίλου γινόταν ανοιχτό βιβλίο για τον άλλο. Γινόταν ολοκάθαρος καθρέφτης, μέσα στον οποίο διάβαζε ο άλλος την αλήθεια. Τις στιγμές αυτές δεν θα λησμονήσουν ποτέ οι δύο μεγάλοι άνδρες. Όχι γιατί δεν θα ξανάρθουν, θα έρθουν τελειότερες μάλιστα στο ασκητήριο του Πόντου όπου θα συνασκητέψουν, αλλά γιατί ήσαν οι πρώτες.

Η πρώτη ομάδα χριστιανών φοιτητών. Η περίπτωση του βασιλείου στις διάφορες εθνικές σχολές της Αθήνας δεν ήταν κάτι το συνηθισμένο. Ένα δυνατό και σπιθυροβόλο πνεύμα ανάγκαζε φοιτητές και καθηγητές να στρέψουν επάνω του τα βλέμματά τους. Όταν έκανε τις εκπληκτικές ρητορικές ασκήσεις, τους ρητορικούς αγώνες όπως τις έλεγαν, τότε κανείς δεν άντεχε να μην τον προσέξει. Μαζί του πάντοτε και ο Γρηγόριος. Άλλη εντυπωσιακή παρουσία και αυτός, για λόγους όμως διαφορετικούς. Φύση βαθιά ευαίσθητη και ποιητική. Νους ισχυρός και φιλοσοφικός. Διάθεση αποφυγής της αγοράς και του κόσμου. Υπακοή μόνο στις εσωτερικές παρορμήσεις του. Οι δύο νέοι αποτελούσαν ενιαία παρουσία που μαγνήτιζε και απόδιωχνε. Μαγνήτιζε όσους τιμούσαν το πνεύμα. Απόδιωχνε όσους υπερασπίζονταν την πετριότητά τους. Μεταξύ εκείνων που μαγνητίζονταν πρώτοι και καλύτεροι ήσαν μερικοί χριστιανοί φοιτητές. Με πυρήνα το Βασίλειο και το Γρηγόριο σχημάτισαν οι παραπάνω την πρώτη, θα λέγαμε, ομάδα χριστιανών φοιτητών. Η ομάδα τούτη, φατρία τη χαρακτηρίζει ο Γρηγόριος, προκάλεσε αίσθηση στην κοινωνία των εθνικών σχολών με τους παγανιστές καθηγητές και τους πολλούς ειδωλολάτρες ή αδιάφορους για όλα φοιτητές.

ποιος ήταν η κεφαλή της ομάδας, δεν χρειάζεται συζήτηση. Ο Βασίλειος έγινε χωρίς αντιρρήσεις αρχηγός. Αυτός ήταν και ο δάσκαλός τους. Ο Βασίλειος είχε το χαρακτήρα του συγκρατημένου αυταρχικού. Το παρουσιαστικό του και το βλέμμα του είχαν κάτι το δημαγωγικό με την καλή έννοια. Επιβαλόταν χωρίς δυσκολία. Συγχρόνως όμως είχε και το χάρισμα του δασκάλου. Δεν ήταν τόσο οι γνώσεις του που εντυπωσίαζαν όσο το ταλέντο του δασκάλου. Έθελγε το συζητητή τότε και τον ακροατή αργότερα με την ομορφιά και τη σίγουρη διάταξη της σκέψεώς του. Όταν μιλούσε, ο λόγος του είχε συγχρόνως κάλος και σιδερένια πειθαρχία. Έθελγε λοιπόν και συγχρόνως στερέωνε τον ακροατή. Τι περισσότερο θα μπορούσε να έχει ένας πολιτικός αρχηγός, ένας δικηγόρος μέσα στα δικαστήρια, ένας δάσκαλος της πανεπιστημιακής έδρας? Αρκετοί νέοι ενώθηκαν λοιπόν γύρω από το Βασίλειο και ασφαλώς εκδηλώνονταν σε κάθε ευκαιρία. Κάθε φορά δηλαδή που οι συζητήσεις στις αίθουσες και στους διαδρόμους των μικρών σχολών άγγιζαν θέματα γενικότερα, τα μέλη της ομάδας έπαιρναν θέση. Μέρα με τη μέρα

η παρουσία τους γινόταν εντονότερη. Αφού μάλιστα κατατοπίζονταν προηγουμένως με εισηγήσεις του βασιλείου και πολλοί ώρες μεταξύ τους συζητήσεις. Έτσι εξηγείται το πως η ομάδα έγινε σύντομα γνωστή στην κοινωνία των σχολών πρώτα της Αθήνας και όλης της Ελλάδας ύστερα.

Δεν υπήρχε καθηγητής και φοιτητής που να αγνοούσε τουλάχιστον την ύπαρξη της ομάδας. Προκάλεσε μάλιστα πολλές συζητήσεις και αντιμετωπίστηκε από τους εθνικούς κύκλους σαν είδος πνευματικού κινήματος. Σιγά σιγά δεν υπήρχε στην Ελλάδα σπουδαίος και αναγνωρισμένος πνευματικός άνδρας που να μην γνώριζε ή να μην άκουσε για την ομάδα, για το κίνημα. Εφόσον καθηγητές και φοιτητές εντυπωσιάστηκαν βαθιά από την ομάδα, δεν είναι υπερβολή αυτό που αναφέρει ο Γρηγόριος. Η φήμη της ομάδας ξεπέρασε και τα όρια της Ελλάδας, καθώς διηγούνταν άνθρωποι που άκουσαν σχετικές συζητήσεις έξω από αυτή. Όπως τους καθηγητές τους γνώριζαν όλοι όσοι γνώριζαν την Αθήνα, έτσι και την ομάδα τη γνώριζαν όλοι όσοι άκουγαν για τους καθηγητές. Δηλαδή, όλος ο πολιτισμένος κόσμος. Το τελευταίο ασφαλώς είναι υπερβολή, αλλά φανερώνει, νομίζουμε, την αίσθηση που γενικά προκάλεσε η ομάδα στον πνευματικό κόσμο της εποχής. Από το σύνολο της ομάδας όλος ο κόσμος διέκρινε δύο, το Βασίλειο και το Γρηγόριο. Αποτελούσαν ξινορίδα και τους ονόμαζαν έτσι. Γνωστά κυρίως ήσαν τα δικά τους ονόματα και ως ένα σημείο ορθό είναι να μιλάμε για ομάδα Βασιλείου και Γρηγορίου και όχι μόνο Βασιλείου. Η δημιουργία και η φήμη της ομάδας συνέβαλε πολύ στο να γίνει ο Βασίλειος γνωστός σε όλο το χριστιανικό κόσμο, προς τον οποίο 20 χρόνια μετά θα έστελνε δεκάδες επιστολές εξαιτίας των εκκλησιαστικών ζητημάτων και των κακοδοξιών. Η φήμη του είχε προηγηθεί. Το έδαφος είχε προετοιμαστεί για να ακούσει το λόγο του Βασιλείου, επισκόπου πλέον Κεσαρίας, από το 370 και έπειτα.

Τι σπούδασε στην Αθήνα? Στην Αθήνα ο Βασίλειος επιδόθηκε με ζήλο σε σπουδές ευρύτατες. Το πρόγραμμα που ακολουθούσαν γενικά οι φοιτητές τότε σκανδαλίζει την εξειδικευμένη εποχή μας. Σήμερα σπουδάζουμε ένα μόνο αντικείμενο με τρομακτικά λεπτολόγο τρόπο που οδηγεί στην πνευματική μόνωση. Τότε σπούδαζαν πολλά αντικείμενα με τρόπο γενικό, αφού και οι γνώσεις για κάτι ήσαν συνήθως λίγες και γενικές. Έτσι έφταναν οι νέοι σε μια γενική θεώρηση των επιστημών και της ζωής. Πετύχαιναν, όπως τα έλεγαν οι Λατίνοι, την universitas. Η γενική όμως αυτή θεώρηση, όταν δεν έχει ριζώσει και στην εξαντλητική γνώση μιας επιστήμης, καταντάει εγκυκλοπαιδισμός. Και είναι γεγονός πως η ανώτατη παιδεία σε όλα τα μεγάλα πνευματικά κέντρα από το 2ο κιόλας αιώνα ήταν εγκυκλοπαιδική. Στην Αθήνα δεν γινόταν εξαίρεση. Η περίπτωση του σοφιστή Ημέριου είναι ενδεικτική. Από ό,τι γνωρίζουμε, ήταν μόνο εκλεκτικός φιλόσοφος, χωρίς να δημιουργεί. Ερμήνευε τους αρχαίους φιλοσόφους και προπαντός τον αγαπημένο του Πλάτωνα, χωρίς να οδηγεί σε νέους φιλοσοφικούς ορίζοντες. Η τέχνη των αποδείξεων αποτελούσε την πεμπτουσία της διδασκαλίας του.

Στην Αθήνα ο Βασίλειος βρήκε να διδάσκεται το Trivium και το Quadrivium. Το πρώτο περιλάμβανε διαλεκτική, φιλοσοφία, γραμματική και ρητορική. Το δεύτερο αριθμητική, γεωμετρία, αστρονομία και μουσική. Πρόκειται για τον κύκλο των γραμμάτων και τον κύκλο των επιστημών των πιο αναγκαίων και καλλιεργημένων. Από τη σχετική περιγραφή του Γρηγορίου προκύπτει ότι ο Βασίλειος κάλυψε σχεδόν και τους δύο κύκλους, προσθέτοντας μάλιστα και την ιατρική. Από τις πρώτες ημέρες της διαμονής του στην Αθήνα ζήτησε να παρακολουθήσει ρητοροδιδασκάλους. Η ρητορική σαν ακρίβεια και οργάνωση του λόγου ανήκει στο χαρακτήρα του. Άλλωστε η επιστήμη αυτή ήταν τότε του σειρμού. Τίποτα δεν θαύμαζα στην εποχή του όσο τη ρητορία. Κάθε πνευματικός άνθρωπος θεωρούσε αναγκαία τη σπουδή της. Συνιστούσε, θα λέγαμε, το μέτρο της εποχής. Και ο Βασίλειος τη σπούδασε και διέβρεψε σε αυτήν, ξεπερνώντας τους ομότεχνους. Δεν ήταν όμως κάτι που το συγκινούσε. Το ήθος του δεν συμβιβαζόταν με την τέχνη που έφτανε στο σκοπό της, αδιαφορώντας για τις ηθικές αρχές. Παρά τ' αυτά, δεν υπήρξε ρητορικός διαγωνισμός, στον οποίο να μην επρότευσε.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σπουδή της ρητορικής ήταν η φιλολογική κατάρτιση. Έτσι σπούδασε γραμματική, με την έννοια βέβαια της φιλολογίας, στα κείμενα των ιστορικών και των ποιητών της κλασικής αρχαιότητας. Ιδιαίτερη προσοχή έδωσε και στη φιλοσοφία. Η ζήτηση της αληθείας και τα μεγάλα πνεύματα το συνέπαιρναν. Παρακολούθησε λοιπόν καθηγητές που δίδασκαν πρακτική φιλοσοφία και καθηγητές που δίδασκαν θεωρητική, δηλαδή ανώτερη φιλοσοφία. Παρατηρούσε όμως με το διψασμένο και ανικανοποίητο πνεύμα του ότι η φιλοσοφία ήταν κυρίως διαλεκτική. Ως ένα σημείο ήταν επιχειρηματολογία, μέθοδος για την επιτυχή κατασκευή επιχειρημάτων. Αυτό συνέβαινε γενικά στην εποχή του. Η φιλοσοφία επηρεάστηκε από τη ρητορική και μεταβλήθηκε σε φιλολογία της φιλοσοφίας. Η κατάσταση αυτή στενοχωρούσε φυσικά το βασίλειο όσο αισθανόταν την επιφανειακότητά της. Δεν τον προβλημάτιζε όμως η κατάσταση τούτη υπαρξιακά, γιατί απάντηση στα μεγάλα προβλήματα του ανθρώπου και του κόσμου, της ζωής και του θανάτου, του όντος και του Θεού, ζητούσε κυρίως από την Εκκλησία και μόνο κάποτε-κάποτε από τη φιλοσοφία. Γιατί ενώ τριγούσε τη σοφία του κόσμου, δεν έπαψε να ζει από τους ιερούς μαστούς της Εκκλησίας. Σπούδαζε τη φιλοσοφία, μα ήταν από παιδί προσκολλημένο στην Εκκλησία. Στη μία έβρισκε χρήσιμα εφόδια, στην άλλη την αληθινή ζωή.

Παράλληλα, ο Βασίλειος παρακολούθησε και τον κύκλο των φυσικών και πρακτικών επιστημών, αστρονομία, γεωμετρία και αριθμητική. Εδώ η σπουδή του όμως δεν ήταν εξαντλητική. Τις επιστήμες αυτές τις έμαθε όσο χρειαζόταν για να μην είναι και να μην αισθάνεται κατώτερος από αυτούς που τις είχαν σπουδάσει εξαντλητικά, όσο για να μπορεί να συζητεί με τους ειδικούς. Το τελευταίο αντικείμενο του Quatrivium, τη μουσική, δεν φαίνεται να τη σπούδασε ο Βασίλειος. Δεν ήταν καλήφωνος ή δεν είχε ανάλογη προετοιμασία στην πατρίδα. Ίσως ακόμη να σκέφτηκε τι να την κάνω τη μουσική αφού θα γίνω ασκητής, ποιος θα με ακούει στην ερημιά. Αντικατέστησε όμως τη μουσική με άλλη επιστήμη, ελάχιστα καλλιτεχνική και πάρα πολύ πρακτική και χρήσιμη, την ιατρική. Ο φίλος του Γρηγόριος μας πληροφορεί ότι σπούδασε ιατρική και γιατί του ήταν αναγκαία, ένεκα του ασθενικού του οργανισμού.

Θα θυμάται ο αναγνώστης αυτό που είπε ο ίδιος Γρηγόριος για τον νεαρό βασίλειο, ότι δηλαδή ήταν ωραίος και εύρωστος μέχρι ότου άρχισε την ασκητική ζωή. Αυτό σημαίνει ότι από την εποχή των σπουδών του στην Αθήνα και νωρίτερα εφάρμοσε άσκηση και νηστεία που εξασθένισε τον οργανισμό του, ώστε να χρειάζεται συνεχώς ιατρική παρακολούθηση και φάρμακα. Πιθανότερη είναι άλλη ερμηνεία. Η αυστηρή άσκηση ήρθε αργότερα, μετά το 358, οπότε κλονίστηκε οριστικά η υγεία του. Στην εποχή των σπουδών του, όταν ήταν 22 έως 25 ετών, πέρασε αρρώστια που κλόνισε κάπως την υγεία του και έκανε αναγκαία τη συχνή παρουσία γιατρού. Άλλωστε, δεν θα είχε νόημα από τη μια μεριά να εξαντλεί επικίνδυνα τον οργανισμό του με την άσκηση και από την άλλη να σπουδάζει λεπτομερώς την ιατρική για να θεραπεύει το σώμα που ο ίδιος εξασθένησε. Πάντως βέβαιο είναι ότι σπούδασε την ιατρική σε βάθος και πλάτος όσο λίγοι γιατροί.

0: ο Κύριος ευλογήσε και συνδιακονήσε ημίν και αξίους ποιήσε της παραστάσεως του Αγίου αυτού θυσιαστηρίου και της επελεύσεως του Αγίου αυτού πνεύματος, τη αυτού χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ο Κύριος ευλογήσει πάντα σημάς και συνδιακονήσει και αξίους ποιήσει της παραστάσεως του Αγίου αυτού θυσιαστηρίου και της επελεύσεως του Αγίου αυτού πνεύματος.

0: τη μέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυκτή αναγγέλει γνώση.
1: Πρόσεξε ιερέα, σε όσους οι ιεροί κανόνες δεν το επιτρέπουν, μη μεταδίδεις τα άχραντα μυστήρια. Πρόσεχε μήπως από αμέλειά σου, σκόρος ή μύγα ή κάτι άλλο μυαρό ακουμπήσει τα τίμια δώρα. Ούτε να υγρανθούν, ούτε να μουτζουρωθούν, ούτε καν να αγγιχθούν, είτε από όσους δεν έχουν χειροτονία και επομένως δεν έχουν αρμοδιότητα, είτε από όσους είναι ανάξιοι να τα πλησιάσουν.

αυτά και τα όσα χάρη συντομίας δεν μνημονεύονται ρητά, αλλά εννοούνται, αν τα φυλάξεις εσύ που είσαι ιερέας και τον εαυτό σου θα σώσεις, αλλά και όσους εσύ διακονείς και αυτοί σε υπακούν.

Καλησπέρα φίλοι ακροατές, καλώς συντονιστήκατε στην εκπομπή «Διηγήματα παρά τους πόδας των Αγίων». Παρασκευή σήμερα και συνεχίζουμε την ιστορία της Ειρήνης. Στην τελευταία εκπομπή μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε την Ειρήνη και όλους τους κατοίκους του νησιού. Ο κ. Χαράλαμπος επισκέφτηκε το νησί των αρρώστων. Ο ίδιος παραμέρισε κάθε λογισμό να αποφύγει να πλησιάσει το νησί, μην τυχόν κολλήσει και ο ίδιος από τη μολυσματική ασθένεια. Και η πατρική αγάπη του για τον επίγειο άγγελο του Θεού, την Ειρήνη, τον οδήγησε έως το νησί των πονεμένων, όπου εκεί μετέδωσε μαζί με τον κύριο Αντώνη το φως, κυριολεκτικά και μεταφορικά, στους λαβωμένους ανθρώπους, μαζί με την χαρά της ελπίδας και της αισιοδοξίας.

Χάθηκε λοιπόν το πλοίο από τα μάτια των ασθενών και γύριζαν τώρα στα παραγκάκια τους, το πλοίο που μετέφερε τον Κυρχαράλαμπο και τον Αντώνη στο ταξίδι της επιστροφής τους. Το πέρασμα των δύο αυτών παιδιών του Θεού, των Υιών του Φωτός, άφησε στην ψυχή τους μία γλύκα, ένα απαλό φως που αντιφέκιζε στις μορφές τους. Όλα τους φαίνονταν πιο απαλά, πιο όμορφα, πιο καλά, πιο ζεστά. Και ο καιρός ακόμα στην καρδιά του χειμώνα γλύκανε, γλύκανε τόσο που έμοιαζε ανοιξιάτικος και κράτησε μέρες ζεστός και βολικός ο καιρός για να διατηρήσει θαρρή στις ψυχές τη γλυκιά ανάμνηση. Το βράδυ πάλι όταν άρχιζε να πέφτει το σκοτάδι και γύριζαν το διακόπτη και φυκοβολούσε το φτωχικό τους, νάτες οι δύο αδελφές μορφές, ο Χαμάλης και ο Τραπεζικός, φωτεινές, αγαπημένες. Και το ίδιο φως αντιφέγγιζε πάλι στις πληγωμένες μορφές τους μέσα στη νύχτα.

Και η Ειρήνη ένιωθε αυτές τις μέρες μια ανοιξιάτικη ομορφιά μέσα της, μια τρυφερή αγάπη αγνής παρθενικής ψυχής προς όλους και προς όλα. Καθισμένη στην ακροθαλασσιά, έφερνε μία-μία μπροστά στα αθώα όμορφα μάτια της τις ψυχές του χωριού και μιλούσε μαζί τους. «Καλέ πατέρα Νικηφόρε, πονάτε σήμερα? Δε μιλάτε? Γλυκαίνει ο Θεός τον πόνο σας όπως ο ανοιξιάτικος αυτός ήλιος γλυκαίνει τις μέρες αυτές? Πόσο καλός είστε, πόσο με βοηθήσατε στις δυσκολίες μου? Την ευχή σας, πατέρα Νικηφόρε. Εσείς, κυρία Ευανθία μου, πώς είστε σήμερα? Ωραίος ήλιος, ε, γλυκός. Σαν και σένα, καλή μου μανούλα. Πόσο σ' αγαπώ. Κάθισε κοντά μου». Ύστερα έφερνε μπροστά της εκείνους τους χαρτοπαίχτες. «Αφήστε τα χαρτιά σήμερα, καλοί μου άνθρωποι. Παίξτε με τη θάλασσα, χαρείτε τον ήλιο. Αναπνεύστε καθαρό αεράκι. Ανοίξτε την ψυχή σας να μπουν οι ομορφιές του Θεού. Οι ψυχές σας είναι οι αγαπημένες Του. Γλυκάνατε τις μορφές σας, παιδιά του Θεού. Και εσείς, καλά μου μικρά αδελφάκια, ελάτε να παίξουμε τη μέλισσα. Και όπου να είναι θα έρθει πάλι το πλοίο να μας φέρει καλούδια. Και θα έρθει και ο πατήρ Σεβαστιανός που ξέρει γράμματα πολλά και θα έχετε σχολείο και θα έχουμε όλη την εκκλησιά μας και το κατηχητικό με τις όμορφες ιστορίες και τις χαριτωμένες εικονίτσες. Όπου να είναι θα έρθει. Θεέ μου που ζέστανες λίγο τις ψυχές με το παιδιό σου την αγάπη, στείλε και άλλα παιδιά σου να διατηρήσουν αυτή τη ζεστασιά για να ανθίσουν και να καρπίσουν τη χαρά και την ειρήνη. Και το Πάσχα ανάστησέ μας μαζί με τον Υιό σου σε μια καινούρια ζωή υγείας και χαράς.

Ήταν παιδί με πολλά προσόντα και χαρίσματα ο Σωτήρης. Τελείωσε το πειραματικό σχολείο της Θεσσαλονίκης με άριστα και έπαινο. Ήξερε και όλα στα αγγλικά. Έδωσε στη θεολογία στο πανεπιστήμιο και βέβαια μπήκε πρώτος. Μέτριος στο ανάστημα, αδύνατος μάλλον, λίγο κίτρινος, ήσυχος και ταπεινός και γλυκομήλιτος, με μια αρχοντική ευγένεια. Πρώτος πάντοτε σ' όλα, είχε κατακτήσει τις ψυχές των συμφοιτητών του. Γεροδεμένο τετραγωνικό μυαλό, έκανε βαθιές θεολογικές συζητήσεις από το δεύτερο κιόλας έτος των σπουδών του με τους καθηγητές του. Και χαίρονταν εκείνοι και καμάρωναν. «Μεγάλος θα γίνει ο φοιτητής μας αυτός», έλεγαν. Μα και η καρδιά του Σωτήρη ήταν ευγενική, αισθαντική. Χαίρονταν με τα παιδιά σαν μικρό παιδί και έτρεχε πρώτος με τους εφήβους για καλές πράξεις. Κι ήταν δεξί χέρι του κυρίου Μάνου, του δικηγόρου, στην ανίχνευση της φτώχειας και της αρρώστιας και στη θεραπεία της, με μια τέτοια μυστικότητα που θα τη ζήλευαν και οι κατάσκοποι. Τελείωσε το πανεπιστήμιο αριστούχος και γνώστης και της γαλλικής τώρα. «Και τώρα τι θα γίνετε, κύριε Σωτήριε?» το ρώτησαν οι καθηγητές του. «Θα μπορούσατε να εξακολουθήσετε σπουδές και να γίνετε ένας καλός συνάδελφός μας». «Πολύ σας ευχαριστώ», είπε ταπεινά εκείνος, σκύβοντας ελαφρά το κεφάλι. «Θα ήταν τιμή μου. Να δούμε όμως τι θα δείξει ο Θεός». Πέρασαν λίγα χρόνια μελέτης, δουλειάς για τους πονεμένους και προσευχής και μια Κυριακή πρωί σύστηκε η Αγία Παρασκευή αχειροποίητος από τα «Άξιος, Άξιος» που φώναζαν χιλιάδες άνθρωποι στη χειροτονία του. Έγινε διάκονος Σεβαστιανός.

2-3 χρόνια έμεινε διάκονος και κρέμονταν από τα χείλη του μικροί και μεγάλοι επιστήμονες, διανοούμενοι, κήρυτε και χόρτενε ψυχές. Τώρα το άξιος ήταν πιο βροντερό. Ήταν η αρχή, ήταν θριαμβικό ξέσπασμα στην Αγία Σοφιά. Έτριξαν τα τζάμια της και ο πρεσβύτερος Σεβαστιανός, όταν τα πλήθη απεσήρθησαν και έμεινε μόνο στο ιερό, έπεσε μπρος στην Αγία Τράπεζα και έκλαιγε σαν μικρό παιδί από τη χαρά και τον φόβο. Κι είπε από της καρδιάς του τα βάθη, έτσι όπως ήταν πεσμένος, «Κάνε με, Θεέ μου, ένα μικρό μαθητή και μιμητή του Υιού σου, αξιώσε με να σ' αγαπήσω και να υπηρετήσω τους αδελφούς μου, τους ανθρώπους, να περάσω τη ζωή μου ευεργετών σαν τον Κύριο Ιησού Χριστό».

Ήταν ένα απογευματάκι λίγες μέρες μετά τα Χριστούγεννα. Ο ήλιος έγερνε στη δύση του βάφοντας τον ορίζοντα με πορφυρά χρώματα. Νοσταλγικά, εγκάρδια, άρχισε να ψάλει ο πατήρ Σεβαστιανός με τη γλυκιά φωνή του, το φως ηλερών Αγίας Δόξης Αθανάτου Πατρός, συνοδεύοντάς το ο ίδιος με το αρμόνιό του. Ένα μυρωδάτο θυμίαμα μου σχοβολούσε. «Δόξε σε ευλογημένε Κύριε», είπε, μόλις τελείωσε και πήρε μια βαθιά ανάσα. Η γαλήνη και ομορφιά του Θεού βασίλευαν στο δωμάτιό του. Ξάφνου ένα σιγανό διακριτικό χτύπημα ακούστηκε στην πόρτα του. «Εμπρός», είπε. Άνοιξε η πόρτα και μπήκε μέσα ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, απλός και ταπεινός. Έβγαλε τη τραγιάσκα του και την κράτησε εκεί πάνω στο στήθος του. Γύρισε και έκλεισε την πόρτα προσεκτικά. Συμμαζεύτηκε περισσότερο και προχώρησε προς το πατέρα Σεβαστιανό. «Καλησπέρα σας, δέσποτα, και να με συγχωρείτε που ήρθα να σας απασχολήσω για λίγο εγώ αγράμματος ο Χαμάλης». Είχαν μια απλή, ταπεινή, εγκάρδια έκφραση τα λίγα λόγια του που μπήκαν αμέσως στην καρδιά του πατρός Σεβαστιανού. Ένιωσε μια συμπάθεια για τον άνθρωπο αυτό από το πρώτο κιόλας λεπτό. «Ποιος είστε και τι θέλετε από μένα, καλέ μου άνθρωπε?» «Είμαι ο Χαράλαμπος Εφρεμίδης. Κάνω μεταφορές με το καρότσι μου». Ένας κόμπος ανέβηκε στο λαιμό του. «Και τι θέλετε από μένα, κύριε Χαράλαμπε? Μήπως έχετε καμιά δυσκολία, καμία ανάγκη? Καθίστε παρακαλώ». «Έχω μεγάλη, πολύ μεγάλη, μα όχι δική μου». Και έπιασε ο κύριε Χαράλαμπος δειλά-δειλά στην αρχή, πιο ξεθαρεμένα κατόπιν, να ομιλεί για το νησί των Απόκληρων, για τους ανθρώπους του, για την αρρώστια τους, για την κατάστασή τους, για τις ανάγκες τους. Τα έλεγε τόσο με την καρδιά του, τα ζωγράφιζε τόσο καλά με τον πόνο και την αγάπη του, που έκανε τον πατέρα Σεβαστιανό να τον ακούει με όλη του την ψυχή. Και μόνο η περιγραφή του απλού αυτού ανθρώπου, του πόνου των άλλων, ήταν ένα αριστούργημα, εφάμιλο με τα μεγάλα έργα της φιλολογίας. Η γλώσσα της αγάπης μιλούσε. Πώς να μην ήταν αριστούργημα? «Και τι προτείνετε, κύριε Χαράλαμπε?» ρώτησε ο πατήρ Σεβαστιανός σκεφτικός, συνεπαρμένος. «Είναι ανάγκη, πατέρα Σεβαστιανέ, πώς να το πω. Είναι ανάγκη μεγάλη να πάει εκεί η αγιοσύνη σας. Ο πατήρ Νικηφόρος είναι τυφλός πια, χωρίς χέρια, άρρωστος, γέρος». «Καλά, κύριε Χαράλαμπε, ο Θεός να δώσει. Να σας ξαναδώ μεθαύριο. Τέτοια ώρα θα σας περιμένω». Χαιρέτησε σκύβοντας ταπεινά ο κύριε Χαράλαμπος, περπάτησε προσεκτικά ως την πόρτα, την άνοιξε, βγήκε, έβαλε το κασκέτο του και κατέβαινε τις σκάλες σκουπίζοντας κάθε τόσο τα μάτια του, λες για να ξεθολώσει την εικόνα που είχαν μέσα τους, έτσι ανάμεσα στα σκαλιά. Ένα απογευματάκι στην παραλία του νησιού των Απόκληρων, την ώρα που έβαφε ο ήλιος με πορφυρά χρώματα την πλάση, έπλεε κατά την παραλία το πορθμίο, έχοντας την πρίμνη του όρθιο στιτό, μες στα μαύρα ράσα του, τον πατέρα Σεβαστιανό.

Ήταν οι αλκιονίδες μέρες του Γενάρη, σωστό καλοκαιράκι. Οι άρρωστοι χαίρονταν του ήλιου το χάδι, της θάλασσας την ομορφιά, του περίπατου το ξεμούδιασμα. Παρές-παρές κουβέντιαζαν στην παραλία. Οι κάτοικοι είχαν ανοιχτεί την πόρτα και το παράθυρο του φτωχικού τους και απελάμβαναν τη θαλπορή του ήλιου και του φρέσκου αέρα, τη ζωογόνο πνοή. Η ειρήνη βοηθούσε τον Μπαρμπαθάνο να ανασηκωθεί στο κλινάρι του. Είχε βαρύνει πια ο δόλιος. Τα γεράματα, η αρρώστια, το παλιό κρυολόγημα. Άρχισε να νοσταλγεί ένα φωτεινό γλυκομήλιτο όμορφο άγγελο να τον πάρει στα φτερά του να πετάξει ανάλαφρος. Η Άννα και η Φιλιό κρατούσαν αγκαζέ τη μεσόκοπη αρχόντισσα, την κυρία Ευανθία, και περπατούσαν και έλεγαν και γελούσαν συγκρατημένα. Θα ήταν 3 η ώρα όταν φάνηκε στον ορίζοντα ένα πλοίο. Γύρισαν προς το μέρος του όλων τα μάτια και χοροπηδούσαν μέσα τους θεωρηματικά. «Να έρχεται για δω, τι μας φέρνει άραγε, αρρώστια ή υγεία, ευχάριστα νέα, το φάρμακο, καμιά ψυχή πονετική σαν του Κυρχαράλαμπου». Αυτά και άλλα έλεγαν μέσα τους και το πλοίο μεγάλωνε σιγά σιγά και τώρα έδειχνε πως για το νησί είχε βάλει πρόωρα. Και τα ερωτηματικά τους έγιναν τώρα νοσταλγία, επιθυμία, ανήσυχη περιέργεια. Η Ειρήνη είδε το πλοίο να πλησιάζει, χαιρέτησε τον Μπαρμπαθάνο και έτρεξε στη βάρκα. Σε λίγο ήταν πλευρισμένη στο πλοίο και έπιανε τα δέματα που κατέβαιναν με το γάντζο. Πολλά δέματα πάλι. Σακιά, κασόνια, μπάλες. Μια μαύρη σιλουέτα φάνηκε τώρα στο κεφαλόσκαλο. Ήταν ένας ιερέας. Κρατούσε μια βαλιτσούλα στο αριστερό χέρι. Νάτος, άρχισε να κατεβαίνει ένα-ένα τα σκαλιά. Ο πατήρ Σεβαστιανός θα είναι, σκέφτηκε. Ο ιερέας για τον οποίο μίλησαν με τον Κυρχαράλαμπο. Αυτός πρέπει να είναι. Έφτασε στο τελευταίο σκαλοπάτι ο ιερέας. Κοντοστάθηκε. Έριξε μια ματιά πίσω ψηλά στο πλοίο. Γύρισε μπροστά του ύστερα αποφασιστικά. «Καλησπέρα σας, Δεσποινής Ειρήνη. Δεν κάνω λάθος. Ο πατήρ Σεβαστιανός. Πολλούς χαιρετισμούς από τον κύριο Χαράλαμπο». Και πήδησε στην πρόρα. «Θα μείνω στο νησί για ένα διάστημα, όσο θέλει ο Θεός». Το πορθμίο έπλεε τώρα σιγά προς την παραλία. Ολόρθος, στιτός, στραμμένος κατά το νησί, φαινόταν σαν οριχάλκινο άγαλμα ο πατήρ Σεβαστιανός, βαμμένο με τα χρώματα της Δύσεως. Κι όσο πλησίαζε η βάρκα, τόσο και πλήθαναν οι άνθρωποι στην παραλία και σημαζώνονταν και φαινόταν με λύση χρωματιστό. Ένας παπάς, νέος φαίνεται, να είναι άρρωστος, γερός». Η βάρκα πλησίασε, έφτασε σε απόσταση που ακούγεται καλά η ομιλία του ανθρώπου. «Δύο λέξεις», είπε στην Ειρήνη ο πατήρ Σεβαστιανός, και η Ειρήνη κράτησε τη βάρκα με τα κουπιά και έγινε ένα βήμα. Ένα βήμα ζωής στο σάπιο σκαρί. Ένα άμβον. Όπως τα παλιά χρόνια στην Τβεριάδα η βάρκα του Πέτρου. Και ακούστηκε η φωνή του πατρός Σεβαστιανού καθαρή, ευγενική, ελπιδοφόρα, όπως και τότε του δασκάλου της αγάπης η φωνή. «Αδελφοί μου, η αγάπη του Θεού και του Κυρχαράλαμπου, η συμπάθεια με έφερε κοντά σας. Και πρώτα-πρώτα θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ νέο. Ο βάκυλος του Χάνσεν απεμονώθη. Η μεγάλη ώρα που θα βρεθεί και το φάρμακο πλησιάζει. Η γιατρός μοναχή αδελφή Μάργαρετ εργάζεται πυρετοδός. Κοντεύει να κάνει τη σωτηρία ανακοίνωση». Ένα χειροκρότημα ξέσπασε μες στην ησυχία και αλλαλαγμοί χαράς γέμισαν τον αέρα. «Ωστότε εγώ θα είμαι μαζί σας. Πατέρας, αδελφός, φίλος σας, ιερέας και δάσκαλος των παιδιών. Καλησπέρα σας», και πήδησε στη στεριά. Μια πομπή πορευόταν τώρα προς τη μεγάλη πόρτα του κάστρου. Μπροστά ο πατήρ Σεβαστιανός και γύρω του και πίσω του οι άρρωστοι. Η ελπίδα έκανε τα πρόσωπα να λάμπουν, τα μάτια να παίζουν χαρούμενα, τα χείλη να κινούνται, να πλάθουν κουβέντες, νότες χαράς, ευχαριστίες. Ήταν μια εικόνα υπέροχη. Η Ειρήνη χαμένη μέσα στο πλήθος ένιωθε ευτυχισμένη.

Και τι δεν έκανε ο πατήρ Σεβαστιανός με την αγάπη του στον Ισάκη. Έπλυνε πόδια, άλλαξε πληγές, μάλαξε ψυχές, μόνιασε καρδιές, στήριξε αδύνατους, σήκωσε πεσμένους, έδειξε το καλό, πάντρεψε αστεφάνωτος, έδιωξε το σκοτάδι, έφερε το φως, πάλεψε με ματιές στολές, ένοχες, καχύποπτες, σκληρές σαν ατσάλι, πονηρές σαν τις αλεπούς ή φοβερές σαν τις σοχιάς. Η ματιά του τώρα σαν χάδι ανοιξιάτικης ηλιαχτίδας αναπαυόταν στα ήρεμα, στα παρηγορημένα, στα καρτερικά, τα φωτισμένα μάτια όλων σχεδόν των ανθρώπων του νησιού. Πόσο καλό τους έκανε να βλέπουν έστω και από μακριά τον πατέρα Σεβαστιανό και πόση ευτυχία ένιωθαν να τρέχουν κοντά του και να στέλνουν τη ματιά τους μες της αγάπης του τους ήλιους και να την κάνουν ύστερα χάδι στα καστανά, κατσαρά όμορφα μαλλιά του, να φιλούν με αυτή τα χέρια του και ως τα πόδια του να κατεβαίνουν και πάλι ύστερα να ανυψώνονται στις αγάπης τους ήλιους. Είχε φέρει την άνοιξη ο πατήρ Σεβαστιανός μες στη βαρύ χειμωνιά. Κόντευε και το Πάσχα τώρα. Γλάστρες και γλαστράκια με ανθούς και ρόδα στόλιζαν τα φρεσκοβαμένα παραγκάκια. Πουλάκια στα κλουβιά και λαϊδούσαν στου ήλιου τη χαρά. Σκάριζαν οι κότες και κάθε τόσο ακούγονταν τα κοκόρια δίνοντας συνέχεια στον πρώτο που λάλησε. Και η θάλασσα γαλάζια με τις άσπρες δαντέλες της στην ακρογιαλιά παιχνίδιζε. Στο εργαστήρι δούλευαν τα χέρια στις κατασκευές και ακούγονταν ρυθμικό και απαλό το τραγούδι. Έπαιζαν τα παιδόπουλα με τα βότσαλα στην ακροθαλασσιά και οι γλάροι βουτούσαν και υψώνονταν ψαρεύοντας, πετούσαν κάθονταν στα νερά σαν παπάκια. Ο πατήρ Σεβαστιανός έβαφε το καινούριο απλό και όμορφο εκκλησάκι του Αγίου Ελισαίου. Ήταν στο καμπαναριό τώρα με τους κουβάδες και τα πινέλα του και αγνάντευε σαν καλός τσοπάνος από το ψήλωμα το ποιμνιό του. Ένα-ένα τα γνώριζε τα αρνάκια του με τα ονόματά τους, με το χρώμα τους. Και τα κατσικάκια του τα γνώριζε ο πατήρ Σεβαστιανός, με τα κερατάκια τους, τις τζαναπετιές τους, τις ζημιές τους, τις κουτουλιές τους και παρακαλούσε τον αρχιποιμένα γι' αυτά. Μια τέτοια ώρα μορφιάς και γαλήνης διάλεξε θαρρής ο πατήρ Νικηφόρος να κοιμηθεί, να ξαποστάσει. Τα γερατιά, η χρόνια αρρώστια, οι αρρώστιες της εποχής τον κούρασαν πολύ, τον αδυνάτησαν. Ατόνισαν τη λαλιά του, έφεραν μια κέρινη κιτρινάδα στην όψη του, πάνω της πάντως εξακολουθούσε να πλανιέται το αθώο χαμόγελο, η ευγένεια της καρδιάς, της ψυχής η αγιότητα.

Κάλεσε τα κορίτσια κοντά του πατήρ Νικηφόρος, την Ειρήνη, τη Φιλιό, την Άννα. «Παιδιά μου», είπε αργά, «σιγανά, εγκάρδια, είναι καιρός πια να ξαποστάσω. Την εβδομάδα των παθών που άρχισε χθες θα την ακολουθήσει λαμπροφόρος Ανάσταση του Κυρίου και μαζί του θα αναστηθούμε όλοι. Βλέπετε, αν δεν πέσει στη γη ο σπόρος και δεν πεθάνει και δεν σαπίσει, δεν θα χάρει ένα καινούριο φυτό, μια καινούρια ζωή. Αλόβητη μανθούς λαμπρούς, πολύχρωμους και καρπούς γεμάτου ζωή. Ένα σπόρος μοναχός κλεισμένος στο καβούκι του θα μείνει. Όσο για τη μετάβαση, κάποιο βαρκάκι με ένα αγγελικό βαρκάρι θα στείλει και για μένα ο πλάστης». Και έπεσε σε βήθος ύστερα ο πατήρ Νικηφόρος. Τα κορίτσια έμειναν γύρω του βουβά, θλιμμένα. Κοίταζαν ακίνητα τη μορφή του. Να, σαν να ήρθε από κάποιο τόπο αλλαργινό, μα όμορφο φαινόταν τώρα. Τι ήταν αυτό που είδαν τα μάτια μου? Δόξα σοι ο Θεός. Περπάτησα σαν παιδόπουλο. Έκοψα τριαντάφυλλα. Τι μυρωδιές. Να με συγχωρήσετε, παιδιά μου, που δεν σας τα άφερα. Εκεί κατά μεσή στον κήπο ήταν οι άγγελοι και η κυρά τους. Νικηφόρε, μου μίλησε. Κυρά των αγγέλων, είπα. Δέσποινα του κόσμου. Και έδωσα τα τριαντάφυλλα. Θα κόψω κι άλλα αν ξαναπάω και θα τα φέρω για σας. Κόκκινα και ροζ και άσπρα τριαντάφυλλα θα σας φέρω, παιδιά μου. Εδίψησε η ψυχή μου. Λίγο νεράκι. Έσπευσε η Ειρήνη και έφερε ένα ποτήρι νερό. Ανασήκωσε το κεφάλι του η Φιλιό, κύπιε εκείνος, και εμφράνθηκε θαρρής. «Πότε ήξω?» Κι ύστερα έπεσε πάλι σε βήθος και άρχισε κατόπιν να παιχνιδίζει στην κέρινη άγια μορφή του ένα φως και ένα χαμόγελο, όπως τα βυζασταρούδια που κοιμούνται στην κούνια τους και αγγυλοκοιτάζουν. Άθελά τους οι κοπέλες ξέχασαν τη θλίψη τους και έπαιζε γελαστή η μορφή τους και άνθιζε το χείλι τους και έλεγαν λόγια μυστικά στον πατέρα Νικηφόρο, όπως κάνουμε μπροστά στην κούνια ενός μωρού. Ώρα, ώρες βάσταξε αυτό. «Ειρήνη, Φιλιό, Ανούλα», σιγομίλησε. «Εδώ είστε?» «Εδώ, πάτερ Νικηφόρε, θέλετε λίγο χαμομηλάκι?» «Ευχαριστώ. Τι ώρα είναι?» 8 το βράδυ, πάτερ». «Δεν θέλω χαμομήλι. Τον πατέρα Σεβαστιανό θέλω. Και θέλω να πάτε να ξεκουραστείτε, παιδιά μου. Σας κούρασα. Λυπούμε». Έμεινε η Ειρήνη κοντά του και οι δύο άλλες κοπέλες έτρεξαν στον πατέρα Σεβαστιανό στην εκκλησία. «Ο πατήρ Νικηφόρος είναι άρρωστος πολύ και σας ζητεί. Έρχομαι αμέσως». Τώρα ήταν πλάι στο κλινάρι του γέροντα παπά το νέο ιερατικό βλαστάρι, ο πατήρ Σεβαστιανός. «Ήρθα, γέροντα, με την ευχή σας, με ζητήσατε». «Εγώ αμαρτωλός, να πω τα κρίματά μου, ίσως να ταξιδέψω αυτές τις μέρες».

και φόρεσε το πετραχύλι του ο νέος παπάς και άκουσε την αδύνατη φωνή του γέροντα. Τι είπε δεν ξέρουμε. Του εξομολόγου το στόμα δεν μπορεί να πει αυτά που άκουσαν τα αυτιά του. Δεν τα είπαν σε αυτόν. Στο Θεό τα είπαν. Και για εκείνον τα άκουσε ο παπάς. Ένα μόνο είπε που τήρησε Βαστιανός όταν βγήκε από το δωμάτιο του πατρός Νικηφόρου μεταμορφωμένος. Άγιος άνθρωπος. Ως την Κυριακή του Πάσχα, ως τότε έζησε ο πατήρ Νικηφόρος. Άλλοτε στη γη και άλλοτε στον ουρανό. Το χωριό όλο παρακολουθούσε με αγάπη την πορεία της αρρώστιας του. Οι τρεις κοπέλες και ο πατήρ Σεβαστιανός δεν έλειψαν από το κλινάρι του. Κάθε μέρα μεταλάμβανε ο γέροντας. Σώμα και αίμα Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Ήταν απόγευμα τώρα. Ο πατήρ Σεβαστιανός έψαλε στο εκκλησάκι την αγάπη. Παιδιά, άντρες και γυναίκες με άσπρες λαμπάδες παρακολουθούσαν.

Έτσι είναι η ζωή. Μέρα και νύχτα, χαρά και λύπη, ήλιος και βροχή. Πένθησαν τον πατέρα Νικηφόρο όλοι στο νησάκι και περισσότερο τα κορίτσια και ακόμα πιο πολύ η Ειρήνη. Δεν είναι μικρό πράγμα να αποχωρίζεσαι από ένα πρόσωπο τόσο αγαπημένο, από έναν Άγιο του Θεού που στάθηκε φύλακας άγγελος, προστάτη στη δύσκολη, στην τραγική ώρα σου. Σιγά σιγά όμως με το πέρασμα του χρόνου και τις δουλειές και πιότερο με την εσωτερική πληροφορία ότι ο πατήρ Νικηφόρος δεν απέθανε αλλά καθέβδει, μέρωσε η ψυχή της, λάφρωσε ο πόνος της, γλύκανε. Συχνά πυκνά έφερνε στο νου της τα τελευταία λόγια του. «Ειρήνη, θα έρθε όπου να είναι το φάρμακο και θα γίνετε καλά παιδιά μου». Και έπαιρναν φτερά οι ελπίδες της και γίνονταν άσπρα περιστέρια και γίνονταν αηδόνια του καλού Θεού που τραγουδούσαν στον ύμνο της αγάπης και της λευτεριάς. Και ατσάλωναν τα νεύρα της και δυνάμωνε η ψυχή της και γέμιζε η καρδιά της χάρη και καλοσύνη και αγάπη για τον κάθε άνθρωπο του νησιού. Μα πιο πολύ για τη μεσόκοπη αρχόντισσα, την κυρία Ευανθία. Ήταν η αδυναμία της. Κάθε που έβγαινε από το σπίτι να πάει κάπου δεν μπορούσε να αποφύγει το μαγνήτη της. Έμπαινε στο σπιτάκι της σαν μικρή τρυφερή παιδούλα και εκείνη πάλι την έσφυγε επάνω της σαν πρωτομάνα το βρέφος της, χάιδευε τα μαλλιά της, την φιλούσε στο μέτωπο, την κοίταζε μέσα στα όμορφα αθώα μάτια της, την φιλούσε πάλι στο πρόσωπο τώρα, στα χείλη, σαν πρωτομάνα το αγγελούδι της και γέμιζε η ψυχή της. Και αναγάλιαζε η καρδιά της και ομόρφαινε περισσότερο το πρόσωπό της. Γινόταν ίδιο ολόιδιο τρυφερό προσωπάκι της Ειρήνης. Μυστήριο. «Μα ποια είναι τέλος πάντων αυτή η γυναίκα, Ειρήνη μου?» Δε βάσταξε μια μέρα η φιλιό. «Μαζί μένουμε, μαζί τρώμε, μαζί σηκώνουμε το σταυρό της αρρώστιας, μαζί λέμε τους καημούς μας όλη μέρα. Μαζί τρέχουμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας και εκεί έχεις το νου σου. Εκεί καταλαγιάζεις. Τι σου είναι τέλος πάντων αυτή η γυναίκα?» «Φιλιό μου, να με συγχωρείς. Ίσως σε στεναχωρώ αθελά μου, αδελφούλα μου. Ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Εδώ την είδα για πρώτη φορά αυτή τη γυναίκα και εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω αυτό που παθαίνω. Αυτό που νιώθω μέσα μου. Κάτι με τραβά κοντά της. Κάτι εσωτερικό, κάτι που είναι θαρρής μέσα στο αίμα μου, φιλιό. Κάτι θεϊκό θα έλεγα. Είμαι ευτυχισμένη κοντά της. Νιώθω σαν σε άλλο κόσμο. Σαν μικρό παιδάκι ασφαλισμένο στον κόρφο της μανούλας του νιώθω. Σαν, πώς να σου το πω, δεν βρίσκω λόγια. Και κάθε που είμαι κοντά της, δυο λέξεις ανεβαίνουν από τα βάθη μου και έρχονται στα χείλη μου και τα γλυκαίνουν. Δυο λέξεις πάντα ίδιες, μα με χίλιες καινούργιες ομορφιές κάθε φορά. Μητέρα μου, περίεργο φιλίτσα μου, δεν ξέρω τι να πω».

Σώπασαν και οι δύο. Πέρασαν λίγες μέρες ακόμα. Βγήκε ο Μάιος, μπήκε ο Ιούνιος. Μέσχεσε. Κόντευε να δώσει τη σειρά.

του στον επόμενο αδελφό του τον Ιούλιο. Ήταν 29 Ιουνίου, η μέρα των γενεθλίων της. Ετοίμασαν το σπιτάκι. Το στόλισαν, έβαλαν λουλούδια, έκαναν ένα γλυκό τα κορίτσια. Το βράδυ θα είχαν τη γιορτή της. Πέρασε και κάλεσε και την κυρία Ευανθία. «Σήμερα είναι τα γενέθλιά μου», της είπε. «Δεν κάναμε γιορτή στις 5 Μαΐου της Αγίας Ειρήνης, γιατί ήταν πρόσφατος ο θάνατος του πατρός Νικηφόρου. Σήμερα τα κορίτσια είπα να γιορτάσουμε. Τα χαρώ πολύ να είστε μαζί μας». 29 Ιουνίου γεννήθηκες, παιδί μου. 29 Ιουνίου. Τέτοια μέρα γεννήθηκε και το κοριτσάκι μου που το χάσα μέσα από τα χέρια μου. Θα έρθω, παιδί μου. Και πήγε στις 5 το απόγευμα. Ντυμένη το καλό φορεματάκι της, φρεσκοβαμμένα τα φτωχικά παπούτσια της με το μαντίλι στο κεφάλι της, είχε ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα, μπουμπούκια διαλεγμένα ένα-ένα από την τριανταφυλιά της. Χαιρέτησε και κάθισε. Είπαν πολλά και διάφορα στην αρχή, όπως συμβαίνει στις επισκέψεις. «Κάτι πρέπει να πεις». Ύστερα έπιασε να μιλάει η μεσόκοπη κυρία. Μιλούσε με μια τρυφεράδα και μια γλύκα άλλου κόσμου για το αγγελάκι της που το έχασε μέσα από τα χέρια της στη φωτιά του πολέμου. «Ίσα ίσα στην ηλικία σου θα ήταν σήμερα, Ειρήνη μου, και θα σου μοιάζε καταπληκτικά. Ίδια και απαράλλαχτη με σένα θα ήταν κόρη μου. Χάθηκε όμως μες στους καπνούς που γέμισαν την τρυφερή μητούλα του. Και αυτό απόμεινε μονάχα κατά τύχη μες στην ποδιά μου για να μου το θυμίζει». Και έβγαλε από την τσέπη της ένα καθαρό μαντιλάκι και το ξεδίπλωνε αργά προσεκτικά επάνω στην παλάμη της, κοιτάζοντας νοσταλγικά να δει αυτό που είχε μέσα στο μαντίλι, σαν να ήταν να δει το βρέφος της το ίδιο. Ήταν ένας χρυσός σταυρός. Τον φίλησε τρυφερά εκεί μέσα στο χέρι της. Ύστερα σηκώθηκε σιγά και πήγε κατά την Ειρήνη. Ξεκούμπωσε την αλυσίδα του. Κρέμασε το σταυρό στο λαιμό της και ύστερα παραμέρισε τα μαλλιά της πίσω στον τράχυλό της για να κουμπώσει την αλυσίδα. Μα κάτι είδε εκεί. Ένα σημάδι. Ίδιο με του μωρού της. Άρχισε να τρέμει. «Παιδί μου», φώναξε και άφησε το σταυρό από τα χέρια της και τάπλωσε για να την αγκαλιάσει. Μα τα χέρια της δεν την άκουσαν. Έπιασαν να τρέμουν. Μια ζάλη της ήρθε, έχασε τον εαυτό της, λιποθύμησε. Την κράτησε η Ειρήνη στην αγκαλιά της. Βοήθησαν τα κορίτσια να την ξαπλώσουν στο κρεβάτι που ήταν πλάι της. Άνοιξαν το παράθυρο. Έφεραν κρύο νεράκι και ράντισε το πρόσωπό της με τα βρεγμένα δάχτυλά της η Ειρήνη. Το κίτρινο χρώμα άρχισε σιγά σιγά να υποχωρεί. Μια ελαφρά κίνηση έδειχνε πως η λιποθυμία περνούσε. Άνοιξε τα μάτια της. Μπροστά της, σκυμμένη επάνω της, ήταν η Ειρήνη. Άπλωσε τα χέρια της η γυναίκα και χάιδεψε απαλά τα μαλλιά της με τις παλάμες της στο πρόσωπό της. Ύστερα είπε πάλι πιο σιγά, μα με όλη τη γλύκα της ψυχής της, «Παιδί μου, σε ξαναβρίσκω», και την έσφιξε πάνω της.

Δεν κατάλαβε καλά η Ειρήνη τι συνέβαινε. Οι δυο μαγικές λέξεις όμως ανέβηκαν πάλι από τα βάθη της, ήλθαν στο στόμα της, βγήκαν στα χείλη, έγιναν τραγούδι, ύμνος, θούριος. «Μητέρα μου», ανακάθισε η κυρία Ευανθία έχοντας την αγκαλιά της την Ειρήνη. Κάθε τόσο παραμέριζε τα μαλλιά της εκεί στο παρθενικό τραχυλό της, κοίταζε το σημάδι και έσκυβε και το φιλούσε. «Ειρήνη, είσαι κορούλα μου που σε έχασα βρέφος. Όλα σου μου το έλεγαν, μα το σημάδι αυτό δεν αφήνει πια και την παραμικρή αμφιβολία». Μάνα και κόρη τώρα έκλαιγαν αγκαλιασμένες. Η Φιλιό και η Άννα έκλαιγαν κι αυτές. Δάκρυα χαράς μεγάλης ήταν. Η Ειρήνη ένιωθε να βρισκόταν στο παράδεισο. Ώρες κράτησε αυτή η υπέροχη, μεγαλειώδη σκηνή. Ήταν τα πιο καλά γενέθλια που γιόρτασε ποτέ άνθρωπος στη γη. Χαρές εκείνο το βράδυ, τραγούδια, από στόμα σε στόμα το νέο μαθεύτηκε σε όλο το νησί και έδωσε χαρά στις ψυχές και έφερε καλόλογα στα χείλη. «Το καλό μας το κορίτσι, θα έχει τη μανούλα του κοντά του τώρα. Δόξα σοι ο Θεός». Πολλοί κίνησαν και ήρθαν ως εκεί να συγχαρούν. Έλαμπαν οι λιονταρίσχες μορφές τους. Εκείνη τη νύχτα κιόλας έφεραν τα πραγματάκια της μανούλας στη σπιτάκι τους στα κορίτσια. «Θα έχουμε κι εμείς μητέρα», είπαν, «αφού η Ειρήνη είναι αδελφή μας». «Μια κορούλα έχασα, τρεις κορούλες βρήκα», είπε καταχαρούμενη η κυρία Ευανθία. Ως αργά τα μεσάνυχτα έμειναν και έλεγαν και κοιτάζονταν μάνα και θυγατέρα. Τα κορίτσια κάτι καινούργιο σκαρφίζονταν κάθε τόσο για να δείξουν τη χαρά τους. Τώρα ένα καφεδάκι, ύστερα μια πορτοκαλάδα, κατόπι δυο λουλούδια από τις γλάστρες τους, ένα για τη μαμά και ένα για την Ειρήνη. Ύστερα δυο ποτήρια δροσερό νερό από τον εγινήτικο σταμνάκι τους, ως εδώ είχε φτάσει του κερχαράλαμπου η στοργή. Ύστερα βγήκαν έξω, ήταν μια βραδιά μαγεμένη, ένα απαλό αεράκι χάιδευε τα μέτωπά τους. Η θάλασσα γυαλιστερός καθρέφτης έλαμπε στο φως του φεγγαριού. Κατέβηκαν ως την ακροθαλασσιά πιασμένες χέρι-χέρι και οι τέσσερις. Το κυματάκι ερχόταν και έφευγε και πάλι ερχόταν ως τα πόδια του σαν χαδιάρι και γατούλα. Έπιασαν να σιγοτραγουδούν τα κορίτσια πρίμο σε κόντο. Η νύχτα όμορφη και μαγεμένη ήσυχα γέρνει στην αμμουδιά. Και πήγαιναν και έρχοντας στην ακροθαλασσιά σαν καλές νεράιδες, ώσπου ακούστηκε το πρώτο λάλημα του πετεινού. «Παιδιά μου, ξημερώνει. Πρέπει να ησυχάσετε πια. Ας πηγαίνουμε». «Να μην ξημέρωνε απόψε, μητέρα», είπε η Ειρήνη. «Τόσο όμορφη νύχτα δεν θυμάμαι στη ζωή μου. Ούτε εγώ, Ειρήνη μου». Οι πρώτες αχτίδες του ήλιου βρήκαν τη μάνα και τις τρεις θυγατέρες της να κοιμούνται στον παράδεισο. Κοιμόταν και ένα χαμογελάκι και ένα φως χαράς έλαμπε κάπου κάπου στο πρόσωπό τους, σαν τα αθώα βίσα στα ρούδια. Τι ευτυχία, Θεέ μου!

ξύπνησαν κοντά τις 10 το πρωί, όπως την Κυριακή του Πάσχα. Ένας λαμπρός ήλιος έλουζε την πλάση. Πρώτη άνοιξε τα μάτια της βιαστικά η Ειρήνη. Ήταν πλάι της η μητέρα της ή ήταν όνειρο αυτά που είδε και άκουσε το περασμένο βράδυ? Δεν ήταν όνειρο. Η μητέρα της, η αρχόντισσα κυρία Ευανθία, ήταν πλάι της και το χέρι της αναπαυόταν ελαφρά επάνω στο στήθος του παιδιού της. Το πήρε και το φίλησε η Ειρήνη τρυφερά, γλυκά. Άνοιξε τα μάτια της εκείνη. «Μανούλα μου αγαπημένη», είπε, «ξύπνα, ξύπνα να σε δω. Μια καινούρια όμορφη μέρα, μια καινούρια εποχή μας δίνει ο Θεός. Κοντά σου δεν φοβάμαι την αρρώστια πια».

Και αλήθεια, λες και είχε πάρει καινούργια ζωή η Ειρήνη. Λες και έβαλε φτερά στα πόδια της, φωτιά, φωτιά αγάπη στην καρδιά της. Καινούργιο φως στο πρόσωπό της, νέους θησαυρούς αγάπη στα χείλη της. Όλο το νησί την ένιωσε περισσότερο τώρα. Και οι γέροντες, και οι νέοι, και τα παιδιά, και τα κορίτσια, και οι γυναίκες, όλοι έλεγαν, και ο πατήρ Σεβαστιανός, σωστός άγγελος ειρήνης του Θεού είναι το κορίτσι αυτό. Και εύχονταν μυστικά μέσα τους να έρθει γρήγορα το φάρμακο Θεέ μου, να μην προφτάσει να μαράνει η αρρώστια αυτό το κρίνο του ουρανού. Μα φαίνεται πως η αρρώστια άκουσε τη μυστική ευχή τους και κάκιωσε και έβαλε τα δυνατά της και έριξε την ειρήνη στο κρεβάτι. Ο πυρετός έψινε το κορμί της, φλόγιζε τα οθώα μάτια της, έσκαζε τα λεπτά ρόδινα χείλη της. Το σπυρί της λες κι ήταν κοιμισμένο ηφαίστειο που ξύπνησε ξαφνικά τρομαγμένο και αναδεύονταν και μούγκριζε και ήταν έτοιμο να ξεράσει την πυρωμένη λάβα του και να απλωθεί στο τρυφερό παρθενικό κορμί και να κάψει, να καταστρέψει, να φέρει θάνατο.

Στιγμή δεν έλειπε η κυρά Ευανθία από το προσκέφαλό της. Πρόθυμες νοσοκόμες οι δύο κοπέλες την υπηρετούσαν, μα η αρρώστια δεν υποχωρούσε. Μαχόταν σκληρά και έρδιζε έδαφος. Έχασαν την ειρήνη μια-δυο-τρεις μέρες οι άρρωστοι. Ανησύχησαν, ρώτησαν, έμαθαν. Πήγαιναν και έρχονταν τώρα στο σπιτάκι της να δείξουν την αγάπη τους. Ως και ο γεροαρχαίροντας έφτασε με το ραβδί του. Έβγαλε το κασκέτο του, της ευχήθηκε περαστικά και έφυγε πάλι αργά κουτσένοντας. Ο πατήρ Σεβαστιανός έκανε παρακλήσεις στην Παναγία. Εκείνη μέσα στον πυρετό της θυμότανε τα τελευταία λόγια του πατρός Νικηφόρου. «Ειρήνη, θα έρθει όπου να είναι το φάρμακο και θα γίνετε καλά, παιδιά μου». Και δεν έχανε το θάρρος της. Ο πατήρ Νικηφόρος ήταν άγιος άνθρωπος. Ήταν ένας μάρτυρας του πόνου. Και στους μάρτυρες του ανοίγει κάποτε ο Θεός την αυλαία του ουρανού και βλέπουν τα μέλλοντα συμβαίνειν. Για να το λέει ο πατήρ Νικηφόρος, κάτι ήξερε. Έπειτα ένιωθε κοντά της τη μητέρα της και ακουμπούσε και στηριζόταν η ψυχή της. Πρώτη φορά στη ζωή της δοκίμαζε τέτοιο στήριγμα. Και δεν έχανε το θάρρος της, μα και η αρρώστια δεν απελπιζόταν. Μαχόταν σκληρά με τους στρατιώτες της μέσα στο ίδιο το αίμα της ειρήνης.

0: Φίλοι ακροατές, σε αυτό το σημείο θα σταματήσουμε για σήμερα την ιστορία της ειρήνης. Σιγά σιγά η ιστορία αυτή φτάνει στο τέλος της. Πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Θα μάθουμε για την υγεία της ειρήνης και αν τελικά θα έρθει το φάρμακο. Μέχρι την επόμενη φορά, ευχόμαστε να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

Όλα, ακόμα και τα πιο ευτελή που μας συμβαίνουν, είναι κάτω από την πρόνοια του Θεού και να υπομένεις ατάραχα ό,τι σου συμβαίνει. Αβάς δωρό Θεός.

ο επισκεψάμενος ημάς εν ελέη και εκτιρμής, δέσποτα Κύριε, και χαρισάμενος παρησίαν ημίν της ταπεινής και αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου, παραστείνε το Αγίο σου θυσιαστηρίο και προσφέρειν σύ την φοβεράν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, επίβλεψον επεμέ των αχρίων δούλων σου και εξάλληψόν μου τα παραπτώματα δια την συν ευσπλαχνίαν και καθάρισόν μου τα χείλη και την καρδίαν από παντός μολυσμού, σαρκώστε και πνεύματος και απόστησον απ' εμού πάντα λογισμόν εσχρόντε και ασύνετον και ικάνωσόν με τη δυνάμη του Παναγίου σου Πνεύματος εις την λειτουργίαν ταύτην και πρόσδεξέ με δια την συναγαθότητα προσεγγίζοντα το Αγίο σου θυσιαστηρίο και ευδόκισον Κύριε. Δεκτά γενέστε τα προσαγόμενά σου δώρα ταύτα δια των ημετέρων χειρών συγκαταβαίνων τες εμές ασθενείες και μη απορρίψεις με από του προσώπου σου, μη δε ευδελίξει την εμήν αναξιότητα, αλελέησόν με ο Θεός, και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου παρένεγγε τα ανομήματά μου, ή να ακατακρίτως προσερθών κατενόπιον της δόξης σου, καταξιωθώ της σκέπης του μονογενού σου Υιού και της ελάμψεως του Παναγίου σου Πνεύματος και μη, ως δούλος αμαρτίας, αποδόκιμος γένομαι, αλλά ως δούλος σως ευρωχάριν και έλεος και άφεσιν αμαρτιών εν το νυν και εν το μέλλοντι αιώνι. Ναι, δέσποτα παντοκράτορ, παντοδύναμε Κύριε, εις άκουσον της δεήσεώς μου, σιγάρι, ότα πάντα ενεργών εν πάση και την παρασού πάντες επιζητούμεν, επισύ βοήθειάντε και αντίληψην και του μονογενού σου Υιού και του ζωοποιού Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Μετά τον καθαγιασμό. Σε παρακαλούμε ακόμη, θυμίσου όλους όσοι έχουν κοιμηθεί τον ύπνο του θανάτου με την ελπίδα της Αναστάσεως στην αιώνια ζωή και ανάπαυσέ τους εκεί όπου λάμπει το φως του προσώπου σου. Σε παρακαλούμε ακόμη, θυμίσου Κύριε, την Αγία σου Ορθόδοξη και Αποστολική Εκκλησία, που είναι εξαπλωμένη από τη μια άκρη της Οικουμένης μέχρι την άλλη, και χάρισε ειρήνη σε αυτήν την οποία κατέστησες δική σου με το τίμιο αίμα του Χριστού σου, και τον Άγιο αυτό ναό στερέωσέ τον μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Θυμήσου, Κύριε, αυτούς που σου πρόσφεραν τα τίμια αυτά δώρα, καθώς και εκείνους που για χάρη τους τα πρόσφεραν, όπως και αυτούς διαμέσου των οποίων τα πρόσφεραν και για τους σκοπούς που τα πρόσφεραν. Θυμήσου, Κύριε, όσους εργάζονται καλά έργα στις Άγιες Εκκλησίες σου και καρποφορούν πνευματικά και θυμούνται σπλαχνικά τους φτωχούς. Αντάμιψέ τους με τις πλούσιες και ουράνιες δωρεές σου. Χάρισε σε αυτούς, αντί για τα επίγεια, τα επουράνια, αντί για τα πρόσκαιρα, τα αιώνια, αντί για τα φθαρτά, τα άφθαρτα. Θυμήσου, Κύριε, αυτούς που έχουν αναχωρήσει στις ερημιές και στα όρη, στα σπήλαια και στις τρύπες της γης. Θυμήσου, Κύριε, όσους ζουν με παρθενία, ευλάβεια, άσκηση και σεμνή συμπεριφορά. Θυμήσου, Κύριε, τους ηγέτες μας, στους οποίους παραχώρησες το δικαίωμα να κυβερνούν. Στεφάνωσέ τους με το όπλο της αλήθειας και της καλοσύνης. Έχε τους κάτω από την σκέπη σου σε καιρό πολέμου. Χάρισέ τους βαθιά και αναφέρετη ειρήνη. Βάλε μέσα στις καρδιές τους αγαθές διαθέσεις για την Εκκλησία σου και όλο το λαό σου, ώστε έτσι να ζούμε και εμείς ήρεμα και ήσυχα, με κάθε ευσέβεια και σεμνότητα. Θυμήσου, Κύριε, κάθε αρχή και εξουσία, καθώς και τους αδελφούς μας που έχουν διοικητικές ευθύνες και όλο το στράτευμα. Τους αγαθούς διατήρησέ τους με την αγαθότητά σου. Τους πονηρούς κάνε τους αγαθούς με την καλοσύνη σου. Θυμήσου σπλαχνικά, Κύριε, και τον λαό που μας περιστοιχίζει, αλλά και όσους δικαιολογημένα απουσιάζουν. Και ελέησε και αυτούς και εμάς με το μεγάλο έλεό σου. Γέμισε τις αποθήκες τους με κάθε αγαθό. Διατήρησε τις οικογένειές τους με ειρήνη και ομόνοια. Ανάθρεψε τα νήπια. Παιδαγώγησε τους νέους. Στήριξε τους γέροντες. Παρηγόρησε τους δειλούς. Μάζεψε τους σκορπισμένους. Επανάφερε τους πλανεμένους και σύνδεσέ τους με την Αγία σου Ορθόδοξη και Αποστολική Εκκλησία. Όσους υποφέρουν από ακάθαρτα πνεύματα, ελευθέρωσέ τους. Ταξίδεψε μαζί με όσους ταξιδεύουν στη θάλασσα και στον αέρα. Συνόδευσε όσους οδηπορούν. Προστάτευσε τις χείρες, υπεράσπισε τα ορφανά, ελευθέρωσε τους εχμαλώτους, θεράπευσε τους αρρώστους. Όσους σύρονται στα δικαστήρια και όσους έχουν καταδικαστεί σε καταναγκαστικά έργα και εκείνους που βρίσκονται σε εξορίες και πικρές δουλείες, σε κάθε θλίψη ή ανάγκη και δύσκολη περίσταση, θυμήσου σπλαχνικά εσύ, Θεέ μας, καθώς και όλους όσοι έχουν ανάγκη της μεγάλης σου ευσπλαχνίας. Και αυτούς που μας αγαπούν και όσους μας μισούν, καθώς και εκείνους που παρακάλεσαν εμάς τους ανάξιους να προσευχόμαστε για αυτούς, θυμήσου τους, Κύριε. Και όλο το λαό σου και σε όλους σκόρπιζε το πλούσιό σου έλεος, εκπληρώνοντας τον καθένα τα αιτήματα για τη σωτηρία του. Και όσους εμείς δεν μνημονεύσαμε, επειδή αγνοούμε τα ονόματά τους, ή τα λησμονήσαμε, ή δεν προλάβαμε να τα αναφέρουμε επειδή είναι πολλά, μνημόνευσέ τους εσύ, Θεέ μας,
εσύ που γνωρίζεις κάθε ανθρώπου την ηλικία και το όνομα, που γνωρίζεις τον καθέναν από τότε που ήταν στην κοιλιά της μητέρας του, διότι εσύ, Κύριε, είσαι η βοήθεια των αβοηθήτων, η ελπίδα των απελπισμένων, ο σωτήρας των δοκιμαζομένων, το λιμάνι όσων ταξιδεύουν μέσα στο πέλαγος της ζωής, ο ιατρός των ασθενών. Εσύ γίνε τα πάντα σε όλους. Εσύ που γνωρίζεις καλά τον καθένα και το αίτημά του, την οικογένεια και τις ανάγκες του. Προστάτεψε, Κύριε, την πόλη αυτή και κάθε πόλη και χώρα από πείνα, επιδημία, σεισμό, πλημμύρα, πυρκαγιά, σφαγή, εχθρική επιδρομή και εμφύλιο πόλεμο. Θυμήσου, Κύριε, ιδιαιτέρως τον επίσκοπό μας και χάρισέ τον στις Άγιες Εκκλησίες σου ειρηνικό, σώο, άξιο τιμής, υγιή και επί πολλά χρόνια να διδάσκει ορθά το λόγο της αληθείας σου. Σε παρακαλούμε, Κύριε, να θυμηθείς και εκείνους που έχει καθένα στη σκέψη του και όλους και όλες. Θυμήσου, Κύριε, κάθε τοπική εκκλησία που διδάσκει ορθά το λόγο της αλήθειας σου. Θυμήσου, Κύριε, σύμφωνα με το πλήθος των εκτιρμών σου και τη δική μου αναξιότητα. Συγχώρησέ μου κάθε αμάρτημα, θεληματικό ή αθέλητο, και μην εμποδίσεις για τις αμαρτίες μου την χάρη του Αγίου Πνεύματος να δράσει μέσα από τα δώρα που βρίσκονται πάνω στην Άγια Τράπεζα. Θυμήσου, Κύριε, την τάξη των πρεσβυτέρων, τους διακόνους του Χριστού, καθώς και κάθε ιερατική και μοναστική ομάδα, και μην αποδοκιμάσεις κανέναν από μας που περικυκλώνουμε την Αγία Σου Τράπεζα. Έλα να μας επισκεφθείς, Κύριε, με την αγαθότητά Σου. Φανερώσου μας με την πλούσια ευσπλαχνία Σου. Χάρισέ μας ανέμους και καιρούς ευνοϊκούς και ωφέλιμους. Δόρισε στη γη βροχές ήρεμες, κατάλληλες για καρποφορία. Ευλόγησε τις εποχές του έτους με τα αγαθά της καλοσύνης Σου. Σταμάτησε τα σχίσματα των εκκλησιών. Σβήσε την πολεμική μανία των εθνών. Κατάλυσε γρήγορα τις επαναστάσεις των αιρέσεων με τη δύναμη του Πνεύματός Σου. Δέξου όλους εμάς τη Βασιλεία Σου και ανάδειξέ μας παιδιά φωτός και ημέρας. Την δική Σου ειρήνη και την δική Σου αγάπη χάρισέ μας, Κύριε και Θεέ μας, διότι όλα μας τα έδωσες, και αξίωσέ μας με ένα στόμα και μια καρδιά να δοξάζουμε και να ανυμνούμε το ολοτίμητο και μεγαλόπρεπο όνομά Σου, του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

Συνεχίζουμε λοιπόν από εκεί που σταματήσαμε στην περασμένη εκπομπή να αναγνωρίσουμε το τοπίο της εποχής που διαμορφώνεται η λατρεία της Εκκλησίας μας τον πρώτο αιώνα. Την εποχή αυτή λοιπόν που εμφανίζεται ο Χριστός και οι Απόστολοι σιγά σιγά διαμορφώνουν το τυπικό της χριστιανικής λατρείας, πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχει ένας θρησκευτικός συγκριτισμός. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε για να εξηγήσουμε πολλά πράγματα. Η ρωμαϊκή οικουμένη την εποχή αυτή είναι όλος ο κόσμος. Δεν υπάρχει άλλος κόσμος, γι' αυτό και ονομάζεται οικουμένη. Η ρωμαϊκή οικουμένη όμως δεν είναι μια αυτοκρατορία όπως εμείς αντιλαμβανόμαστε παραδείγματος χάρη τη γερμανική αυτοκρατορία, την αγγλική αυτοκρατορία. Δεν υπάρχουν δηλαδή εθνικιστικά στοιχεία. Ιδιαίτερα μάλιστα μετά την εποχή του Οκταβιανού, του λεγόμενου Αυγούστου, που πάβει να έχει ταυτότητα η ρωμαϊκή παράδοση και γίνεται οικουμενική ταυτότητά της, με την εισαγωγή της ελληνικής γλώσσας και με την ανάμιξη θρησκειών και θεοτήτων. Η Ρώμη από το 750 π.Χ. που ιδρύθηκε μέχρι να ξεκινήσει τους αγώνες της για να κατακτήσει τον κόσμο είχε δική της θρησκεία, το δικό της δωδεκάθεο που μοιάζει λίγο με το δωδεκάθεο των Ελλήνων. Τον πρώτο μετά Χριστό αιώνα δεν έχει δική της θρησκεία. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μια επίσημη θρησκεία του κράτους, αν δεχθούμε ότι υπάρχει κράτος ή μια κρατική αντίληψη εκείνη την εποχή, που πρέπει να είναι ο στρατός βεβαίως. Ο ρωμαϊκός στρατός έχει μια θρησκεία, αναπτύσσεται σε αυτόν μια θρησκεία που ονομάζεται μυθραϊσμός. Και μέσα στον ρωμαϊκό στρατό ο μυθραϊσμός αποτελεί την κυρίαρχη θρησκευτική παράδοση. Τι είναι ο μυθραϊσμός? Είναι μια ανάμιξη του παρσισμού με τον θεό Μύθρα, αλλά και στοιχείων από το δωδεκάθεο και στοιχείων από τη φιλοσοφία και στοιχείων από τα λεγόμενα μυστήρια και τις μυητικές τελετές. Ο μυθραϊσμός ονομάζει τους πιστούς του στρατιώτες. Δέχεται ότι υπάρχει ένας θεός σωτήρ που κάτι έκανε και έσωσε τον κόσμο. Επομένως, μια άπαξ τελεσθήσα πράξη έσωσε τον κόσμο. Υπάρχει σε αυτή τη θρησκεία ένα μυστηριακό δείπνο όπου θα μαζευτούν τα μέλη, οι στρατιώτες και όσοι ακολουθούν αυτή τη θρησκεία, και το δείπνο αυτό θυμίζει πάρα πολύ το δείπνο του Χριστού. Υπάρχει τελετή βαπτίσματος. Η αντίληψη του πιστού ως στρατευμένου είναι κυρίαρχη. Και υπάρχουν και κάποιες αντιλήψεις που θυμίζουν τις αντιλήψεις του χριστιανισμού περί τελικής κρίσεως. Κάποτε θα γίνει μια τελική κρίση με την έννοια ότι δεν μπορεί ο άδικος να δικαιώνεται αιωνίως και δεν μπορεί ο δίκαιος να αδικείται αιωνίως. Και υπάρχουν και πολλοί κώδικες ηθικότητας. Λοιπόν, θα έλεγα ότι το κυριότερο θρησκευτικό και λατρευτικό ρεύμα που αναπτύσσεται στους λεγόμενους ελληνιστικούς χρόνους είναι ο συγκριτισμός. Με συνέπεια όμως τον εκπαισμό όλων των γηγενών θρησκειών και θεοτήτων, αφού δεν υπάρχει αποκλειστικότητα θρησκείας ή θεότητας. Σε αυτόν τον εκπαισμό που φέρει ο συγκριτισμός και φέρνει και μια αλλίωση της θρησκευτικής πίστης των ανθρώπων, χάσαμε την πίστη μας ας πούμε, αρχίζουν αντιδράσεις που τις βλέπουμε σε ορισμένα κινήματα ή σχολές της εποχής εκείνης. Παραδείγματος χάρη, ένα τέτοιο κίνημα είναι ο νεοπυθαγορισμός, μια θρησκεία κατά κάποιο τρόπο με επικεφαλής τον Απολλώνιο τον Τιανέα. Επίσης είναι ο νεοπλατωνισμός. Θα έβαζε κανείς επικεφαλής τον Πλοτίνο αρχές του 3ου αιώνα και τον μαθητή του τον Πορφύριο.
ή ο ρομαντικός αρχαιοελληνισμός που έρπει και παίρνει μια κορυφαία εμφάνιση με την περίπτωση του Ιουλιανού του Παραβάτη. Όμως όλη αυτή την εποχή που την ονομάζουμε ύστερη αρχαιότητα, οι θρησκείες έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Ποια είναι αυτά? Οι τελετές. Πολλές τελετές. Οι καθάρσεις. Πολλές καθάρσεις. Οι αφορκισμοί. Όλο με δαίμονες έχουν να κάνουν. Η μαγεία. Η δαιμονολατρία. Τα φυλακτήρια. Τα πολλά φυλακτήρια. Φυλακτά διαφόρων ειδών, μορφών, σχημάτων και διαφορετικού περιεχομένου. Τα δρόντα πρόσωπα σε αυτή τη θρησκευτική κατάσταση είναι οι λεγόμενοι μάγοι, που επηρεάζουν με δυνάμεις απροσδιόριστες, επίσης οι γόητες, που κυρίως επηρεάζουν με ψυχολογικό τρόπο και δια του νόμου, όπως επίσης οι διδάσκαλοι και οι ιερείς. Συγχρόνως όμως την εποχή αυτή παρουσιάζεται και ένα ακόμη σημαντικό φαινόμενο. Μια λογικοποίηση των στοιχείων λατρείας που ήταν εγκατεσπαρμένα στους ανθρώπινους πολιτισμούς, μια ερμηνεία δηλαδή, μια τάση να ερμηνευτούν αυτά τα στοιχεία. Γιατί τα ανέφερα όλα αυτά? Όταν έγινε η μεγάλη ανακάλυψη των χειρογράφων του Κουμράν, εμφανίστηκαν πολλοί επιστήμονες, ερευνητές και είπαν ότι επιτέλους ο χριστιανισμός μας τελείωσε. Ξέρουμε από πού προήλθε, τι ήθελε να κάνει. Όταν αργότερα έγινε η τεχνική επεξεργασία αυτών των χειρογράφων και διαβάστηκαν, σταμάτησε αυτή η ιστορία, γιατί είδαν ποια ήταν η θρησκεία των Εσσαίων και ποιες τεράστιες διαφορές είχε από τη διδασκαλία του Χριστού. Δηλαδή στη δεκαετία του 1950 υποστηρίχθηκε ότι ο Χριστός ήταν Εσσαίος. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν Εσσαίος. Ανήκε δηλαδή σε αυτή την εβραϊκή αίρεση. Αυτό σήμερα δεν λέγεται. Αλλά δεν είναι μόνο τα χειρόγραφα του Κουμράν. Ήδη μετά την αναγέννηση στη Δύση υπήρξε ένα τεράστιο ρεύμα και εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι σήμερα, αλλά όχι με αυτή την ένταση που υπήρχε τότε, να πιστοποιηθεί η προέλευση του χριστιανισμού από αυτά τα ρεύματα που σας ανέφερα. Και το να πιστοποιήσεις την προέλευση του χριστιανισμού από τον εβραϊσμό δεν είναι και σπουδαίο, και να πεις ότι η θρησκεία μας είναι εβραϊκή και να το καταγγείλεις αν θέλεις αυτό. Εβραίος ήταν ο Χριστός. Αλλά όλη αυτή η επιχείρηση έχει μια κατεύθυνση. Να ακυρώσει το περιεχόμενο της διδασκαλίας του Χριστού. Είναι ασφαλώς αφέλεια, για να μην πω ανοησία, να πιστέψουμε ότι η Εκκλησία γεννήθηκε από το πουθενά. Αυτό προσπάθησαν μερικοί να το επιχειρήσουν κατά τους πρώτους 5 αιώνες. Τον 5ο όμως αιώνα συνέβη ένα γεγονός πολύ σημαντικό για την ιστορία της Εκκλησίας. Η σύγκληση της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία διατύπωσε ως αλήθεια ότι ο Χριστός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση με όσα κουβαλούσε αυτή η ανθρώπινη φύση ως ιστορία, ως εμπειρία, ως ενέργεια, ως κατάσταση. Την ένωσε με τον εαυτό του. Δεν δημιούργησε λοιπόν κάτι εξ αρχής καινούριο, αλλά πήρε όλο το παλαιό και το έκανε καινούριο. Αυτό το καινούριο που προέκυψε δεν είναι ξένο προς το παλαιό. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού και μετά την Ανάσταση και μετά την Ανάληψη υπάρχει. Ο Χριστός είναι πραγματικός άνθρωπος, εις τους αιώνας είναι πραγματικός άνθρωπος και εξακολουθεί να είναι πραγματικός Θεός. Τέλειον τον Αυτόν εν θεότητη και τέλειον τον Αυτόν εν ανθρωπότητη, μηδεμιάστης των φύσεων διαφοράς ανηρημένης. Αυτό είναι το σημαντικό. Και με βάση αυτή την αρχή της Εκκλησίας θα προσεγγίσουμε και σε αυτή τις εκπομπές τα δάνεια που υπάρχουν μέσα στη λατρεία μας από διάφορες παραδόσεις. Αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε τι περιεχόμενο έχουν, διότι το πρόσωπο του Χριστού ως άνθρωπος έχει μια διαφορά από το πρόσωπο
ενός Χριστού που δεν θα είχε ενωθεί με το άκτιστο. Στη βάπτισή του, στην ιδρυτική δηλαδή πράξη της Εκκλησίας, τότε που εμφανίζεται ο Χριστός ως ο αναμενόμενος Μεσσίας, αναφέρεται ότι ανέβει από του ύδατος, δηλαδή εμφανίζεται για πρώτη φορά ένας άνθρωπος που δεν έχει τίποτα να καταθέσει ως αποτυχία, ως νόσο, ως αμαρτία. Για πρώτη φορά εμφανίζεται μες στην ιστορία ένας άνθρωπος σώος, ακέραιος και υγιής. Πριν περάσουμε τώρα στη λεπτομερή εξέταση των σταδίων της λατρείας από τους Αποστόλους και μετά, θα κάνουμε μια προσέγγιση στο γεγονός και το περιεχόμενο του μυστικού δείπνου, επειδή κατά τον μυστικό δείπνο υπάρχει η ιδρυτική πράξη της λατρείας μας, η ουσιαστική δηλαδή πράξη της λατρείας μας. Για να προσεγγίσουμε αυτό το περιεχόμενο, θα πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που ονομάζουμε Διαθήκη, μια που κατά το μυστικό δείπνο έχουμε σαφή αναγγελία για νέα Διαθήκη που θα συναφθεί δια της θυσίας του Χριστού. Ο Χριστός σχεδόν από την πρώτη στιγμή της εμφανίσεώς του εξαγγέλει την ανάγκη μιας νέας συμφωνίας ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Υπάρχει μια παλαιά συμφωνία, μια παλαιά Διαθήκη και θα επικυρωθεί μια καινούρια συμφωνία, μια καινούρια Διαθήκη. Η πρώτη Διαθήκη πραγματοποιήθηκε στους πρόποδες του όρους Σινά γύρω στο 1500 π.Χ. Και έχει βέβαια μια προϊστορία αυτή η πρώτη Διαθήκη σύμφωνα με την παράδοση των Εβραίων, την οποία παράδοση έχουμε αποδεχθεί και εμείς οι χριστιανοί. Θα έλεγε μάλιστα κανείς ότι αν πάμε στην προϊστορία αυτής της πρώτης Παλαιάς Διαθήκης, θα πρέπει να πάμε πρώτα-πρώτα στη διήγηση που έχουμε στη Γένεση, στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, με το Θεό να κάνει μια συμφωνία με τον άνθρωπο. «Σου υποδεικνύω έναν δρόμο που θα βαδίσεις», ο ένας όρος της Διαθήκης. «Και θα ακολουθήσω αυτό τον δρόμο», ο άλλος όρος. Το ένα μέρος θέτει τον ένα όρο, «Σου υποδεικνύω», το άλλο μέρος αποδέχεται και θέτει τον άλλο όρο. «Θα ακολουθώ το θέλημά σου». Η συμφωνία αυτή διακόπτεται. Κατά τη διακοπή της συμφωνίας προαναγγέλλεται ότι θα υπάρξει νέα συμφωνία. Είναι αυτό που ονομάζουμε στην εκκλησιαστική γλώσσα πρώτο Ευαγγέλιο, πρωτευαγγέλιο. Με το πρωτευαγγέλιο διαφαίνεται ότι πάμε για μια νέα συμφωνία στο μέλλον. Είναι αυτή η φράση που λέει το βιβλίο της Γενέσεως «Και εχθρανθήσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής, αυτός σου τηρήσει κεφαλή, σύ δε τηρήσεις αυτού πτέρνα». Θα υπάρξει μια εχθρότητα ανάμεσα σε σένα τον διάβολο και στον άνθρωπο, ανάμεσα στον απόγονο του ανθρώπου και σε σένα. Ένας από τους απογόνους του ανθρώπου θα σε συντρίψει. Η επόμενη προσυμφωνία, θα τη λέγαμε, σε σχέση με τη συμφωνία που γίνεται με τον Μωυσή και τον λαό, είναι η συμφωνία με τον Αβραάμ. Πάλι έχουμε δύο μέρη. Το ένα μέρος θέτει ως όρο πάλι την υπόδειξη μιας οδού. «Σου υποδεικνύω έναν δρόμο και αν τον ακολουθήσεις εγώ θα είμαι μαζί σου». Και από την άλλη έχουμε άλλο όρο. «Αποδέχομαι την πρόσκληση που μου κάνεις και σε ακολουθώ». Είναι η συμφωνία με τον Αβραάμ. Με ένα πρόσωπο δηλαδή. Όχι με έναν λαό, ένα πρόσωπο συγκεκριμένο. Έτσι έχουμε τη συμφωνία Θεού και ανθρώπου. Θεού και Αβραάμ. Οι απόγονοι του Αβραάμ ανανεώνουν αυτή τη συμφωνία κάθε τόσο και είναι χαρακτηριστικό ότι στην Παλαιά Διαθήκη κάθε καινούριος γενάρχης της οικογένειας, κάθε πατριάρχης, που άρχει δηλαδή της πατριάς, της οικογένειας, υπόσχεται στον Θεό ότι θα πράξω όπως έπραξε ο πατέρας ή ο πατέρας του πατέρα μου, οι πατέρες μας. Μέχρι που φτάνουμε στη θεοφάνεια του Μωυσή. Ο Μωυσής καλείται από το Θεό να γίνει αρχηγός λαού. Εδώ πια έχουμε λαό,
και να κάνει μια συμφωνία με τον Γιαχβέ, όπως τον ονομάζει το Θεό η Παλαιά Διαθήκη. Ο Γιαχβέ αναλαμβάνει να ελευθερώσει τον λαό από την αιχμαλωσία. Ο λαός αναλαμβάνει να κάνει το θέλημα του Θεού, να έχει συνεχώς σχέση με τον Θεό. Η συμφωνία αυτή τη φορά στους πρόποδες του όρους Σινά

και γράφεται από τον Μωυσή κατά Αποκάλυψη Θεού. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι μια από τις οδηγίες που δίνει ο Θεός στο Μωυσή είναι να φτιάξει αλφάβητο, να διδάξει τον λαό με βάση αυτό το αλφάβητο, τη γλώσσα δηλαδή, τη γραπτή, ώστε ο λαός να μπορεί να διαβάζει και να ακολουθεί τον νόμο. Ο νόμος αυτός δεν είναι απλώς οι 10 εντολές. Οι 10 εντολές είναι η καρδιά του νόμου. Από τις 10 εντολές αναπτύσσεται ένα ολόκληρο νομοθετικό έργο που οργανώνει ο Μωυσής. Αυτό το έργο το παρουσιάζει στον λαό και ο λαός πρέπει να το αποδεχτεί. Ακούστε πώς περιγράφεται στο βιβλίο της Εξόδου η επικύρωση αυτής της Διαθήκης, γνωστής και ως Παλαιάς Διαθήκης, με αίμα. «Ορθρίσας δε Μωυσής το πρωί, οκοδόμησε θυσιαστήριον υπό το όρος και 12 λίθους εις τας 12 φυλάς του Ισραήλ», δηλαδή γύρω από το θυσιαστήριο έβαλε 12 πέτρες που καθεμιά εκπροσωπούσε μία φυλή, «και εξαπέστειλε τους νεανίσκους των ιών Ισραήλ και ανήνεγκαν ολοκαυτώματα και έθισαν θυσίαν σωτηρίου το Θεό μοσχάρια. Έφεραν μοσχάρια οι νεότεροι και αυτά τα θυσίασαν πάνω σε αυτόν τον βωμό. Λαβών δε Μωυσής το ίμιση του αίματος ενέχε εν εις κρατήρας, το δε ίμιση του αίματος προσέχε προς το θυσιαστήριον. Και λαβών το βιβλίον της Διαθήκης», αυτό που λέμε νόμος, «ανέγνωσε εις τα ότα του λαού και είπαν, πάντα όσα ελάλησε Κύριος ποιήσομεν και ακουσόμεθα. Λαβών δε το ο Μωυσής το αίμα, κατεσκέδασε του λαού και είπεν», το ράντισε στο λαό, «ιδού το αίμα της Διαθήκης, εις διέθετο Κύριος προς ημάς περί πάντων των λόγων τούτο». Αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης, την οποία Διαθήκη διέθεσε σε μας ο Κύριος για να συγκροτήσουμε το λόγο του και για να τηρήσουμε το λόγο του. Η Διαθήκη ενέχει υπόσχεση. Το «διέθετο» παραπέμπει στην υπόσχεση του Γιαχβέ. Ο Γιαχβέ υπόσχεται στον λαό και η υπόσχεση αυτή σφραγίζεται με το αίμα μιας θυσίας, συντελείται θυσία. Από τότε, κάθε χρόνο, ο λαός αυτός θυμάται αυτή την πράξη και την αναπαριστά ως εορτή του Πάσχα. Πεσάχ στα εβραϊκά, που σημαίνει πέρασμα. Θυμάται δηλαδή το πέρασμα από την εχμαλωσία στην ελευθερία και αναπαριστά αυτή την πράξη επί αιώνες. Όταν υπήρχε η σκηνή του μαρτυρίου, όταν ο λαός ήταν ακόμα σε κατάσταση σκηνητών και υπήρχε αυτή η σκηνή, αποτελούσε το κέντρο της ομάδας του λαού και γύρω-γύρω από αυτή τη σκηνή αναπτύσσονταν οι άλλες σκηνές των οικογενειών. Έξω από την κεντρική σκηνή που ονομάζεται ακριβώς σκηνή του μαρτυρίου υπάρχει ένα θυσιαστήριο. Κάθε φορά που μετακινείται ο λαός χτίζεται ένα νέο θυσιαστήριο και εκεί θυσιάζουν και ραντίζονται με το αίμα αυτό της θυσίας για να θυμούνται ό,τι έγινε στους πρόποδες του όρου Σινά. Υπάρχει λοιπόν ζώο που θυσιάζεται, υπάρχει ανάγνωση του νόμου, εξελίσσεται σιγά σιγά η ψαλμωδία, εξελίσσεται ο ένος, εξελίσσεται η ευλογία και η ευχαριστία. Η απλή αναπαράσταση μιας πράξεως και η θεσμοποίηση των όρων της συμφωνίας προετοιμάζει έναν εκπεσμό της σχέσης Γιαχβέ-Ισραήλ σε θρησκεία του κόσμου τούτου. Δηλαδή μέσα στην ιστορική διαδρομή του Ισραήλ και αυτή ακόμα η Διαθήκη αρχίζει να ξεφτίζει επειδή ακριβώς έχει θεσμοποιηθεί η εμπειρία των πατέρων τους σε θρησκεία. Αντί να δουν το περιεχόμενο του νόμου, μένουν στο γράμμα του νόμου και πλέον η ζωή τους χαρακτηρίζεται από μία ταύτιση με το γράμμα του νόμου. Συγχρόνως όμως αρχίζει να γεννιέται η ελπίδα

για μια νέα διαθήκη. Ο Δαβίδ, παραδείγματος χάρη, σε ένα από τα ποίηματά του, τους ψαλμούς του, αμφισβητεί την θυσία που γίνεται συνεχώς από το λαό του Ισραήλ και θυμίζει ότι θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Μετακινεί δηλαδή το περιεχόμενο της θυσίας αλλού, στη σχέση, την εσωτερική σχέση ανθρώπου και Θεού. Και λέει επίσης ότι ο Θεός δεν εφραίνεται με ολοκαυτώματα. Αρχίζει λοιπόν να οικοδομείται μια υποψία ότι η σχέση μου με το Θεό πρέπει να οικοδομηθεί σε άλλη βάση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο προφήτης Ιερεμίας, 7ο προς 6ο αιώνα π.Χ., την εποχή που γίνεται η μεγάλη τραγωδία για τον εβραϊκό λαό με την αιχμαλωσία από τους Πέρσες, γράφει σε ένα στίχο του ότι «Ότι ο Κύριος τον εμπνέει, ιδού ημέρε έρχονται, φυσί Κύριος, και διαθήσομε το οίκο Ισραήλ και το οίκο Ιούδα διαθήκην καινήν, ου κατά την διαθήκην ειν διεθέμην της πατράσιν αυτών εν ημέρα επιλαβωμένου μου της χειρός αυτών, εξαγαγήν αυτούς εκ γης Αιγύπτου». Θα συνάψω μια νέα διαθήκη, όχι όπως με την παλαιά διαθήκη, την προηγούμενη που είχα συνάψει παλιά. Αυτή λοιπόν η αντίληψη μιας νέας διαθήκης αρχίζει να διαμορφώνεται στις συνειδήσεις ευσεβών Ιουδαίων που αποτελούν το λεγόμενο μικρό λίμα, τη μικρή ομάδα, η οποία μικρή ομάδα ήδη μετά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία και την ίδρυση του ναού αρχίζει να εμφανίζεται ως ομάδα αμφισβήτησης της εξουσίας των ιερέων, της εξουσίας του νόμου. Όχι πολύ τολμηρά βέβαια, επισυμβαίνουν τα γεγονότα που αναπτύσσουν έναν εθνικισμό στους Ιουδαίους, ενώ τα γεγονότα μετά τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ιδίως δε τις κατακτήσεις από τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τότε είναι που έχουμε και το κίνημα των Μακαβαίων, αυτή τη μεγάλη επανάσταση. Και καταλαβαίνετε ότι σε τέτοιους εθνικισμούς κορυφώνεται η τυπική εξάρτηση του ανθρώπου από κανόνες και νόμους και έτσι η τήρηση του νόμου παίρνει μια απόλυτη διάσταση προκειμένου να διατηρηθεί ο λαός και να διασωθεί το έθνος. Ωστόσο, αμέσως μετά την εποχή των Μακαβαίων εμφανίζονται μικρές ομάδες, ομάδες αμφισβητιών ας τις ονομάσουμε, ομάδες ζηλωτών αν θέλετε, οι οποίες προσπαθούν να δουν ποιος μπορεί να είναι ο καινούριος δρόμος σχέσης Θεού και ανθρώπου. Ποιος είναι αυτός ο Γιαχβέ τελικά. Απόλυξη αυτών των ομάδων είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής.

Ο Θεός, δια την πολλήν και άφατον φιλανθρωπίαν, εξ αποστήλας των μονογενή σου Υιόν εις τον κόσμον, ή να το πεπλανημένον επαναστρέψει πρόβατον, μη αποστραφείς ημάς τους αμαρτωλούς, εγχειρούντας σύ την φοβεράν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν, ούγαρ επί τες δικαιοσύνες ημών πεπιθώτεσες μεν, αλλά επί το ελέη σου το αγαθό, διού το γένος ημών περιποιεί. Και νυν οικετεύομεν και παρακαλούμεν την συναγαθότητα, ή να μη γέννητε εις κατάκριμα το λαό σου, το οικονομηθέν, ή μην τούτο προσωτηρίαν μυστήριον, αλλά εις εξάλληψην αμαρτιών, εις ανανέωσιν ψυχών και σωμάτων, εις ευαρέστην συν σου του Θεού και Πατρός.

κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς Λεκέ.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και στη σημερινή μας εκπομπή να διαβάζουμε από τις θρησκευτικές μελέτες του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως περί πίστεως.

ο άπιστος μέσα στην κοινωνία. Ο άνθρωπος ως όν κοινωνικό έχει καθήκοντα προς τον εαυτό του, προς τους γονείς του, τους συγγενείς, τους φίλους, προς την κοινωνία, προς την ανθρωπότητα εν γέννη. Αυτά είναι αληθινά καθήκοντα και επιβάλλονται στον άνθρωπο από τον ηθικό νόμο. Ωστόσο, αυτός που δεν έχει πίστη προς τον Θεό και τη Θεία Αποκάλυψη, δεν αναγνωρίζει καν την ύπαρξη του ηθικού νόμου. Ο ηθικός νόμος είναι νόμος ηθικής ελευθερίας. Απέχει από τη βία και τον εξαναγκασμό. Η ηθική ελευθερία θέλει τους οπαδούς της εθελοντές. Κανέναν δεν πιέζει. Κανέναν δεν στρατολογεί με τη βία. Ρωτάμε λοιπόν, πόσο άπιστος που δεν δέχεται ότι υπάρχει Θεός και ηθικός νόμος θα αναγνωρίσει υποχρεώσεις που προέρχονται από τον τελευταίο? Ποιος θα το επιβάλλει την εκτέλεσή τους? Κανείς. Διότι τίποτα το ηθικό δεν μπορεί να υποστηριχθεί δίχως πίστη και πέραν του ηθικού νόμου. Τα ευγενέστερα αισθήματα των ευγενέστερων καρδιών, οι καλύτερες διαθέσεις του αγαθότερου ανθρώπου, καταραίουν στη στιγμή σαν έρθει η ώρα της δοκιμασίας και του πειρασμού. Τότε και μόνο τότε τα πάντα εν ρηπεί οφθαλμού καταστρέφονται, εξαφανίζονται και αυτός που πριν είχε μια επιφανειακή αρετή και τον τιμούσαν όλοι, παρουσιάζεται γυμνός και έρημος από κάθε αρετή. Φάνηκε έτσι ότι οι αρετές του ήταν θεμελιωμένες όχι πάνω στη στέρεη πέτρα της πίστης, αλλά πάνω στην άμμο. Κατέβηκε λοιπόν η βροχή, ήρθαν οι ποταμοί, φύσηξαν οι άνεμοι, προσέκρουσαν στο σπίτι αυτό και το σπίτι έπεσε. Και η πτώση ήταν μεγάλη. Τέτοιος είναι ο πλούτος των αρετών του άπιστου. Ποιος μπορεί να στηριχτεί σε αυτόν? Τι καλό και ορθό μπορεί να αναμένει η κοινωνία ή το έθνος από αυτόν? Ποια αρχή μπορεί να υπαγορεύσει σε αυτόν την αυταπάρνηση, την εθελούσια θυσία ή κάποια άλλη ευγενική και γενναία θυσία για την αγάπη προς το έθνος ή την ανθρωπότητα εν γέννη? Καμιά μα καμιά. Διότι πλην της πίστης, της μόνης που είναι διδάσκαλος των αληθινά μεγάλων και ευγενικών πράξεων, πλην της πίστης που ενισχύει όσους κάνουν μεγάλα και άξια έργα, πανορθώνει το πεσμένο φρόνημα αυτών που καταβάλλονται από τις αντιξοότητες, πλην της πίστης που ενθαρρύνει τον αγώνα των μεγάλων άθλων, που περιθάλπει τα ευγενικά και αγνά αισθήματα, τα υψηλά και γενναία φρονήματα, που πυρώνει την καρδιά προς τον ευγενικό έρωτα της πατρίδας, που τονίζει την τέλεια αφοσίωση προς το καθήκον, αφοσίωση που φλογίζει την αγάπη προς τον πλησίον και την εξαπλώνει προς όλη την ανθρωπότητα. Καμιά άλλη αρχή δεν μπορεί να εμπνεύσει τον ιερό αυτό όμιλο των αρετών, αρετών που καταπολεμούν το φρόνημα της σάρκας και μάχονται υπέρ του πνευματικού φρονήματος. Κανείς άλλος παρά μόνο η αρχή της πίστης, διότι μόνο αυτή διδάσκει τον άνθρωπο να θυσιαστεί για χάρη της αρετής. Καμιά λοιπόν ωφέλεια δεν προστίθεται στην ανθρωπότητα εξαιτίας της απιστίας. Από αυτήν δε, τίποτα το γενναίο δεν περιμένει κανείς ούτε ελπίζει για κάτι αγαθό. Αλλά μόνο αρνητική είναι η ζημιά από την απιστία. Μόνο το ότι δεν προκύπτει κάτι καλό από αυτήν τη βαρύνει? Δυστυχώς όχι. Γιατί μαζί με την απιστία συμβαδίζει και πλήθος ζημιών, πλήθος μεγάλων κακών. Η κοινωνία στην οποία κατοικεί ο άπιστος όχι μόνο δεν περιμένει από αυτόν κανένα αγαθό, αλλά διατρέχει και μεγάλο κίνδυνο. Γιατί ποιος θα χαλιναγωγήσει την ορμή των παθών ενός τέτοιου ανθρώπου? Ποιος θα καταστήλει τις ανώμαλες επιθυμίες του? Ποιος θα προλάβει τα αθέμητα μέσα δια των οποίων ο φιλόδοξος, ο τυραννικός, ο φιλίδωνος, μαζί και όλος ο χορός όσων έχουν υποδηλωθεί στα αναρρύθμιτα πάθη τους, θέλουν με κάθε τρόπο να πετύχουν αυτό που ποθούν? Πόσες θυσίες, πόσα αίματα αθώα θα χυθούν χωρίς να το μάθει κανείς για να χωρέσουν ένα τους πάθος, για να εκπληρώσουν μια επιθυμία?
Πόσο φόρο αίματος θα καταβάλει η κοινωνία σε αυτούς τους άρπαγες? Ποιος θα ματαιώσει τα πονηρά του σχέδια? Ποιος θα δεσμεύσει τα εγκληματικά του χέρια? Ποιος θα μπορέσει να εμποδίσει την εκτέλεση των καταχθόνιων σχεδίων τους? Ποιος θα πείσει τον ισχυρό να σέβεται τον αδύνατο, τον πλούσιο να λαεί τον φτωχό, τον υγιή να επισκέπτεται τον άρρωστο? Ποιος θα διδάξει τον σεβασμό προς το δίκαιο, την αποστροφή προς την αδικία? Το ότι η σκευωρία, η δολιότητα, το μίσος, η κακεντρέχεια και όλο το πλήθος των φοβερών κακιών είναι θανάσιμες αμαρτίες? Κανείς, απολύτως κανείς. Για τον άπιστο τα πάντα είναι επιτρεπτά, γιατί δεν υφίσταται ηθικός νόμος, δεν υπάρχει ηθική απαγόρευση. Κατά αυτόν δεν έχουν όλα ηθικό χαρακτήρα. Υπάρχουν τα κατά τον νόμο επιτρεπτά και τα κατά τον νόμο απαγορευμένα. Για τούτο, αν παραβλέψει τον γραπτό νόμο και από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι άλλο που να του το απαγορέψει, διαπράττει τα φοβερότερα κακουργήματα. Οι καταχθόνιες αυτές αρχές επιδρούν δυσμενέστατα στον ηθικό χαρακτήρα του ανθρώπου και τον καταντούν ηθικό έκτρωμα. Οι ορμές και τα πάθη αναπτύσσονται απεριόριστα. Η καρδιά του αγκαλιάζει κάθε πάθος και ο νους του γίνεται όργανο στην υπηρεσία τους. Παραδομένος ολοκληρωτικά στην εξουσία τους, σύρεται στα βάθη της απώλειας, παρασύρεται από τα ρεύματα των παθών, όπως το μικρό ξύλο από την ορμή του ριακιού. Βλέποντας την ηθική αυτή αδυναμία, οι ψυχίατροι έβγαλαν το συμπέρασμα πως επειδή είναι πλάσμα ηθικά ανελεύθερο, έχει ηθική αδυναμία στο να αντισταθεί σε κάθε ψυχικό πάθος και φυσική ορμή. Τόσο δε προχώρησαν, ώστε αυτούς που διέπραξαν κακουργήματα ή εγκλημάτισαν να τους θεωρήσουν ανεύθυνους, ότι δηλαδή ενήργησαν παρά τη θέλησή τους, σαν να υπάκουαν σε κάποια ανώτερη δύναμη που τους κινούσε προς το έγκλημα. Στα αλήθεια, ένας τέτοιος άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος, διότι όντως ενεργεί παρά τη θέλησή του. Και έγινε έτσι διότι δεν φρόντισε να γίνει ελεύθερος. Δεν αναζήτησε την ελευθερία του, αλλά παραδόθηκε πλήρως στα πάθη του. Απέναντι στα συμπεράσματα και τις διατυπώσεις των ψυχιάτρων, στέκεται μάρτυρας ο βίος του θεοσεβούς και πιστού ανθρώπου, ο οποίος απέχει πολύ από το να είναι σαν ένα μικρό ξύλο που το παρασύρει το ριάκι. Αν οι ψυχίατροι που μελέτησαν την ανθρώπινη ηθική αδυναμία στα ψυχιατρία, στα κακουργιοδικεία και στις τάξεις των μεγάλων πολιτικών ανδρών, όχι όμως και των μεγάλων θεοσεβών και πιστών, είχαν τη θέληση να μελετήσουν και τη δύναμη της ηθικής θέλησης στις τάξεις των μεγάλων ανδρών της Εκκλησίας, τους οποίους η Εκκλησία ανακήρυξε ομόφωνα μεγάλους αγωνιστές της αρετής, Αγίους και Οσίους, οι οποίοι απέδειξαν στην πράξη την ηθική ελευθερία του ανθρώπου, το αυτεξούσιο και την ελευθερία της βούλησης, θα δίσταζαν οι καλοί αυτοί άνθρωποι να βγάλουν τόσο αβίαστα συμπεράσματα σαν αλάνθαστες αφεντίες για την έλλειψη ηθικής ελευθερίας του ανθρώπου. Ο άπιστος πραγματικά δεν έχει ελεύθερη βούληση, γιατί αυτή είναι ήδη υποδηλωμένη στα πάθη και στις επιθυμίες του και έχει ταυτιστεί με τις επιθυμίες της σάρκας. Δεν υπάρχει πια καμιά διάκριση μεταξύ της ελεύθερης βούλησης και της επιθυμίας. Ένας τέτοιος άνθρωπος έχει φτάσει στην πόρωση. Η ελεύθερη βούληση για να εκδηλωθεί απαιτεί ηθικό νόμο και ηθική ελευθερία. Αλλά ο άπιστος που έχει απαρνηθεί το κύρος αλλά και την ίδια την ύπαρξή τους, απέβαλε και την ελεύθερη βούλησή του και δεν είναι πια ελεύθερος. Γι' αυτό το λόγο σύρεται σαν το μικρό ξύλο από το ρεύμα του ριακιού και εκβάλλεται στο πέλαγος των παθών, όπου και καταποντίζεται. Ρωτάμε λοιπόν, τι καλό μπορεί να περιμένει από αυτόν η κοινωνία, η πολιτεία αλλά και η ανθρωπότητα? Τίποτα, απολύτως τίποτα. Ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί απλά να ανέχεται τους άλλους από τη στιγμή που ο ίδιος καλοπερνάει. Τότε μπορεί να φαίνεται αγαθός και τίμιος άνθρωπος. Αλλά αν έρθουν αντίξωες περιπέτειες της ζωής και τον ρίξουν σε δυστυχία, αν έρθουν τα ατυχήματα το ένα πίσω από το άλλο και τον συνθλίψουν, τότε αλήθεια ποιος θα αποκλείσει το χέρι του για να μην χύσει αίμα αθώου? Κανείς.
διότι κατά πως λέει ο παροιμιαστής, όταν έλθει ασεβής εις βάθος κακών, καταφρονεί, επέρχεται δε αυτό ατιμία και όνειρος. Δηλαδή, όταν φτάσει ο ασεβής στον βυθό της κακίας, περιφρονείται και μαζί με την ατιμία έρχεται και η ντροπή. Η εικόνα του πνευματικού ανθρώπου. Πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που είναι τέλειος στην αρετή, που έχει υπερβεί τους νόμους της φύσης και δεν σκέπτεται τίποτα το γήινο. Πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που οδηγείται από το Άγιο Πνεύμα και δεν ζει πλέον ο ίδιος με τις φυσικές του δηλαδή δυνάμεις, αλλά έχει μέσα του τον ζώντα Χριστό. Πνευματικός είναι αυτός ο οποίος έχει δεχτεί το λαμπρό φως του Αγίου Πνεύματος και από αυτό φωτίζεται ο νους του. Ο Παύλος προσφωνούσε πνευματικούς αυτούς οι οποίοι άφηναν να κατοικήσει μέσα τους το Θείο Πνεύμα, τους στολισμένους με πνευματικά χαρίσματα. Αυτοί με τη Θεία Βοήθεια κατανοούσαν όχι μόνο όσα είναι φυσικά, αλλά με το νου τους κατανόησαν και όσα ξεπερνούν τη φύση και τη λογική. Ο πνευματικός άνθρωπος ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Ο πνευματικός άνθρωπος γνωρίζει τα πάντα, διότι ο νους του είναι νους Χριστού. Γνωρίζει για τα εδώ ότι είναι πρόσκαιρα, για τα εκεί ότι είναι μόνιμα και αθάνατα. Γνωρίζει ότι ο ίδιος θα τύχει μελλοντικά σωτηρίας και ότι οι άπιστοι αντίστοιχα πρόκειται να κολαστούν. Ο πνευματικός άνθρωπος γνωρίζει την αλήθεια, γιατί έχοντας λάβει από το Θείο Πνεύμα γνώση για να μπορεί να ωφελεί όσο συμβαίνει να είναι κοντά του, ωφελεί λοιπόν κάποιους με το παράδειγμά του. Άλλους προτρέπει να του μοιάσουν και άλλους τους καθοδηγεί δυναμικά, εκπαιδεύοντας και διδάσκοντάς τους. Ο πνευματικός πρώτον γνωρίζει ο ίδιος καλά τα πνευματικά, δεύτερον τα πράττει με ακρίβεια και τρίτον μπορεί με θεϊκό τρόπο να αποκαλύπτει όσα κρύβονται μέσα στην αλήθεια. Ο πνευματικός άνθρωπος έχει παρησία απέναντι στον Θεό και ό,τι ζητήσει από Αυτόν το παίρνει. Ο πνευματικός άνθρωπος έχει γίνει καθομοίωση Θεού. Στη συνέχεια μας μιλάει ο Άγιος Νεκτάριος για την επιορκία. Επιορκία. Λέξη που εκφράζει ασέβεια. Λέξη η οποία δηλώνει ανευλάβεια προς τον Θεό. Λέξη η οποία σημαίνει παράβαση όρκου, που εικονίζει ηθική διαφορά, που δηλώνει δόλο και απάτη, που φανερώνει αδιαντροπιά. Λέξη που μαρτυρά αθέτηση ιερών καθηκόντων, που δείχνει πονηρή ψυχή, πορωμένη καρδιά και διεφθαρμένη διάνοια. Ο επίορκος είναι ασεβής, διότι ενώ είχε επικαλεστεί το όνομα του Θεού και τη Θεία Δίκη για να βεβαιώσει την αλήθεια των λόγων του και την πιστότητά τους, παρέβει τον όρκο του, αδιαφορώντας για την οφειλόμενη προς τον Θεό ευσέβεια, αλλά και τη Θεία Δίκη που ο ίδιος επικαλέστη. Ο επίορκος είναι ανευλαβής, γιατί φέρνει στα χείλη του το Θείο Όνομα για να κρύψει τους πονηρούς του σκοπούς και να πετύχει εκεί που τον οδηγεί ο πόθος της καρδιάς του. Ο επίορκος είναι άπιστος. Εφόσον αθετεί τον όρκο του, αρνείται την ύπαρξη του Θεού και τη Θεία Δίκη, γιατί κανείς πιστός δεν τολμάει να εξοργήσει τον Θεό και να περιφρονήσει την απειλή της Θείας Τιμωρίας. Είναι ηθικά διεφθαρμένος. Κανείς ηθικά υγιής δεν τολμά να αθετήσει όχι μόνο τον όρκο, για τον οποίο έχει επικαλεστεί ως μάρτυρα και δικαιοδότη τον Θεό, αλλά ούτε καν τον λόγο της τιμής του. Ο επίορκος είναι πονηρός και απατεώνας, αφού κοροϊδεύει τα θεία και τα ανθρώπινα, προκειμένου να εξαπατήσει αυτούς που τον εμπιστεύθηκαν. Ο επίορκος είναι ανέσχυντος, διότι δεν τρέπεται μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους λέγοντας ψέματα. Ο επίορκος περιφρονεί τα ιερά του καθήκοντα, καθότι δεν θέλει να αναλάβει την υποχρέωση να τα τηρήσει. Ο επίορκος είναι πονηρός, γιατί εμπορεύεται την ευλάβεια των πιστών προς τον Θεό,
με σκοπό να τους εξαπατήσει. Έχει πορωμένη καρδιά γιατί παραμένει αναίσθητος μπροστά στη φοβερή ηθική του κατάπτωση. Ο επίορχος έχει διεστραμμένη διάνοια γιατί οι σκέψεις του είναι μπερδεμένες και τα θελήματα της διανοίας του είναι πονηρά. Από τον επίορχο έχει απομακρυνθεί ο Θεός, διότι ο πρώτος έγινε πάρα πολύ ασεβής. Από το σπίτι του δεν θα λείψουν τα βάσανα κατά τον σοφό σειρά. Για αυτούς που παραβαίνουν τον όρκο τους, λέει ο Θεός με το στόμα του προφήτη Ζαχαρία, είπε ο Κύριος σε εμένα, τι βλέπεις, και είπα, βλέπω δρέπανο 20 πηχών μήκος και 10 πηχών πλάτος. Και είπε σε μένα, αυτό το δρεπάνι θα μπει στον οίκο του επίορκου, θα τον διαλύσει και θα τον καταστρέψει. Να λοιπόν ποια θεία δίκη περιμένει τους επίορκους. Ο επίορκος οδεύει προς τον όλεθρο, παρασύροντας και τον οίκο του, ενώ και τα παιδιά του γίνονται μέτοχοι των μεγάλων συμφορών που τον βρίσκουν. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν, μην νομίζεις ότι ο Θεός ξεχνά τους επίορκους, μέναντος. Επίσης, στους θεούς αν κανείς σταθεί επίορκος, ούτε θα ξεχαστεί, ούτε θα αποφύγει την τιμωρία τους. Όχι μόνο αυτός, αλλά και τα παιδιά του και όλο το γένος του επίορκου θα περιπέσουν σε μεγάλα ατυχήματα. Λυκούργος κατά Λεοκράτους. Ο Θείος Πατέρας μας Χρυσόστομος λέει για αυτόν που πήρε όρκο και τον παρέδει, ότι αυτός έχει ήδη πεθάνει ενώ είναι ζωντανός. Δεν τρυπάει το ψύφος όπως η παράβαση του όρκου. Δεν πληγώνει το μαχαίρι όπως του όρκου η πληγή. Αυτός που ορκίστηκε έτσι, ακόμη κι αν νομίζει ότι ζει, δέχτηκε την πληγή και είναι τελειωμένος. Και όπως αυτός που του έδωσε να κρατάει τη θηλιά για να τον εκτελέσουν, πριν ακόμη βγει από την πόλη, πριν αντικρίσει τον δήμιο να παρίσταται, αισθάνεται πεθαμένος με το που βγαίνει από την πόρτα του δικαστηρίου, έτσι και αυτός που ορκίστηκε ψέματα και να ζει, ήδη έχει πεθάνει. Ο σοφός Σολομών λέει, αυτοί που άδικα ορκίστηκαν, με πονηριά, περιφρόνησαν την αγιότητα. Ο δε Θείος Χρυσόστομος λέει επίσης τα εξής πολύ διδακτικά. Αυτός που θέλει να κάνει πιστευτό το ψέμα με τον όρκο, αποκτάει επιπλέον άσχημο και ευτελές εμπόρευμα, που είναι η απανθρωπιά της επιορκίας. Αλλή και τρεις αλλή. Πώς θα υπομείνουν οι επιορκοί την ημέρα που θα δουν ενώπιον τους τον Κύριο. Στη συνέχεια, αγαπητοί μας ακροατές, θα σας παρουσιάσουμε τη μελέτη του Αγίου Νεκταρίου περί βλασφημίας. Βλασφημία. Λέξη φοβερή και αποτρόπαιη. Λέξη που κλείνει μέσα της τη φρίκη. Λέξη η οποία δηλώνει εξέγερση κατά του Θεού. Η βλασφημία όντως είναι έκφραση μίσους κατά του Θεού. Είναι το περίσσευμα μοχθηρής καρδιάς, γεμάτης κακία και δείγμα χαρακτήρα που έχει πονηρή ψυχή. Η βλασφημία είναι η παγόρευση δαιμονιώδους ψυχής που ξεσηκώνεται εναντίον του Θεού. Είναι απέσια εικόνα μιας ψυχής που κινείται από τον πονηρό δαίμονα. Είναι το σύμβολο των δαιμόνων που αποστάτησαν. Είναι η φωνή που ξεχύνεται από το βάθος της ασέβειας. Είναι η ηχό του Τάρταρου. Ο βλάσφημος αγανακτεί κατά του Θεού και από την πονηρή καρδιά του εκφέρει βλασφημίες γεμάτες πίκρα και χολή. Αγανακτεί, βρίζει τον Δημιουργό του. Τον εκτιμεί όντως, εις το είναι αυτόν παραγαγόντα. Αγανακτεί και βρίζει αυτόν που η χάρη του τον διαφύλαξε κάτω από τη σκέπη του για να μην αφανιστεί η ύπαρξή του. Βλασφημεί αυτόν που του έδωσε τα αγαθά, τον επιπλώντα εν αγαθίστας επιθυμίας αυτού. Βλασφημεί τον στεφανούντα αυτόν εν ελέη και εκτιρμής. Βρίζει τον αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό
που ενώ ο ίδιος δείχνει μοχθηρία, ο Θεός τον ανταμείβει με πλούσιες δωρεές. Βρίζει αυτόν που καλύπτει τα σύμπαντα με δικαιοσύνη. Αυτόν που συγκρατεί το σύμπαν με μόνη τη θέλησή του. Αυτόν που όλη η κτήση, η ορατή και η αόρατη, τον τρέμει. Βρίζει αυτόν που υμνούν οι στρατιές των αγγέλων. Βρίζει αυτόν που υμνεί όλη η κτήση η οποία εργάζεται το θέλημά του. Ο βλάσφημος είναι αποστάτης και εχθρός του Θεού. Απομακρύνθηκε από τον Θεό και ο Θεός απομακρύνθηκε από αυτόν. Ο βλάσφημος συντάχθηκε με τον διάβολο και τους αγγέλους του, γιατί αγάπησε τα δικά του έργα και έγινε δικός του στρατιώτης. Ο βλάσφημος αγωνίζεται μαζί με τον δαίμονα εναντίον της Βασιλείας του Θεού. Ο βλάσφημος είναι και επίορκος, διότι αθέτησε την ομολογία που έδωσε στο βάπτισμά του όταν υποσχέθηκε στον Θεό ότι συντάσσεται μαζί του. Ο βλάσφημος αρνήθηκε τον Χριστό. Ο βλάσφημος ως μέλος της κοινωνίας είναι επικίνδυνος, διότι δεν φοβάται τον Θεό. Από την έλλειψη του θείου φόβου προέρχονται όμως όλα τα κακά. Ο βλάσφημος μπορεί να παραβιάζει χωρίς δισταγμό τον ηθικό και πολιτικό νόμο όταν μπορεί να ξεφύγει της προσοχής, καθότι δεν φοβάται τον Θεό. Είναι επικίνδυνος για την κοινωνία, γιατί η καρδιά του έχει πορωθεί. Η πορωμένη καρδιά του έχει χάσει την ευαισθησία της συνείδησης. Αυτός δε που έχει χάσει αυτή την ευαισθησία είναι έτοιμος και ικανός για κάθε κακούλημα. Η κοινωνία πρέπει να καταδιώκει τους βλάσφημους για το δικό της συμφέρον, διότι αυτά είναι μέλη της σάπια και απειλούν να μολύνουν μέχρι και τον εισπνεόμενο αέρα. Η κοινωνία οφείλει να τους καταδιώκει για να μην παροργήσει τον Θεό με το να τους ανέχεται και να επισύρει έτσι πάνω της τη Θεία Οργή. Οφείλει να μην τους ανέχεται καθόλου και να μην μολύνεται η ακοή της. Πρέπει να αποδιώχνεται ο βλάσφημος, αφού δεν είναι σε τίποτα χρήσιμος. Αυτός δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι πρόκειται να εκτελεστεί το καθήκον του, διότι στερείται την ηθική δύναμη και ανδρεία που απαιτούνται για την εκπλήρωσή του, διότι αρνείται το καθήκον προς τον Θεό. Αρνείται το κύρος του Θείου Νόμου και δεν τον εφαρμόζει, βρίζοντας και τον νόμο και τον νομοθέτη. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί για αυτόν και για τον ηθικό του χαρακτήρα? Ποιος μπορεί να στηρίξει ελπίδες πάνω του και να έχει πεποίθηση σε αυτόν? Πώς αυτός που εξευτελίζει τα θεία θα σεβαστεί τα ανθρώπινα? Πώς θέλει να εκπληρώσει το καθήκον προς την κοινωνία αυτός που παραλείπει το ύψιστο καθήκον προς τον εαυτό του? Ο βλάσφημος είναι στερημένος από αρετή, διότι όπως λέει ο Πλάτων, αρετή είναι ευγένεια ψυχής και σωστή αγωγή της και στους λόγους και στις πράξεις. Ο δε βλάσφημος είναι φανερό ότι στερείται και τα δύο. Ο βλάσφημος λοιπόν είναι στερημένος από κάθε αρετή. Ένας τέτοιος άνδρας σε τι μπορεί να είναι κατάλληλος? Σε τίποτα. Για παράδειγμα, πώς ο βλάσφημος μπορεί να κατακτήσει την αρετή του στρατιώτη όταν στερείται από ηθική δύναμη, από ηθική ανδρεία, αρετές που γεννιούνται μόνο από το πλησίασμα στον Θεό? Πώς μπορεί να κατακτήσει την αρετή χωρίς ευπρέπεια, χωρίς ευγένεια ψυχής, δηλαδή δίχως το ιερό ένδυμα της τελειότητας στην αρετή? Και βέβαια, ο βλάσφημος δεν μπορεί να έχει την αρετή του στρατιώτη, γιατί αυτός που δεν έχει κατακτήσει καμία άλλη αρετή στερείται και την αρετή αυτή. Στρατιώτης που είναι βλάσφημος είναι σαν σάπιο και τιμωροποτήχος που δεν μπορεί να αντέξει έφοδο και επίθεση. Ο Ξενοφών λέει ότι η πρώτη αρετή του στρατιώτη και κάθε πολίτη είναι η προς τον Θεό ευσέβεια. Πώς μπορεί ο βλάσφημος να υπάρξει τίμιος επαγγελματίας, τίμιος εργάτης, την ώρα που απέναντι στον Θεό είναι ανέντιμος? Πώς μπορεί να γίνει καλός και ωφέλιμος φίλος κάποιος που είναι εχθρικός προς τον Θεό? Πώς να είναι ωφέλιμος στις συναλλαγές εφόσον δεν φοβάται τον Θεό? Ή να είναι καλός συνεταίρος από τη στιγμή που δεν σέβεται τίποτα? Ο βλάσφημος είναι ανάγκη να απομακρύνεται ως επικίνδυνος.
Ο βλάσφημος είναι κακός γιος, διότι ο αχάριστος προς τον Θεό πώς μπορεί να είναι ευγνώμων προς τους γονείς. Τους βλάσφημους γιους οι γονείς οφείλουν να τους διώχουν από το σπίτι τους, για να μην έρθει η οργή του Θεού σε αυτό. Ο βλάσφημος δεν μπορεί να αναδειχθεί καλός σύζυγος ούτε καλός πατέρας, διότι τον συνοδεύει η οργή του Θεού. Αποφεύγεται τους βλάσφημους. Για αυτούς που βλασφημούν ο Θεός διατάζει στο Λεβιτικό να λιθοβολούνται. Απόφαση θεία, άρα και δίκαιη, διότι αυτός που φέρεται σαν κακούργος τον Θεό είναι χειρότερος από όλους τους κακούργους. Αυτός δε που φέρεται έτσι απέναντι στον Θεό, πώς θα συμπεριφερθεί προς τους ανθρώπους? Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μας έχει δώσει εντολή να μην προφέρουμε αργό λόγο, δηλαδή λόγο απερίσκεπτο, λόγο που ο νους δεν θα τον έχει εντελώς επεξεργασμένο, διότι έτσι με τη θέλησή μας θα έχουμε αμαρτήσει και θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στον Θεό. Αν λοιπόν απαιτηθεί ευθύνη για έναν αργό λόγο, πού θα καταφύγει ο βλάσφημος? Στον ουρανό? Αλλά ο ουρανός είναι θρόνος του Θεού. Στον Άδη? Ναι, στα τάρταρα του Άδη, διότι λέγει ο Κύριος, όποιος βλασφημεί τον αδελφό του είναι ένοχος στην γέννα του πυρός. Και αν έχει ευθύνη αυτός που βλασφημεί τον εαυτό του, ποια ευθύνη θα έχει αυτός που βλασφημεί τον Θεό? Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός, στη διάταξη όμικρον ζήτα, διατάζει να τιμωρούνται οι βλάσφημοι. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας θεωρούν τον βλάσφημο χειρότερο και από δαίμονα, διότι ο μεν δαίμονας ακούγοντας το όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα, το θείο όνομα του Θεού φρίκει και τρέμει, ενώ ο βλάσφημος το εξυβρίζει χωρίς ντροπή. Ο Μέγας Βασίλειος λέει τα εξής για όσους βλασφημούν. Αυτός μεν που αμαρτάνει παραβαίνει κάποιο νόμο, αυτός όμως που βλασφημεί ασεβεί στην ίδια τη θεότητα. Αν λοιπόν ο παραβάτης του νόμου τιμωρείται κατά τον νόμο, πόσο περισσότερο θα τιμωρηθεί ο βλάσφημος που εξυβρίζει τον νομοθέτη? Ο Απόστολος Ιούδας, ο Λεβαίος ή Ιθαδαίος, στην επιστολή του λέει ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ούτε τον διάβολο δεν τόλμησε να βλασφημίσει. Να τη γράφει. Κι όμως, ούτε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ δεν τόλμησε να ξεστομίσει υβριστική κατηγορία εναντίον του διαβόλου, όταν σε μια φιλονικία με αυτόν διεκδικούσε το σώμα του Μωυσή. Το μόνο που είπε ήταν «Ο Κύριος να σε κατακρίνει». Η Αγία Γραφή λέει ότι η Σαμάρια θα φανιστεί διότι αντιστάθηκε στον Θεό. Και αυτή η προφητεία του προφήτη Οσιέ εκπληρώθηκε. Και στο βιβλίο των παροιμιών αναφέρεται «Φιλάνθρωπον πνεύμα σοφίας και ου καθοώσει βλάσφημον από χιλίων αυτού». Και ο Κύριος μας τόνισε κατηγορηματικά ότι κάθε αμαρτία θα συγχωρεθεί, αλλά η βλασφημία κατά του Θεού ούτε σε αυτόν ούτε στον μέλλοντα αιώνα θα συγχωρεθεί. Τελειώνοντας, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, συνιστούμε την προσοχή των πιστών στις σχέσεις τους με τους βλάσφημους. Οι χριστιανοί οφείλουν να απέχουν από τη συναναστροφή με τους βλάσφημους. Αν όλοι κάνουν έτσι, ίσως οι βλάσφημοι δουν την εγκατάλειψή τους και διορθωθούν. Εύχομαι. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Θα συνεχίσουμε όμως και στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε,

Κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Ο καιρός που μας δίνει ο Θεός για να κερδίσουμε τον Παράδεισο αξίζει τόσο όσο αξίζει και αυτός ο Παράδεισος. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δι' της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
3: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και κηδείας νεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέντας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου εμπε μου και ομοιωθήσω με τις καταπαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου διπ' εσύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πείν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου λαγαθών οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου.

0: θέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και εν έσω το όνομά Σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά Σου ότι Συ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί Σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό Σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό Σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεό Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος, Συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το έκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικαιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, με ημακάριστον και πανομόγντον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυνδίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε δύς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δύς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλη Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα αρσιλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Γνώσιν άγνωστον ογνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προσύν εκείνος έφησεν εν φόβο πλην κραυγάζουν του. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδήν,

0: Ως αγρόν υπέδειξεν η δυνάπαση, της θέλους η θερίζη σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως, αλληλουία.
1: Αλληλουία.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος τη Μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε, το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των τάφτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοδόχων. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών, χαίρε τη λιμόνα τη τρυφή αναθάλη, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προσνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προ την αγαμών σε θεωρών, και κλεψίγαμων υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις ενεδίθημεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκε, ή τούτον δε ριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλη, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε, χαίρε υγή τη επαγγελία, χαίρε εξή ρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό. Αλλά εγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγει, σου την άρτη σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσα ο κτίστη, η μήνυση υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντε, υμνήσουμεν αυτήν βόντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία, χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των ευρίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτη, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα πόθον οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός επιγής εφάνη, ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβόντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω δόλος επίνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γαρθέικη, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη η παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμην επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίνησκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχουν ως Θεός, δι ημάς καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασες επί ητής άχρανδε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σοι προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου, εις αρίθμος γαρτή ψάμωδας, αν προσφερομένη σε βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην, της ιβώσιν, αλληλουία.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπτο σοφός, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον αναντέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάρη δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον αόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αταπάνητε, χαίρε τίμιον διάδειμα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσιμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας του απόρτητον τείχος, χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, Χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
0: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
0: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάς, του σιβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδια σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων αυθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως, χαίρε δεις νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα ημιθυμών κατά τη συνυπήκαιαν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλοι ποιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτως, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανώ και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξο σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνον απειού συνανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την εμετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία, δόξαση.
3: Την πάσα ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εις οδόν σωτηρίας, Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου, ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τιήμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη έν την αμαρτήματη παροργήσου των Θεών. Και πρέσβευε περαι μου προς τον Κύριον, το επιστηρίξαμε το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός οι ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπερθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων ενδόξων και επαμεγείς των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίου δυνάμει να σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Πατέρων ημών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εναστηνίες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης.
4: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε ευώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
4: Αιωνία
0: ημίμη. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή αφιέρωμα για το 1821 από το βιβλίο «Δύο φορές το 21» της Αγγελικής Μαστρομιχαλάκη και του Παντελή Ζούρα, από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία, Φιλική Εταιρεία, η Μυστική Οργάνωση, Οδυσσός, 1814. Ορκίζομαι εισέ, ο ιερά, πλην τρισάθλια πατρίς. Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους σου. Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας έχησαν και χύνουν τα ταλέπορα τέκνα σου. Εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην τη στιγμή και εις τη μέλουσαν ελευθερία των ομογενών μου, ότι αφιερώνομαι όλος εις σε. Εις το εξής, σι θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου. Το όνομά σου ο οδηγός των πράξεών μου και η ευτυχία σου η ανταμοιβή των κόπων μου. Απόσπασμα από τον όρκο των φιλικών. Οδυσσός, 14 Σεπτεμβρίου 1814. Ημέρα υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Τρεις άνδρες, με όραμα την ελευθερία και την ανεξαρτησία της Ελλάδας από την τουρκική κυριαρχία, ενώνονται, δίνοντας σόρκο πατριωτικής πίστης και ιδρύουν τη σπουδαιότερη μυστική οργάνωση που άνοιξε τον δρόμο για την ελληνική επανάσταση του 1821. Ήταν οι υπηρώτες Νικόλαος Κουφάς και Αθανάσιος Τσακάλοφ και ο Πάτμιος Εμμανουήλ Ξάνθος. Χωρίς ιδιαίτερη μόρφωση, ως μικροέμποροι, εκτός από τον Τσακάλοφ που είχε καλύτερη μόρφωση, ξεκίνησαν τη μυστική αυτή οργάνωση, καλώντας όλο και περισσότερους πατριώτες, κληρικούς και λαϊκούς, να μοιηθούν και να εξαπλώσουν την ιδέα της επανάστασης κάτω από τη σκέπη της ανώτατης ή αόρατης αρχής που διοικούσε. Στην ιεραρχία της φιλικής εταιρείας υπήρχαν αρχικά 5 βαθμοί και από το 1820, μετά την ανάληψη της αρχηγίας από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, έγιναν 7. Αυτοί ήταν οι αδελφοποιητοί οι Βλάμιδες. Οι συστημένοι, στους 2 πρώτους βαθμούς, μειούνταν οι απλοϊκοί και γράμματοι χωρικοί. Οι ιερείς, οι ποιμένες, οι αρχιποιμένες. Στους 3 αυτούς βαθμούς μειούνταν οι μορφωμένοι, οι αφιερωμένοι και οι αρχηγοί των αφιερωμένων. Τους 2 τελευταίους βαθμούς εισήγαγε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, που ήθελε να στελεχώσει στρατιωτικά την επανάσταση. Πολλοί από τους ήρωες και τις ηρωίδες που θα γνωρίσουμε μέσα από αυτό το βιβλίο είχαν μοιηθεί ή ενστερνίζονταν τις ιδέες της φιλικής εταιρείας, οδηγώντας έτσι την επανάσταση σε νικηφόρους δρόμους και κορυφές ελευθερίας. Οι γυναίκες της Επανάστασης. Παρασκευή Μπενιζέλου, Αγία Φιλοθέη Αθηναία, Αθήνα, 1520-1598. Αθηναίων η πόλης, η περιώνυμος Φιλοθέην τιμά την οσιομάρτυρα και ασπάζεται αυτή στο θείο Λείψανον ότι εβίωσε σεμνός και μετήλαξε το ζήν αθλήση και μαρτυρίο και πρεσβεύει προς το σωτήρα διδώνε πάση το θείο έλεος. Πολιτίκιο Αγίας Φιλοθέης. Στην Αθήνα του 16ου αιώνα, μια ολόκληρη περιοχή ήταν αφιερωμένη στην αγάπη των ανθρώπων, στον πόνο και τη φτώχεια. Η Παρασκευή, ριγούλα ή ρεβούλα, Μπενιζέλου, μέσα στα σκληρά χρόνια της τουρκοκρατίας, ίδρυσε σχολεία, βιοτεχνικά και χειροτεχνικά εργαστήρια, νοσοκομεία, ξενοδοχεία και ορφανοτροφία. Περιέθαλψε αναρρύθμιτες Ελληνίδες και Τουρκάλες, ενώ φυγάδευσε πολλές Αθηναίες στα νησιά για να τις γλιτώσει από τα χαρέμια των Τούρκων. Παρθενώνας ονομάστηκε το σύνολο των συγκροτημάτων αυτών, στα οποία έβρισκαν καταφύγιο αδιακρίτως Έλληνες και Τούρκοι όλων των ηλικιών και κυρίως μικρά κορίτσια και γυναίκες. Η Ριγούλα γεννήθηκε σε μια σημαντική αρχοντική οικογένεια των Αθηνών με πλούτο και πολλές ανέσεις. Οι γονείς της την πάντρεψαν πολύ μικρή για να ξεφύγει από τους Τούρκους. Χείρεψε στα 17 της και αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή της και τη μεγάλη περιουσία της στην ανακούφιση των ραγιάδων της Αθήνας. Μετά το θάνατο των γονιών της έγινε μοναχή με το όνομα Φιλοθέη. «Θα μετατρέψω το αρχοντικό μου σε μοναστήρι», είπε και αμέσως το έκανε πράξη.
«Ηγουμένη, να προσέχετε», της έλεγαν οι γυναίκες που είχε σώσει. «Έχετε προσφέρει μεγάλα ποσά για να μας απελευθερώσετε όταν ήμασταν εχμάλωτες και μας είχαν σαν γυναίκες για τα χαρέμια, φυγαδεύοντάς μας στα μοναστήρια ή στα νησιά». Η Αγία Ηγουμένη είχε κάνει πολλά έργα μέσα στην τουρκοκρατία. Ίδρυσε μετόχια στα Πατήσια, στην Καλογρέζα, στο Χαλάνδρη και στο Ψυχικό και δίκαια οι περιοχές Φιλοθέη Ψυχικό από το Ψυχικό της διανήξεως ενός πηγαδιού και Καλογρέζα από το Καλογρέα φέρουν το όνομά της. Το έργο της Αγίας ήταν τεράστιο και συνοδευόταν από την αφύπνιση της εθνικής συνείδησης. Οι Τούρκοι, ενοχλημένοι από τη δραστηριότητα της Φιλοθέης, την ξυλοκόπησαν βάναυσα κατά τη διάρκεια μιας αγρυπνίας, αφήνοντάς την μισοπεθαμένη. Έπειτα, οι μοναχές της συνοδείας της τη μετέφεραν στην κρύπτη του μετοχίου της Καλογρέζας, όπου υπέκυψε στα τραύματά της στις 19 Φεβρουαρίου του 1589 μετά Χριστόν. Η Φιλοθέη, μια γυναίκα μόνη της, κατόρθωσε να κάνει ένα τέτοιο έργο και να είναι το πρότυπο για τους Έλληνες και κυρίως για τις Ελληνίδες, μέσα στα σκληρά χρόνια της τουρκοκρατίας.

Μαρία Δασκαλογιάννη, η γενναία Κρητικιά, 1770-1823. Έχω πολλή δουλειά και λίγο χρόνο για να ολοκληρώσω το φλάμπουρο που κεντώ με το σταυρό στη μέση, για να το παραδώσω στα χέρια των Σφακιανών αγωνιστών, είπε η Μαρία, η κόρη του διάσημου πολιτικού και στρατιωτικού αρχηγού της Κρητικής Επανάστασης του 1770, Γιάννη Δασκαλογιάννη, στα Σφακιά. Λόγω της μεγάλης του μορφώσεως, ο πατέρας της πήρε το όνομα Δάσκαλος και στη συνέχεια Δασκαλογιάννης. Όταν το 1770 έφτασε στα Σφακιά η είδηση πως ο ρωσικός στόλος του Ορλόφ είχε κάνει την εμφάνισή του στα παράλια της Λακωνίας, ο Δασκαλογιάννης, που πριν 2 χρόνια είχε μιλήσει μαζί τους και πίστευε στη βοήθεια της Ορθόδοξης Ρωσίας, άρχισε αμέσως τις ετοιμασίες. Είπε τα σχέδιά του στην κόρη του Μαρία πως θα ξεσηκώσει τους χριστιανούς, η ελευθερία ή θάνατο. Της είπε επίσης να στήσει αμέσως τον αργαλιό, γιατί πίστευε πως ήταν ταγμένη από το Θεό να υφαίνει, να ράψει και να κεντήσει μυστικά την πρώτη επαναστατική σημαία της Κρήτης. Στις 25 Μαρτίου του ίδιου χρόνου, ο Δασκαλογιάννης κήρυξε την επανάσταση της Κρήτης. Όμως αυτή η επανάσταση υπήρξε η αιματηρότερη, η σκληρότερη και η πλέον δραματική της ιστορίας της Κρήτης. Παρόλες τις προσπάθειες των Σφακιανών, καμιά άλλη από τις περιφέρειες της Κρήτης δεν επαναστάτησε. Γι' αυτό ο πόλεμος αυτός απέτυχε, παρόλο που οι Σφακιανοί, άντρες και γυναίκες, πολέμησαν σαν θηρία. Κατά τη διάρκεια της μάχης στην Ανώπολη, η Μαρία Δασκαλογιάννη, ονομαστή για την ομορφιά της, πιάστηκε εχμάλωτη και οδηγήθηκε στον Τούρκο Πασά του Ηρακλείου, που ήταν διοικητής της Κρήτης. Ο πατέρας της έβαλε σκοπό τη ζωή του να τη σώσει. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε, διότι τον έγδαραν ζωντανό οι Τούρκοι. Κάποια χρόνια αργότερα, ένας Τούρκος πήρε τη Μαρία και εγκαταστάθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, όπου είχε τεράστια περιουσία. Από την περιουσία αυτή, η Μαρία μάζεψε πολλά χρήματα και όταν σε λίγα χρόνια πέθανε ο άντρας της, πήγε στην Τίνο και έγινε καλόγρια. Αν και ήταν γερόντισσα όταν ξεκίνησε η Επανάσταση του 1821, η ηλικία της δεν την εμπόδισε να ξεσηκώσει την Επανάσταση στην Κρήτη, όπως τα έκανε και ο πατέρας της, προσφέροντας όλα της τα χρήματα για να αγοράσει ένας ανιψιός της ένα πολεμικό μπρίκι και να ενισχύσει τον αγώνα. Και έτσι, στις 18 Ιουνίου του 1821, ένας εγγονός του Δασκαλογιάννη ύψωνε πάλι τη σημαία της Κρητικής Επανάστασης στα Σφακιά. Η Μαρία πέθανε στην Τίνο το 1823, ευχαριστημένη γιατί πρόλαβε να δει ένα μέρος της Ελλάδας ελεύθερο. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή αφιέρωμα για το 1821 από το βιβλίο «Δυο φορές το 21» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. 10ο κεφάλαιο, περί διακρίσεως. Στο μικρόφωνο, ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Διηγούνταν ότι κάποτε έπεσαν σε παράπτωμα δύο αδελφοί στη Σκήτη και τους αφόρησε ο Αβάς Μακάριος, ο πολιτικός. Πήγαν όμως κάποιοι και το ανέφεραν στον Αβά Μακάριο τον Μέγα, τον Αιγύπτιο. Και εκείνος είπε «Δεν είναι αφορισμένοι οι αδελφοί, αλλά ο Μακάριος είναι αφορισμένος». Του έτρεφε βέβαια αγάπη και μίλησε έτσι. Όταν άκουσε ο Αβάς Μακάριος, ο πολιτικός, ότι τον αφόρησε, ο γέροντας έφυγε στο έλος. Πηγαίνει λοιπόν ο Αβάς Μακάριος ο Μέγας και τον βρίσκει να τον τρών τα κουνούπια. Και του λέει «Εσύ αφόρησες τους αδελφούς και να που ήταν έτοιμοι να φύγουν για το χωριό. Εγώ αφόρησα εσένα και εσύ, όπως θα έκανε η καλή Παρθένος, κατέφυγες στον εσώτερο κοιτώνα, εδώ. Εγώ λοιπόν κάλεσα τους αδελφούς και πήρα πληροφορίες από αυτούς και διαπίστωσα ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο. Κοίταξε λοιπόν και εσύ αδελφέ, μήπως εμπέχθηκες από τους δαίμονες, γιατί δεν είδες τίποτε. Να πάρεις όμως κανόνα μετανοίας για το σφάλμα σου». Και εκείνος είπε «Αν θέλεις, δώσ' μου κανόνα». Βλέποντας όμως ο γέροντας την ψυχική του ηρεμία, του είπε «Πήγαινε και νύστευσε 3 εβδομάδες, τρώγοντας 1 φορά κάθε εβδομάδα». Αυτή βέβαια ήταν η παντοτινή τους άσκηση, να νηστεύουν όλη την εβδομάδα. Ένας αδελφός πήγε στον Αβά Μακάριο τον Αιγύπτιο και του είπε «Αβά, πες μου έναν λόγο, πώς θα σωθώ». Και ο γέροντας του είπε «Πήγαινε στο νεκροταφείο και βρίσε τους νεκρούς». Πήγε πράγματι ο αδελφός, έβρισε και πετροβόλησε τα μνήματα. Γύρισε κατόπιν και ενημέρωσε τον γέροντα, ο οποίος τον ρώτησε «Δεν σου είπαν τίποτε?» «Όχι», απάντησε εκείνος. «Πήγαινε πάλι αύριο», του λέει, «και εξύμνησέ τους». Πήγε πράγματι ο αδελφός και τους εξύμνησε λέγοντας «Είστε Απόστολοι, Άγιοι και Δίκαιοι». Επέστρεψε και είπε στον γέροντα «Τους εξύμνησα». «Δεν σου αποκρίθηκαν τίποτε?» τον ρώτησε ο γέροντας. «Όχι», είπε ο αδελφός. «Είδες πόσο τους εξευτέλισες και δεν σου είπαν τίποτε? Και πόσο τους εξύμνησες και δεν σου μίλησαν καθόλου? Έτσι, και εσύ, εάν θέλεις να σωθείς, γίνε νεκρός. Να μην λογαριάζεις ούτε την αδικία, ούτε τη δόξα από μέρους των ανθρώπων. Όπως οι νεκροί και θα σωθείς». Περνώντας κάποτε ο Αβάς Μακάριος με συνοδεία αδελφών μέσα από την Αίγυπτο, άκουσε ένα παιδάκι να λέει στη μητέρα του «Μητέρα, κάποιος πλούσιος με αγαπά και εγώ τον μισώ, και ένας φτωχός με μισεί και εγώ τον αγαπώ». Ο Αβάς Μακάριος το άκουσε και θαύμασε και του λένε οι αδελφοί «Τι σημαίνουν τα λόγια αυτά, πάτερ, και θαύμασες?» Και ο γέροντας είπε «Πράγματι, ο Κύριός μας είναι πλούσιος και μας αγαπά και δεν θέλουμε να υπακούουμε σε Αυτόν, ενώ ο εχθρός μας, ο διάβολος, είναι φτωχός και μας μισεί και εμείς αγαπούμε τη βρωμιά του». Είπε ο Αβάς Μακάριος «Εάν θυμόμαστε τα δεινά που μας βρίσκουν από τους ανθρώπους, ακυρώνουμε τη δύναμη που έχει η μνήμη του Θεού. Αν όμως θυμόμαστε τα δεινά που προέρχονται από τους δαίμονες, θα είμαστε άτρωτοι». Είπε ο Αβάς Ματώης «Δεν γνωρίζει ο Σατανάς με ποιο πάθος νικέται η ψυχή. Σπέρνει, αλλά δεν γνωρίζει εάν θα θερήσει. Άλλοτε λογισμούς σαρκικής αμαρτίας και άλλοτε λογισμούς κατακρίσεως και κατά τον ίδιο τρόπο τα υπόλοιπα πάθη. Αλλά σε όποιο πάθος δει την ψυχή να γέρνει, της παρέχει ανάλογους λογισμούς». Ένας αδελφός ρώτησε τον Αβά Ματώη «Τι να κάνω
εάν με επισκεφτεί κάποιος αδελφός και είναι νηστεία ή πρωί, με στενοχωρεί αυτό. Ο γέροντας αποκρίθηκε. Εάν χωρίς να στενοχωρηθείς φας με τον αδελφό, καλά θα κάνεις. Αν όμως δεν περιμένεις κάποιον και φας, αυτό είναι δικό σου θέλημα. Ρώτησαν κάποιοι πατέρες τον Αβά Μεγέθιο, εάν περισσέψει μαγειρεμένο φαγητό για την άλλη ημέρα, εγκρίνεις να το φάνε οι αδελφοί? Ο γέροντας τους λέει, εάν έχει χαλάσει, δεν είναι σωστό να αναγκαστούν οι αδελφοί να το φάνε και να αρρωστήσουν. Ας πεταχτεί. Αν όμως είναι καλό και το πετάξετε, γιατί μεγαλοπιάνεστε και μαγειρέψετε άλλο, αυτό είναι κακό. Είπε επίσης, στην αρχή, όταν συγκεντρωνόμασταν μεταξύ μας και μιλούσαμε για ωφέλεια, οικοδομώντας ο ένας τον άλλον, γινόμασταν ομάδες-ομάδες και ανεβαίναμε στον ουρανό. Τώρα όμως, συγκεντρωνόμαστε και φτάνοντας στην καταλαλιά, γκρεμίζουμε ο ένας τον άλλον. Ρωτήθηκε ο Αβάς Μιός από έναν στρατιωτικό εάν ο Θεός δέχεται τον μετανοημένο. Και εκείνος, αφού τον κατήχησε λέγοντάς του πολλά, τον ρώτησε. «Πες μου αγαπητέ, εάν σχιστεί η χλένη σου, την πετάς?» «Όχι», είπε, «τη ράβω πάλι και τη χρησιμοποιώ». «Αν λοιπόν εσύ», του λέει ο γέροντας, «λυπάσαι το ρούχο σου, ο Θεός δεν θα λυπηθεί το δικό του πλάσμα».

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Αποστολικών Διαταγών. Κατηχουμένων. Από το ομώνυμο έργο του μακαριστού καθηγητή Ιωάννη Φουντούλη. Θεέ μας, Παντοκράτορα, αγέννητε και απρόσιτε, μόνε αληθινέ Θεέ, Πατέρα του Χριστού, του μονογενού Σου Υιού, Κύριε των πάντων που εκπορεύεις το Άγιο Πνεύμα, Εσύ που κατέστησες τους μαθητές διδασκάλους δια του Χριστού ώστε να μάθουμε την ευσέβεια, Εσύ τώρα στρέψε το βλέμμα

στους δούλους σου, οι οποίοι δέχονται την κατήχηση του Ευαγγελίου του Χριστού, και δώσε τους καινούρια καρδιά και πνεύμα ευθύτητος εγγενίασε μέσα της, ώστε να σε γνωρίζουν και να πράττουν το θέλημά σου με καρδιά γεμάτη και με θέληση ψυχής. Αξίωσέ τους να λάβουν την Αγία Μοίηση και ένωσέ τους με την Αγία Σου Εκκλησία και κάνε τους κοινωνούς των θεϊκών Σου μυστηρίων. Δια του Ιησού Χριστού, της ελπίδος μας που πέθανε για αυτούς, μέσω του οποίου Σου απευθύνουμε δοξολογία και σεβασμό εν Αγίω Πνεύματι στους απέραντους αιώνες.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3 στο φως της Ορθοδοξίας με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κύριε ο Θεός ημών, οκτήσας ημάς και αγαγών εις την ζωήν ταύτην, ο υποδείξας οδούς η σωτηρίαν, ο χαρισάμενος ημίν ουρανίων μυστηρίων αποκαλύψεις, σύ υιοθέμενος ημάς εις την διακονίαν ταύτην εν τη δυνάμει του Παναγίου σου Πνεύματος, ευδόκισον δέσποτα, γενέστε ημάς διακόνους της Καινής σου Διαθήκης, λειτουργούς των αχράντων σου μυστηρίων, και πρόσδεξε ημάς, προσεγγίζοντας το Αγίο σου θυσιαστηρίο, κατά το πλήθος του ελαίου σου, ή να γενόμεθα άξιοι του προσφέρυνση δώρατε και θυσίας, υπέρτε αυτών και των του λαού αγνοημάτων, και δώσει μην Κύριε με τα παντός φόβου και συνειδήσεως καθαράς προσκομίσε εσύ την πνευματικήν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν, ειν προσδεξάμενος εις το Άγιον και υπερουράνιον σου και νοερών θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας αντικατάπαμψον ημίν την χάριν του Παναγίου Πνεύματος. Ναι, ο Θεός επίβλεψον εφημάς και έπιδε την λογικήν ταύτην λατρείαν ημών και πρόσδεξε αυτήν ως προσεδέξω άβελτα δώρα. Νόε τα θυσίας, Αβραάμ τα ολοκαρπώσεις, Μωυσέος και Αρών τα ιεροσύνας, Σαμουήλ τα ειρηνικάς, Δαβίδ την μετάνοιαν, Ζαχαρίου το θυμίαμα, ως προσεδέξω εκχυρός των Αγίων σου Αποστόλων την αληθινήν ταύτην λατρείαν, ούτω πρόσδεξε και εκχυρός ημών των αμαρτωλών τα προκείμενα δώρα ταύτα εν Χριστότητή σου και δώσ γενέστε την προσφοράν ημών ευπρόσδεκτον, υγειασμένην εν πνεύματι Αγίο, εις εξύλασμα των ημετέρων πλημελημάτων και των του λαού αγνοημάτων και εις ανάπαυσιν των προκοιμηθησών ψυχών, ίνα και ημείς οι αμαρτωλοί και ανάξιοι δούλοι σου καταξιοθέντες αδόλως λειτουργήν το Αγίο σου θυσιαστηρίο, λάβομεν των μισθών των πιστών και φρονίμων οικονόμων και εύρωμεν χάριν και έλεον εν τη ημέρα τη φοβερά της ανταποδόσεώς σου της δικαίας και αγαθής.
3: Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομεν
4: και αγωνιστής ο
3: ηλίκων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Ο θέμενος ημάς στη διακονίαν σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Παναγίου σου Πνεύματος, ευδόκισον δέσποτα, γενέστε ημάς, διακόνους της Καινής σου Διαθήκης, λειτουργούς των αχράντων σου μυστηρίων, και πρόσδεξε ημάς, προσεγγίζοντας το Αγίου σου θυσιαστηρίο κατά το πλήθος του ελαίου σου, ή να γενόμεθα άξιοι του προσφέρεις εδώρατε και θυσίας, υπέρ των εαυτών και των του λαού σου αγνοημάτων. Και δώσε μην Κύριε με τα παντός φόβου και συνειδήσεως καθαράς. Προσκομίσε στην πνευματική ταύτην και ανέμακτον θυσίαν, ειν προσδεξάμενος εις το Άγιον και υπερουράνιον, και νοερών σου θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας, αντικατάβαινσον ημίν την χάρη του Παναγίου σου Πνεύματος. Ναι, ο Θεός, επίβλεψον εφημάς, και έπειδε επί την λογική ταύτη λατρεία ημών, και πρόσδεξε αυτήν ως προσεδέξω, άβελ τα δώρα, Νόε τα θυσίας, Αβραάμ τα σολοκαρπώσεις, Μωυσέως και Αρών τα ιεροσύνας, Σαμουήλ τα ειρηνικάς, Δαβίδ την μετάνοια, Ζαχαρίου το θυμίαμα. Ως προσεκδέξε ο χειρός των Αγίων σου Αποστόλων την αληθινή ταύτη λατρεία, ούτω πρόσδεξε και εκχυρός ημών των αμαρτωλών τα προκείμενα δώρα ταύτα, εν τη Χριστότητή σου, και δώς γενέστε την προσφοράν ημών ευπρόσδεκτον, υγειασμένην εν πνεύματι Αγίο, εις εξύλασμα των ημετέρων πλημελημάτων και των του λαού σου αγνοημάτων, και εις ανάπαυση των προκοιμηθέντων ψυχών, ίνα και ημείς η ταπεινή και αμαρτωλή και ανάξιοι δούλοι σου, καταξιοθέντες αδόλως λειτουργήν του Αγίου σου θυσιαστηρίου, λάβομεν των μισθών των πιστών και φρονίμων οικονόμων και εύρωμεν χάριν και έλεος εν τη ημέρα τη φοβερά της ανταποδόσεώς σου της δικαίας και αγαθής.

περί μοναχισμού του Αρχιμανδρίτη Ζάχαρου Ζαχαρία. Ερώτηση. Γιατί έχει περιληφθεί ο γάμος στα μυστήρια της Εκκλησίας και όχι ο μοναχισμός? Απάντηση. Ο Άγιος Σοφρόνιος μου είπε κάποτε: «Φαντάσου να μην δέχονται το μοναχισμό ως μυστήριο της Εκκλησίας και ο γάμος να είναι ένα από τα μυστήρια. Και τα δύο θα έπρεπε να θεωρούνται μυστήρια, διότι αυτή είναι η οδός του Χριστού. Οι εικόνες, για παράδειγμα, δεν είναι μυστήριο, αλλά είναι ένα πολύ ισχυρό μέσο μεταδόσεως της χάριτος του Θεού σε εμάς. Ίσως δεν έχουν περιλάβει το μοναχισμό στα μυστήρια, επειδή οι μοναχοί ήταν ταπεινοί και δεν επέβαλαν τη θέση τους. Όντως, ο μοναχισμός είναι η χαρισματική μίμηση της ζωής του Χριστού που διακρίνεται από την ταπείνωση. Ο μοναχισμός μαρτυρεί την αντεστραμμένη προοπτική του Ευαγγελίου και φανερώνει την ετερότητα του προσώπου του Χριστού στη ζωή των μοναχών. Και αυτό είναι ακριβώς εκείνο που αναζητούν οι άνθρωποι στις μέρες μας για να στερεωθούν στην πίστη του Ευαγγελίου. Οι μοναχοί αποφεύγουν την επιδίωξη να γίνουν θεσμικό φαινόμενο της Εκκλησίας για να είναι ελεύθεροι από κάθε καινοδοξία και ιδέα για οποιοδήποτε είδος καριέρας μέσα στην Εκκλησία. Θέλουν να διατηρήσουν απόλυτη ελευθερία για να μπορέσουν να φτάσουν την ακρότητα της ταπεινώσεως του Χριστού, που μπορεί να φέρει τον άνθρωπο μέχρι το μηδέν της ταπεινώσεως, για να μπορεί να μιλήσει με παρησία στο Θεό λέγοντάς Του: «Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσον με κατά τον λόγον Σου». Δηλαδή, τότε ο άνθρωπος είναι κατάλληλο υλικό στα χέρια του Θεού για αναδημιουργία. Αυτός είναι ο σκοπός του μοναχισμού. Πολλοί άνθρωποι δεν κατανοούν ότι ο μοναχισμός είναι ένα πραγματικά περιεκτικό χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, διότι παρόλο που δεν μπορούμε να φτάσουμε στα μέτρα του Χριστού, η εγκύτερη μίμηση της ζωής Του βρίσκεται στο μοναχισμό, μόνο με τη βαθιά ταπείνωση που δίνεται εν πνεύματι Αγίο. Η Εκκλησία θέλησε πραγματικά να ευλογήσει τον γάμο, πιθανόν για λόγους ποιμαντικούς, διότι ήταν μεγάλος αγώνας να κρατήσουν τίμιο γάμο σε έναν τέτοιο κόσμο που μόλις έβγαινε από την ειδωλολατρία. Ο Απόστολος λέει ότι είναι μεγάλο το μυστήριο αυτό μέσα στην Εκκλησία. Για να δυναμώσει τους χριστιανούς, ο Απόστολος κάνει μία προσπάθεια να τους πει ότι ο γάμος είναι ιερός και η κήτη αμίαντος. Αλλά μέσα στην Εκκλησία, τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να διατηρηθεί πάνω απ' όλα δυνατή η ένωση με τον Χριστό μέσα στην Εκκλησία, που σώζει τους έγκαμους χριστιανούς. Ωστόσο, η υπεροχή του μοναχισμού δεν συγκρίνεται. Ο Απόστολος Παύλος λέει: «Θέλω δε πάντα σ' ανθρώπους είναι ως και με αυτόν», δηλαδή θα ήθελε όλοι να είναι μοναχοί. Αλλά έκαστος ίδιον έχει χάρισμα εκ Θεού. Δεν μπορούν όλοι να έχουν το χάρισμα του μοναχισμού. Και ο Κύριος λέει: «Ως έχει ότα ακούειν, ακουέτο». Επειδή δεν μπορούν όλοι να το βαστάξουν, ο Απόστολος Παύλος ακολουθεί ακριβώς τη διδασκαλία αυτή. Ο Χριστός λέει ότι αυτό είναι για εκείνους εις δέδοτε. Είναι η κληρονομιά που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο, προβλέποντας την ανταπόκρισή του στην κλίση του.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Ιακώβου Αδελφοθέου. Πριν από τον ασπασμό της ειρήνης. Από το Λειτουργικόν Ιεροσολύμων του κυρίου Αριστίδου Πανώτη. Θεέ και Κύριε των πάντων, κάνε μας άξιους της ώρας αυτής, εμάς τους ανάξιους, φιλάνθρωπε, ώστε καθαροί από κάθε υποκρισία και κάθε δόλο, να ενωθούμε μεταξύ μας με τον σύνδεσμο της αγάπης και της ειρήνης, στερεωμένη με τον αγιασμό που μας παρέχει η δική σου γνώση, δια του μονογενού σου Υιού και Κυρίου μας Ιησού Χριστού, με τον οποίο είσαι ευλογημένος, και με το Πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψαν το ανώμημά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια εν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας εδήλουσάς μη. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών ολευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσουν δεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσαν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγκαίνησαν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέληστα θυσίαν έδωκα άνολο καυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

ειρήνης, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών και των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης,

και πεφορτισμένη, καγό αναπαύσω ημάς. Άρατε των ζυγών μου εφημάς, και μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία, και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου

Σώσον ο Θεός τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σον ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Διονυσίου Αιγίνης, Γρηγορίου Θεσσαλονίκης, Αμβροσίου Μεδιολάνων, Αρσενίου Ελασσόνος, Αχιλίου και Βυσαρίου Νοσλαρίσης, Λουκά Συμφερ...

θανάτου, μηνά του θαυματουργού, των ιερομαρτύρων χαραλάμπους και ελευθερίου, των Αγίων Δόξων Μεγάλων Μαρτύρων Θέκλας, Βαρβάρας, Αναστασίας, Εκατερίνης, Κυριακής, Φωτεινής, Μαρίνης, Παρασκευής και Ειρήνης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων

Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων Ανδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιάνου, Κύρου και Ιωάννου Παντελεήμονος και Ερμολάου, Σαμσών και Διομήδους, Μοκίου και Νικήτου Θαραλέου και Τρίφωνος, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομαι σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάνω

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών.

καθά υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονή ταύτην και πάσαν μονή πόλη και χώραν από οργής λοιμού λοιμού σεισμού κατά ποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου υπέρ του ηλιονευμενή και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαιοσύνης.

0: Λέος, ηλέος γένου ημίν δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου, του Αγιορείτου, του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλανθρωπός.

Ας είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που γίνονται στη ζωή μας και το πιο πολύ απ' όλα να φυλαγόμαστε, να μην γογγίζουμε κατά του Θεού. Αγόγγιστα να υπομένουμε τις θλίψεις και τα παθήματα, διότι με αυτά κτίζεται μέσα στην καρδιά μας η Βασιλεία του Θεού. Πάντα να ευχαριστούμε τον Θεό για όλα, και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γεγονότα της ζωής μας. Αμήν.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

Και πάμε στις 13 Ιουλίου. Έχουμε τη σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, χωρίς να αναφέρεται υπόμνημα για ποιο λόγο έγινε. Πάντως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι μέγας ευεργέτης της Εκκλησίας και ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης. Και κάποια θαυματουργία θα έκαμε, κάποια μεγάλη προσφορά και μαζεύονταν οι χριστιανοί στις 13 του μηνός Ιουλίου και τον τιμούσαν. Ξέχασαν το συμβάν, αλλά δεν ξέχασαν να ευγνωμονούν τον Άγιο. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Γι' αυτό έχουμε λοιπόν σύναξη, συγκέντρωση των χριστιανών να τιμήσουν και να ευχαριστήσουν τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, τον ήρωα και το παλικάρι του Θεού. Δύο είναι τα παλικαράκια, όπως έλεγαν και στη Μητσάνα του Θεού, Παμέγιστα Αξιάρχεια, Μιχαήλ και Γαβριήλ. Ας έχουμε την ευχούλα και του Γαβριήλ και του Μιχαήλ. Και μετά έχουμε μία Περσίδα Αγία, που ονομάζεται στα περσικά Γολινδούχ. Ζούσε τον 6ο αιώνα στην Περσία, μετά Χριστόν, επί Σαβορίου του αυτοκράτορος της Περσίας και Μαυρικίου του αυτοκράτορος της Κωνσταντινούπολεως. Ο άνδρας της ήταν αρχιμάγος, αγαθή ψυχή, αλλά στα είδωλα. Και μια μέρα είδε μπροστά της, σε όραμα, σε αποκάλυψη, τους προγόνους της όλους. Εκείνοι που έζησαν προ Χριστού ως ειδωλολάτρε, ήσαν στη γέννα του πυρός, στην αιώνια καταδίκη. Και εκείνοι που έζησαν ως χριστιανοί, όσοι είχαν δηλαδή βαπτιστεί, τους έβλεπε να είναι στο παράδεισο. Και ύστερα από αυτό, ευαπτίστη, έγινε χριστιανή η Γολινδούχ και ονομάστηκε Μαρία. Όταν το έμαθε ο σύζυγός της, εξοργίστη, την κατέδωσε στον αυτοκράτορα. Εκείνος τη διέταξε να αλλάξει, δεν άλλαζε, επέμενε και ο σύζυγός της, αλλά η Μαρία δεν άλλαζε με τίποτα και την έστειλαν εξορία σε ένα φρούριο που ενλέγεται της Λήθης. Και εκεί την κράτησαν δεμένη στο φρούριο 18 ολόκληρα χρόνια, παρακαλώ. Σκεφτείτε την υπομονή και την αντοχή αυτής της ψυχής. Και κάθε μέρα μαρτύρια και βασανιστήρια και προτροπές και εκβιασμοί προκειμένου να αρνηθεί το Χριστό, μα εκείνη καθόλου δεν άλλαξε. Έκανε υπομονή, ζητούσε τη χάρη του και την είχε και έλαμπε το πρόσωπό της. Και ύστερα τι να κάνουν, πήγαν και την έριξαν μέσα σε ένα δράκοντα, σε μια σπηλιά. Και η Αγία έκατσε εκεί 4 μήνες και ξημέρωσε στο θηρίο και τι έκανε, πήγαινε και κοιμόταν απάνω του. Τι ωραίο, κοιμόταν απάνω του. Και αφού είδαν ότι δεν έπαθε τίποτα, την έβγαλαν από εκεί, την ταλαιπώρησαν, τη χτύπησαν, αλίπητα και βάναυσαν. Της έβαλαν ένα τσουβάλι με στάχτη στο κεφάλι και την πέταξαν κάπου. Εκείνη δεν έπαθε τίποτα. Και τότε την έβγαλαν και την πήγαν σε ένα πορνείο. Και πήγαιναν οι πελάτες, αλλά η χάρη του Θεού τη σκέπαζε και δεν έβλεπε κανείς τίποτα. Πήγαιναν εκεί και λέει, μα δεν είναι κανείς μέσα, και ήταν μέσα η κοπέλα. Αλλά η χάρη του Θεού τη σκέπαζε τη Μαρία. Ήταν σπουδαίο αυτό. Και τη βγάλαν και από εκεί. Και ύστερα αποφάσισαν να την αποκεφαλίσουν, γιατί δεν μπορούσαν να την αλλάξουν με τίποτε. Τόση δυνατή πίστη είχε και τόση χάρη ελάβανε μέσω της πίστεώς της. Γι' αυτό

και την πήγαιναν στον τόπο του μαρτυρίου, του αποκεφαλισμού. Εκεί Άγγελος Κυρίου όμως επενέβη και την άρπαξε από τα χέρια των δημίων και εκείνοι ξαφνικά την έχασαν και δεν ήξεραν τι γινότανε. Ψάχνανε, κοίταζαν, ρωτούσαν, τίποτε. Η Αγία όμως στενοχωρήθηκε γιατί δεν αξιώθηκε να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Και τότε ο Χριστός την είδε, τη λυπήθηκε, τη συμπόνεσε και στέλνει άγγελο και του λέει «Άντε μωρέ, χτύπα της λίγο το λαιμό, να τρέξει λίγο αίμα, να χαρεί και αυτή ότι μου πρόσφερε κάτι». Και τη χτύπησε ο άγγελος και έκανε μια τομή στο λαιμό της και χύθηκε αίμα στα φορέματά της, με τα οποία στη συνέχεια φορέματα τα αιματωμένα, δηλαδή γίνονται θαύματα. Και προχώρησε, δρόμο πήρε και δρόμο άφησε και έφτασε στα Ιεροσόλυμα, στην Αγία Πόλη της Σιών. Και εκεί πληροφορήθηκε από Αποκάλυψη τη διαφορά που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία από τους αιρετικούς. Και δόξασε το Θεό που τη γλίτωσε από τις αιρέσεις και τις διαιρέσεις και τους σατανά τα πράγματα. Και ήταν Ορθόδοξη και χάρηκε πολύ και έλεγε «Παιδιά, μη φεύγετε από την Ορθοδοξία. Παιδιά, μην αφήνετε την Εκκλησία. Παιδιά, προσέξτε τους αιρετικούς. Παιδιά, προσέξτε τους σατανά τεχνάσματα. Παιδιά και παιδιά και παιδιά μου». Και παίρνει ένα δρόμο ακόμα και φτάνει μέχρι την Κωνσταντινούπολη, τη Νέα Ιερουσαλήμ. Η Αγία Μαρία, η πρώην Γολινδούχ, η Περσίδα. Και εκεί η ψυχούλα έκανε θαύματα, πρόσφερε πολλά. Και ο Κύριος την ανέπαυσε πια, του φτάνε όλη αυτή η πορεία της, όλη αυτή η πίστη, όλα αυτά τα θαυμάσια. Και λέει τώρα θα φύγουμε, λέει η ψυχούλα, έλα να πάμε. Και έστειλε άγγελο Κυρίου και την πήρε και έμεινε το σωματάκι της και λέει ωραία και ταπεινά το συναξάρε, το έβαλαν σε μία θήκη και κάπου εκεί το έκρυψαν και εκείνον έβλιζε μοίρα και έκαμε θαύματα. Αυτή είναι η Αγία Γολινδούχ, η επωνομαστήσα Μαρία. Να έχουμε την ευχούλα της.

για να υμνώ παντού και πάντα το Θεό. Ψαλμός 150. Κύριε, σε όποιον τόπο κι αν σταθώ, από που κι αν σε υμνήσω, εσύ θα είσαι εκεί, ο πανταχού παρόν, χωρίς να υπάρχει γωνιά της γης η οποία να ξεφεύγει της προσοχής σου. Πώς λοιπόν τώρα εγώ να αμαρτήσω, σε ποιον τόπο να κρυφτώ για να ξεφύγω από την προσοχή σου? Όπου κι αν βρεθώ μέσα στη φύση, χιλιάδες φωνές ακούγονται να σε υμνούν. Σε υμνούν οι άγγελοι, οι ταπεινοί, οι ενάρετοι και ολόκληρη η κτήση. Βοήθησέ με λοιπόν, Κύριε, ώστε και εγώ όπου σταθώ, όπου βρεθώ, να σε υμνώ και να σε δοξολογώ ακατάπαυστα. Όταν εργάζομαι, εσένα να υμνώ. Όταν βαδίζω, εσένα να σκέπτομαι. Όταν ομιλώ, τα λόγια τα δικά σου να προφέρω. Όταν αναπαύομαι, να θυμάμαι το κάλεσμά σου για αγώνες. Όταν ασθενώ και υποφέρω, τον πόνο που ένιωσες πάνω στο σταυρό να αναλογίζομαι. Ναι, Κύριε, βοήθησέ με, ώστε τα πάντα στη ζωή μου να μεταμορφωθούν σε ύμνο για σένα. Μια δοξολογία στο Άγιο όνομά σου, ένας ψαλμός στο μεγαλείο της φιλανθρωπίας και της αγάπης σου. Ο κάθε κτύπος της καρδιάς μου και η κάθε μου πνοή να είναι μια οδή, ένας ψαλμός σε σένα που έκανες τα πάντα για μένα. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 150. Δοξολογικός ύμνος. Πρόσκληση για δοξολογία του Θεού. Ενείτε τον Θεόν εν της Αγίης αυτού. Ενείτε Αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Ενείτε Αυτόν επί τες δυναστείες αυτού. Ενείτε Αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Ενείτε Αυτόν εν ήχος σάλπιγγος. Ενείτε Αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Ενείτε Αυτόν εν τυμπάνο και χορό. Ενείτε Αυτόν εν χορδές και οργάνο. Ενείτε Αυτόν εν κυμβάλις ευήχης. Ενείτε Αυτόν εν κυμβάλις αλαλαγμού. Πάσα πνοή εν εσάτο των Κύριων. Αλληλούια.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Ποιο μήνυμα μας δίνει η συμπεριφορά του Αγίου Νεκταρίου στους διώκτες του?
1: Ένα από τα πιο αισχρά που είχαν πει εναντίον του είναι ότι έκανε παιδιά με τις μοναχές που είχε στο μοναστήρι στην Αίγινα και τα πετούσε στο πηγάδι της Μονής και τα σκότωνε. Αντέδρασαν κάποιοι που πίστεψαν δυστυχώς τις φήμες και αδίκησαν τον Άγιο και ανάγκασαν τον εισαγγελέα Πειραιός να πάρει απόσπασμα χωροφυλάκων και να πάει στο μοναστήρι του Αγίου για να ψάξει να δει αν τα καταγγελόμενα αληθεύουν. Και μάλιστα οι χωροφύλακες και ο εισαγγελεύς φέρθηκαν με πολύ σκληρότητα στον Άγιο. Του κακομίλησαν. Κάποια στιγμή πρόσεξε ο εισαγγελέας, ο Άγιος, να λέει σε δύο μοναχές κάτι και αυτές να φεύγουν προς μία κατεύθυνση. Νόμιζε ότι κάτι τους είπε να πάνε να κρύψουνε. Γι' αυτό και χωρίς να τον πάρουν χαμπάρι, τις παρακολούθησε από μακριά και κατευθύνθηκε και αυτός εκεί που μπήκαν οι μοναχές. Και τις είδε, έκπληκτος, να ανοίγουνε. Τότε δεν υπήρχαν ψυγεία, υπήρχαν κάτι σαν ντουλάπια με πάγο. Αγόραζες πάγο και έβαζες πάγο, έτσι. Να ανοίγουν ένα τέτοιο ντουλάπι και να βγάζουν ψάρια και να αρχίζουν να τα καθαρίζουν και να τα μαγειρεύουν. Δεν έδωσε σημασία όταν είδε ότι μαγείρευαν, σου λέει ετοιμάζουν το μεσημεριανό. Και σηκώθηκε να φύγει να συνεχίσουν τις έρευνες. Φέραν τον τόπο ανάποδα. Ψάξαν παντού και γύρω από το μοναστήρι. Και σε απόσταση δεν βρήκαν τίποτα. Έφτασε μεσημέρι. Όταν λοιπόν έφτασε μεσημέρι, ο Άγιος πλησίασε τον εισαγγελέα και τους χωροφύλακες που τον είχαν προσβάλει, που του είχαν μιλήσει με πολύ άσχημο τρόπο, που τον είχαν σπρώξει και λέει «Είστε κουρασμένοι από το πρωί. Ελάτε να φάμε». Τάχασαν. Ότι θα πήγαιναν να κάνουν έρευνα, τέτοια έρευνα προσβλητική και θα τους τάιζαν κιόλας. Και πήγαν και είδε ο εισαγγελεύς να φέρνουν οι μοναχές τα ψάρια που καθάριζαν. Και ρώτησε «Καλά, μας περιμένατε και είχατε αγοράσει ψάρια?» Και απάντηση μιας μοναχής «Ξέρετε, τα είχαμε πάρει για να τα φάμε εμείς αύριο. Σήμερα Σάββατο δεν τρώμε ψάρι. Θα φάμε κάτι λαδερό τώρα το μεσημέρι, αλάδωτο το βράδυ για να κοινωνήσουμε αύριο». Αλλά είπε ο γέροντας, ο Άγιος Νεκτάριος δηλαδή, «Αυτό που θα τρώγαμε εμείς αύριο το Κυριακάτικο, να το φτιάξουμε σε εσάς για να σας φιλοξενήσουμε». Και μείναν οι μοναχές την Κυριακή χωρίς ψάρι, χωρίς καλό φαγητό, για να το φάνε οι διώκτες τους, αυτοί που ήρθαν για να τις προσβάλλουν. Μάλιστα, δύο εξ αυτών τις υποχρέωσε ο εισαγγελεύς να πάνε σε γυναικολόγο να ελεγχθούν για διάφορα πράγματα που είναι ντροπή και να τα λέμε. Κι όμως, ο Άγιος όχι μόνο δεν ταράχτηκε, όχι δεν αγανάκτησε, όχι δεν κακομίλησε, τους φίλεψε, τους φιλοξένησε και έκοψε από τον εαυτό του και από τις πνευματικοκόρες του το καλό το φαγητό για να το φάνε αυτοί που τους εδίωκαν. Έλεγε δε ο Άγιος ως καθηγητή, ως διευθυντής της Ριζαρίου, στους μαθητές της Ριζαρίου, «Να μην ξεχνάτε ότι έχετε να λειτουργήσετε. Και σε αυτό ότι πρέπει να λειτουργήσω, πρέπει να είμαι έτοιμος, θα υποτάσετε τα πάντα». Αναξίως διακονούσα για 15 χρόνια στον Άγιο Ιωάννη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, εκεί όπου είναι αποθησαυρισμένα τα λείψανα του Αγίου Νικολάου του Πλανά. Ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς διεκρίθη για ένα πράγμα, για το ότι λειτουργούσε κάθε μέρα. Ήταν ο πιο λειτουργικός Άγιος του 20ου αιώνα. Κάθε μέρα Θεία Λειτουργία, εκτός φυσικά από τις μέρες που δεν επιτρεπόταν, τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή κτλ.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Μη φοβάσαι, μόνον πίστευε. Πιστεύουμε στον Χριστό ελεύθερο. Είμαστε ελεύθεροι να πιστεύουμε ή να μην πιστεύουμε. Η πίστη δεν δεσμεύει την ελευθερία μας. Αντίθετα με το φόβο που μπαίνει στη ψυχή και καταργεί την ελευθερία της. Η πίστη είναι του Θεού, ενώ ο φόβος είναι δαιμονικός. Ο δαίμονας, σύμφωνα με τον επιστημονικό ορισμό, είναι ψυχική και πνευματική κατάσταση που εισέρχεται στην ψυχή και καταργεί την ελευθερία. «Μη φοβάσαι, μόνον πίστευε», λέει ο Ιησούς στον εκατόντερχο που φοβόταν ότι θα πεθάνει η κόρη του. Η πίστη ότι ο Χριστός είναι ο Θεός διώχνει το φόβο. Αν είμαστε τώρα γεμάτοι φόβο, είναι επειδή δεν πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι μέσα μας. Κάθε φορά που φοβάμαι, αυθόρμητα νιώθω την επιθυμία να πιστεύω στον Χριστό με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Προσεύχομαι ο Θεός να μου δώσει τη δύναμη να πιστεύω με όλη μου την ψυχή. Όταν οι μαθητές του Χριστού είδαν τον Κύριο να περπατάει πάνω στη λίμνη, φοβήθηκαν. Δεν είχαν καταλάβει τι είχε συμβεί στο θαύμα του χορτασμού των 5.000 ψυχών. Γράφει ο Ευαγγελιστής Μάρκος στο κεφάλαιο 6, 52. Η καρδιά τους ήταν πορωμένη.

0: Αχιλλείου φωνή.
1: Η αγάπη και ο πόνος είναι οι δύο όροι της αληθινής γόνιμης ζωής. Η αγάπη είναι ο καρπός της προσευχής που οδηγεί τον νου στον πόθο του όταν κάνει υπομονή με την προσευχή, δίχως να βαρεθεί και να απομείνει αδιάφορος. Εκείνος που αγαπά το Θεό συνομιλεί με Αυτόν σαν σε πατέρα και αποστρέφεται κάθε τι που έχει μέσα του πόθος και κακία. Όποιος αγαπά λίγο, προσεύχεται λίγο. Όποιος αγαπά πολύ, προσεύχεται πολύ. Εάν αγαπάς κάθε άνθρωπο, εάν δεν αγαπάς τα φθαρτά του κόσμου τούτου και εάν έχεις ταπεινοφροσύνη με φόβο Θεού, τότε διαρκώς προσεύχεσαι. Μόνον εκείνος που αγαπά βαθιά μπορεί και να προσεύχεται καλά. Τα πάντα για τους άλλους, τίποτα για τον εαυτό σου. Όταν δίνεις χωρίς αγάπη, προσβάλλεις. Η αγάπη δίνει ό,τι ακριβότερο υπάρχει. Μπορείς να δίνεις χωρίς αγάπη, αλλά δεν μπορείς να αγαπάς χωρίς να δίνεις. Η αγάπη συγχωρεί πλήθος σφαλμάτων, ενώ η έχθρα φαντάζεται και εκεί όπου δεν υπάρχουν. Εάν βλέπεις τον αδελφό σου στο δρόμο της αμαρτίας, ρίξε στους ώμους του τον μαδία της αγάπης σου. Τα λάθη είναι μεγάλα, όπου η αγάπη είναι μικρή. Αν η αγάπη σου για κάποιο πρόσωπο είναι αληθινή, κανένα ελάττωμα στο πρόσωπο αυτό δεν μπορεί να σβήσει. Όποιος αγαπά δεν προσέχει στις συκοφαντίες. Τίποτα δεν σώζει τόσο σίγουρα τον άνθρωπο όσο η βαθιά ταπεινοφροσύνη. Αυτή είναι ο θρόνος της αγάπης και όλων των άλλων αρετών. Μας λέει ο Άγιος Αθανάσιος. Η αγάπη δεν εκδηλώνεται αφιψηλού. Σημερίζεται για να υψώσει. Γι' αυτό και ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος. Αγάπη και ταπείνωση, ιερό ζευγάρι. Η μια υψώνει και η άλλη συγκρατεί όσους υψώθηκαν και δεν τους αφήνει ποτέ να πέσουν. Το έδαφος της ταπεινώσεως είναι το μόνο κατάλληλο για να ριζοβολήσει και να αναπτυχθεί το δέντρο της αγάπης. Η αγάπη είναι πιο όμορφη όταν βρίσκεται με τα ρούχα της υπηρεσίας. Η αγάπη δεν είναι ποτέ αποσχολημένη προκειμένου να υπηρετήσει. Η σάρκα αρέσκεται να υπηρετείται, ενώ η αγάπη υπηρετεί ταπεινά. Κάνε τη ζωή σου μια διακονία αγάπης και θα αξίζει πάντα να τη ζεις. Η μετάνοια είναι το πλοίο, ο θείος φόβος οι κοπηλάτες και η αγάπη το θεϊκό λιμάνι. Όσο ποσόν αγάπης λείπει, τόσο ποσόν φόβου υπάρχει. Όποιος δεν έχει φόβο ή είναι γεμάτος από αγάπη ή είναι νεκρωμένος ψυχικά. Κανένας δεν αγαπά πραγματικά εκείνον που φοβάται. Η αγάπη μόνον αυτή ξεχωρίζει τα παιδιά του Θεού από τα παιδιά του διαβόλου. να είσαι εραστής της αγάπης, γιατί με αυτήν σώθηκες, με αυτήν έγινε Υιός του Θεού. Η αγάπη είναι το σήμα των μαθητών του Κυρίου, το χαρακτηριστικό σημάδι των δούλων του Θεού, το διακριτικό γνώρισμα των αληθινών χριστιανών, η κορονίδα και η ρίζα και η πηγή όλων των άλλων αρετών. Δες πώς οι χριστιανοί αγαπούν ο ένας τον άλλον. Δεν λείπουν τα λογικά επιχειρήματα από τους χριστιανούς. Λείπει η αγάπη. Η αρχή και το τέλος του χριστιανισμού είναι η αγάπη. Όπως το ρήμα αγαπώ αρχίζει από το α και τελειώνει στο ω. Ο χριστιανός μισεί το μίσος και αγαπά την αγάπη. Το μέτρο με το οποίο οι χριστιανοί αγαπούν ο ένας τον άλλον είναι το μέτρο με το οποίο ο κόσμος πιστεύει σε Αυτός ή στο Χριστό. Η αγάπη ισχυρεί όπως ο θάνατος.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Είδαμε πού στηριζόταν η δικαιοσύνη του παλιού νόμου, της Παλαιάς Διαθήκης. Τώρα θα δούμε την ανεξικακία του νέου νόμου, της Καινής Διαθήκης, των Ευαγγελίων. Ο πρώτος νόμος, υπενθυμίζω απλώς, ήταν οδόντα αντί οδόντος. Και τώρα μιλάμε για την ανεξικακία του νέου νόμου. Ο Κύριος, όπως προκειμένου να χτυπήσει το φόνο, χτύπησε τη ρίζα του, την οργή. Όπως προκειμένου να χτυπήσει τις σαρκικές αμαρτίες, χτύπησε τη ρίζα τους. Δηλαδή το πονηρό μάτι. Όπως προκειμένου να χτυπήσει την ψευδορκία και επιορκία, χτύπησε τη ρίζα τους, δηλαδή τον όρκο. Κατά παρόμοιο τρόπο, προκειμένου να χτυπήσει την έχθρα, χτύπησε την εκδίκηση, τη ρίζα της. Συνεπώς, την ανεξικακία στον ύψιστο βαθμό της, με το να γυρίζει από την άλλη μεριά το μάγουλο σε αυτόν που το χαστούκησε. Όπως επίσης, το να δίνει και το ημάτιό του, αφού του αφαιρέσουν το χιτώνα. Και το τρίτο, όπως είδαμε, να διπλασιάζει την αγκαρία που του ζήτησαν να κάνει. Πόσοι όμως δεν θα χαμογελούσαν όχι μόνο για το δύσκολο της εφαρμογής της εντολής του νέου αυτού νόμου, αλλά κυρίως για το ανόητο της νομοθεσίας αυτής. Ένας μεγάλος λογοτέχνης, πρώην άπιστος και νυν πιστός, ο Παπίνη, απαντώντας στο χαμόγελο των ανόητων για το δίθεν ανόητο της νομοθεσίας αυτής, λέγει τα εξής περίπου. Ποιος από μας εφάρμοσε τα λόγια αυτά του Κυρίου κατά λέξη και τα βρήκε ανόητα, ας σηκώσει το χέρι του. Πώς λοιπόν μιλάτε για πράγμα το οποίο δεν έχετε δοκιμάσει? Αλλά αφού δεν δοκίμασαν οι περισσότεροι την κατά λέξη εφαρμογή του ευαγγελικού αυτού νόμου, ας αναλύσουμε την εντολή αυτή κατά τον ίδιο μεγάλο λογοτέχνη. Να δούμε τι μας είπε. Λέγει, όταν κάποιος δέχεται χαστούκι, ένα από τα τρία πράγματα έχει να κάνει. Πρώτον, να επιτεθεί. Δεύτερον, να φύγει. Τρίτον, να εφαρμόσει τον λόγο του Κυρίου, στρέφοντας και από την άλλη μεριά το πρόσωπό του. Οι συνέπειες της πρώτης περίπτωσης, δηλαδή να επιτεθεί, είναι γνωστές. Γνωρίζουμε ότι το κακό γεννά το κακό. Όταν δηλαδή Αυτός που δέχτηκε το χαστούκι, χαστουκίσει αυτόν που τον χαστούκισε. Το κακό θα διπλασιαστεί. Δεν αποκλείεται ο διπλασιασμός αυτός να γίνει πολλαπλασιασμός με αποτέλεσμα τον φόνο. Αλλά και αν δεν φτάσουμε στο φόνο, το κακό έγινε, διότι αυτός που δέχτηκε το χαστούκι αντιστάθηκε μεν στον κακό, δεν αντιστάθηκε όμως στο κακό, στην κακία. Αυτός που δέχτηκε το χαστούκι δεν αντιστάθηκε στο κακό, διότι σχημάτισε μέσα του μίσος. Αυτός που δέχτηκε το χαστούκι και χαστούκισε στη συνέχεια, αντιστάθηκε στο κακό, τον εχθρό του. Δεν αντιστάθηκε όμως στην έχθρα, διότι με το να ανταποδώσει το χαστούκι, διπλασίασε την έχθρα. Αυτός που δέχτηκε το χαστούκι και χαστούκισε αυτό που το χαστούκισε, είναι όμοιος με τον εχθρό του, διότι δεν κυριάρχησε στον εαυτό του, στα νεύρα του. Έχει μεν ελαφρυντικό αυτός που δέχτηκε το χαστούκι και το ανταπέδωσε, ότι δεν άρχισε την επίθεση ο ίδιος. Έχει όμως το μειονέκτημα ότι δεν μπόρεσε να κόψει το κακό στη γέννησή του. Αυτός που δέχτηκε το χαστούκι και το ανταπέδωσε, δεν το άρχισε το κακό, αλλά θα συνεχίσει αυτό, ίσως, μέχρι και το φόνο. Να οι συνέπειες της επιθέσεως, της πρώτης περίπτωσης δηλαδή. Να δούμε τώρα τις συνέπειες της δεύτερης περίπτωσης, της φυγής. Αυτές είναι οι εξής. Κατά την επίθεση, αυτός που δέχτηκε το χαστούκι γίνεται τίγρης. Κατά τη φυγή γίνεται λαγός. Τώρα, στη δεύτερη περίπτωση. Η δειλία αυτού που το έβαλε στα πόδια που έφυγε, τον εξευτελίζει για δεύτερη φορά. Διότι αυτός και το χαστούκι δέχτηκε και το έβαλε και στα πόδια. Ενώ η φυγή εξευτελίζει για δεύτερη φορά αυτόν που δέχτηκε το χαστούκι, ταυτοχρόνως ανάβει τον εγωισμό αυτού που τον χαστούκισε, για τον εξής λόγο. Η φυγή και η δειλία αυτού που δέχτηκε το χαστούκι είναι μεθυστικό ποτό στον εγωισμό του κτίνους αυτού που χαστούκισε. Γι' αυτό αυτός προβαίνει στην καταδίωξή του, αρχίζει να τον καταδιώκει. Αν το συλλάβει, όχι μόνο και άλλα χαστούκια, αλλά θα το χτυπήσει και με ξύλα και με κλωτσιές. Σε μερικές περιπτώσεις, ο φόβος της εκδίκησης μπορεί να αναχαιτήσει το κακό. Η δειλία όμως αυτού που δέχτηκε το χαστούκι, ο οποίος έγινε φυγάς, το βάλε στα πόδια, είναι συνένοχος της αγριότητος αυτού που τον χαστούκισε. Να η συνέπεια της φυγής. Επομένως, συνεχίζεται το κακό και όταν αυτός που δέχτηκε το χαστούκι επιτεθεί σε αυτόν που τον χαστούκισε, αλλά συνεχίζεται το κακό και όταν αυτός που δέχεται το χαστούκι σηκωθεί και φύγει. Δηλαδή το βάλει στα πόδια. Οι συνέπειες όμως της τρίτης περίπτωσης, το να στρέψει δηλαδή κανείς και το άλλο το μάγουλο σε αυτόν που τον χαστούκισε, είναι η εξής. Αυτός που δέχτηκε το χαστούκι, ο οποίος μπορεί να υπερτερεί εξαιτίας σωματικών δυνάμεων, αλλά να μην επιτεθεί, ούτε να φύγει, αλλά στρέφει και το άλλο μάγουλο, δείχνει ότι δεν είναι ούτε δειλός λαγός, ούτε άγρια τίγρης, αλλά κάποιο ουράνιο όν, για τους εξής λόγους. Ο άνθρωπος αυτός αισθάνεται ότι μόνο το καλό πρέπει να ανταποδίδεται και όχι το κακό. Εκείνο το οποίο κάνει στον ευεργέτη του, με την ευγνωμοσύνη του, δεν καταδέχεται να κάνει στον εχθρό του, με την εκδίκησή του. Γνωρίζει ο ουράνιος αυτός άνθρωπος ότι για να αντισταθεί στο μίσος του, το οποίο είναι μέσα του, δεν πρέπει να αντισταθεί σε αυτόν που το μισεί, ο οποίος είναι έξω από αυτόν. Ένα από τα δύο θα κάνει. Ή θα αντισταθεί στον εχθρό του ή στην έχθρα του. Ο ουράνιος αυτός άνθρωπος, ο οποίος όταν δέχτηκε το χαστούκι, γύρισε και από την άλλη μεριά το πρόσωπό του, γνωρίζει να μεταβάλει την ταραχή του άλλου σε δική του ηρεμία. Τι μεγαλείο! Αυτός που δίνει και το ημάτιό του σε αυτό που του αφαιρεί τον χιτώνα του, μεταβάλει την αρπαγή του άλλου σε δική του δωρεά. Αυτός που αγκαρεύθηκε για ένα μίλι και διπλασιάζει την πορεία, γνωρίζει να μεταβάλει την ανάγκη του άλλου σε δική του φιλοτιμία. Και με λίγα λόγια, αυτός που δέχτηκε το χαστούκι, αυτός που δέχτηκε την εκδίκηση, αυτός που δέχτηκε την αγκάρευση, γίνεται βράχος, όπου σπάζουν τα αφρισμένα κύματα του άδικου. Είναι τόσο ήρεμος, ώστε δείχνει και τη θέση όπου, αν θέλει, μπορεί να επιτεθεί, να διευθύνει και το δεύτερο χαστούκι. Να το μεγαλείο αυτού που δέχτηκε το χαστούκι και δεν επετέθηκε, ούτε τράπηκε σε φυγή. Μπροστά στο μεγαλείο αυτού που δέχτηκε το χαστούκι, αυτός που χαστούκησε βρίσκεται στην κάτωθη ψυχολογική θέση. Αυτός που χαστούκησε, ένα από τα δύο περίμενε από τον άλλον, επίθεση ή φυγή, ώστε να δικαιολογήσει με την επίθεση του άλλου την κακία του ή να τη συνεχίσει, όπως είδαμε πιο πάνω, με την φυγή αυτού που δέχτηκε το χαστούκι. Η στάση όμως αυτού που δέχτηκε το χαστούκι, η οποία δεν είναι ούτε φυγή ούτε επίθεση, σταματά, παγώνει τη λύσα του εχθρού του. Όταν δε στρέφει και το άλλο μάγουλο σε αυτόν που τον χαστούκησε, θαμπώνει αυτόν που το ράπησε, αυτόν που τον χαστούκησε, για τους εξής λόγους. Στο βάθος της ψυχής μας υπάρχει μεγάλος σεβασμός προς το θάρρος του άλλου και μάλιστα προς το ηθικό θάρρος. Βλέποντας λοιπόν αυτός που ράπησε, ότι αυτός που δέχτηκε το χαστούκι έχει θάρρος και όχι δειλία του λαγού ή την αγριότητα της τίγρης, θαμπώνεται. Βλέπει φως, το οποίο μέχρι τώρα αγνοούσε. Το φως αυτό είναι τόσο πολύ, ώστε περιέχεται αυτός που χαστούκησε σε σύγχυση. Ταυτοχρόνως όμως αρχίζει αυτός που χαστούκησε και να σκέφτεται. Το κτίνος το οποίο υπάρχει στην ψυχή του μένει άναυδο, δειλό, σχεδόν περίφοβο μπροστά στο μεγαλείο αυτού του φωτός, του σπάνιου αυτού φαινομένου, του ουρανίου αυτού ανθρώπου, αυτού που δέχτηκε το χαστούκι και δεν έφυγε. Η απάθεια και η γλυκύτητα όταν δεν γίνονται κατά ανάγκη, ώστε να λέγονται ηλιθιότητα και δειλία, εκπλήσουν όπως τα μεγάλα πράγματα και τις πλέον χυδαίες ψυχές. Αλλά εάν αυτός που αδικήθηκε, παρόλη τη λαμπρή του στάση ενώπιον αυτού που τον αδίκησε, έρθει στην ανάγκη να δώσει, μαζί με το χιτώνα και το ημάτιό του, γεννάται η απορία. Δεν θα μείνει αυτός γυμνός? Ο Χρυσόστομος απαντά. Δεν θα είμαστε γυμνοί εάν εφαρμόσουμε τον νόμο του Κυρίου. Πρώτον μεν, διότι κανένας δεν θα μας πείραζε εάν είμαστε τέτοιοι τηρητέ του νόμου. Δεύτερον δε, εάν βρισκόταν κανείς τόσο άγριος και ανήμερος, ώστε να φτάσει να ζητάει και το ρούχο μας, θα φανερωνόταν πολλοί άλλοι, οι οποίοι θα έντυναν τον ευσεβή, όχι μόνο με ρούχα, αλλά, αν αυτό ήταν δυνατόν, και με το δέρμα τους. Γιατί όταν εκείνος μεν, που άρπαξε, νομίζει κέρδος του να πάρει τα ξένα, σύ δε του δείξεις ότι σου είναι εύκολο να του δώσεις και όσα δεν ζητάει. Κατάλαβε πως η διδασκαλία αυταπάρνησης εισάγεις στην πλεονεξία εκείνου, όχι με λόγια, αλλά με έργα. Αλλά κι αν οι καρποί τέτοιας ανεξικακίας δεν οριμάζουν πάντοτε μπροστά σε αυτούς που μας αδικούν ή και του περιβάλλοντός μας. Είναι όμως ασυγκρίτως ανώτερη η καρπή αυτή από τους καρπούς της αντίστασης ή της φυγής. Κατά τον ίδιο λογοτέχνη τον Παπίνη, το παράδειγμα ανθρώπου που δέχτηκε το χαστούκι και γύρισε και από την άλλη μεριά το πρόσωπό του, είναι δείγμα κυριαρχίας του πνεύματος επί των νεύρων και των ενστίκτων μας στον ύψιστο βαθμό. Το θέαμα του ανθρώπου αυτού είναι θέαμα απίστευτης δύναμης. Είναι θαύμα απίστευτο, δύσκολο να κατανοηθεί, όπως κάθε θαύμα. Είναι θέαμα Αγίου ανθρώπου, του οποίου μόνο η όψη είναι ανθρώπινη. Η στάση όμως και η ψυχή είναι θεία. Η θεωρία του ανθρώπου αυτού είναι τόσο διαφορετική, τόσο ανώτερη από τη δική μας, ώστε αν και είμαστε ποτισμένοι μέχρι τον μυελό των οστών μας από το δηλητήριο του πνεύματος της εκδίκησης, η θεωρία αυτή μας γοητεύει σε στιγμές νυφαλιότητας. Και ο Μέγας Βασίλειος επίσης λέγει τα εξής. «Ιον θέαμα, πώς σεμνών και θαυμάσιον και μικρού την φύση την ανθρωπίνην εκβαίνων, πολλά λιδωρηθέντα και πληγήν δεξάμενων επικόρης». Χτύπημα στον οφθαλμό. «Μη υπερζέσαι θυμό, αλλά πράος και αοργήτος προσεύξεσθε υπέρ αυτού». Συμπέρασμα. «Πού είναι οι ανόητοι, αυτοί που εμπέζουν την εντολή αυτή του Κυρίου ως ανόητοι? Πού είναι εκείνοι οι οποίοι ζητούν πάντοτε δικαιοσύνη και λησμονούν την ανεξικακία, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η θυσία των δικαιωμάτων μας? Δεν ανεχόμαστε όχι χαστούκι, αλλά ούτε φιλική παρατήρηση, ούτε στάση σοβαρή του άλλου. Αφού δεν πείραξα, δεν θέλω να με πειράξουν», λέγουν μερικοί. Αυτό λέγεται δικαιοσύνη, δεν λέγεται όμως θυσία. Αυτός που αρκείται μόνο στον νόμο της δικαιοσύνης είναι Εβραίος που έζησε προ Χριστού και όχι Χριστιανός. Επίσης, καμία διάθεση θυσίας δεν έχουμε στα οικονομικά μας ζητήματα. Πόσο θα ήμασταν ωφελημένοι εάν αντί να τρέχουμε στα δικαστήρια όπου θα ξοδεύσουμε περισσότερα από όσα θα εισπράξουμε, ακούγαμε την εντολή του Κυρίου ώστε να δώσουμε και κάτι επιπλέον για να απαλλαγούμε από τις συνέπειες του δικαστηρίου. Ο Κύριος διατάζει να εξυπηρετούμε τους άλλους με προθυμία όταν έχουν την ανάγκη μας. Δυστυχώς όμως πολύ λίγοι από μας εξυπηρετούν τους άλλους. Σπουδαιότατα παραδείγματα ανεξικακίας Είδαμε στον Ιεραπόστολο της Ιαπωνίας Ξαβιέ. Θυμόσαστε που τον τον έφτισε κάποιος την ώρα που έκανε κήρυγμα. Και ο Ξαβιέ, πολύ ήρεμος, έβγαλε το μαντίλι του, σκουπίστηκε και συνέχισε να μιλάει. Και τότε ένας άρχοντας που παρακολουθούσε είπε, πράγματι αυτή η στάση δείχνει το μεγαλείο της θρησκείας αυτού που μιλάει. Επίσης είδαμε και ένα άλλο παράδειγμα, αν το θυμόσαστε, πολύ ωραίο και αυτό. Κάποιος πλούσιος που είχε πουλήσει όλη του την περιουσία και την έδωσε στους φτωχούς, μετά ζητιάνευε για να βοηθάει πάλι τους φτωχούς. Κάποιος του έδωσε ένα χαστούκι δυνατό όταν του ζήτησε χρήματα για τους φτωχούς. Και εκείνος του λέει, «Καλά, για μένα έδωσες το χαστούκι. Για τους φτωχούς τι θα δώσεις?» Ας φροντίσουμε λοιπόν να είμαστε ανεξίκακοι στις βρισιές των άλλων, στις οικονομικές βλάβες τις οποίες μας κάνουν και πρόθυμοι στις διάφορες εκδουλεύσεις, θεμητές βέβαια, τις οποίες απαιτούν από μας. Αμήν. Αγαπητοί μου ακροατές, αυτό ήταν και το σημερινό πολύ ωραίο θέμα. Χαίρετε, η Παναγία μαζί μας.

0: σιγάρι ο Ευαγγελισμός και φωτισμός, σωτήρ και φύλαξ των ψυχών και των σωμάτων ημών, ο Θεός και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Σιγάρι ο Ευαγγελισμός και ο φωτισμός, σωτήρ και φύλαξ των ψυχών,

0: Μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να κάνει τη μικρού μεγέθους, γιατί αφορά τον ίδιο, επανάσταση που θα συναντηθεί με τη δική σας επανάσταση του τρίτου, του τέρτου και θα είναι μια μεγάλη επανάσταση.
1: Ναι.
0: Μπορεί ή αυτός ακριβώς ο κατακερματισμός είναι η μεγάλη επένδυση των όποιων κέντρων εξουσίας. Δεν εννοώ μόνο εγώ πολιτικά.
2: Ναι.
0: Μήπως είναι η μεγάλη επένδυση κατά μόνας, αυτοβελτιώσου, αρκεί να μην συναντιέσαι με τον άλλον, διότι αν συναντηθείτε θα με αμφισβητήσετε.
1: Υπέροχα. Καταρχάς, αυτό το υπέροχος κατακερματισμός που είπατε, χάλια είναι, που σημαίνει το αντίθετο της απαρτίωσης. Γιατί το σημαντικό και η απάντηση στο κατακερματισμό είναι όχι να έχουμε κομμάτια, κουτάκια, αλλά να μπορέσουμε να έχουμε μια απαρτίωση, δηλαδή τις διαφορετικές πλευρές του εαυτού μας, να τις ενώσουμε, να τις ενοποιήσουμε, ώστε να βγαίνει κάτι ενοποιημένο. Επομένως, αυτό που θα γίνει είναι ότι καθώς αφισβητούνται τα πάντα, καθώς η γενιά που θα υπάρξει, η γενιά αυτών που θα είναι μόνο στην οθόνη, γράφω ένα πραγματικό σημαν που έχει υπάρξει, έζησα σε ένα νησί, όπου το κοριτσάκι των 4 χρονών ζήταγε να πάνε βόλτα στη μητέρα τους, που είχαν καθίσει σε μια καφετέρια. Η μητέρα έλεγε, είμαι κουρασμένη.
0: Μη με απασχολείς, ναι.
1: Ναι, βολτίτσα έλεγε το παιδί. Της λέει, κοίταξε το κινητό. Πάρε το κινητό να σχοληθεί.
0: Τη σπάνια έκφραση στις μέρες μας, αυτό που φαίνεται ως παράδειγμα.
1: Που η μητέρα το δίνει στο κοριτσάκι 4 ετών και το κοριτσάκι απάντησε, όχι, βολτίτσα. Και αγανακτισμένη σήκωσε τα χέρια στον ουρανό η μητέρα και είπε, αμάν, τι έχω κάνει. Ποιο παιδί δεν θέλει το κινητό να ασχοληθεί. Πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά που οι γονείς τους που θα έχουν γίνει ναρκιστικές προσωπικότητες που δεν θα μπορούν να φροντίσουν για να μπορέσουν να υπάρξουν θα αναζητήσουν βολτίτσες και σχέσεις ουσιαστικές. Και αυτό δεν θα γίνει ακριβώς με τους ίδιους τρόπους που μπορεί να γίνονται στο παρελθόν αλλά στην αγροτική περίοδο, αλλά αυτό θα γίνει. Είμαι σίγουρος. Και αυτό είναι που μπορούμε να πούμε ότι επειδή αξίας είναι, αν μιλήσουμε το χρυσάφι, είναι αξία διαχρονικά, δεν είναι επειδή είναι όμορφο ή άσχημο, είναι γιατί έχει μια ανταλλακτικότητα, γιατί έχει μια χρησιμότητα μέσα στα χρόνια. Δεν μπορεί κάτι να το δώσεις να έχεις ένα αντάλλαγμα. Αυτό έτσι έχουμε να δούμε και τις αξίες μέσα στον χώρο του πολιτισμού. Τι μπορεί να είναι αξία. Εγώ παίρνω ευθύνη στη δική μου κλινική εμπειρία ότι ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να υπάρξει. Μόνος του είναι δυστυχισμένος. Ανεξάρτητα από πόσα χρήματα έχει, ανεξάρτητα από πόσες καταστάσεις μπορεί να αγοράσει, τι μπορεί να πετύχει, τι αναγνωρισιμότητα που μπορεί να έχει, αν δεν έχει ανθρώπους να τον αγαπάνε και να τους αγαπάει, τότε είναι δυστυχισμένος, τότε μπαίνει σε μια υπαρξιακή αγωνία που θα πεθάνει δυστυχισμένος ανεξάρτητα από το πόσους ανθρώπους μπορεί να έχει γύρω του, ανεξάρτητα από το τι μπορεί να έχει, σε ποιο χώρο μπορεί να βρίσκεται. Και εκεί είναι που έχουμε να αναρωτηθούμε ακόμα και επειδή έχουμε πιάσει το κοινωνικό επίπεδο,

0: ότι οι δείχτες ευτυχίας στα κράτη που ανεβάζουν ποιο είναι το πιο ευτυχισμένο κράτος, π.χ. στα σκανδιναβικά κράτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σαφώς και δεν είναι ευτυχισμένα, ενώ είναι όλα άψογα.
1: Οι δείκτες ευημερούν, λέτε, αλλά τι γίνεται στην πραγματικότητα, ε?
0: Αλκοολισμός, ουσίες και κατάθλιψη, καθώς είναι μόνοι τους.

0: κουπιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: προσευχή
1: η τροφή της ψυχής.
2: Με τον πατέρα Τιμόθεο Κοντογιάννη.

Μιλάμε, αδελφοί μου, για την προσευχή και διαρκώς θα ακούσουμε από το πνευματικό μας, από τους άλλους ηλικιωμένους, αν το θέλετε, ανθρώπους, σοφούς ανθρώπους που έχουν ζήσει την ζωή και έχουν καταλάβει τι εστί πρόβλημα, τι εστί πειρασμός και πώς μπορεί κανένας να το ξεπεράσει. Ακούμε διαρκώς να μας λένε «κάνε προσευχή», «προσεύχεσαι», «κάνε προσευχή», «να ειρηνεύσεις», «να φωτιστείς», «να βρεις διεξόδους», «να γαλινέψει η ψυχή σου». Βέβαια θα πει κανένας «πώς μπορώ να κάνω προσευχή, μπορώ εγώ να φτάσω σε αυτά τα δεδομένα που οι πατέρες μου λένε για να έχω μια, θα έλεγα, τέλεια προσευχή». Αδελφοί μου, σίγουρα ο ελεήμων Κύριος, ξέροντας τις αδυναμίες μας, δεν περιμένει από μας τέλεια προσευχή. Μας είπε ότι τέλειοι γίνεστε. Μας έβαλε έναν στόχο να βλέπουμε εκεί ψηλά και να προχωρούμε. Θέλει να προχωρούμε ο Κύριος. Θέλει, ναι, σίγουρα, να φτάσουμε στην τελειότητα. Γνωρίζει όμως ότι είμαστε άνθρωποι και ρέπουμε προς το κακό. Περιμένει απλά, αδελφοί μου, την προσπάθειά μας, τον αγώνα μας, την διάθεσή μας για προσευχή, ώστε με την προσευχή να ανοίξουμε μαζί του μια ζωηφόρο επικοινωνία. Μην ξεχνάμε, αδελφοί μου, χριστιανός θα πει σχέση ανθρώπου με τον Θεό. Να αποκαταστήσουμε και πάλι αυτήν την σχέση που διασαλεύθηκε, όχι εξαιτίας του, αλλά εξαιτίας μας. Γιατί θέλαμε, εντυπωσιαστήκαμε και ακολουθήσαμε κάτι άλλο και όχι εκείνο το οποίο εκείνος μας προτείνει. Είναι εκείνος που έκανε τα πάντα για μας, που είναι, θα το έλεγα, σχωρέστε με την έκφραση, ερωτευμένος με μας και ψάχνει να βρει τρόπους να ξαναγυρίσουμε κοντά του για να βρούμε την ζωή. Θα πρέπει, αδελφοί μου, να έχουμε υπόψη μας ότι ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, εγώ, εσύ, ο καθένας μας, έχουμε, αν το θέλετε, μία φυγοπονία μέσα μας. Έχουμε την φιλιδονία μέσα μας, δυστυχώς, αδελφοί μου. Κοιτάμε να ξεφύγουμε την ταλαιπωρία, κοιτάμε πώς είναι δυνατόν, χωρίς να ταλαιπωρηθούμε, να πετύχουμε κάτι. Μας αρέσει η καλοπέραση, μας αρέσουν όλα τα ευχάριστα, δεν θέλουμε στεναχώριες, δεν θέλουμε αγώνα, δεν θέλουμε να υδρώνουμε στη ζωή μας, τα θέλουμε όλα άνετα, γιατί έτσι έρχεται και μας ξεγελάει ο διάβολος ότι τα πάντα μπορεί κανένας να τα αποκτήσει πατώντας ένα κουμπί. Έτσι, όπως τότε στον Παράδεισο, ξεγελά και εμάς σήμερα, αδελφοί μου, και μας λέγει μην κουράζεσαι, να μπες εκεί, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Και όταν μετά διαπιστώσω την καταστροφή μου, τότε θα μου πει πολύ απλά, ας πρόσεχες. Είναι, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο στην φύση μας, γιατί έγινε μια δεύτερη φύση αυτή η φυγοπονία και η φιλιδονία, να αποφεύγουμε τον κόπο, να αποφεύγουμε τον πόνο και να αποζητούμε την ανάπαυση, την άνεση, την απόλαυση. Αυτό το γεγονός μας συνοδεύει παντού και πάντοτε. Και φυσικά και που αλλού την ώρα που πάμε να κάνουμε προσευχή. Πράγμα που σημαίνει ότι ο αγώνας μας δεν είναι μόνο πώς θα οδηγηθούμε και πώς θα οδηγήσουμε αυτόν τον φιλίδωνο και φυγόπονο εαυτό μας στην προσευχή, αλλά και πώς θα τον δέσουμε, να το πω έτσι, την ώρα της προσευχής, για να μην φεύγει όσο είναι δυνατόν συντομότερα, αλλά να παραμείνει εκεί προσευχόμενος, όρθιος ή γονατιστός όσο το δυνατόν περισσότερο, με προσοχή, προσέχοντας τα λόγια που απευθύνει στον Κύριο. Έχω πει κι άλλη φορά, όταν προσευχόμαστε και ο νους μας φεύγει από εδώ και από εκεί, μοιάζει σαν να μιλάμε στον άνθρωπό μας, στον οποιοδήποτε άνθρωπο, και ταυτοχρόνως να κοιτάζουμε ποιος περνάει απ' έξω, ποιος χτύπησε από εκεί, και λέει ο άλλος, καλά, μαζί δεν μιλάμε, τι κοιτάς από εδώ και από εκεί? Δεν θα οργιστεί ο άλλος, δεν θα με αποστραφεί. Έτσι δυστυχώς στεκόμαστε και εμείς την ώρα της προσευχής, την ώρα της λειτουργίας των ακολουθιών, που έχουμε την στάση συνομιλίας με τον Θεό, αλλά το μυαλό μας γυρίζει από εδώ και από εκεί, αν το θέλετε και με ευχάριστη προσωπική μας διάθεση, γιατί θέλουμε να ονειροπολούμε, να φεύγουμε και να ζούμε στα σύννεφα, αδελφοί μου.
Το εξίσου σημαντικό, αδερφοί μου, είναι να παραμείνει προσευχόμενος ο άνθρωπος εν ειρήνη, με γαλήνη, με ησυχία και όχι με άγχος, όχι με αγωνία για το πότε θα δραπετεύσει, για το πότε θα γίνει το ένα, για το πότε θα γίνει το άλλο, αδερφοί μου. Το δεύτερο έρχεται από μόνο του, γιατί επαναλαμβάνουμε είναι κατά κάποιο τρόπο στην φύση μας να ζητάμε, να θέλουμε την ανάπαυση. Το πρώτο χρειάζεται αγώνα, να δαμάσουμε, να χαλιναγωγήσουμε αυτήν την ατίθαση φύση μας και να σταθούμε αυτήν την ιερή στιγμή της προσευχής, της επικοινωνίας μας με τον Θεό, εν ειρήνη και γαλήνη, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, με ειρήνη, με γαλήνη ψυχής, με ηρεμία να ζητήσουμε από τον Θεό, λέγει ο ιερεύς ο διάκονος κατά τις ακολουθίες στην Εκκλησία. Να βρούμε τον κατάλληλο λογισμό, να δημιουργήσουμε, αν το θέλετε, την ανάλογη ψυχολογία, που δεν σημαίνει αυτό ότι θα κάνουμε διαλογισμό, αλλά πολύ απλά να πω στον εαυτό μου ότι τώρα, εδώ, μιλάω με τον Θεό. Τώρα εδώ θα συζητήσω με τον Θεό. Θα απευθυνθώ σε Εκείνον. Όπως εξάλλου τι κάνουμε, πηγαίνουμε σε μια υπηρεσία να διεκπεραιώσουμε μια μας υπόθεση και λέμε κάτσε πρώτα να κλείσω το κινητό, να μην με ενοχλήσει ο άλλος. Να κλείσω κάθε εξωτερική παρεμβολή για να μπορέσω έτσι να συζητήσω, να τον προσέξω, να τον ακούσω και να με ακούσει, να με προσέξει, να με δώσει σημασία, να μην με αποστραφεί και τελικά δεν πετύχω τον σκοπό μου. Ο διάβολος, αδελφοί μου, δεν είναι βλάκας. Μας έχει διαβάσει, μας έχει ψυχολογήσει για να ξέρει πώς να μας αντιμετωπίσει. Έχοντας λοιπόν υπόψη του την αδυναμία μας αυτή, δηλαδή την διάθεση για ανάπαυση, για φυγοπονία, προσπαθεί με κάθε τρόπο να την εκμεταλλευτεί. Γι' αυτό το πρώτο που κάνει όταν πηγαίνουμε να προσευχηθούμε είναι να μας φέρει 1000 εμπόδια ώστε να αναβάλουμε την προσευχή ή και να την ματαιώσουμε ακόμα. Αν δεν το καταφέρεις αυτά, τότε θα προσπαθήσει να μας χαλάσει αυτήν την ιερή στιγμή της προσευχής και να μας κάνει να λέμε τα λόγια γρήγορα, μηχανικά, ώστε να τελειώνουμε το συντομότερο δυνατό, προσφέροντας τι τσόφλια, σκουπίδια στον Θεό. Να το ξέρεις, μαζί σου είναι και ο διάβολος. Αυτό σε σπρώχνει κάθε τόσο και σου λέει «Μην αργείς, τελείωνε, πιο γρήγορα». Αυτό ακριβώς έλεγε ο γέροντας, αδερφή μου. Πρόσεξε τώρα, αδερφέ μου, να δεις πώς δουλεύει ο διάβολος. Κάθεσαι στην τηλεόραση και παρακολουθείς ένα ενδιαφέρον σύριαλ που μπορεί να είναι και εφάμαρτο. Μπορεί όμως και όχι. Το βλέπεις με την ησυχία σου χωρίς να αγχώνεσαι, χωρίς να βιάζεσαι, ώστε να λες από μέσα σου «Άντε τώρα, άντε να τελειώνουμε ακόμα, θέλει πολλή ώρα για να τελειώσει αυτό το έργο, το σύριαλ ή η εκπομπή, ό,τι και να είναι, ωφέλιμη διάλογος, ό,τι και να είναι αυτό». Την ώρα όμως της προσευχής δεν κάνουμε το ίδιο. Την ώρα της προσευχής βιαζόμαστε, αγχωνόμαστε, κοιτάμε και την ώρα να δούμε «Οχ, πέρασε, πρέπει να πέσω να κοιμηθώ» και κοιτάμε πώς και πώς να τελειώσουμε, αδελφοί μου. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν μας προτρέπει η Εκκλησία μας, σαν να μας λέει «Μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεστε κατά την ώρα της προσευχής, μην βιάζεστε, προσευχηθείτε με ειρήνη». Αλίμον, αδελφοί μου, αν και την ώρα της προσευχής έχουμε άγχος, αν και εκείνη την ώρα που επικοινωνούμε με την ζωή, με τον Θεό, τότε εκεί που έχουμε το λιμάνι απέναντί μας, που έχουμε την ασφάλεια, την προσωπική, την απόλυτη ασφάλεια, αν και εκείνη τη στιγμή έχουμε άγχος, τότε δεν ξέρουμε πού απευθυνόμαστε, αδελφοί μου. Ένας γέροντας, αδελφοί μου, για να μπορεί έτσι να υπολογίζει το θέμα της προσευχής, πώς έχουμε το κουμποσκήνι σήμερα που έχουν οι πατέρες και μετράνε τους κόμπους και λένε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», και υπολογίζουν πόσες φορές είπανε την ευχή. Έπαιρνε λοιπόν κάθε φορά που τελείωνε την προσευχή του και έβαζε ένα καρύδι μέσα σε ένα δοχείο για να μπορεί έτσι να κρατά λογαριασμό, να θυμάται «Έκανα την πρωινή προσευχή, έκανα το ένα, έκανα το άλλο». Το δοχείο έφτασε και γέμισε. Τότε του λέγει ο Κύριος που φανερώθηκε «Πάρε και σπάσε λίγο τα καρύδια». Έσπασε λοιπόν το πρώτο, κούφιο το καρύδι. Παίρνει να σπάσει το δεύτερο, το τρίτο, όλα ήτανε κούφια.
Τότε του λέει ο Χριστός, οι προσευχές σου ήταν όπως ακριβώς είναι και τα καρύδια. Τις έκανες μόνο και μόνο γιατί έπρεπε να τις κάνεις, από μία συνήθεια, από μία υποχρέωση αν το θέλεις. Νεκρή προσευχή, κούφια προσευχή, κούφια λόγια, άχρηστα λόγια. Εδώ βλέπουμε αδερφοί μου ότι τελικά μια ψυχή που προφέρει κούφια λόγια χωρίς περιεχόμενο, μια προσευχή που είναι νεκρή θα έλεγα, αυτό τι άλλο μας υπαγορεύει, μας θυμίζει ότι και η ψυχή βρίσκεται σε μια νέκρωση δυστυχώς πνευματική. Στην προσευχή μας αδελφοί μου χρειάζεται σίγουρα και ένα μέτρο. Ένα μέτρο για να μην φτάσουμε σε σημείο να αποστραφούμε την προσευχή, μην φτάσουμε να αποκτήσουμε, να φτάσουμε αυτό που είπα, να αποστραφούμε και να βαρεθούμε πλέον να κάνουμε προσευχή. Και αυτό γίνεται αδελφοί μου όταν το κάνουμε μηχανικά. Όταν δεν το κάνουμε με αγάπη, με έρωτα ψυχής προς τον Κύριο, να επικοινωνήσουμε με Εκείνον, βαριόμαστε ποτέ. Βάζουμε μέτρο, ισορροπία σε πράγματα τα οποία τα θέλουμε. Θέλουμε ακόμα περισσότερο, θέλουμε όλο και περισσότερο. Στην προσευχή θα έλεγα ας βάλουμε ένα μέτρο. Όχι άλλοτε πολύ προσευχή και άλλοτε λίγη και άλλοτε να φτάσουμε στο καθόλου γιατί το βαρεθήκαμε, το μπουχτίσαμε. Αλλά να έχουμε ένα μόνιμο θα λέγαμε, ένα μικρό και σταθερό κανόνα για να τον κάνουμε με άνεση και με την καρδιά μας. Να μην το νιώθουμε ένα φορτίο και λέμε πω πω δεν έκανα αυτό, δεν έκανα εκείνο. Όχι. Όπως έχουμε μια σειρά και λέμε την τάδε ώρα θα πάμε να φάμε, την τάδε ώρα θα πέσω για να κοιμηθώ, την τάδε ώρα θα σηκωθώ, να πλύνω τα δόντια μου, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο και βάζω μια σειρά, την τάδε ώρα να πάρω το χάπι μου. Έτσι ας ξεκινήσουμε βάζοντας μια σειρά, ένα μέτρο, ένα πρόγραμμα και στην προσευχή. Την δουλειά αδελφή μου που κάνει πάνω σε έναν σκληρό βράχο, μια σταγόνα από νερό, που πέφτει μόνιμα πάνω του, δεν την κάνει μια καταρακτώδη βροχή που πέφτει κατά διαστήματα, και την δουλειά που κάνει στην ψυχή μας αυτός ο μικρός αλλά σταθερός κανόνας της προσευχής, δεν την κάνουν οι κατά καιρούς πνευματικές εξάρσεις που παίρνουμε φόρα και... Ο μικρός αλλά σταθερός κανόνας έχει, αδελφοί μου, μεγάλη δύναμη. Δηλαδή κανόνας, όχι με την έννοια του καταναγκασμού, αλλά του προγράμματος, αδελφοί μου. Όταν μονίμως πάνω στο βράχο πέφτει μια σταγόνα από νερό, τότε βλέπουμε ότι δημιουργείται μια λακκουβίτσα και φτάνει αυτός ο βράχος να τρυπηθεί. Φτάνει τελικά και η ψυχή μας, που είναι βράχος, υπάρχει σκληροκαρδία μέσα μας, με την προσευχή, σταγόνα-σταγόνα, λίγο-λίγο, κάθε μέρα, αλλά κάθε μέρα θα φτάσει να την τρυπήσει, να διαλύσει αυτήν την σκληρότητα της καρδιάς. Όσοι ο Σισόης αδελφοί μου ο μεγάλος έλεγε ότι προτιμώ να έχω μια εργασία ελαφριά αλλά μόνιμη παρά στην αρχή να είναι κοπιαστική και κατόπιν χαλαρή γιατί κάποια στιγμή μπορεί να έρθει και να τεμπελιάσω. Έτσι και η προσευχή. Ήρεμη, χαλαρά, μετρημένη αλλά σταθερά. Μικρός κανόνας προσευχή σημαίνει κατ' ουσίαν συστηματική καθημερινή προσευχή πρωί και βράδυ. Ούτως ώστε η μέρα να ανοίγει και να κλείνει με την προσευχή, αδελφοί μου. Η προσευχή στις στιγμές αυτές έχει επιπλέον και μια άλλη σημασία. Σύμφωνα με, θα έλεγα, έρευνες τελευταίες, η πιο δύσκολη στιγμή για το σώμα είναι το πρωί που πάει να ξυπνήσει. Είναι η στιγμή που από τον ύπνο, από αυτόν τον μικρό θάνατο, όπως λέγεται, που είναι ο ύπνος, να βρεθούμε ξανά στη ζωή, στο ξύπνημα. Γίνονται μέσα στον άνθρωπο κάποιες μυστηριώδες, θα έλεγα, αλλαγές, φτιάχνοντας μια μελαγχολική, αν το θέλετε, ψυχολογική ατμόσφαιρα, σκεπτόμενη την ημέρα, πώς θα βαδίσει, τα προβλήματα, τον κόπο της ημέρας. Οι Άγιοι Πατέρες σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή καθιέρωσαν την προσευχή, αδελφοί μου, αλλάζοντας έτσι το κλίμα της στιγμής, αλλά και όλης της ημέρας, όλης της διαθέσεως. Για θυμηθείτε, τι μας λέγουν οι διατροφολόγοι όταν ξεκινάμε το πρωί, να έχουμε μια καλή τροφή. Να φάμε καλά, λέγει, που να είναι,
που να περιέχει πολλά στοιχεία για να μας κρατήσει όλη μέρα, γιατί είναι σημαντικό, λέγει, το να τρώμε ένα πρωινό καλό, για να μπορέσουμε έτσι να αναλάβει το σώμα μας τις δυνάμεις και να προχωρήσουμε όμορφα την ημέρα. Ο λαός δεν λέγει ότι η καλή μέρα φαίνεται από το πρωί? Έτσι και οι πατέρες, θέλοντας να τονώσουν την ψυχή με την ανάλογη πνευματική τροφή, μας λένε ότι το πρωί θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτήν την νέα πνευματική μας ημέρα με προσευχή. Το πώς, αδελφοί μου, θα λέγαμε ψυχολογικά θα περάσουμε την μέρα μας εξαρτάται από τις πρώτες μας σκέψεις που θα έλεγα γυρίζουμε, κλώθουμε στο μυαλό μας μόλις σηκωθούμε. Ο ένας θα δούμε, αδελφοί μου, ότι θα σηκωθεί χαρούμενος. Το βλέπουμε εξάλλου στα μικρά τα παιδιά που σηκώνονται με χαρά, με χαμόγελο για να πάνε σχολείο, για να δούνε τους γονείς, να παίξουν. Έτσι και εμείς οι μεγαλύτεροι θα δούμε τον εαυτό μας κάποια στιγμή σηκώνεται με χαρά, γιατί ξέρει, έχει υπολογίσει, έχει προγραμματίσει κάτι καλό για αυτήν την ημέρα. Κάποια στιγμή μπορεί να είμαστε δύσθυμοι, γιατί σκεφτόμαστε μελαγχολικοί, αν το θέλετε, γιατί σκεφτόμαστε την δυσκολία την οποία θα συναντήσουμε και πρέπει να την προσπεράσουμε, να την διορθώσουμε, γιατί έχει προκύψει τις προηγούμενες μέρες και πρέπει τώρα να διορθώσουμε όλα αυτά τα κακώς κείμενα, και σκεφτόμαστε τον κόπο, σκεφτόμαστε όλο αυτό το παιχνίδι που θα κάνει ο διάβολος εκείνη την ημέρα και είμαστε λίγο βαριαστημένοι, αδελφοί μου. Γι' αυτό οι πατέρες έρχονται και μας λένε, να, ένα ωραίο πρωινό, να ξεκινήσεις, να πάρεις κουράγιο, να πάρεις θάρρος, να γεμίσεις ζωή. Και τι καλύτερο, αδελφοί μου, από την πρωινή μας προσευχή? Μόλις ξυπνήσεις, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, η πρώτη σου κίνηση να είναι το σημείο του Σταυρού. Όχι στραβό σταυρό, το σημείο του Σταυρού. Και η πρωτόνια, λέγει, δηλαδή η πρώτη σου σκέψη, να είναι αφιερωμένη στον Θεό. Από το πρωί, έλεγε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αυτός ο εραστής της προσευχής, έλεγε το πώς ακριβώς θα περάσω την ημέρα μου, το καταλαβαίνω, το πώς θα σηκωθώ, το πώς θα ξυπνήσω. Αν ισχύει η καλή μέρα φαίνεται από το πρωί, αδελφοί μου, ισχύει και η καλή νύχτα φαίνεται από το βράδυ. Το πώς δηλαδή θα περάσουμε τη νύχτα εξαρτάται από τις σκέψεις που κλώθουμε στο μυαλό μας πριν κοιμηθούμε. Πόσες φορές πηγαίνουμε να κοιμηθούμε, αδελφοί μου, και δεν μπορούμε να κλείσουμε μάτι, γιατί γυρίζουν στο μυαλό μας σκέψεις, προβληματισμοί, περιστατικά, επεισόδια της ημέρας, πληγωμένοι εγωισμοί σε μας προσωπικά, που δεν θέλουμε να ηρεμήσουμε, να αποδεχθούμε την όλη κατάσταση με ταπείνωση. Γι' αυτό λοιπόν εξαρτάται το πώς θα πέσουμε και ο ύπνος μας από το τι έχει συμβεί πριν πέσουμε. Μπορεί να έχει συμβεί 1000 πράγματα μέσα στην διάρκεια της ημέρας. Αν πάρουμε όμως πριν πέσουμε με ζέση, με απλότητα, με ειρήνη να κάνουμε προσευχή, όχι μηχανικά, όχι βιαστικά, να κάνουμε μια απλή προσευχή προς τον Κύριο, αδελφοί μου, τότε ναι, θα πέσουμε με γαλήνη, ειρηνικά θα πέσουμε στο κρεβάτι μας, αφού έχουμε εναποθέσει σε εκείνον όλους τους προβληματισμούς και τις δυσκολίες, και θα κοιμηθούμε σαν να κοιμόμαστε στην αγκαλιά του Θεού. Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος. Το φυσικό σκοτάδι αρέσει στον διάβολο, γιατί και ο ίδιος είναι σκοτάδι, είναι μαύρος. Τον ερεθίζει, τον προκαλεί, τον αγριεύει, τον κάνει να δουλεύει με τα μανίες για να καταστρέψει τον κόσμο. Παλαιότερα μάλιστα, που ο μοναχισμός άρχισε να απλώνεται στην έρημο, που η έρημος ήταν η κατοικία των δαιμόνων, εξάλλου γι' αυτό και οι πατέρες, οι ασκητές πήγαιναν στην έρημο για να τον εξαφανίσουν, να τον διώξουν. Οι δαίμονες λοιπόν έπαιρναν τις νύχτες την εκδίκησή τους, γιατί έχαναν τα οικόπεδά τους, θα έλεγα. Δεν άφηναν κατά τις νύχτες η ησυχία τους μοναχούς. Χαλούσαν τον κόσμο από αγριοφωνάρες, από θορύβους, από πετροβολητά, να κάνουν τη φωνή των ζώων, αναγκάζοντας τους μοναχούς να προσεύχονται αναβάρδιες όλη τη νύχτα, πολεμώντας τα δαιμόνια. Αυτό έλεγε ο Αββάς Κασσιανός, αδελφοί μου, συζητώντας με τους πατέρες της ερήμου.
Είναι, αδελφοί μου, ασφάλεια να μην γυρίζουμε τις νύχτες στους δρόμους και στις ποικίλες ερημιές. Γι' αυτό οι γονείς και όλοι οι μεγαλύτεροι λέγουν στα παιδιά τους «Μη γυρίζεις το βράδυ έξω». Γιατί ο διάβολος τότε βγαίνει και πιάνει δουλειά. Ακόμα μερικοί δαίμονες έχουν σαν διακόνημα, να το πω, να προκαλούν στους ανθρώπους εφιάλτες την διάρκεια της νύχτας. Έλεγε πάλι ο Άγιος Κασιανός. Οπότε είναι δυνατόν, όπως κοιμόμαστε, οι δαίμονες να μας επιτεθούν και να μας τρομοκρατήσουν με φαντάσματα, με όνειρα εφιαλτικά, να νιώσουμε την παρουσία κάποιου μέσα στο δωμάτιό μας, το άγγιγμα. Γι' αυτό, όσο είμαστε εξύπνοι, παίρνουμε τα μέτρα μας, αδελφοί μου. Εξάλλου, λίγο πριν κοιμηθούμε, στο απόδειπνο, δεν λέμε «το πιστεύω», «πιστεύω εις ένα Θεό», γιατί το λέμε. Άμα θα παρατηρήσουμε, το λέμε το πρωί, όταν σηκωθούμε το πιστεύω, το λέμε και το βράδυ, πριν πέσουμε για ύπνο. Δεν είναι τυχαία, γιατί και οι ψαλμοί και η ομολογία της ορθής πίστεως φρουρούν τον άνθρωπο, αδελφοί μου, από τις νυχτερινές επιθέσεις των δαιμόνων. Εξάλλου, αδελφοί μου, ο ιερέας την ώρα του εσπερινού τι εύχεται? «Ρίσε ημάς από φόβου νεκτερινού, να μας απαλλάξεις», λέει, «από αυτόν τον φόβο της νύχτας και από παντός πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου και από κάθε τι το οποίο το βράδυ έρχεται να με ανακατώσει», να το πω έτσι, να με τρομάξει, «πάσης διαβολικής φαντασίας απειλαγμένων». Πάρε από τα όνειρα, από το βράδυ, αυτές τις ποικίλες προσβολές, φαντασιώσεις που έρχονται από τον διάβολο. Την προσιούσα νύχτα, από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής, να με απαλλάξει, να με λυτρώσει από κάθε επίθεση του διαβόλου. Και στο απόδειπνο τι λέμε? «Και δώσει μην δέσποτα ύπνων ελαφρών». Τι ελαφρών? «Και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων», να είναι απαλλαγμένος από κάθε προσβολή του διαβόλου. Και στον φύλακα άγγελο λέμε «Φύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου». Αν είσαι, αδελφέ μου, πολύ κουρασμένος και δεν μπορείς να κάνεις την καθιερωμένη βραδινή προσευχή, τουλάχιστον όπως συμβουλεύουν οι πατέρες, λέγε τουλάχιστον το Τρισάγιο. Και αν για διαφόρους ανυπέρβλητους λόγους δεν μπορείς να κάνεις τις καθημερινές σου προσευχές, τότε όπου και να είσαι, ό,τι και να κάνεις, προσευχή σου με συντριβή από μέσα σου, νοερός. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Δεν χρειάζεται να έχουμε βιβλία, δεν χρειάζεται να έχουμε πολλά πράγματα, όπου και αν βρισκόμαστε. Και να είμαστε σίγουροι πως ο καρδιογνώστης Κύριος μας ακούει, μας βλέπει, μας προσέχει. Κάποια στιγμή ο Μωυσής, αδελφοί μου, είναι γραμμένο στο βιβλίο της Εξόδου, στο 14ο κεφάλαιο, 15 στίχο, κάποια στιγμή ο Μωυσής προσευχότανε με το στόμα κλειστό. Έλεγε από μέσα του την προσευχή για τον εαυτό του, για το λαό του Θεού, για τους ανθρώπους όλους. Και του λέγει ο Κύριος «Τι βοάς προς με», λέγει, «τι φωνάζεις και απευθύνεσαι προς εμένα». Βλέπετε, από μέσα του προσευχόταν ο Μωυσής, αλλά στα αυτιά του Θεού έφτανε σαν μια κραυγή, αδελφοί μου. Και ο Θεός άκουγε, έστω και αν εμείς που θα ήμασταν γύρω από τον Μωυσή, ο λαός του Θεού, δεν άκουγαν τίποτε. Έτσι μπορούμε εμείς να προσευχόμαστε όταν βρισκόμαστε μέσα σε έναν χώρο δουλειάς, σε έναν χώρο που υπάρχουν και διάφοροι άνθρωποι, άνθρωποι οι οποίοι θα ενοχλούντουσαν αν μας ακούγανε να κάνουμε προσευχή, έστω και αν έχουμε ξαπλώσει κάποια στιγμή στο κρεβάτι, δίπλα από τον σύζυγο, την σύζυγο, που δεν θα ήθελε να με βλέπει να κάνω προσευχή, και όμως εγώ μπορώ να βγάλω κραυγή προς τον Κύριο, να με ακούσει. Να ακούσει τη δοξολογία μου, να ακούσει το αίτημά μου, να ακούσει την αγάπη που έχω προς εκείνον, αδελφοί μου. Και εκείνος, βλέποντας τη δική μου διάθεση για επικοινωνία μαζί του, τότε θα βοηθήσει εμένα, θα βοηθήσει την οικογένειά μου, θα βοηθήσει αυτά μου τα παιδιά. Φτάνει εγώ με ζέση, με αγάπη πολύ και εμπιστοσύνη, να απευθύνομαι προς εκείνον και να ζητώ ένα μπαστούνάκι στηρίξεως, μια βακτηρία, αδελφοί μου, για να μπορέσω να πορεύουμε στον δρόμο μου, στηρίζοντας τον εαυτό μου, τα παιδιά μου, την οικογένειά μου. Βέβαια, ο Κύριος μας είπε και γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος πως όταν προσεύχεσαι, λέγει,
πήγαινε στο πιο απόμερο δωμάτιο του σπιτιού σου. Στο ταμείο σου, λέει, κλείσε την πόρτα σου και προσευχή σου εκεί κρυφά στον πατέρα σου. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι θα φύγουμε εξωτερικά. Αν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, έχει καλώς. Αλλά όπως είπα, αν δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, τότε το ταμείο μας είναι ο εαυτός μας, η καρδιά μας, η ψυχή μας, ο νους μας. Εκεί μέσα μπαίνουμε, κλεινόμαστε και απευθύνουμε προσευχή προς εκείνον. Κάποτε ο Όσιος Ιωάννης ο Κολοβός, αδελφοί μου, συμπροσευχόταν με άλλους συνασκητές. Κατά την ώρα της προσευχής, ενθυμούμενος προφανώς τις δικές του αδυναμίες, αναστέναξε. Και όταν αντιλήφθηκε ότι δίπλα του ήταν και άλλος, το έβαλε μετάνοια λέγοντας «Συγχώρεσέ με, πάτερ μου, δεν κατάφερα να γίνω ούτε κατηχούμενος». Ο δημόσιος αναστεναγμός, αδελφοί μου, τα δημόσια κλάματα μαγαρίζονται από την ανθρωπαρέσκεια, αδελφοί μου. Γιατί μπορεί να πάμε στην εκκλησία, να αρχίσουμε να αναστενάζουμε, να κάνουμε προσευχή, να βγάζουμε δάκρυα, να προσευχόμαστε γοερά, αλλά δυστυχώς πολύ φοβάμαι ότι, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Κολοβός, κρύβουν ανθρωπαρέσκεια. Και άρα δεν θα πρέπει στη δημόσια λατρεία να αφινόμαστε, να εξωτερικεύουμε τις κατανοήξεις μας, τις εμπειρίες μας, αλλά να τις κρύβουμε και να προσευχόμαστε εν κρυπτό, μέσα στο ταμείο μας, τον εαυτό μας. Το ίδιο ισχύει και όταν διαβάζουμε τα διάφορα εκκλησιαστικά κείμενα την ώρα της κοινής προσευχής, να τα διαβάζουμε απλά και όχι με στόμφο ή με συναισθηματισμούς, με διαφόρους τονισμούς, για να δείξουμε τι δηλώνουν στην πραγματικότητα, έναν φαρισαϊσμό, αδελφοί μου. Όταν είμαστε μόνοι, διάβασέ τα, λέγει, και με τόνο και με συναισθηματισμούς, αλλά συνήθως οι τόνοι και οι συναισθηματισμοί μας έρχονται μόνο όταν είναι η κοινή λατρεία, όταν υπάρχουν και άλλοι γύρω μας. Όταν είμαστε μόνοι, δεν μας έρχονται οι συναισθηματισμοί, δεν μας έρχεται η διάθεση να προσέξουμε και να τονίσουμε τα λόγια της προσευχής στο νόημα το οποίο αποδίδουν, αδελφοί μου. Όταν δεν είμαστε μόνοι μας, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, τότε ας λαμβάνουμε μόνο εσωτερικά την αρμόζουσα οικετευτική στάση. Όταν όμως απουσιάζουν εκείνοι που θα μας επενούσαν, τότε ας συμμορφώσουμε ανάλογα και την εξωτερική μας στάση. Φτάνει, ξαναλέγω, να μην μας βλέπουν οι άλλοι. Θα πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο πλησίον μας δεν έρχεται στην κοινή λατρεία για να ακούσει τους δικούς μας αναστεναγμούς, αδελφοί μου. Φαντάσου άλλος να αναστενάζει, άλλος να κλαίει, άλλος να σιγοψιθυρίζει την ευχή, άλλος να σιγοψένει, άλλος χίλια δυο ο καθένας. Τι θα γινόταν μέσα στο ναό? Ακόμα πιο μεγάλη αμαρτία είναι όταν την ώρα της λατρείας το ρίχνουμε και στην συζήτηση. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έφτασε στο σημείο να πει πως όποιος θορυβεί την ώρα της λειτουργίας θα πρέπει να διώχνεται σαν επικίνδυνος, σαν κακοποιός και σαν διεφθαρμένος, λέγει, στην ομιλία του την 24η που έκανε για τις πράξεις των Αποστόλων, αδελφοί μου. Βλέπετε, υπερβολή, θα πει κανένας. Αν δεν σέβεται το πιο ύψιστο πράγμα, αδελφοί μου, ο άνθρωπος που γίνεται επί της γης, που είναι η λατρεία του Θεού, δεν είναι αθεόφοβος, που καμιά φορά σαν ιερείς εμείς με ευγένεια γυρίζουμε και λέμε στον άλλον που θα ανοίξει το κινητό σήμερα, τι κατάντια είναι αυτή, να έχουμε το κινητό να χτυπάει και να μιλάμε μέσα στον νόμο με το κινητό σαν να είμαστε στην πλατεία, στην καφετέρια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ασέβεια από αυτό. Και θα δείτε πολλές φορές, αδελφοί μου, ο διάβολος κατορθώνει το κινητό να χτυπήσει πότε? Την ώρα του καθαγιασμού των τιμίων δώρων, την πιο ιερή στιγμή της προσευχής της κοινής λατρείας, μόνο και μόνο για να διαλύσει την ηρεμία, την γαλήνη των πιστών που προσεύχονται κοινά. Και όχι μόνο να την διαλύσει, αλλά να τους βάλει και σκέψεις κατακρίσεως και χίλια δυο άλλα πράγματα εκνευρισμού και να χαθεί όλο το κέρδος της παρουσίας μας εντός του ναού. Γι' αυτό πρέπει, αν αγαπάμε το Θεό και σεβόμαστε τον Θεό, επί παραδείγματι να κλείνουμε το κινητό, να κλείνουμε τις σκέψεις μας, να κλείνουμε το νου μας, να μην επιτρέπουμε τον διάβολο να έρχεται να ενοχλεί αυτές τις ιερές στιγμές. Διότι, τι είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν το λέγουμε εμείς, το λέγει ο Ιερός Πατήρ, αδελφοί μου, ότι ο άνθρωπος αυτός είναι κακοποιός, επικίνδυνος,
διεφθαρμένος, λέγει ο Ιερός Πατήρ. Ταυτόχρονα, αδελφοί μου, να προβληματιστούμε όταν ενοχλούμαστε που μας κάνουν μια παρατήρηση με ευγένεια οι άνθρωποι του ναού, όταν παραφερόμαστε, όταν κάνουμε φασαρία, όταν ενοχλούμε και διαμαρτυρόμαστε εκείνη την ώρα, δεν καθίσαμε να σκεφτούμε στο θέατρο όταν θα πάμε εκεί γιατί προσέχουμε και δεν ανεχόμαστε την παραμικρή φασαρία. Γι' αυτό, αδελφοί μου, πάντα μην ξεχνάμε, την ώρα που προσευχόμαστε επικοινωνούμε με αυτόν τον Θεό. Την ώρα της κοινής λατρείας λατρεύουμε τον Θεό και δοτήρα των πάντων, αυτόν ο οποίος θυσίασε τον εαυτό του για μας. Και εμείς στεκόμαστε αδιάφορα, με ασέβεια απέναντί του. Ας προσέχουμε, αδελφοί μου, και ας λαμβάνουμε τα ανάλογα μέτρα, ούτως ώστε ο διάβολος να μην κλέβει τον καρπό, το κέρδος, το όφελος της προσευχής.

Ο ενηχίσας ημάς Θεός, τα θεία σου λόγια και σωτήρια φώτισον τας ψυχάς ημών των αμαρτωλών, εις την των προαναγνωστέντων κατάληψην. Ως μη μόνον ακροατάς οφθήνε των πνευματικών σου ρημάτων, αλλά και ποιητάς πράξεων αγαθών, πίστην μετερχομένους ανίπουλων, βίων άμεμπτων, πολιτείαν ανέγκλητων, εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή και δεδοξασμένος, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αν πάρεις με αγάπη τον Σταυρό του Χριστού, είναι πολύ ελαφρύς, είναι σφουγγάρι, φελός. Αν τον πάρεις από την άλλη πλευρά, τότε είναι βαρύς και ασήκωτος. Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

πρόκειται για ένα μοναστήρι από το 12ο αιώνα, το οποίο είναι ησυχαστικό μοναστήρι. Και βεβαίως γνωρίζουμε την αξία την οποία έχουν τα μοναστήρια στην εκκλησιαστική ζωή. Παίζει ένα σημαντικό ρόλο και στον κοινωνικό και στον εκκλησιαστικό και θα έλεγα και στον εθνικό τομέα, διότι εδώ οι άνθρωποι έβρισκαν αναψυχή, παρηγοριά, κατά τη διάρκεια της τρομοκρατίας, κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως του 1921 και τα λοιπά. Και αργότερα έρχονταν οι άνθρωποι το καλοκαίρι και έπαιρναν εδώ το καθαρό αέρα. Μάλιστα διηγούνται ότι έρχονταν άνθρωποι που ήταν φθησική φυματίωση και επειδή έχει πολύ καλό αέρα, έρχονταν εδώ και ατμόσφαιρα δηλαδή και έρχονταν και έβρισκαν την υγεία τους. Όταν λέμε ότι ένα μοναστήρι έχει πολλούς αιώνες, 12ο αιώνα, υπήρχαν μοναχοί, πέρασαν από εδώ, έκλαψαν, πόνεσαν, μαρτύρησαν. Είναι ένα μαρτύριο. Το να τηρήσει κανείς τις εντολές του Θεού είναι ένα μαρτύριο. Και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι όταν τελείωσαν

να ισορροπούν και να έχουν καλή σχέση με το Θεό και με τους ανθρώπους και με τον εαυτό τους. Οπότε είναι ένας χώρος πραγματικά δακρύων, αίματος και αγώνος. Και έτσι πρέπει να το σεβόμαστε τον χώρο αυτό, αλλά κυρίως να ερχόμαστε εδώ και να παίρνουμε παράδειγμα και πρότυπο για να συνεχίσουμε τη ζωή. Και όταν μπαίνει κανείς σε ένα παλιό μοναστήριο, όπως πηγαίνουμε στο Άγιον Όρος για παράδειγμα, αισθάνεται κανείς ότι σαν να βγαίνει και μια ευλογία και από τους τοίχους. Γιατί, διότι εδώ έγιναν αγρυπνίες, έγιναν προσευχές, είναι οι αγιογραφίες και βλέπετε μέσα από αυτές τις εικόνες, μέσα τους Αγίους, μας δείχνει ότι είμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος, είμαστε μέλη του Σώματος του Χριστού και ναός του Παναγίου Πνεύματος.

Και μια και βρισκόμαστε σε αυτόν τον ιερό χώρο, βρίσκω την ευκαιρία να πούμε μερικά πράγματα για τον Ορθόδοξο Μοναχισμό. Γιατί πραγματικά η Εκκλησία έχει τη μοναχική παράδοση και η μοναχική ζωή δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εφαρμογή των εντολών του Χριστού. Το να εφαρμόζει κανείς τις εντολές του Χριστού είναι αυτό μοναχική ζωή. Και όταν ο Χριστός είχε τους 12 μαθητές του, λειτουργούσε για παράδειγμα σαν ο γέροντας, τυπολογικά το λέω αυτό, σαν ο γέροντας με τους υποτακτικούς του και βέβαια τους εξεπέστρεψε μετά σε όλο τον κόσμο να κηρύξουν. Και την πρώτη μοναχική ζωή τη ζούσαν οι χριστιανοί στο Ιεροσόλυμο, όπως περιγράφουν οι πράξεις των Αποστόλων. Να πάω όμως λίγο πιο πέρα, να πάω στον Άγιο Γρηγόρη του Ονίσης, ο οποίος είναι αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου τον 4ο αιώνα. Λέει ένα παράδειγμα, αναλύοντας το άσμα ασμάτων. Λέει το εξής, παρουσιάζει την κεφαλή, την ομορφιά της κεφαλής. Η κεφαλή έχει τα μάτια, τους οφθαλμούς, έχει το στόμα με το οποίο τρέφεται ο άνθρωπος και έχει τα μαλλιά. Οπότε λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονίσης ότι η οφθαλμή της Εκκλησίας είναι οι επίσκοποι, είναι οι ορόντες, είναι οι προφήτες, οι οποίοι βλέπουν και κατευθύνουν. Στη συνέχεια το στόμα είναι οι θεολόγοι και πατέρες και θεολόγοι, οι οποίοι παίρνουν το Λόγο του Θεού και τον λιένουν και τον προσφέρουν στον λαό. Και τα μαλλιά, οι κόμοι, είναι οι μοναχοί. Οι κόμοι είναι το στολίδι της κεφαλής. Τα μαλλιά είναι το στολίδι της κεφαλής. Οπότε οι μοναχοί, το στολίδι της Εκκλησίας, με την άποψη ότι όπως τα μαλλιά είναι νεκρά κύτταρα, έτσι και οι μοναχοί νεκρώνονται και όσο νεκρώνονται τόσο έχουν και ωραίο μαλλί και είναι το κόσμα της Εκκλησίας.

ότι οι μοναχοί είναι και ο πνεύμονας της Εκκλησίας. Δηλαδή, όπως με τον πνεύμονα αναπνέουμε και παίρνουμε το καθαρό οξυγόνο και εκπνέουμε και είναι η ζωή του ανθρώπου, και αν ένας άνθρωπος δεν μπορεί για 3-4-5 λεπτά να αναπνεύσει, αμέσως πεθαίνει, έτσι και η μοναχή το πνευμόνι, ο πνεύμονας, ο πνευματικός της Εκκλησίας, διότι προσεύχονται, αγαπούν τον Θεό, αγαπούν τους ανθρώπους, καθαρίζονται από τα πάθη, υφίστανται αυτό που λέμε την κάθαρση, τον φωτισμό, και υπάρχουν και μερικοί που φτάνουν στη θέωση. Οι μοναχοί είναι οι ενδοκρινείς ανθένες της Εκκλησίας, οι οποίοι προσεύχονται και συντελούν στην υγεία του ανθρωπίνου σώματος. Και να σας πω και ένα παράδειγμα σημερινό τώρα. Μόλις ήρθα εδώ στην Ιεραμονή για να πούμε τα σχετικά, μόλις κατέβηκα από το αυτοκίνητο, έξω από τη μονή είναι ένας ωραίος πλάτανος και ακούω ένα αηδόνινα και λαϊδάει. Πω καιρό είχα να ακούσω αηδόνινα και λαϊδάει. Και λέω, για να πλησιάσω πιο κοντά για να το χαρώ, να το ακούσω. Και πλησίασα και πήγα κάτω από το δέντρο και σταμάτησε να κυλάει.